Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Another day to live through. Another day.

0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Αλφα Radio 989, εδώ είμαστε. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Απέναντί μου έχω τον Ορέστη Παπά, όπου η μπλούζα του γράφει The Only Friend I Trust. Τζακ, ο Τζιμ και άλλος ποιος είναι, ο Χωσέ. Τεκίλα. Ωραίο μπλουζάκι. It's the only friend that you trust. Σωστό. Δεν είσαι αλκοολικός, ευτυχώς. Αλλά το μπλουζάκι είναι πάρα πολύ έξυπνο. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Ωραία. Εγώ τι μπλουζάκι που δεν πίνω, τι να βάλω κι εγώ εδώ. Έχω κάτι σταθερό κι εγώ που πιστεύω. Αλφα Ρέντι λοιπόν είναι 89. Εδώ είμαστε, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Θα συζητήσουμε, θα σχολιάσουμε. Θα μιλήσουμε, θα πούμε, θα δούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Τα γνωστά αυτά που κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καθίστε να το δω πέρα τι μου λέει. Με μια όμορφη Κυριακή σαν εσένα. Κώστα, με απατάς με το Σπύρο Λάμπρου και την Άννα Σταματιάδου. Ήμουνα χτες έξω απ' έξω από την. Πώς το λένε, εδώ την αίθουσα. Το ραδιοθάλαμο και έβλεπα. Πάντα μου λέει εδώ. Και έβλεπα κάτι καλημέρα στα παιδιά τα όμορφα. Δηλαδή, πόση ομορφιά μπορεί να αντέξει ένα. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Τώρα το ανακάλυψα αυτό. Βέβαια, το αντιλαμβάνεις ότι το ανακαλύπτει πάντα τελευταίος. Ακόμα και ο διαφωνικός παραγωγός. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Καλημέρα, Γιώργο μου. Ευχαριστούμε πολύ για τα. Τι, από την Αυστρία. Να έχεις και εσύ μια πανέμορφη Κυριακή. Τι καιρό κάνει εκεί, για πες μας. Πώς είναι εκεί τα πράγματα. Πρέπει να πάρα πολύ όμορφα. Και πολύ ωραίες διαδρομές. Έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών δεν τα περιμένατε. Τα περιμένατε. Να εδώ λέει, αυτή την ώρα είναι ο αγώνας των New York Knicks απέναντι στους San Antonio Spurs. Στο Game 5 της σειράς, πρώτο μάτς. Και τώρα πόσο είναι, πόσο είδες εσύ πριν ότι είναι ο αίσθημο? 83-79 προηγούνται Spurs. Spurs, πώς τους λένε. Ωραία, εντάξει. Πάντως έχουν άλλο 5.
1: 85-83.
0: Ποιος οι Spurs και 83 άλλοι. Ανεβαίνει. Α, το ματσάκι θα έχει ενδιαφέρον. Και τι μας έλεγε χθες ο Φιλιππίδης, ο Δημήτρης, ότι το κάθε εστίριο εκεί είναι φτηνότερα. Αλλά στην. Πώς το λένε, στην Νέα Υόρκη κάνεις μια μικρή γκαρσονιέρα. Και άμα τη βρεις για να δει Πατήσια, ανάλογα τώρα, άμα θες να πας και στα VIP, πας γλυφάδα, πας πιο κάτω. 16 βαθμούς και βρέχει στην Αυστρία. Μην νομίζω ότι και εδώ έχει καμιά τρελή ζέστη. Οπότε δεν πειράζει. Εδώ είμαστε λοιπόν. Λέγαμε νωρίτερα πριν ξεκινήσω μετά των αγώνων ότι. Καταρχάς πριν ξεκινήσω κατά τον αγώνα να πω μπράβο στον Ολυμπιακό. Αντέχετε. Θα πω. Γιατί δεν είναι και όλοι χαρούμενοι. Θα τα πούμε μετά αυτά. Περιμένετε. Σιγά σιγά. Έκτατο Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου. Είπαμε λοιπόν ότι η συμφωνία αυτή θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντά μας. Τα συμφέροντά τους, όχι τα συμφέροντά μας. Τι μένετε τα συμφέροντά μας, ζήσε μάι μου. Σύμφωνα με τα όσα επικαλείται το Times of Israel, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου θα συγκαλέσει αύριο βράδυ, ουσιαστικά σήμερα δηλαδή, τη συνεδρίαση μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου θα υπογραφεί. Ανώτερη Ισραηλινή αξιωματική. Δήλωσαν νωρίτερα χτες ότι οι όροι του θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας, δεν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος ποτέ. Και ότι η Ουάσιγκτον συμφώνησε με τους κύριους όρους της Τεχεράνης. Προσέθεσαν επίσης πως οι Ιρανοί δεν συμφωνούν σε αυτό χωρίς λόγο. Αυτό που θα συμβεί αμέσως είναι το άνοιγμα των στενών ή αναζωογόνηση του καθεστώτος και ένα χαστούκι στο πρόσωπο του Ιρανικού κοινού. Το Ιράν πληρώνει με πίστοση. Με αυτό το πλαίσιο τονίζουν με την Τεχεράνη να συμφωνεί να συζητήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα μόνο όταν τελειώσει επίσημα ο πόλεμος και πληρωθούν ορισμένες άλλες προϋποθέσεις. Συμπεριλαμβανομένως της αποδέσμευσης παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο δείχνει να μην είναι αυτό το οποίο επιθυμεί το Ισραήλ. Η εξόρυξη ουρανίου έχει γίνει αραίωση ουρανίου και το πυραυλικό σύστημα δεν αποτελεί καθόλου μέρος της συμφωνίας. Το Ισραήλ λοιπόν τορπιλίζει τη συγκεκριμένη συμφωνία, το περιμέναμε. Παράλληλα ξεκαθαρίζει εδώ ο Αραχτσί ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε συμφωνία όταν και οι δύο πλευρές μείνουν πλήρως ικανοποιημένες. Καλημέρα από τη φίλη μου την Όλγα και μία, τι λες εδώ Όλγα μου, χαρούμενη εβδομάδα, μακάρι Παναγία μου, τη χρειαζόμαστε. Καλημέρα να πούμε στην Αθηνά. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα σε όσους έχουν μπει στην παρέα μας. Υπάρχει αυτό το θέμα με την τραγωδία στη Σύνδο. Θα σας τα πω όλα μετά, να πάμε σε ένα τραγούδι, να πάμε μια μουσική ανάσα και σιγά σιγά να μπούμε στην επικαιρότητα, γιατί ήταν ένα πολύ τραγικό περιστατικό αυτό το οποίο συνέβη σε βιομηχανικό πλυντήριο. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Βάλετε την Άσχη για να σχολιάσει για αγώνες. Δεν τη βάλατε. Μόλι αυτό, πώς το λένε, αποφάσισε. Αυτοποτάθηκε. Ναι, να γίνω. Πήγα να πω πολεμικό ανταποκριτή. Τώρα μεταξύ του πολεμικού και του αθλητικού, δεν ξέρω τι από τα δύο θα μπορούσα να επιβιώσω καλύτερα. Μάλλον το πολεμικό. Στο άλλο δεν έχω καμία σχέση. Θα περνάνε οι super duper stars. Και εγώ θα λέω, γεια σας, πώς πάμε για τον αγώνα, από εδώ μπαίνουμε, εσείς ποιος είστε, εσείς τι κάνετε στη γη των προγόνων μου, όλο αυτό λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν, μπήκαμε 88-85, να ξέρεις, είναι η όχι προηγείται, σε 1-53. Βρήκαμε πώς θα κλέψουμε, πώς κάνουν που κλέβουν τις συνδρομητικές, έτσι το βρήκαμε κι εμείς. Ξέρετε, τα social media έχουν αυτό το καλό και το κακό ταυτόχρονα. Το βλέπα και δεν θυμάμαι σε ποιον άλλον αγώνα ήταν. Με τον Παναθηναϊκό. Τι ήταν στο ΆΚΑ, κάτι ήταν που τυχαία. Όπως ήμουν στο TikTok, γύρναγα και έβλεπα διάφορα και εγώ δεν τα παρακολουθώ. Και έπεσα. Άρεστα στο Final Four. Και έπεσα πάνω σε τύπους που το βλέπουν και το σχολιάζουν. Όπου είχαν 600.000 κόσμο μέσα. 100.000 κόσμο. Εντάξει, όχι στο Final Four, εκεί δεν είχε τόσο κόσμο. Τώρα δώσε αυτό. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα, καθίστε να πάμε τώρα με τα σοβαρά, γιατί όχι, είναι σοβαρό πολύ και αυτό, αλλά δεν πρόκειται για τραγωδία. Αυτό είναι ο αθλητισμός, είναι κάτι πολύ όμορφο. Μην καεί απόψε η Νέα Υόρκη, ή όποιο άλλο θέλει να το κερδίσει. Παρ' όλα αυτά είναι όμορφες στιγμές. Ανίποτε τραγωδία λοιπόν, σημειώθηκε χτες στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με θύμα μια 56χρονη εργαζόμενη. Πήγανε νέα πυροσβέστες με τρία οχήματα για να απεγκλωβίσουν την άτυχη γυναίκα. Γύρω στις 7.30 το πρωί έγινε το δυστύχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Πιάστηκε ανάμεσα σε δύο κυλίνδρους με αποτέλεσμα το μηχάνημα της εργασίας της εκείνη να τη ρουφήξει ως τον ώμο, συγγνώμη τώρα για τις λεπτομέρειες, προκαλώντας τις θανάσιμους τραυματισμούς. Εργαζόταν σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των βιομηχανικών πλυντηρίων. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και συνθήκες του δυστυχήματος. Και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια γυναίκα η οποία είναι για το μεροκάματο και που έχασε τη ζωή της κάτω από συνθήκες που θα τις δει τέλος πάντων η αστυνομία. Ένας άντρας περίπου 35 ετών εντοπίστηκε χθες βράδυ θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στα Εξάρχεια. Οι αστυνομικές δυνάμεις τον εντόπισαν στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μανούλ Μπενάκη, έναν άνδρα νεκρό που έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 5 κάλικες, ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη το αιματηρό επεισόδιο. Ο άντρας είναι πιθανότατα αραβικής καταγωγής, δέχτηκε τουλάχιστον 4 πυροβολισμούς από 9 πιστόλες, Χριστέ μου. Υπάρχουν μάρτυρες της δολοφονίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών. Έχει αναλάβει την υπόθεση η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τα συναφή. Αυτά όλα μέσα στην καθημερινότητα η οποία βλέπουμε να μας. Έχουν μείνει 56 δευτερόλεπτα. Να ξέρεις, και είναι 90-88. Κοίτα που έφτασα να ασχολούμαι και με τους Νέα Υόρκη. 90-88 είναι φοβερό. 47 δευτερόλεπτα. Θες να το πάμε μαζί από το να βάλουμε το τραγούδι? Πώς θες να γίνει? Περίμενε. 40 δεύτερα έχουν μείνει έτσι κι αλλιώς. Αν δεν πάει σε κανένα. Πώς τα λένε, φάουλ. Φάουλ δεν τα λένε αυτά.
1: Time out.
0: 35 δευτερόλεπτα. Προηγείται η Νέα Υόρκη. Πάει τώρα να κάνει επίθεση. Πώς με βλέπεις? Κάνουν επίθεση. Πώς τους είπαμε? Τόσο άσχετη. Σαν Αντώνιο. Μάλιστα. Πώς? Τώρα είναι 90-88, αλλά νομίζω ότι έγινε φάουλ. Γιατί βλέπω ότι έχουν βολές. Πάρα πολύ καλή είμαι. Για χάρια. 26 δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Και είναι 90-88. Αυτό δεν είναι αγώνας. Μέχρι και εγώ έχω αγχωθεί που δεν τα παρακολουθώ. Έχει πάει. Τώρα κάνει διάλειμμα τώρα. Δηλαδή η κατάσταση δεν είναι. Αυτό δεν είναι σωστή. Πώς το λένε? Να πάμε κι εμείς σε τραγουδί. Όχι, 26 δεύτερα μείνανε. Θα βάλει τώρα, θα βάλει βολές. Ποιος είναι? Α, είναι η Όκη βάζει βολές. Τόσο άσχετη. Είναι η Όκη είναι αυτή που βάζει τις βολές. Και είναι 90-88, θα κερδίσουν. Θα κερδίσουν. Ναι, 91-88, έβαλε. Κάτσε να θα βάλει και το 92. Τέλει, 26 δεύτερα είναι. Και με τις βολές θα κάνουμε λίγο υπομονή. Γιατί εντάξει, είναι πολύ μεγάλος αγώνας. Θα μου πεις εδώ πέρα, κυρία μου, μας νοιάζει εμάς, μας νοιάζει. Πώς, γιατί δεν μας νοιάζει? Εδώ νοιάζει τον Ορέστη. Εμένα δεν μπορώ να πω, αλλά παθιάστηκα κι εγώ με τούτα και με εκείνα. Βάζει κι άλλο, για να δούμε θα τα καταφέρει. Δεν ξέρω καν πώς το λένε. Μόνο τη φοράει μπλε και έχει μια κορδέλα στο κεφάλι. Δεν το έβαλε αυτό. 91-88, 24 δευτερόλεπτα. Πάλι η μπάλα στην. Και φάουλ. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ. Βάλει τα τραγούδι. 20 δευτερόλεπτα. Περίμενε. Τσακώνονται, σκοτώνονται. Μαλώνουν εδώ πέρα μεταξύ τους. Απ' έξω είναι. Κοίτα τι γίνεται απ' έξω. Αν δείτε το τι γίνεται σε οθόνες και σε. Φαντάζομαι στη Νέα Υόρκη αυτή τη στιγμή θα γίνεται χαμός. Ωραία είναι αυτά όμως. Οι πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Τι μας έλεγε χθες ο Φιλιππίδης. Πόσο έκανε το καθυστήριο. Θα γλιτώσουν και τα λεφτά, δεν θα πάνε τώρα στο. Άμα το έχει αγοράσει το εισιτήριο και έχουν κερδίσει, τι γίνεται. Αυτό είναι μια άλλη ερώτηση. 92-88 και 20 δευτερόλεπτα, να ξέρεις. Ορίστε, περίμενε. Βάζει κι άλλο. Όλο βολές βάζουν αυτοί στημένο το παιχνίδι για τη Νέα Υόρκη. 92-88 και 20 δευτερόλεπτα. Τι γίνεται, πάλι βολές. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι να σας κάνω, λυπάμαι. Βλέπω εδώ. Α, έκανε διάλειμμα. Έκανε διάλειμμα. Τι θες να κάνουμε εμείς, να βάλουμε τραγούδι, να κάνουμε και εμείς διάλειμμα. Διάλειμμα θα κάνουμε, μην βάλει τραγούδι. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Κοίτα να δεις που παθιάστηκα κι εγώ. Που εγώ είμαι άσχετη. Εδώ με τον Ορέστη τον Παπά συζητάμε για τον αγώνα νέας Ιόρκης Σέρξ. Σαν Αντώνιο Σπέρξ. Που δεν θα του πετύχω ποτέ, είναι ντροπή. Θα κερδίσουν και τον αγώνα και είναι ντροπή. Είναι 92-90 το. Σαν Αντώνιο θα του λέω. Τέλος. Λοιπόν, άντε. Είναι 92-90 το σκορ. Και το φοβερό αυτό που λέγαμε και με τον Ορέστη, πώς άλλαξε το σκορ και τι γίνεται και τα τελευταία δευτερόλεπτα. Έχουν μείνει 16 δευτερόλεπτα εδώ πέρα. Όλο time out κάνουν. Σας μιλάει και μία εντελώς άσχετη. Αλλά ρε παιδί μου, αυτή είναι η μαγεία του μπάσκετ. Που σας λέω, ακόμα και κάποιος ο οποίος δεν το παρακολουθεί. Είναι τόσες οι αλλαγές και τόσες οι εναλλαγές 8 δευτερόλεπτα. Πάλι time out. Πάλι foul. Πάλι εδώ χαμός γίνεται. Τι λέει εδώ, Όσκαρ για την πιο άκυρη μετάδοση αγώνα μπάσκετ. Το σκορ σας το λέω όμως. Ποιος άλλος σας το λέει 6-24 το πρωί, αλλά τέτοιοι είσαστε αγάριστοι. Λοιπόν, ό,τι μπορώ κάνω. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Και βάζει και βάζει και πολλές η Νέα Υόρκη. Τα βασικά δεν θέλετε να ξέρετε. Εγώ φταίω που τα λέω. Θα βάλω τραγούδι και το παρακολουθήσω με τον Ορέστη μόνη μου. Ορίστε μας. Άκου να δεις, πληγώθηκα τώρα. Δεν το έβαλε αυτό. Τη μία βολή δεν την έβαλε η Νέα Υόρκη. 8 δευτερόλεπτα. Τι μπορεί. 92-90. Όλα μπορεί να αλλάξουν σε. Πασά τα τρίποντα εκεί πέρα, τους περνάς.
1: 93-90.
0: Α, το βάλε το ένα. Είμαστε για το τρίποντο τώρα. Και πόσα δευτερόλεπτα σου έχουν μείνει σαν γιατί ο Ορέστης το βλέπει παλού. 8 και σε μένα. Απλά γιατί πάει λίγο πιο αργά αφού το βλέπω εγώ στην τηλεόραση. Πού το παρακολουθείς εσύ.
1: Δεν το
0: παρακολουθείς. Απλά που αλλάζει το σκορ. Μάλιστα. Time out. Δεν γίνεται δουλειά όμως τόσα time out για 8 δευτερόλεπτα. Θα πάθω εγώ καρδιακό που δεν έχω και τέτοιους καημούς. Λοιπόν, 6 και 25 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στον Alpha Radio 989. Σχολιάζουμε, συζητάμε, βλέπουμε διάφορα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Έχουμε την παρέα σας και θα είμαστε και μέχρι και τις 8 μαζί για να τα συζητήσουμε, τα σχολιάσουμε και να τα δούμε όλα. Αυτό που προσπαθώ να επικοινωνήσω, όπως καταλαβαίνετε, με τον Δημήτρη τον Φιλιππίδη, αλλά ο οποίος δεν θα έχει καμία άλλο καημό, δεν έχει, με το να μου απαντήσει εμένα στο τηλέφωνο. Τώρα θα είναι. Με υπογλώσσια θα είναι όλοι τους εκεί πέρα. Αυτή λοιπόν είναι η μαγεία του αθλητισμού. Πάει αυτό, τέλος το θέμα. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω περισσότερα, δεν θα τα καταφέρω. Θα σας πω το σκορ στο τέλος. Με πληγώσατε. Και δεν θα. Τι γίνεται με το Facebook και το Instagram και το Messenger που πέφτουν από χτες, σηκώνονται, πέφτουν εκεί, νομίζουν ότι γίνεται χαμός, μου στέλνουν γιατί με μπλόκαρες. Λέω εγώ σας μπλόκαρα. Ποιον μπλόκαρα. Μα δεν μπορούμε να σε βρούμε. Μα λέω δεν, εγώ ήμουν ένα καλαγύρισμα. Τι συνέβη. Έχει γίνει χαμός. Μετά το άλλο το οποίο έχει γίνει χαμός είναι το ότι. Για τον φίλο μας, τον Ήλον. Τον δισεκατομμυριούχο. Ο οποίος πραγματικά σας μιλάω καμία σημασία, καθόλου δεν θα τον ενδιαφέρει ποια είναι η γνώμη όλων. Γιατί εντάξει, 3 εκατομμύρια είναι αυτά. Έλεγε λοιπόν για τους εργαζόμενους στην εταιρεία, όπου ο άλλος είχε πάει και είχε ξεκινήσει τη δουλειά, ένας μετανάστης από κάπου, το διάβαζα νομίζω στο φίλο μου τον κύριο Δρανδάκη στα social media, όπου τον πρώην Taxi Beat δεν λεγόταν η εταιρεία όταν ξεκίνησε. Όπου έλεγε ότι πήγε ένας μετανάστης με 25 δολάρια και δούλευε εκεί και το 1 εκατομμύριο, γιατί είχε πάρει μετοχές. Και γίνεται χαμός. Εντάξει, είναι η μαγεία. Τώρα, τι σημαίνει αυτό και πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν γίνει τα παιδάκια να μην πεινάνε. Αυτό ισχύει, αλλά δεν ισχύει μόνο από την υπόθεση Μάσκ. Ισχύει για όλο τον πλούτο τον οποίο είναι συσσωρευμένος σε ανθρώπους. 8,8 τα δευτερόλεπτα παραμένει το σκορ. Ο τεράστιος πλούτος ο οποίος είναι συσσωρευμένος σε λίγους δισεκατομμυριούχους. Και για τον Μάσκ ισχύει βεβαίως. Τουλάχιστον όμως εδώ βλέπουμε και ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μαζεύουν μόνο χρήματα για την τσέπη τους και για τα παιδιά τους και για τα εγγόνια τους. Υποτίθεται ότι κάνουν και κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει για το καλό της ανθρωπότητας. Άλλοι το συμπαθούν, άλλοι δεν το συμπαθούν. Εγώ είμαι από αυτές που τον συμπαθώ. Τι να κάνουμε τώρα. Θες να πάμε να βάλουμε τραγούδι, γιατί θα πας και ένα κεφαλικό καμιά. Αυτή 8,5 δευτερόλεπτα 93-90. Και άμα και τελειώσει, θα το πω πάνω στο τραγούδι. Εντάξει, άντε πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Κέρδισαν λοιπόν οι... Ναι, κέρδισε η Νέα Υόρκη, μην τα πω και λάθος, δεν τα ξαναλέω, τα μπέρδεψα, κέρδισαν το πρωτάθλημα στο NBA, έτσι, με 94-90, πιο το Φιλιππίδη το μεταξύ, θα το συνδέσουμε σε πολύ λίγο, γιατί είναι μια ιστορική στιγμή για τον αθλητισμό και για τη Νέα Υόρκη. Δεν κατάλαβα τη φωνή του, νομίζω ότι μιλάγαμε κάποια κυρία, γιατί είτε, ναι, τώρα, πάρε με σε δυο λεπτά, τώρα θα φωνάζουμε όλοι. Λοιπόν, αυτές είναι οι πολύ όμορφες στιγμές. Τις οποίες χαρίζει ο αθλητισμός. Είχαμε και τον Ολυμπιακό χθες πήρε το πρωτάθλημα, για να μην νομίζετε ότι λέω μόνο για το εξωτερικό. Έτσι. Ό,τι έχει να κάνει με την ευγενή άμυλα, τον αθλητισμό και γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι το οποίο αλλάζει και την ψυχολογία μας και τις ζωές των ανθρώπων και δίνει χαρά. Γιατί αυτό κάνει ο αθλητισμός, δίνει χαρά και πρέπει να είναι μόνο να ενώνει και να μην χωρίζει φίλους, παρέες, οικογένειες, ανθρώπους, να έχουμε άσχημα περιστατικά βίας. Όλα αυτά είναι αυτά που δεν πρέπει να κάνει ο αθλητισμός και που δεν είναι φτιαγμένος ο αθλητισμός για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θες να δοκιμάσεις να τον πάρεις, να του μας έδειξε τι κατάσταση βρίσκεται. Για δοκίμασε και ο Θεός βοηθός. Ό,τι καταφέρουμε. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν νωρίτερα για όλα όσα συμβαίνουν και έχει να κάνει με την. Γενικότερη κατάσταση που επικρατεί και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με όλα, δεν θα τον βγάλω να τον ρωτήσω τίποτα άλλο για διεθνείς σχέσεις. Να το τον έχω. Έλα, μίλα δυνατά, εδώ το έχουμε πει όλα live. Τον περνάμε. Λοιπόν, Δημήτρη Φιλιππίδη, έχω κάνει την πιο άκυρη μετάδοση αγώνα παγκοσμίως. Συγχαρητήρια. Το πήρατε.
1: Λοιπόν, καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Ακούτε τι γίνεται, δεν το συζητάω.
2: Καλησπέρα. Let's go, Nets.
0: Let's go, Nick!
1: Let's go, Nick! Ο άνθρωπος που πήρε το τηλέφωνο είναι ο ιερέας μας. Εδώ πέρα. Η κοινότητα του Αγίου Παύλου. Λοιπόν,
2: απευθεία. Λειτουργία! Αλλά απόψε, let's go, Nick!
1: Let's go, Nick, απόψε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Υπέροχο είναι, υπέροχο.
1: Πριν από είμαστε στο καθεδρικό του Αγίου Παύλου, στο Long Island, γεμάτο παιδιά, γεμάτο νέο κόσμο. Όλοι λένε ότι μας θυμίζει αυτό και τις μέρες του 2004, 53 χρόνια ήταν πάρα πολλά, Έλλη, και η Νέα Υόρκη καίγεται αυτή τη στιγμή. Πραγματικά καίγεται, ακούτε τι γίνεται.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. να γιορτάσετε όπως πρέπει, σ' αφήνω να γιορτάσετε. Να γιορτάσετε όπως πρέπει, έχετε την αγάπη μας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά πολλά.
1: Καλή συνέχεια από τη Νέα Υόρκη. Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε καλά. Αντάστο να γιορτάσει, κρίμα είναι να δίνει και μετάδοση. Λοιπόν, όπως είπαμε, κέρδισαν οι Νίξ, κέρδισε η Νέα Υόρκη. Χαίρονται οι άνθρωποι εκεί, όπως χαίρονται όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό όταν κερδίζει η ομάδα τους. Προσπάθησα. Θέλω να είσαστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ μαζί μου. Πώς το λένε, ευγενικοί. Εγώ το προσπάθησα παρόλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το τραγούδι αφού το προσπάθησα. Πάμε.
3: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ το show το μεταξύ μας. Αλφα Radio 989. Εδώ είμαστε. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέτσης Παπάς. Είχαμε την τύχη τη δεδομένη στιγμή να είναι ταυτόχρονα η μετάδοση του αγώνα Νίξ και Σαν Αντώνιο. Και κέρδισαν οι Νίξ. Το NBA τα κατάφερα. Με 94-90 βγάλαμε και τον Δημήτρη Φιλιππίδη, τον ανταποκριτή μας. Ήταν εκεί και ο πάτερ εκεί του στο Long Island. Στο ναό γιορτάζουν όλοι. Αυτή είναι η μαγεία που έχει το μπάσκετ. Αλλάζω θέμα. Λοιπόν, κέρδισε και ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε. Πήγαν εκεί στη Λιόλιου. Έγινε χαμός. Μην κάνω και αυτό το ρεπορτάζ, γιατί δεν τα κατάφερα στο πρώτο. Μην καταστρέψω στο δεύτερο. Για 16η φορά όμως Ολυμπιακός, λοιπόν, πρωταθλητής Ελλάδος. Σας είπαμε να ζήσει η Δανάη Μπάρκα επίσης, η οποία παντρεύτηκε χθες τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση σε μια πολύ όμορφη τελετή. Ποιοι άλλοι τσακώνονται εδώ? Έχει και το Athens Pride, και εκεί να δείτε τι γίνεται. Όπου εκεί τσακώνονται οι μισοί με τους άλλους μισούς. Ξέρετε ποιοι είναι οι μισοί με τους μισούς? Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί δεν θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι? Και γιατί δεν θέλουμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα? Αφήστε τους ανθρώπους να χαρούν τη ζωή τους. Δηλαδή, διαβάζω σχόλια. Διαβάζω από τη μία. 2026 και ακόμα διαβάζω σχόλια. Αφήστε τους ανθρώπους. Βραζιλία, Μαρόκο 1-1. Θα πω και γι' αυτό. Κατάλαβες? Μου βγήκε και αυτό μέσα, γιατί έχω μπει μέσα σε όλα τα αθλητικά. Όχι, εσύ, αυτό είναι, πρέπει να είναι. 3 και 5 update έχει. 3 και 5 το πρωί ήταν το update που βλέπω εδώ, γιατί μου έχονται και όλες οι υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις. Γιατί κάνει και το εξής το τηλέφωνο. Όταν βλέπει, τα ξέρετε. Όταν βλέπει ότι εσύ πας και ψάχνεις συγκεκριμένες ειδήσεις, σου πετάει, σου λέει αυτή η κυρία, πώς βλέπω εγώ παπούτσια. Και μετά από λίγο μου βγάζει γόβες, μου βγάζει πέδιλα, μου βγάζει αθλητικά, μου βγάζει σανδάλια. Κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί τώρα. Θα πει εντωμεταξύ το κινητό μου. Αν τέλος πάντων είχε κάποιο είδους επαφή με το τι συμβαίνει. Τι έπαθε αυτή και βλέπει αγώνα, και βλέπει μετά και τους υπόλοιπους αγώνες και τους μεταδίδει κιόλας? Τι ακριβώς έχει συμβεί? Τι έχει πάθει? Με βλέπει εντωμεταξύ πως μπαίνουμε μέσα η Αγγελική, όπου κρατάω ένα ring light, το οποίο το έχω μέσα σε θήκη. Μου λέει, αυτό είναι που κουβαλάς, είναι θήκη για σκηνή? Λέω, εσύ Αγγελική, εντάξει, είπαμε, εντάξει τώρα, δύσκολο, το βλέπω πολύ δύσκολο. Δεν έχω πάει για κάμπινγκ ποτέ, μια φορά μου το προτείνανε και φοβόμουν τα ζωήφια. Δεν έχει να κάνει, είναι μόνο μοναδική εμπειρία όσοι έχετε πάει. Εγώ φοβάμαι. Φοβάμαι τα μαμούνια και τα ζωήφια και τα φίδια και όλα αυτά. Θα μου πεις, μπορεί να πας, κυρία μου, σε οργανωμένο, όπου δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Άμα είσαι ασχετική σε αυτή την ηλικία, δεν πας για λουτρά στην Ειδυψώ, δεν πας τώρα. Κατάλαβες, ωραία, στη παιδί μου. Λοιπόν, αυτά. Τα αθλητικά, ό,τι καταφέραμε, καταφέραμε. Πάμε να πούμε κανένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Δεν μπορώ άλλο και τα αθλητικά, δεν τα καταφέρνω. 19χρονο στο νοσοκομείο στα Πατήσια μετά από απόπειρα ληστείας, ο οποίος φέρει τραύμα από μαχαίρι. Πήγε στο νοσοκομείο συνοδευόμενος από φίλο του, έχοντας τραύμα από μαχαίρι στη θωρακική περιοχή. Στο νοσοκομείο Πέδων, Αγλαία Κυριακού, μεταφέρθηκε 19χρονος. Έπειτα από περιστατικό που φέρεται να σχετίζεται με απόπειρα ληστείας, κρίθηκε αναγκαία εισαγωγή και παρακολούθησή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει κληθεί το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο ενηλίκων, ενώ έχει ενημερωθεί και η αστυνομία. Ναι, γιατί αυτό πήγα να πω, ότι στο Πέδον, αλλά προφανώς αυτό θα ήταν το πιο κοντά, αυτό θα ήταν αυτό που εφημέρευε εκείνη την ώρα. Είχαμε κάτι άλλο, το οποίο επίσης είναι, τώρα θα σας ρίξω, αλλά η επικαιρότητα αυτό μας κάνει, δεν είναι όλα, όπως ξέρετε, χαρές. Τα πιο πολλά δεν είναι χαρές, θα έλεγα, για την ακρίβεια. Η σόβια στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ. Θυμάστε το περιστατικό στη Χαλκιδική με το δυστύχημα με τον 19χρονο. Ομόφωνα ένοχοι, λοιπόν. Είχαν κριθεί ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του, ένοχος για απλή συνέργεια ο μηχανικός, για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο ο χειριστής. Είναι ελεύθεροι μέχρι το εφετείο. Οι τρεις εκτός του ιδιοκτήτη. Η σόβια κάθειρξη και επιπλέον 8 έτη. Επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική, όπου εκεί έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής. Με την ίδια απόφαση του δικαστήριου καταδικάστηκε, όπως είπαμε, και ο κατηγορούμενος μηχανολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος παιχνιδιού που σημειώθηκε το δυστύχημα. Στον συγκεκριμένο επιβλήθηκε συνολική ποινή 13 ετών κάθειρξης για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, χωρίς να το αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Με χρηματική εγγύηση αφέθηκε ελεύθερος και με την απόφαση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα η έφεση. Περιμένουμε, λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα για την ολοκληρωτική δικαίωση του παιδιού μου, είπε ο πατέρας του άτυχου 19χρονου σε δηλώσεις του έξω από το πρωτοδικείο Γεννησών. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος από την απόφαση, τονίζοντας ότι σέβεται την κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Πρόσθεσε δε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα ώστε να διατηρηθούν και να εκτελεστούν οι ποινές στο εφετείο. Για την ίδια υπόθεση κρίθηκαν ένοχοι και η σύζυγος του ιδιοκτήτης, συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, αλλά και ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού. Στην πρώτη αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας και επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθεξης 9 ετών. Στο χειριστή του μοιραίου μηχανήματος αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μεταφηβικής ηλικίας και του επιβλήθηκε συνολικά ποινή 6 ετών. Οι ποινές που επιβλήθηκαν και στους δύο αποφασίστηκε να έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Τα 4 συγκεκριμένα πρόσωπα παραπέμφθησαν να δικαστούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Έχει λοιπόν εδώ όλη την ιστορία αναλυτικά. Το θυμάστε το γεγονός τι συνέβη πέρσι. Ήταν ζήτημα χρόνου να γίνει το κακό, μιας και υπήρχε διάβρωση στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ξέρετε, είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης η οποία τιμά τη δικαιοσύνη. Από ό,τι φαίνεται. Γιατί βλέπουμε ότι επειδή πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα μένουν ατιμόρυτα, ένα τέτοιο περιστατικό, ένα παιδί το οποίο πήγε απλά να διασκεδάσει και επειδή δεν υπήρχαν οι ανάλογες συντηρήσεις, επειδή μπορεί κάποιοι να μην ασχολήθηκαν τόσο και να είχαν ως γνώμονα το κέρδος, επειδή δεν είχαν κάνει αυτά που έπρεπε, ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του και εδώ οι γονείς του θρυνούν και παλεύουν για την δικαίωσή του. Αυτό έχω να πω. Πολύ μεγάλη προσοχή σε όλα αυτά τα. Τους χώρους όπου συγκεντρώνονται παιδιά, πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Πρέπει. Εντάξει, δηλαδή. Ξέρετε, είναι, πώς να σας πω, τόσο απλά τα κουκιά. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν είναι ένα και ένα κάνουν 17. Κάποτε υπήρχαν αυτά, ήταν ένα παλιό σλόγγαν. Ένα και ένα κάνουν δύο. Κάνουμε έλεγχο, έχονται παιδιά. Άμα δεν το αντιλαμβάνεσαι, να τι παθαίνεις. Λοιπόν, 7 παρατέτα, το πάμε διάλειμμα, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Δεν σας είπα τώρα, θα μου έρχονται όλες οι ειδήσεις. Ιστορική νίκη της Σκωτίας με ένα 0 επί της Αϊτής στην πρεμιέρα, λέει εδώ, Μουντιάλ. Την πατήσαμε. Να πάω να βάλω καλλιντικά. Να πάω να βάλω, τι να βάλω. Πρέπει να βάλω παπούτσια, θα βάλω παπούτσια, το ξέρουν τα παπούτσια, δεν είναι κάτι καινούριο. Εδώ αυτό το έχει βάλει πάνω-πάνω τώρα, γιατί του λέει αυτή, για να ψάχνει. Πρέπει να τη τα δείξουμε. Μπορεί ξαφνικά να αποφάσισε να ρωτεύτηκε μπασκετμπολίστα. Κάτσε να την ενημερώσουμε τι συμβαίνει. Δεν είναι έτσι. Όμως θα βάλω, τι να βάλω. Πρέπει να βάλω κάτι σχετικό με κάτι εντελώς διαφορετικό. Λουλούδια. Αυτοκίνητο, θα αρχίσει να μου δείχνει τη φόρμουλα που μάσχεται. Κυριότερη είμαι εκεί. Λάστιχ, χαζάντες. Άλλο πράγμα που δεν ξέρω τι είναι. Και δεν οδηγώ και καθόλου. Θα πει το. Τις κλέψανε το τηλέφωνο, θα πει. Τις έχουν πάρει το τηλέφωνο. Θα μου στείλουν τίποτα. Έχουμε βάλει και αυτά, ξέρεις, που λέει ότι άμα χαθεί το τηλέφωνο, να το βρούνε για να στο φέρουν, θα του πει ότι κάποιος πήρε το τηλέφωνο. Πρέπει ότι το πάμε πίσω, θα πούνε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι λογικό. Καλημέρα, Θεμιστοκλή μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει στην παρέα μας. Έχει πάει 7 παρα 10 και εμείς έχουμε πιάσει ό,τι υπάρχει σε μετάδοση. Να, 710 τα κρούσματα έμπολα. Τι προτιμάτε να σας λέω γι' αυτό στο Κονγκό. 149 νεκροί από την επιδημία. Θέλετε να σας λέω γι' αυτό ή δεν προτιμάτε να σας λέω για τους αγώνες. Δεν ξέρω κι εγώ, να ρωτιέμαι. Είχε και μια επίθεση του καρτέλ εκεί στο Μεξικό, όπου σκοτώθηκε ο δήμαρχος. Ούτε αυτό είναι είδηση. Δηλαδή, εντάξει. Η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία. σχεδιάζει να στείλει αντιπροσωπεία στη Γροιλανδία για να αξιολογήσει το ενδεχόμενο εξόρυξης σπάνιων γεών. Θα τα ακούσει πάλι ο έτερος, ο φίλος μας, βέβαια θα έχει και χαρά σήμερα, δεν θα ασχολείται, αλλά θα τα ακούσει πάλι και θα πει τώρα γιατί ασχολείται η Ιαπωνία. Κάτσε να τσακωθώ με τη Ιαπωνία. Για τη Γροιλανδία. Θα μου πάρουν εμένα τη Γροιλανδία που την έχω πάρει εγώ και την έχω αποφασίσει. Όχι. Όλα τα έχει μαριωρεί. Αυτό μας έλειπε. Τι λέτε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πω κάτι ακόμα το οποίο σκόρπισε τη θλίψη μια είδηση χθες. Μιας και έφυγε από τη ζωή ο καπετάν Γιάννης, ο καπετάνιος του θρυλικού Σκοπελίτη. Ο άνθρωπος σύμβολο του Αιγαίου, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στις θάλασσες, έχοντας αψηφίσει τα κύματα, προκειμένου να εξυπηρετεί τους νησιώτες. Σε ηλικία 68 ετών, λοιπόν, έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης ο Σκοπελίτης. Ο άνθρωπος, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με το εμβληματικό πλοίο των Μικρών Κυκλάδων, ανέλαβε τη δεκαετία του 80 τη συνέχιση της οικογενειακής ναυτικής παράδοσης, που ξεκίνησε από τον πατέρα του το 56. Το πλοίο Σκοπελίτης αποτέλεσε επί δεκαετίες τη βασική γέφυρα επικοινωνίας για τους κατοίκους της Νάξου, της Αμοργού και των Μικρών Κυκλάδων. Κέρδισε τον σεβασμό των νησιωτών, εξυπηρετώντας τις ανάγκες τους ακόμη και σε εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Συνεχίζει την ναυτική κληρονομιά του και το ιστορικό δρομολόγιο ο εγγονός του, ο Δημήτρης ο Σκοπελίτης. Είναι βαρύ το πένθος στις Κυκλάδες. Μίλησα και μαζί με κόσμο χθες, όπου μου είπαν περιστατικά και την ιστορία του Γιάννη του Σκοπελίτη, ενός ανθρώπου που πραγματικά είχε κινδυνέψει πολλές φορές για να καταφέρει να βοηθήσει τις μεταφορές των κατοίκων εκεί στις Κυκλάδες. Αποτέλεσε κάτι, διαβάζω εδώ, περισσότερο από ένα μεταφορικό μέσο. Ήταν η γέφυρα επικοινωνίας, το μέσο σύνδεσης με τον έξω κόσμο, ο ακούραστος σύντροφος των νησιωτών σε κάθε καιρό. Ο παππούς του, ο πατέρας του, όπως είπαμε, ξεκίνησε το 56 με το Σκοπελίτη. Ο Δημήτρης ο Σκοπελίτης ήταν ο πατέρας του. Έχει λοιπόν όλη την ιστορία. Και αυτό που ξέρετε, έχει σημασία, έχει γίνει μέχρι και αφιέρωμα στους Financial Times, διαβάζω εδώ. Έχει σημασία στη ζωή μας. Και που, σας κάνουμε και λίγο μια φιλοσοφική, φιλολογική και φιλοτεχνική ανάλυση. Είναι ότι, ξέρετε, το αποτύπωμα το οποίο αφήνεις όταν περνάς από αυτή τη ζωή είναι αυτό το οποίο τελικά είναι αυτό που αξίζει. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, έμεινε και θα μείνει στη μνήμη και στις καρδιές των ανθρώπων που τους βοήθησε και που ήταν δίπλα τους, βεβαίως με ένα μέσο του επαγγελματός τους. Αλλά βλέπετε, η σύνδεση μεταξύ ανθρώπων είναι κάτι μαγικό για ένα εκατομμύριο λόγους. Πατέρας δικάστηκε και αθώθηκε γιατί αποκοιμήθηκε δίπλα στην 9χρονη κόρη του. Τον κατήγγειλε η πρώην σύζυγός του. Αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε τώρα μετά το τραγούδι. Τι προτιμάς, θες πριν? Θέλω να το σκεφτώ. Όχι, όχι, δεν έχω να σκεφτώ κάτι. Από τη στιγμή που αθώθηκε ο άνθρωπος, πάει να πει ότι πρόκειται για μια εσωτερική, τέλος πάντων, διαμάχη, όπου πολλές φορές, δυστυχώς, και αυτό ισχύει και με τα λόγω γνώσεως το λέω, και εμείς οι γυναίκες χρησιμοποιούμε κάποιες φορές, όταν δεν έχουμε την παιδεία και το μυαλό να καταλάβουμε τι είναι για το καλό των παιδιών μας, βάζουμε μπροστά άλλα πράγματα προκειμένου να δημιουργήσουμε εντάσεις. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν εδώ, απαλλάχθηκε από την κατηγορία άνθρωπος αυτός της ενδοοικογενειακής προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Αποκοιμήθηκε δίπλα στην κόρη του. Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από γεγονός που σημειώθηκε το βράδυ της 18ης Μαΐου. Ο πατέρας περνούσε χρόνο με την 9χρονη κόρη του στο σπίτι, βλέποντας μια παιδική ταινία στην τηλεόραση. Κατά τη διάρκεια της προβολής, αποκοιμήθηκε στο ίδιο κρεβάτι με το παιδί. Το επόμενο πρωί, το κοριτσάκι ανέφερε στη μητέρα του, με τρόπο που περιγράφει και ως απόλυτα φυσιολογικός, ότι είχε κοιμηθεί δίπλα στον μπαμπά. Η μητέρα θεώρησε ότι το περιστατικό ήταν δυνατό να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη της ανήλικης. Αποφάσισε να κινηθεί νομικά. Υπέβαλε μήνυση σε βάρος του πατέρα. Ο δικηγόρος, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Άκης ο Βαρβαρούτας, αναφέρει εδώ ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα για κακοποίηση ανάμεσα στη συμπεριφορά, άσευνες χειρονομίες ή οτιδήποτε άλλο. Όπως υποστήριξε η υπεράσπιση, το μοναδικό περιστατικό που περιγραφόταν ήταν ο κοινός ύπνος πατέρα και κόρης για ένα βράδυ. Η εισαγγελική λειτουργός που χειρίστηκε τη δικογραφία άσκησε στην αρχή ποινική δίωξη. Δικάστηκε ο πατέρας και τελικά δεν προέκυπτε καμία παράνομη ή ανήθικη συμπεριφορά από την πλευρά του κατηγορουμένου. Αθώθηκε, το δικαστήριο τον αθώωσε. Σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου, ο κοινός ύπνος ενός γονέα με το παιδί του, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις που εξετάστηκαν, δεν συνιστούσε αξιόπινη πράξη. Η απόφαση έδωσε τέλος σε μια δικαστική διαδικασία που διήρκησε μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει επιβαρυνθεί και ο ίδιος, όσο και η οικογένειά του. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για όταν αναφερόμαστε σε τόσο ευαίσθητες ψυχούλες. Ο δικηγόρος στάθηκε επίσης σε μια ακόμη διάσταση της υπόθεσης, η οποία, όπως ανέφερε, εμφανίζεται συχνά, αυτό που λέγαμε, σε περιπτώσεις οικογενειακών διαφορών μεταξύ χωρισμένων ζευγαριών, στη χρησιμοποίηση των παιδιών ως μέσων πίεσης ή αντιπαράθεσης μεταξύ των γονέων. Είναι ηθικά απαράδεκτο, υποστήριξε, οι γονείς να εργαλειοποιούν τα παιδιά τους, βολωμένο γράμμα διαβάζω, προκειμένου να εξυπηρετήσουν προσωπικούς στόχους ή να πλήξουν τον πρώην σύντροφό τους. Καθώς μια τέτοια πρακτική, και αυτό κρατάμε, γιατί όλοι έχουμε πέσει, ξέρετε, κάποιες φορές θύματα του εγωισμού μας, αλλά κάποιες τέτοιες πρακτικές μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες στην ψυχική υγεία και την ομαλή ανάπτυξη των ανήλικων παιδιών. Η υπόθεση έκλεισε με την αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτή τη συζήτηση γύρω από τα όρια μεταξύ της αναγκαίας προστασίας των ανηλίκων και της ερμηνείας οικογενειακών συμπεριφορών που καταλήγουν να αποτελούν αντικείμενο ποινικής διερεύνησης. Είναι θλιβερό το θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα έπρεπε. Έχει εδώ, φαντάσου, στα σχόλια, 415 σχόλια και είχε ανέβει από χθες. Λέει διάφορα, τα οποία κάποια από αυτά είναι πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε. Τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Πολλά, πολλά συζητάμε και εντός και εκτός. Μας γλωσσοτρώνει και όλος το ξαναδούμε. Καλέ, τι πάθαμε, θα πνιγώ. Τίποτα, σταείς, το έχω χωρίσει, τίποτα, από μόνο του. Δεν πειράζει, αντέχουμε. Ποιος μας γλωσσοτρώει 6 και 59 το πρωί και δεν κοιμάστε. Άμα δεν κοιμάστε και παρακολουθείτε, στα κρατές, αλλά είμαστε φίλοι. Μην πνιγώ, κρίμα είναι. Υπάρχουν και με παρακολουθούν και κάποιοι που είναι πρώην φίλοι μου. Δεν ξέρω και αυτά. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν νωρίτερα αυτό που λέγαμε με τον Ορέστη εκτός αέρα, μιας και συζητάγαμε την υπόθεση αυτή με τον πατέρα ο οποίος κοιμήθηκε με το κοριτσάκι του, βλέποντας την παιδική. Αποκοιμήθηκε με το κοριτσάκι του. Πόσες φορές γίνεται αυτό, πόσες φορές έχουμε κοιμηθεί με τα παιδιά στον καναπέ, τα παίρνουμε στο κρεβάτι για να είναι και λίγο ήσυχα, μα είναι λίγο αρρωστούλια, τόσα πράγματα. Αλλά αυτό το οποίο έχει δίκιο και συζητάγαμε εδώ με τον Ορέστη, είναι ότι ξέρετε, okay, κάνω εγώ μια καταγγελία. Λέω κάτι, φέρνω τον δικηγόρο και κάνω ο ουρανός είναι πράσινος, δεν είναι μπλε. Το ότι ο εισαγγελέας θα το παραπέμψει σε δίκη παίζει και αυτό το ρόλο του. Δηλαδή, κάποια πράγματα απορρίπτονται, πριν φτάσουν. Δεν βάζει έναν άνθρωπο. Εκτός και σα λέω, αν υπήρχε κάποια άλλη υποψία πίσω από αυτό και θέλαν να το διερευνήσουν. Διαφορετικά, εντάξει, είναι λίγο, ξέρετε. Είναι όλα στη σφαίρα του φανταστικού και του παράλογου. Καιρό σήμερα, βελτίωση του καιρού με άνοδο θερμοκρασία και βοριάδες. Άντε, επιτέλους. Πήγαμε και πήγαμε μαγιό. Τι θα το κάνουμε το μαγιό, το βλέπουμε, το κρατάμε μέχρι το Σεπτέμβριο, δεν κάνουμε δουλειά. Πότε θα το φορέσω εγώ το μαγιό. Το θέμα είναι πώς θα βγω, βέβαια, θα μου πει ζητήτη προ το έμορφο το χειμώνα. Άλλο θέμα είναι αυτό. 7 ντάν είναι η ώρα και λέω να πάμε σε διάλειμμα πριν με πιάσουν τα ψυχολογικά μου φταίρο το πρωί. Άντε, πάμε και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα να πω στη φίλη μου τη Μαρία. Ποιος με μάθιασε? Το ξέρω ότι με αγαπάτε από καρδιάς. Το ξέρω, το νιώθω, το καταλαβαίνω. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα με υγεία και χαμόγελα. Μη σας νοιάζει. Λίγο, για λίγο είναι αυτά. Για λίγο με ματιάζουν. Μετά ξεματιάζομαι. Πώς το λένε. Με ξεματιάζουν μετά και μου περνάει. Δεν έχω θέμα. Και εγώ δεν πιστεύω πολύ και στο μάτι. Αν και σε όσους έχω πει ότι δεν πιστεύω στο μάτι, να ξέρετε. Γιατί πιστεύω ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε πιο δυνατοί από αυτά. Έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, να ξέρετε. Επειδή βλέπω τόσο πολύ κόσμο ο οποίος είναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν οι ενέργειες τώρα. Οκ, τι να κάνουμε τώρα. Το ξέρω, δεν ματιάζομαι πάντως. Μόνο μου τα παθαίνω ό,τι παθαίνω. Επιλογές μου είναι. Ανεβαίνει ο υδράργυρος, είπαμε, Δευτέρα και Τρίτη. Θα έχουμε αστάθεια του καιρού από την Τετάρτη. Δηλαδή, μην προλάβω να πάω να το βγάλω, να το δροσίσω, να το απλώσω, να το αερίσω. Απευθείας το ξαναβάλουμε πάλι στην ντουλάπα το μαγιό. Μακάρι να είχαμε το χρόνο να πηγαίναμε για βουτιές. Αν έχετε το χρόνο, να πάτε. Τι θες εσύ, Κώστα, για να δω. Δεν είμαι θυμωμένη μετά που κατάλαβα ότι συμπαθείς και επίσης το Λάμπρου. Και δεν είσαι μοναδικό. Δεν είσαι εγώ, είμαι και λίγο κτητική κατά διαστήματα με πιάνει, όχι μόνιμα. Τώρα μετά, δε. Τι μάτια, τι καρδούλες με μάτια, τι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι έτσι. Εγώ νόμιζα ότι είσαι μοναδική μου αγάπη, που λέει και ο Μάνθος Φουστάνος. Τώρα αυτό δεν είναι κάτι γράφει ο καημένος. Πλάκα κάνω, Κώστα μου. 7 και 2 πρώτα λεπτά, θες να βάλουμε τραγούδι. Ποιο θα βάλουμε? Έχει βάλει δυνατό. Bon Jovi. Η Αφροδίτη Σιμίτη δίνει ρέστα, δεν το συζητώ. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, μου λέει. Να, τα βλέπεις. Τα βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Bon Jovi, επιλογή της Αφροδιτάρας μας, τη Σιμίτη, και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με την επικαιρότητα.

0: λέει εδώ ο Χριστός, επειδή πρέπει να αντιμετωπίζουμε με τα πράγματα με χιούμορ, γυναίκα μπικίνι τραγικό. Βουρ. Από θουβού, για όσους ξέρουν, μου λέει εδώ ο Χριστός. Τι θυμάμαι αυτή την ατάκα. Τι είχε πει, γυναίκα μπικίνι τραγικό, το θυμάσαι εσύ? Α, δεν τη θυμάμαι αυτή την ατάκα, Χρήστο μου αγαπημένα. Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Δεν έχει σημασία. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Αλφα Ρέντιο και έχουμε και παρεούλα τον Ορέστη τον Παπά. Συζητάμε εδώ και μεταξύ μας, συζητάμε και εντός και εκτός αέρα και τα συναφή. Θυμάστε, παιδιά, βλέπω εδώ, ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε με ορίζοντα τις 3 μέρες και έχει ξεπεράσει σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλέπω λοιπόν εδώ ότι ξεκίνησε με τη βεβαιότητα ότι θα είναι σύντομος, ότι το Κίεβο θα λύγιζε μέσα σε ημέρες, σε λίγες μέρες, 4, 5, 2 εβδομάδες, θυμάμαι, το θυμάμαι. Εδώ είμαστε, live. Η ρωσική στρατιωτική μηχανή θα επέβαλε, πριν η Δύση προλάβει να οργανώσει ουσιαστική απάντηση, την παρουσία της. Σχεδόν 4,5 χρόνια μετά, αυτή η αρχική βεβαιότητα έχει μετατραπεί στο ακριβώς αντίθετό της, σε έναν πόλεμο φθοράς, χωρίς καθαρό στρατιωτικό ορίζοντα, χωρίς διπλωματική διέξοδο και με κόστος που συνεχίζει να συσσωρεύεται και για τις δύο πλευρές. Τελικά. Γιατί ξέρετε, ο πόλεμος, και δεν θυμάμαι τώρα, και είναι ντροπή να μην το θυμάμαι, αλλά θα την πω τη ρίση όπως και αν τη θυμάμαι, ότι είναι εύκολο να ξεκινήσει, είναι δύσκολο να σταματήσει. Έτσι λοιπόν. Το άλλο το οποίο βλέπω εδώ και βέβαια πολλών ειδών σχόλια, γιατί από τη μία μας αρέσουν τα πράγματα όταν αλλάζουν, από την άλλη γκρινιάζουμε. Κάπου ακούω και καμιά γκρίνια σχετικά με το πιάνο που βάλαμε στο Σύνταγμα. Γιατί πάλι το διάβασες αυτά τα σχόλια? Μια χαρά είναι και οι άνθρωποι. Ναι, γιατί βάλαμε το πιάνο και πάνε τώρα. Το άκουσα και αυτό το διάβασα. Πάει ο κόσμος, χαίρεται, γελάει, έχει τη μουσική και μάλιστα υπάρχει εδώ και σκέψη και μπράβο στη Στασή. Γιατί εγώ είμαι αυτή η οποία πολλές φορές τα έχω πει και τα έχω σχολιάσει για τα δρομολόγια, για τα τις στάσεις, για τις υποδομές. Πρώτα απ' όλα, μπράβο στη Στασή που τουλάχιστον μπορεί να μην έφτιαξε όλα τα υπόλοιπα, για να μην τα πω ακριβώς, για να τα πω ακριβώς όπως είναι. Αλλά τουλάχιστον το γεγονός ότι με μια πινελιά αλλάζει η ψυχολογία των ανθρώπων μέσα από μελωδία, και βλέπω εδώ και χειροκροτήματα πάνω σε αυτό το θέμα και μπράβο, και ο κόσμος ενώνεται και έρχεται λίγο κοντά και μπορεί να πει και ένα τραγούδι και μπορεί να κάτσει και κάποιος να παίξει και μπορεί, και ξέρετε, επειδή είναι και η εποχή των social media, ο ταλαντούχος μπορεί να χρειάζεται απλά μια ευκαιρία για να μπορέσει να ξεδιπλώσει το ταλέντο του και την δουλειά του και τον αλλάξει η ζωή του. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Να λοιπόν, που μπορεί αυτό. Αυτός να είναι ένας τρόπος. Έχει καταφέρει ήδη να δώσει λοιπόν ένα διαφορετικό τόνο στην καθημερινότητα των επιβατών του μετρό. Τοποθέτησε το πιάνο μετατρέποντας τον χώρο σε σημείο πολιτιστικής έκφρασης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης για τους επιβάτες. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία καταστήματος μουσικών οργάνων χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την εταιρεία. Το πιάνο είναι διαθέσιμο για χρήση από το κοινό και αναμένεται να παραμείνει στο σταθμό του Συντάγματος τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 26. Να μην φύγει, είναι όμορφο. Πρέπει να παραμείνει και να πάει και σε άλλα μέρη και να υπάρχει και ο τρόπος, πέρα από το, όπως είπαμε, το κομμάτι των υποδομών, των δρομολογίων, των όλων όσων πρέπει να αλλάξουν, να υπάρχει ο τρόπος πραγματικά να δημιουργούμε ευκαιρίες στους ανθρώπους να ενώνονται μεταξύ τους. Τι μου λέτε εδώ? Α, γυναίκα μπικίνι τραγικό. Την έστειλε την ατάκα. Δεν μπορώ να το βάλω τώρα δυστυχώς γιατί είμαστε στον αέρα. Θα το βάλω να το ακούσω μετά. Πάμε τραγούδι, κύριε Ορέστη, και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εντάξει, αν δείτε τις ειδήσεις που υπάρχουν στην επικαιρότητα, οι μισές ειδήσεις έχουν να κάνουν με τις διεθνείς σχέσεις, οι άλλες μισές ειδήσεις έχουν να κάνουν με τα αθλητικά. Έχει λίγο και την είδηση αυτή με τον 35χρονο, ο οποίος σκοτώθηκε στη μέση του δρόμου στα Εξάρχεια. Δεν έχει και κάτι άλλο, δεν. Δηλαδή είναι γνωστά και συγκεκριμένα τα θέματα πια. Αυτό πραγματικά το είδα χθες το βράδυ αργά. Αχ, ωραίστε. Πήγε μια γυναίκα να κάνει bungee jumping στη Βραζιλία. Δεν το σχολιάζω ότι πήγε να κάνει bungee jumping. Εντάξει, αυτό είναι επιλογή μας, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Εγώ το βλέπω και φοβάμαι, αλλά ξέχασα να τη δέσουν. Δεν υπάρχει, αν δεις το βίντεο. Είναι... καλά, τραγικό, δεν το συζητώ. Είναι μέχρι και κωμικό τραγικό, αλλά είναι τρομερό. Αν δεις το βίντεο, όπου πραγματικά την πετάνε τη γυναίκα και ξεχνά να τη δέσουν και δείχνει ότι καταλαβαίνουν όταν έχει πέσει ότι κάτι ξεχάσαμε, έχει χάσει τη ζωή της η γυναίκα. Δηλαδή, και για το μεταξύ, είναι και λίγο αργά για να το σκεφτείς την οπέφτης, να τους πεις, ξέρετε κάτι, δεν με έχετε δέσει. Αυτή δεν κατάλαβε, σου λέει, αυτή θα είναι η διαδικασία. Πώς γίνεται να το ξεχάσεις αυτό, θες να μου το εξηγήσεις αυτό δηλαδή. Τι συμβαίνει, υπάρχει ένα σοκαριστικό βίντεο λοιπόν, το οποίο κάνει το γιο του διαδικτύου. Το είδα, σας λέω, χθες το βράδυ και ανατρίχιασε κάθε τρίχα του κορμιού μου. Σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν η γυναίκα μεταφέρθηκε από τους ειδικούς, ώστε να πέσει από ύψος περίπου 40 μέτρων από τη γέφυρα Ponte do Esqueleto. Είναι και ο τίτλος Do Esqueleto. Κατάλαβες. Στην πόλη Λιμέιρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα πραγματοποίησε το άλμα χωρίς να είναι συνδεδεμένη με το σχήνι ασφαλείας, καθώς η εταιρεία που είχε αναλάβει τη δραστηριότητα φαίνεται να παρέλειψε να τοποθετήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό πριν από την εκτέλεση του άλματος. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα καταγράφει τις δραματικές στιγμές λίγο πριν το δυστύχημα. Στο υλικό φαίνεται το θύμα να οδηγείται στην πλατφόρμα και να πέφτει στο κενό, ενώ αμέσως μετά ακούγονται έντονες φωνές. Το σκηνή, παιδιά! Τέλος πάντων, στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και διασώστες. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Διαπιστώθηκε ο θάνατός της επιτόπου. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα. 2 άτομα που φέρονται να σχετίζονται με τη διοργάνωση εγκατέλειψαν το σημείο. Εντοπίστηκαν βέβαια αργότερα, ύστερα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή ελικοπτέρου σε κοντινή δασική περιοχή. Συνολικά, όπως είπαμε, 6 άτομα συνελήφθησαν. Ο αραβωνιστικός του θύματος βρισκόταν στο σημείο και παρακολούθησε το τραγικό συμβάν. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει υποστεί ισχυρό σοκ. Χρειάστηκε ο άνθρωπος ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η υπόθεση έχει ανατεθεί στο αστυνομικό τμήμα της Λιμέιρα, το οποίο διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τυχόν ποινικές ευθύνες. Τι να πεις τώρα, για πες μου αυτό τώρα. Το σου λέω, υπάρχει το βίντεο το οποίο είναι τραγικό. Άμα μπείτε να το δείτε. Εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Υψώνεται, λέει, εδώ στα 2.500 μέτρα στην κυραδία των Άλπεων. Στην Ελβετία υπάρχει ο δρόμος που κατέκτησε ακόμη και τον James Bond. Το πέρασμα Φούρκα. Το ξέρεις, το τρίτο υψηλότερο της Ελβετίας έγινε παγκοσμίως γνωστό το 1964, όταν από εκεί πέρασε ο James Bond στην ταινία Πράκτορ 007 εναντίον χρυσοδάκτυλου. Δεν είναι αυτός που λέγεσαι εσύ Χρήστο 000, αυτός είναι ο 007. Πολύ ωραίο σημείο, πάρα πολύ ωραίες εικόνες που μου έχετε στείλει εδώ. Το λένε Φούρκα, το πέρασμα Φούρκα. Πώς το λένε, η μάγισσα Φούρκα δεν ήταν παλιά. Τι ήταν αυτό που ήταν. Κάτι ήταν σε παραμύθι, κάτι ήταν το πέρασμα Φούρκα. Είναι το τρίτο υψηλότερο ορεινό πέρασμα της Ελβετίας. Με τα μοναδικά του τοπία. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι να πω. Ναι, εσύ. Και αυτό που βλέπω εδώ που επίσης μου έχουν στείλει. Παλιά θυμάσαι που κρεμάγαμε τις κουρτίνες από τα μπαμπού. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η μόδα πια, γιατί βλέπω εδώ ότι επανέρχεται ξανά. Είναι η παραδοσιακή κουρτίνα πόρτας του Ευρωπαϊκού Νότου ως λύση απέναντι στους καύσονες. Είδαν ότι πώς την έχουμε κάνει την κλιματική αλλαγή. Σου λες, βάλουμε πάλι τα μπαμπούτα, θυμάσαι που τα κρεμάγαμε και εγώ είχα κρεμάσει. Δεν τα θυμάσαι εσύ, Ορέστη, που είναι με μπαμπού καλάμια.
1: Α, με καλάμια.
0: Ναι, τι νόμισες. Ναι. Τι θα μπαμπού θα ήταν, πολυθρόνες. Ναι, έχει επανέλθει κι αυτό. Ναι, κάθετα, άνοιγε, δεν ήταν και οριζόντια. Τα στόγια είναι πιο οριζόντια, αυτά είναι κάθετα. Επαναλαμβανόμενη αυτή η συνήθεια λέει για δεκαετίες. Έκρυβε μια θερμική και υγειονομική λογική τρομερής αποτελεσματικότητας. Όλα αυτά το έκανε η πόρτα μπαμπού. Αυτή η λογική ξανάρχεται λοιπόν, μιας και δεν βγάζουμε άκρη με τα κλιματιστικά. Μια νότια παράδοση από μπαμπού που δεν έσβησε ποτέ. Ο Ευρωπαϊκός Νότος έχει μεγάλη παράδοση στην κουρτίνα πόρτας. καθώς παρουσιάζει πολλά πλέον εκτήματα εκτός από γοητεία. Εμείς για μοθιά την είχαμε βάλει πάντως. Αντίθετα με ό,τι πιστεύετε, αυτές οι κουρτίνες δεν ήταν απλά ένα στοιχείο folklore. Απαντούσαν σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Κάθε καλοκαίρι, πώς να κρατήσεις την πόρτα ανοιχτή, χωρίς να επιτρέψεις την είσοδο στη ζέστη, τις μύγες και τα διάκριτα βλέμματα. Οι μύγες δεν χωράνε. Δεν περνάγανε. Γιατί για να βάλεις, υποτίθεται, εμείς το βάζαμε για ομορφιά, το θυμάμαι. Και στην κουζίνα κιόλας. Έβγαζες την πόρτα για να κερδίσεις χώρο, άνοιξε, κλείσε, έβαζες τα μπαμπού. Αλλά οι μύγες δεν περνάνε, φοβούνται εκεί, μην γίνουν δυσυνθλιβούν. Μάστε. Αντί για βαριές κουρτίνες, λοιπόν, είναι μια νέα λύση η οποία μπορεί και να βοηθήσει και να μονώσει και το χώρο κλπ. Ναι, okay. Ο Τραμπ λέει για το Ιράν, ο καθένας είπαμε έχει και το θέματά του εδώ πέρα. Ο άλλος, ο οποίος έπεσε στον κρατήρα εφεστίου, με τι θέματα είναι αυτά που πραγματικά σας λέω εγώ σήμερα. Μία έπεσε από το μπάντζι τζάμπινγκ, μία ο άλλος έπεσε αναρχητής, ο οποίος έπεσε σε κρατήρα. Ποιος ήταν ο viral αναρχητής, ο οποίος έπεσε σε κρατήρα εφεστίου, αλλά δεν σκοτώθηκε από αυτό. Από τι σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε πάντως ο άνθρωπος αυτός. Έγινε viral, μιας και είχε εντυπωσιακά κατορθώματα. Κάποια στιγμή δεν του πετυχαίνει και κάποιο. Την 3η 12 Ιουνίου έχασε τη ζωή του, επιχειρώντας να σκαρφαλώσει σε ένα τεράστιο ηφαιστειακό κρατήρα, ώσπου κάποια στιγμή έχασε την ισορροπία του και πέσε στο κενό. Κατάλαβες. Εγώ έπεσα στο μπάνιο με την παντόφλα την ώρα που πήγα στο μπάνιο και έπεσα στο ίσιωμα. Και παραλίγο να μείνω και εκεί και να μπορώ να σηκωθώ. Και πηγαίνει ο άλλος και ανεβαίνει τον κρατήρα. Δηλαδή. Θαυμασμός και μόνο τουλάχιστον. Πήγε, παιδί μου, ηρωικά. Σκέψου να μείνεις από τον μπάνιο. Τουλάχιστον αυτός έμεινε από τον κρατήρα, κατάλαβες τι σημαίνει. Αυτά είναι τα θέματα. Πάμε εδώ πέρα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο ο Ρέστης, απόλυτο, ότι πρέπει, και χτύπα ξύλο αν συνέβαινε κάτι χειρότερο, να δημιουργήσω κι εγώ μια ιστορία, γιατί πώς το λένε, είναι την, πρέπει να την εφεύρεις την ιστορία μα δεν τη ζήσεις. Έλεγε λοιπόν ο Ρέστης και δεν μπορεί να πεις ότι ξέρεις κάτι, γλίστεσα με την παντόφλα στη διχάλα από τη Σαγιονάρα στο μπάνιο. Ή δεν είναι καν ηρωικό αυτό. Πότε μου έλεγα εγώ ότι πήγα να σώσω τη γειτόνιση, όχι, μου λέει και μια ουκούδα. Ναι, ότι λέει και μια ουκούδα από το φωταγωγό, από το παράθυρο, θα το κάνουμε, να γίνει πολύ πιστευτό. Πήγα εγώ να μπω μπροστά για να, έτσι, να προτάξω τα στήθη μου επέ αυτό. Τρόμαξε η αρκούδα με το που το είδε αυτό. Πήγε να βγει από το φωταγωγό, κόλλησε. Πήγα να τη βοηθήσω γιατί είμαι και φιλόζωη. Και εκεί γλίστρησα. Αυτό είναι τουλάχιστον πιο. Δεν έχει κάποια πιο. Έφη, μ' ακούς εσύ καλημέρα που μου στέλνεις εδώ την καλημέρα. Αυτό δεν θα ήταν μια πολύ ωραία ιστορία. Να, γιατί θα έλεγες, κοίτα να δεις. Ή ξέρω εγώ μπήκε ο. Δεν θέλω να μου μπήκε ο κλέφτης. Δεν μ' αρέσει. Είναι καλύτερο αυτό που είσαι με την αρκούδα. Μπήκε, ξέρω εγώ, μια καμιλοπάραλη. Ψηλό λαιμό που δεν χώραγε. Είδα το κεφάλι ξαφνικά και τρόμαξα. Πώς βρέθηκε στο φωταγωγό. Γιατί αυτό σας πείραξε. Όλο το υπόλοιπο το βλέπετε φυσιολογικό. Αλλά τουλάχιστον το παιδί μου δεν σίγουρα αίσθη. Δεν είναι, είναι και πώς να σου πω. Υπάρχει και μια αισθητοφημία που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να την πάθεις έτσι. Δηλαδή, τον τζίπησε κουνούπι. Τον τάδε. Και έπαθε αλλεργικό σοκ και έφυγε από το μάτι του τον κόσμο. Δεν είναι, δεν είναι ωραίο αυτό. Τουλάχιστον ο άλλος έπεσε μέσα στον κρατήρα. Εντάξει. Δεν είναι αυτό. Τα άλλα είναι, θα μου πεις, έχει καμία σημασία μετά. Θα πας εκεί μετά να τα μετρήσουμε. Κάτσε εκεί μετά όλοι μεταξύ. Εσείς από τι πήγατε. Φαντάζεσαι να γίνει μια συζήτηση, σαν ανέκδοτο. Εσείς πώς ήρθατε εδώ, εμείς ξέρω εγώ πέσαμε από τον 7ο, κατά λάθος. Πήγαμε να απλώσουμε και πέσαμε, σαν εγώ θα ήμουν αυτή. Εσείς πώς έγινε, εμείς ξέρω εγώ πήγαμε στον πόλεμο και στην πρώτη γραμμή φάγαμε τη σφαίρα. Εσείς, α, εγώ έπεσα στο μπάνιο. Ντροπή. Τώρα που το λες, ντροπή. Γι' αυτό και ήξερε το σύμπαν σου, λέει, μην πάθει αυτή κάτι χειρότερο, γιατί είναι ντροπή. Αυτό. Τουλάχιστον προς το παρόν. Γιατί δεν ξέρεις από πού θα πάμε όλοι. Και μην γυρνάμε πίσω και λέμε δεν σ' άρεσε αυτό το σενάριο. Πάρε τώρα το επόμενο. Γιατί έτσι κάνει η ζωή, ξέρετε. Τον εγωισμό μας η ζωή, το διάβαζα χθες και ήταν πολύ ωραίο. Τον εγωισμό μας η ζωή φροντίζει να μας τον καταπατήσει. Ότι κόπεδο να είναι. Μεγαλώνοντας τα χρόνια. Για να καταλάβουμε ότι όλη αυτή την ορμή που μπορεί να είχαμε είτε στην νεότητα είτε στην, σε μεγαλύτερες ηλικίες, είτε μια αυτοπεποίθηση. Όχι, σου λέει έτσι, σε κάτσε, θα σου δείξω εγώ η ζωή. Θα το ξαναφτιάξεις μετά, μπορείς και θα γίνεις και πιο δυνατός. Αλλά όχι, όχι. Εκεί θα δεις ότι είμαστε όλοι θνητοί μπροστά σε κάτι μεγαλύτερο που λέγεται ζωή. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα από σκεπτική πλευρά. Ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει, αν πιστεύει και όπου πιστεύει. Η ίδια η ζωή θα σου αποδείξει πόσο μικρός είσαι λοιπόν και η ίδια η φύση. Αυτά είπα. Πώς έφτασα από την παντόφλα να μιλάω για φιλοσοφικά ζητήματα, αν έχοντας κάνει μια εξαιρετική αναμετάδοση του αγώνα Νίκ Σαν Αντώνιο, μην τα ξεχνάμε και αυτά, μόνο εγώ. Μαζί με τον Ορέστη, παρέα. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε Αλφαρέντιο 989. Στείλτε κανένα μήνυμα, γιατί σας βλέπω εδώ πέρα λίγο να έχετε ατονίσει. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός του Viber. oner@alfaradio989.gr είναι το email μας. Μας ακούτε ζωντανά από το www.alfaradio989.gr και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Εν τω μεταξύ, όπως το έχουμε εδώ, να σας πω και τα δεσού, γράφει από κάτω. Παρακαλούμε, μην μου τζώνετε το χαρτί. Άμα αυτό το πασό σειρά θα το διαβάσει και αυτό στο τέλος, είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Άμα είσαι λίγο, ξέρεις, αν το λες λίγο μηχανικά, μην κοιτάτε εγώ που τα ξέρω απ' έξω και τα λέω ανάποδα και δεν έχω κανένα θέμα. Λέω για άλλους, για άλλες περιπτώσεις. Imagine Dragons. Καιρός είναι πια. Έχουμε βάλει όλους τους υπόλοιπους. Δεν βάλουμε και αυτούς που αγαπώ. Πάμε και επιστρέφουμε. Θα σας πάω πάλι σκύρο. Να βρούμε ένα φίλο μου που είναι εκεί και πάει και διακοπεύει. Μαθαίνω. Δεν κάνει μόνο δουλειές. Θα τα μάθω όλα τώρα σε λίγο.
1: Alfa Radio 989.

0: Γι' αυτό μετά το Radioactive θα πάμε σε έναν ιδιαίτερα active. Κατάλαβες πώς θα συνδέει ο ραδιοφωνικός ή ραδιοφωνική παραγωγός έτσι, τα θέματα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε έναν ταξιδιώτη. Έτσι, αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάπου στη Σκύρο, στα ανοιχτά μεσοπέλαγα, μιας και ο Κωνσταντίνος ο Χαλιορής, ο φίλος μου πολύ καλός, συντονιστής στο ΆΚΑ, που έχετε δει όλες αυτές τις τεράστιες αλλαγές και τις διαφορές που έχουν γίνει στο ΆΚΑ. Πήγα να πω εξαιτίας του, χάρη σε αυτόν, αλλά πήγε τώρα δύο μέρες εκεί, έχουν τάχα μου δίθεν ένα φεστιβάλ water sport, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει πέρα κάνει τα μπάνια του. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από τη Σκύρο. Mm. Όχι, δεν έχω έρθει για μπάνια.
0: Α.
1: Έχω έρθει γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ αθλητισμού εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι η δεύτερη χρονιά που το διοργανώνει ο Δήμος Σκύρου. Mm-hmm. Σε ένα υπέροχο νησί. Εγώ δεν την ήξερα τη Σκύρο, τη γνώρισα μέσα από τον αθλητισμό. Και επειδή με ξέρετε πολύ καλά, εγώ δεν είμαι τόσο πολύ του αθλητισμού.
0: Πώς, όχι, εγώ αυτό πιστεύω για εσάς. Εγώ πιστεύω ότι είστε κατά βάθος. Σαν και εμένα κι εσείς.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Επειδή πολλοί θα αναρωτιέστε τι κάνει το ΆΚΑ στη Σκύρο, το ΆΚΑ στηρίζει τέτοιες διοργανώσεις, στηρίζει υλικοτεχνικά και με όποια άλλη δυνατότητα του δίνεται, ώστε να γίνονται μικρές και μεγάλες διοργανώσεις.
0: Σας έχασα.
1: Σας
0: βρήκα. Περιμένετε, κύριε Χαλιορή μου, κάτσε, Κωνσταντίνο μου, γιατί χάθηκε το σήμα. Για ξαναπέστε μας λίγο πώς το τέλος αυτά που έλεγε, τη διακόπηκε η συνομιλία.
1: Λέω ότι επειδή πολλοί θα αναρωτιέστε τι κάνει το ΆΚΑ στη Σκύρο, θα πω ότι η απάντηση είναι ότι το ΆΚΑ στηρίζει μικρές και μεγάλες διοργανώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, με υλικοτεχνική υποδομή και με άλλα μέσα τα οποία διαθέτει ως ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός της χώρας, και προσπαθούμε μέσα από τον αθλητισμό να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά στον αθλητισμό, αλλά και να δημιουργήσουμε έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη μικρών και μεγαλύτερων περιοχών. Η Σκύρος είναι εξαιρετική. Εγώ δεν σας κρύβω ότι έχω έρθει για το φαγητό.
0: Δεν είχα καμία αμφιβολία.
1: Έχει εξαιρετική κουζίνα, έχει εξαιρετική κτηνοτροφία η Σκύρος, φοβερή τυροκομεία. Οπότε παράλληλα με όλα τα άλλα, ο κόσμος μπορεί να γνωρίσει το νησί, μπορεί να δει τις ομορφιές του. Ανακαλύψαμε πράγματα που εγώ δεν τα ήξερα πραγματικά για τη Σκύρο. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να έρθετε και δεν σας κρύβω ότι νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια γιορτή, γιατί όλοι, μικροί και μεγάλοι επαγγελματίες του νησιού, συμβάλλουν σε αυτό. Ξενοδοχεία δίνουν τα δωμάτια τους, εστιατόρια καλούν τον κόσμο να γνωρίσουν τις γεύσεις του τόπου. Άρα λοιπόν μια πολύ όμορφη αθλητική γιορτή στη μέση του Αιγαίου.
0: Πόσο βλέπετε ότι υπάρχουν προοπτικές ακόμα μεγαλύτερες για τον ελληνικό τουρισμό, συνδέοντας, διασυνδέοντας τον αθλητισμό με τον τουρισμό μαζί?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μονάχα ότι ξυπνάει, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ο τουρισμός. Mm-hmm. Ξυπνάει και ο εσωτερικός τουρισμός, γιατί σας λέω, εγώ στη Σκύρο δεν είχα ξανάρθει, παρότι έχω ταξιδέψει αρκετά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήταν μια ευκαιρία να έρθω. Ο Δήμαρχος είναι ιδιαίτερα έτσι φιλόξενος, μας γνώρισε μέρη που δεν ξέραμε. Mm-hmm. Είδαμε πράγματα που δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο δόξης λαμπρό, το οποίο μπορούμε, αν το αξιοποιήσουμε σωστά, να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε τουρισμό 12 μήνες το χρόνο. Και ο αθλητικός τουρισμός, θα μου επιτρέψετε να το πω, καθότι δεν θέλω να ξεχνάω και το επάγγελμά μου ως οικονομολόγος, είναι και ένα μέρος του τουρισμού το οποίο αφήνει χρήματα. Mm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Γι' αυτό και πλέον βλέπετε ότι έχουν αναπτυχθεί πολλές μικρές και μεγάλες διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές, συγχαρητήρια σε όσους εμπλέκονται, στους εθελοντές. Είδα, ας πούμε, παιδιά σχολείων να συμμετέχουν, να βοηθάνε, να καθαρίζουν τους δρόμους.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι πολύ όμορφο.
0: Μπράβο.
1: Και αρκετά αισιόδοξο, πιστεύω.
0: Πώς θα πάτε εκεί με το ΆΚΑ, τι γίνεται τώρα, πήρατε καθόλου ανάσα από το non-stop διοργανώσεις?
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία 6 χρόνια που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, τουλάχιστον εγώ δεν έχω πάρει καθόλου ανάσα. Yeah. Και γι' αυτό και αυτές οι έτσι μικρές αποδράσεις για κάποιες διοργανώσεις εκτός Αθηνών, για μένα είναι η πραγματική μου ανάσα. Δηλαδή, νιώθω ότι όντως είμαι σε διακοπές. Αλλά είναι τόσο πολύ μεγάλο και το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο ΆΚΑ, αλλά και οι δράσεις και η λειτουργία, η οποία δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Αλλά ίσως είναι και αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.
0: Ξέρετε, υπάρχει πραγματικά αλλαγή και για την εικόνα που έχει ο κόσμος για το ΆΚΑ. Μιας και υπήρχαν στο παρελθόν κάποιες ελλείψεις, σιγά σιγά βλέπουμε ότι και αυτά αλλάζουν, και με συντονισμό και με πράγματα τα οποία επενδύονται εκεί, και έρχεται και ο κόσμος και χαίρεται και γίνεται τελικά αυτό που θα πρέπει να είναι το ΆΚΑ. Αυτό που, για το οποίο...
1: Νομίζω ότι η πολιτεία κατάλαβε έστω και αργά ότι είναι πολύ σημαντική η εγκατάσταση όχι μόνο για την Αθήνα αλλά για όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν επενδύεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ την πολιτεία η οποία επενδύει σε αυτό. Θα μου επιτρέψετε να σου πω ότι υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πολύ συχνά ενημερώνεται ο ίδιος για την εξέλιξη των έργων. Άρα αυτό δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Ωραία. Και μας τιμά κιόλας, αλλά και μας δίνει έτσι και πολύ μεγάλη δύναμη να συνεχίσουμε. Mm-hmm. Οπότε νομίζω πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση, νομίζω στις αρχές του φθινοπόρου, να σας υποδεχθούμε σε ένα καινούριο ΆΚΑ, ένα τελείως διαφορετικό από αυτό που αφήσαμε. Και όλοι μαζί να είμαστε και πάλι χαρούμενοι για την Ολυμπιακή μας εγκατάσταση και να αφήσουμε στο παρελθόν οτιδήποτε μας στεναχώρεσε, μας απογοήτευσε, μας νευρίασε. Γιατί υπάρχει και αυτό το συνέστημα. Ναι. Δεν μπορούσαν πολλοί μεταξύ αυτών και εγώ να δεχτώ ότι η Ολυμπιακή εγκατάσταση της χώρας βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Αλλά ίσως το πιο σημαντικό, καλύτερες εγκαταστάσεις, καλύτερες προοπτικές για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες αθλήτριες, οι οποίοι δυστυχώς μέχρι πρότινος τους θυμόμασταν μονάχα στις επιτυχίες τους και αμέσως μετά τους αφήναμε στην ίδια εγκατάλειψη και στις ίδιες χάλια, αν μου επιτρέπεις να το πω έτσι, εγκαταστάσεις.
0: Ναι, στις μοναχικές τους επιτυχίες γινόμασταν κοινωνία και σε όλη την υπόλοιπη καθημερινότητά τους αφήναμε μόνους τους, πολύ σωστά που το λέτε. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, έχει καμιά άλλη διοργάνωση εκτός Αθηνών το επόμενο διάστημα?
1: Έχουμε πολλές διοργανώσεις. Και χαιρόμαστε που καλούνε το ΆΚΑ. Mm-hmm. Και χαιρόμαστε κυρίως γιατί συμβάλλουμε σε αυτό. Νιώθουμε ότι έχουμε βάλει έστω και ένα μικρό λιθαράκι. Οπότε χαιρόμαστε γιατί αλλάζει τελείως ο ρόλος του Ολυμπιακού Συγκροτήματος της χώρας σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Είμαστε δίπλα τους. Ξέρετε, πλέον μας καλούν σε εγκαταστάσεις σε όλους τους Δήμους να τους μιλήσουμε για την τεχνογνωσία, ανταλλάσσουμε επισκέψεις ώστε να τους μιλήσουμε για το πώς μπορούν καλύτερα να τρέξουν τις εγκαταστάσεις τους με περισσότερη ασφάλεια. Τους βοηθάμε στα κομμάτια τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, άντε με το καλό. Να είστε καλά, να περνάτε πολύ όμορφα, να μου φιλήσετε όλους εκεί τους ανθρώπους που είναι εξαιρετικοί και κάνουν πολύ όμορφη δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χαλιωρή μου, να περάσετε πολύ όμορφο
1: καλημέρα,
0: το διάστημα που είστε εκεί.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
5: Σύνορα η αγάπη.
6: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
5: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
6: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

καλημέρα πω στην Αφροδίτη Σιμίτη, η οποία ως σωστή μέσα σε όλες τις επάλξεις, ξυπνήσει, ακούει, μιλάει, σχολιάζει. Εδώ λέμε διάφορα. Ρία Ελληνίδο δεν έχω βάλει πάντως, να ξέρεις. Θα ήθελα να ξέρετε. Κάποια στιγμή πρέπει κι εγώ να κάνω μια εκπομπή μόνο με τραγούδια που ακούω την ώρα που με πατάω στο δρόμο. Και θα ακούσετε από, πρόσεξε, την Κάρμεν του Μπιτζέ, στο ίδιο, δηλαδή κατεβαίνω τους αμπελοκήπους. Έτσι, να ξέρεις Αφροδίτη, γιατί ο πλουραλισμός και οι πονησχυδές προσωπικότητες έχουν και τα θέματά τους. Από την Κάρμεν του Μπιτζέ, μέχρι το Θοδωρή Φέρι, που είναι ο Νάτος εδώ. Ο Κώστας και Φέρι έγραψε. Μετά πάω στο Φέρι. Μετά πάω στους Imagine Dragons. Μετά μπορεί να ακούσω Billy Ellis. Μετά μπορεί να βάλω και ένα, παιδί μου, πώς να σου πω, κάτι, ένα κλασικό κομμάτι που να μου αρέσει, να έχω ακούσει και ένα βάλς εκεί περίεργο και να το βάλω και καμιά περίεργη μουσική και κάτι που βγάζει και ο φίλος μου ο Χριστόφορος, ο Πακαλιάτης, βάζει κάτι περίεργα τραγούδια και έχουμε εκεί σύμπνοια και με τον Χριστόφορο και ακούμε κάτι θεόκουλα, αλήθεια είναι αυτό. Μετά τι άλλο μπορεί να έχω ακούσει, τι άλλο είναι, ποιο είναι τις μεγάλες μου επιτυχίες, Μαζονάκι, Καπάκι, στο Καπάκι όμως. Και μετά, άμα θελήσω να πάω και στα πιο παλιά, μπορεί να πάω στα παλιά τα ροκ με τα παλιά τα ελληνικά. Και κάνω έτσι ένα συνδυασμό. Οπότε, άμα κάποιος βρεθεί με αυτή τη λίστα, δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Καλέ μου. Εγώ αντέχω, διασκεδάζω, περνώ υπέροχα. Αλλά δεν είναι όλοι. Δεν έχουν όλη τη δική μου τη μετριά. Κατάλαβες. Πρέπει ο κόσμος μπορεί να συνοηθεί μεταξύ του. Μόνοι μου, εγώ να συνοούμε τον εαυτό, μια χαρά συνοούμε. Με τους άλλους έχω το πρόβλημα, κατάλαβες. Η Αφροδίτη παρόλα αυτά. Είναι ένας άνθρωπος, άσε που όπου πάω και έχω και το άλλο πρόβλημα. Και μου λένε, είναι η Αφροδίτη Σιμίτη σε εσάς. Τρελαίνομαι για την Αφροδίτη, παιδιά, λέω, να το κάνουμε μια business αυτό. Άμα είναι από όπου πηγαίνω και αναφέρω την Αφροδίτη Σιμίτη να μου τη ζητάτε, να τη φέρω να κάνουμε βραδιές, δεν πάει, δεν παίζει μουσική, με το την παρακαλάμε να πάει να παίξει μουσική. Χαμός γίνεται, να ξέρετε, με την Αφροδίτη Σιμίτη, κυρία μου, να το γνωρίζετε αυτό. Επειδή μας, καλέ, Λιόλιου. Αχ, ναι, βρε εσύ. Τη Λιόλιου ξέχασα. Ντοπή. Τι λες, Γιώργο, καλημέρα. Βάλε και ένα. Σε έχω κάνει Θεό. Να δες το σιρόπι. Δεν μου αρέσει αυτό. Και δεν μου αρέσει ούτε από τη Στανίση ούτε από τον Μαζονάκη. Δεν μπορώ από τη τρελαίνω με αυτό το τραγούδι. Ενώ η Λιόλιου, όπως λέει εδώ η Αφροδίτη, έχει τα δίκια της. Ναι, όχι, όχι. Κάτι πιο το Φέρι που είπε εδώ ο φίλος μου. Συγκεκριμένα πράγματα δεν είναι. Μην νομίζετε είμαι σταθερή στις απόψεις μου. Γελάει. Εδώ, αυτά. Καταλάβατε. Ναι. Το αυτό το έχει διαλέξει η Αφροδιτάρα. Το επόμενο. Για βάλτε να ακούσουμε.

0: άκου λέει, αν μπορώ.
1: Δηλαδή δεν είναι ασυρωρέστη τώρα. Αυτό είναι ελαφρώς, δεν ξέρω, προσβλητικό. Δηλαδή, τι να πεις τώρα, δεν είναι σωστό αυτό τώρα. Με έχετε σήμερα πάρα πολύ πληγώσει. Ο ένας μου λέει ότι μπορεί να μιλήσω πολλή ώρα. Είναι ερώτηση τώρα αυτή. Δηλαδή, πόσα χρόνια με ξέρεις. Ε, όχι, δεν, θα τα πω όλα. Εγώ με τον κόσμο τα μοιράζομαι. Δεν μπορώ να μιλήσω για πάντα. Και άμα αρχίζω και έχω και θέμα. Εγώ μιλάω και χωρίς να έχω θέμα. Άμα έχω και ένα καημό και θέλω να το λύσω.
2: Κάτσε να
1: έχει φύγει ο άλλος. Έχει κάτσει, έχει πει μάλιστα ότι πείτε δεν αντέχω άλλο τη συζήτηση. Με κουράσατε. Τέτοια πράγματα. Επίσης να πω στο φίλο μου τον Γιώργο, γελάω μια ώρα. Ναι, το σε έχω κάνει Θεό την όπερα version. Πέθανα από τα γέλια. Καταπληκτικό. Έχεις δίκιο. Θα το βάλω να το ακούσω φεύγοντας. Για να σε θυμηθώ, Γιώργη μου. Αυτό να ξέρετε. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι σήμερα είναι Κυριακή. Πόσο έχει ο μήνας? 14 Ιουνίου. Φτάσαμε μέσα του Ιουνίου. Πότε έφτασε ο Ιούνιος, πότε ήταν ο Μάιος, πότε ήταν ο Φλεβάρης, πότε γιορτάζαμε 14 Φλεβάρη, εδώ και λέγαμε για του Αγίου Βαλεντίνου. Πότε ήρθε ο Ιούνιος, πότε θα έρθει ο Αύγουστος που θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά μου. Πότε θα κάνουμε πρωτοχρονιά, χτύπα ξύλο καλά να είμαστε, να ζούμε, πήγα μακριά. Καλά, εδώ χτύπα ξύλο να είμαστε καλά, εδώ θα είμαστε και θα κάνουμε εκπομπή για την καινούργιο χρόνο. Να είμαστε καλά, ξαναλέω, να είμαστε εδώ και να είμαστε αγαπημένοι, να είμαστε γεροί και δυνατοί. Αχ, και εκλογές. Εκλογές που οι μισοί λένε ότι θα γίνουν τον Απρίλιο, οι μισοί λένε ότι θα γίνουν τον φθινόπωρο. Και εγώ έχω ένα συνέδριο που θέλω να κάνω και δεν ξέρω τι να κάνω. Εμένα με έχει σκεφτεί κανείς. Όχι να τα πούμε αυτά. Έχουμε και τα δικά μας θέματα να λύσουμε. Θα μου πεις, και θα κάνουμε, κύριε μου, έχουμε πιο σοβαρά θέματα από τα δικά σου. Σε το καταλαβαίνω, σαφέστατα. Αλλά εντάξει, τι τώρα, είναι ντροπή. Δεν μπορώ να βγάλω ένα προγραμματισμό. Δεν πειράζει. Θα το πάω για του χρόνου. Θα το πάω για το Μάιο. Και θα γίνουν τότε εκλογές. Και μετά δεν θα πατήσει άνθρωπος. Ή θα έρθουν όλοι μαζί, επειδή θα είναι οι εκλογές, γιατί είναι το διάστημα που πηγαίνουν όλοι οι πολιτικοί και κάνουν B2B και αυτό. Και ήρθαμε εδώ σε εσάς να στηρίξουμε από την ψήφο σας. Αλλά εντάξει, αυτό θα ισχύει άμα το κάνω στην Αθήνα, άμα το κάνω Σαντορίνη. Πώς θα φύγω, έχω προεκλογική συγκέντρωση στις 5 και έχω και στις 7 και έχω και στις 9 και έχω και στις 11. Τι λέει η Μικαέλα, είναι? Α, τα χαιρετίσματά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος, αν ξεκινάμε από την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε, θα είμαστε 7 με 10. Γιατί το που λένε που ακολουθεί θα λείψει για λίγο. Οπότε να ξέρεις, θα είμαστε 7 με 10. Βλέπεις ότι μπορώ να μιλήσω. Εγώ τους είπα και 6 με 10, μα θέλετε. Το κάνουμε. Καταλάβατε, θα βάλουμε εκεί. Αγαπημένη Αφροδιτάρα, βάλε όπερα, Imagine Dragons. Φέρει και τη Λιόλιου. Και την. Πες και ένα άλλο εντελώς διαφορετικό είδος. Τζαζ. Δεν μ' αρέσει. Τζαζ είναι η μόνη που δεν μ' αρέσει.
2: Metal.
1: Ούτε η metal μ' αρέσει. Μην νομίζεις, πήγα στο Μετάλλικα γιατί είχα μέσο. Δεν θα πήγαινα διαφορετικά. Τι άλλο, ποιο άλλο, τι άλλο είδος. Νησιώτικα. Τον Πάριο. Να βγούμε με το. Θα πάω να βγω στην Πάριο. Ωραίο είναι αυτό. Αυτό. Έτσι θα ξεκινήσω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, είναι και η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής 21 Ιουνίου. Να ξέρετε. Οπότε μπορώ να βάλω μουσική, ό,τι μουσική θέλω. Α, θα δείτε, αυτό θα κάνουμε. Την επόμενη Κυριακή που είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, θα μου την αφήσει την εκπομπή να βάλω εγώ ό,τι μουσική θέλω. Και μετά δεν θα ξανακάνω εκπομπή ποτέ. Αυτό. Λοιπόν, καλημέρα τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να περνάτε πολύ όμορφα. Έχει ωραία μέρα, πηγαίνετε καμιά βόλτα, κάνετε καμιά βουτιά. Εντάξει, μπορεί να κάνει λίγο ακόμα ψυχρούλα, αλλά θα φτιάξει. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Χαιρετώ. Ψυχρούλα, αλλά θα φτιάξει. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Χαιρετώ.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Δεν είμαι μόνη μου. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, Ορέστης Παπάς. Στις υπέροχες μουσικές επιλογές, η Αφροδίτη Σιμίτη. Φτιάξτε το δεύτερο καφεδάκι, γιατί το πρώτο σίγουρα το έχετε πιει με την Έλλη. Σας έφτιαξε τη διάθεση, είμαι σίγουρη. Και έρχομαι εγώ μετά τώρα να σας βάλω προβληματισμούς για το που πάμε, ποιοι είμαστε, ποιος κυβερνά τον κόσμο και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που όμως οφείλω να ομολογήσω ότι όταν ανοίγεις τη συζήτηση και βάζεις τα ζητήματα και δημιουργείται ένας προβληματισμός, πάντα αυτό οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά στις αποφάσεις που παίρνουμε για τη ζωή μας αλλά και για αυτούς που ορίζουν τις ζωές μας. Να τα λέμε και αυτά. Χτες είχα πάει στην Γλυφάδα, θα σας πω, πάρα πολύ ωραία, φανταστικά. Μ' αρέσει αυτή η πόλη, θέλω να το πω. Όμορφη, καθαρή, θα μου πεις, είναι και ένα πλούσιο προάστιο.

Ξέρω αυτή την ασχήμια εκεί στο Ελληνικό που είναι χώματα, ένα ουρανό ξέρεις που δεν έχει τελειώσει, που όταν τον βλέπεις από κοντά σε πιάνει η ψυχή σου, γιατί όταν κάτι δεν είναι και έτοιμο, μέχρι να πάρει το τελικό του σχήμα, μια ασχήμια σκέτη είναι. Όμως είδα πολύ κόσμο να κολυμπά, πρέπει να το πω αυτό. Παρά το γεγονός ότι ο καιρός ήταν λίγο παιχνιδιάρης χθες. Εκεί που είχε τη λιακάδα, μη έρχονταν μια συννεφιά, περίμενες να βρέξει όπως μας είχαν πει και οι μετεωρολόγοι. Εντάξει, δεν έβρεξε, αλλά σκέπτομαι, εγώ σκέπτομαι τώρα, σκέπτομαι. Έχεις αυτή την προειδοποίηση. Ό,τι ενδεχομένως και να βρέξει. Δηλαδή, και τι έγινε άμα δεν κατέβεις για μπάνιο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θέτεις τη ζωή σου σε κίνδυνο, γιατί? Για κάτι που μπορείς να το κάνεις την επόμενη μέρα? Καλή ώρα σήμερα. Σήμερα ο καιρός είναι θαυμάσιος, όπως μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεν είπαμε ότι είναι Κυριακή 14 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026 και είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή Σάρο Ξυγκρότημα. Να τα λέμε και αυτά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν μας ενημερώνει ότι σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανότατα να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα επιρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα επιρωτικά τους 32. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία καταπληκτική από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Το απόγευμα νότιοι, νότιοι ανατολικοί τοπικά θα αγγίξουν τα 4. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα δηλαδή είναι μια πολύ καλή μέρα να πάτε να κάνετε τις βουτιές σας, έτσι να μην στερηθείτε και τα μπάνια σας, διότι είναι και καλοκαίρι, μην το ξεχνάμε αυτό. Θα δούμε βέβαια λίγο αργότερα και κατά τις 9 θα ανοίξουμε ένα θέμα για τη ζέστη και πώς επηρεάζει τις ζωές μας και στο κομμάτι της υγείας μας κατά βάση. Ελπίζω να βγούμε λίγο σοφότεροι, όχι γιατί έχουμε και μία αντιπαράθεση με τους τύπους που λατρεύουν το καλοκαίρι και με τους έτερους τύπους, δηλαδή εμάς που αγαπάμε το χειμώνα, δεν τον αγαπούμε τυχαία. Κάτι μας έχει μπει στο υποσυνείδητο, κάτι έχει εντυπωθεί και είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κατά τα λοιπά να πούμε ότι παίζεται και το σενάριο να έχουμε μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ενδεχομένως και σήμερα. Δεν έχω και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ, διότι άλλα σου λέει τη Δευτέρα, άλλα την Τρίτη. Το έχουμε ζήσει το τελευταίο καιρό με πολύ μεγάλη ένταση, άλλα την Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο είναι και αυτός σε πιο χαλαρό mood, μας τα λέει διαφορετικά. Το σίγουρο είναι πάντως ότι φαίνεται η συμφωνία να μην ικανοποιεί την πλευρά του Ισραήλ, με τον Νετανιάχου να συγκαλεί έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας. Θα τα δούμε όλα αυτά στην εξέλιξή τους, γιατί το έχουμε πει. Είναι πολύ εύκολο πράγμα να βγαίνουν οι διάφοροι δημοσιολογούντες και να κάνουν τοποθετήσεις και να κρίνουν ποιος έχει κερδίσει στον πόλεμο, αν το Ιράν είναι πολύ καλό, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ καλές. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα, ότι όποιος μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο τον τελειώνει κιόλας. Για να έχουμε αυτή την παράταση και αυτή την προσπάθεια ένθεν κακήθεν στο να υπάρχει μία περίοδος εκεχηρίας, μετά να βλέπουμε κάτι σποραδικές επιχειρήσεις πολεμικές και στο τέλος να βγαίνει μία ανάρτηση στα social του Προέδρου, το Truth Social δηλαδή, και να μας λέει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Ας κρατάμε μικρό καλάθι, δεν ξέρω, δεν έχω την πλήρη εικόνα του τι γίνεται στο Ιράν. Πάντως, εάν μπορούσε το Ιράν να κερδίσει τον πόλεμο, θα τον είχε τελειώσει. Να είμαστε σταθερή σε αυτό. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να έχουν κερδίσει τον πόλεμο, θα τον είχαν κερδίσει, θα τον είχαν τελειώσει και θα είχαμε πάει παρακάτω. Εδώ υπάρχει μια σύγκρουση γιγάντων και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν το ρόλο των μυρμηγκιών απλώς παρακολουθούν, κάνουν το σταυρό τους και εύχονται και ελπίζουν να μπει ένα τέλος σε αυτό το μαρτύριο για πάρα πολλούς λόγους. Και κυρίως η δική μου οπτική δεν έχει να κάνει με την οικονομική συνέπεια ενός πολέμου, αλλά με τις ανθρώπινες απώλειες. Και νομίζω ότι το κυρίαρχο
για μας πρέπει να είναι αυτό, για μας τους ανθρώπους, ενώ τους κανονικούς ανθρώπους, τους βιοπαλαιστές, τους σκεπτόμενους, τους μη σκεπτόμενους, πάντα η ανθρώπινη ζωή έχει την υπέρτατη αξία. Όλα τα άλλα έπονται. Το λέω αυτό γιατί, επειδή κυκλοφόρησα και εκεί στη Γλυφάδα χτες και είδα έτσι μια διαφορετική διάθεση των ανθρώπων στη ζωή, πολύ διαφορετική από αυτή που αντιμετωπίζω εγώ στην καθημερινότητά μου στο Δήμο του Εγάλεω, σε αυτό το μαγικό Δήμο. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά στην ιστορία για να πάμε και στα παρακάτω.

0: 1977 το Αμερικανικό Κογκρέσο υιοθετεί τη σημαία με τα 13 αστέρια και τις 13 ρίγες, καθιερώνοντας το πρώτο εθνικό σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1789 ο πατήρ Ελάιζα Κρέιγκ αποστάζει για πρώτη φορά ουίσκι από καλαμπόκι στην κομιτεία Μπέρμπον του Κεντάκι. Από εκεί παίρνει το όνομα το διάσημο Μπέρμπον. Το 1789 ο Βρετανός πλοίαρχος William Bligh με 18 άνδρες εκδιωκόμενοι από το πλοίο Bounty φτάνουν στο Τιμόρ διασχίζοντας 4.000 μίλια σε μια ανοιχτή βάρκα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ναυτικής επιβίωσης. 1822 ο Charles Babbage παρουσιάζει για πρώτη φορά την ιδέα της διαφορικής μηχανής που θεωρείται πρόδρομος του σύγχρονου υπολογιστή. Το 1905 άγρια σύραξη ξεσπά στο Άγιον Όρος μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων μοναχών για το ημερολογιακό ζήτημα με 80 τραυματίες και ένταση που συγκλονίζει την Ορθόδοξη κοινότητα. 1905 σημειώνεται ενταρσία στο θωρικτό Ποτέμκιν κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης Ρωσικής Επανάστασης, γεγονός σύμβολο του ριζοσπαστισμού στην Τσαρική Ρωσία. Το 1925 οι οπαδοί της Μπαρτσελώνα γιουχάρουν τον Ισπανικό Εθνικό Ύμνο σε αγώνα προς τιμή του δικτάτορα Πρίμο ντε Ριβέρα. Σε αντίπεινα το καθεστώς διατάσσει εξάμηνο κλείσιμο του γηπέδου, γεγονός που αποκτά συμβολικό χαρακτήρα στην καταλανική ταυτότητα. Το 1940 το Παρίσι παραδίδεται στη ναζιστική Γερμανία. Τα γερμανικά στρατεύματα εισέρχονται στην πόλη εγκαινιάζοντας 4 χρόνια κατοχής και σκοτεινής ιστορίας για τη Γαλλία. Το 1962 ιδρύεται στο Παρίσι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστημικών Ερευνών, ο οποίος αργότερα θα εξελιχθεί στο σημερινό Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Το 1966 το Βατικανό ανακοινώνει την κατάργηση του ιστορικού καταλόγου απαγορευμένων βιβλίων, ο οποίος ίσχυε από το 1557. Το 1967 η Κίνα δοκιμάζει με επιτυχία την πρώτη της βόμβα υδρογόνου, επιβεβαιώνοντας την είσοδό της στο κλαμπ των πυρηνικών υπερδυνάμεων. Το 1980 η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου δίνει το δεύτερο αγώνα της στο Euro 1980 αντιμετωπίζοντας την Τσεχοσλοβακία στο Ολύμπικο της Ρώμης. Ιτάται 3-1 με τον Νίκο Αναστόπουλο να σημειώνει το πρώτο γκολ σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το 1982 ολοκληρώνεται ο πόλεμος των Φόκλαντς με τις δυνάμεις της Αργεντινής να παραδίδονται ανεφόρων στους Βρετανούς στο Port Stanley. 1987 η Εθνική Ελλάδας Ανδρών στο μπάσκετ κατακτά για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νικώντας τον τελικό του Eurobasket τη Σοβιετική Ένωση με 103-101 στην παράταση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το τουρνουά διεξήχθη στην Ελλάδα από τις 3 έως τις 14 Ιουνίου και ο τελικός εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για τον ελληνικό αθλητισμό με τον Νίκο Γκάλι να αναδεικνύεται πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Το 1991 το Κομμουνιστικό Κόμμα αποχωρεί από το συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου, πυροδοτώντας σημαντικές εξελίξεις στο χώρο της ελληνικής αριστεράς. Το 2008 η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου γνωρίζει την ήττα με 1-0 από τη Ρωσία στο δεύτερο αγώνα του Euro 2008 και αποκλείεται πρόωρα από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Και το 2023 σημειώνεται το τραγικό ναυάγιο της Πύλου, το αλλιευτικό Ανδριάννα που μετέφερε εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες από τη Λιβύη προς την Ιταλία, ανατρέπεται και βυθίζεται σε διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Πύλου εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης για έρευνα και διάσωση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το σκάφος επέβαιναν έως και περίπου 750 άνθρωποι, διασώθηκαν 104, ανασύρθηκαν 82 και εκατοντάδες παρέμειναν αγνοούμενοι, καθιστώντας το ναυάγιο μία από τις πιο πολύ νεκρές τραγωδίες στη Μεσόγειο. Έτσι κάναμε την όμορφη βουτιά μας την ιστορία. Καλό είναι αυτό γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να ανασύρουμε από τη μνήμη μας νεότερα γεγονότα τα οποία αυτά έχουμε ζήσει κι εμείς, αλλά και να καταλάβουμε ότι μέσα στην εξελικτική αυτή δυναμική της ανθρωπότητας πόσα πράγματα είχαν μείνει πίσω, αλλά πόσα χρειάστηκαν εκατοντάδες χρόνια για να εξελιχθούν και να φτάσουν σε ένα επίπεδο και που όμως πάντα δυστυχώς βρισκόμεθα αντιμέτωποι σχεδόν με τις ίδιες καταστάσεις. Τώρα αυτό με το ναυάγιο της Πύλου με έχει προβληματίσει εξαιρετικά, γιατί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ίδιου του πλοίου, τα 30 μέτρα που με τη μεταφορά να μην μπορεί να ξεπερνά τα 36, άντε εγώ σου λέω 50 άτομα, το να έχει μεταφέρει 750 άτομα μου φαίνεται εξαιρετικά αδύνατο, με δεδομένο δε ότι όταν έχεις σε ένα τόσο μικρό σκάφος με συγκεκριμένη χωρητικότητα το έχεις... Πώς να το πω, το έχεις φορτώσει με τόσο πολύ κόσμο, καταλαβαίνεις χωρίς να είσαι ναυτικός, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε ένα ναυτικό κάπου στον κύκλο μας, είτε στην οικογένειά μας, είτε στο φιλικό περιβάλλον, να μας εξηγήσει ότι αν ένα τέτοιο σκάφος του βάλεις όλο αυτόν τον κόσμο, με το που θα ξεκινήσει την πορεία του, λίγο να στρίψουν οι 100 από τους 750, σημαίνει ότι αμέσως ανατρέπεται. Άρα έχω ισχυρές ενστάσεις. Επίσης πρέπει να σας πω ότι είμαι εξαιρετικά καχύποπτη όταν οι πληροφορίες προκύπτουν κυρίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και με δεδομένο ότι κάποιοι έχουν φυλακιστεί από αυτές τις μη κυβερνητικές και με δεδομένο ότι δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι που το παίζουν ακτιβιστές τι ακριβώς κάνουν στη ζωή τους, αν έχουν κάποιο επαγγελματικό αντικείμενο, πώς βιοπορίζονται. Διατηρώ ισχυρές ενστάσεις ως προς την πληροφόρηση που μας δίνουν. Γιατί όταν είναι μονόπαντη η πληροφόρηση γενικά σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας, καλό είναι να είμαστε και επιφυλακτικοί, να κρατάμε και μικρό καλάθι και να προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να κατανοούμε την αλήθεια πίσω από τις λέξεις, γιατί είναι ωραίο και εύσχυμο να βγαίνει κάποιος και να κλαίει και να ορίεται και να κοπανιέται για το κακό που έχει βρει τους ανθρώπους, αλλά στην ουσία αυτοί οι ακτιβιστές δεν είναι ποτέ κοντά στον πόνο αυτών των ανθρώπων. Μπορεί να τον εκμεταλλεύονται για άλλους λόγους και δεν θέλω να βάζω πάντα το αρνητικό φορτίο στις κινήσεις των ανθρώπων. Μπορεί να το κάνουν γιατί ευελπιστούν ότι με μία ένταση και με μία παραπληροφόρηση θα κινητοποιήσουν ή θα ξυπνήσουν κάποια ένστικτά μας για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, την ασφάλεια των πολιτών όπου και αν βρίσκονται. Πολλές φορές όμως ο τρόπος που μεταδίδεται η είδηση, μάλλον ο τρόπος που μεταδίδεται η πληροφορία, γιατί η είδηση είναι άλλο πράγμα. Η είδηση σημαίνει ότι έχει ελεγχθεί, έχει τσεκαριστεί, έχει τουλάχιστον 3-4 πηγές που συνομολογούν την ίδια κατεύθυνση και βγαίνει το συμπέρασμα. Το υπόλοιπο είναι ο λόγος μου, ο λόγος του Ορέστη, ο λόγος της Αγγελικής, ο λόγος της Όλγας, του Γιάννη. Έτσι όμως δεν καταλήγουμε και σε ασφαλή συμπεράσματα. Έτσι το λέω τώρα για την ιστορία, επειδή μας απασχόλησε και αυτό πολλές φορές και συνεντεύξεις τύπου έκαναν οι γνωστοί άγνωστοι να μου πούνε πόσο κακό είναι το ελληνικό λιμενικό, πόσο κακή είναι αυτή η χώρα και πόσο σημαντικές και όμορφες είναι οι πρωτοβουλίες των άλλων χωρών. Έχω να σας πω για αυτούς τους φοιτητές, 125 τον αριθμό, εκεί στην Ολλανδία, που φαίνεται ότι κακοποιήθηκαν από μετανάστες. Θα σας το διαβάσω και αυτό. Είναι λίγο παλαιά είδηση, αλλά ξέρετε, πολλές φορές καλό είναι να έχει περάσει καιρός για να κατανοήσουμε και τι έχει γίνει. Στην Ολλανδία έγινε αυτό. Έτσι το χρωστά, ήθελα να σας το πω πάρα πολύ καιρό. Η Daily Mail το έγραψε. Δεν είναι ότι το έγραψε κανένα ακραίο μέσο για να μην το πιστέψουμε. Φαίνεται ότι συνολικά 125 φοιτητές κακοποιήθηκαν σεξουαλικά στο Άμστερνταμ από πρόσφυγες, και το λέω αυτό γιατί υπάρχει και μια άλλη επίσης φιλοσοφική συζήτηση που διεξάγεται στο εσωτερικό της Ελλάδας, πόσο οργανωμένες, τι ενσωμάτωση υπάρχει στην κεντρική Ευρώπη και τι καλά που τα πάνε. Είδαμε στο Belfast τι έγινε τις προηγούμενες μέρες. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι όταν δεν υπάρχει πραγματική ενσωμάτωση, όπως συμβαίνει στην πανέμορφη χώρα μας με αυτό τον πανέμορφο λαό, παρά την ανοησία που πολλές φορές κυριεύει τον εγκέφαλό μας, παραμένουμε σημαντικά καλύτεροι και Το ξέρω ότι θα διαφωνήσουμε, το ξέρω ότι θα αρχίσετε να μου λέτε τι καλοί που είναι οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί. Καλά, οι Ισπανοί δε με αυτόν τον Πρωθυπουργό που είχε ένα σθένος και αντιστάθηκε στα όσα συνέβαιναν στη Γάζα. Ναι, το ξέρω ότι θα μου τα πείτε όλα αυτά. Αλλά δεν θα συμφωνήσουμε. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Ο διάλογος δεν γίνεται πάντα για να συμφωνήσουμε. Ο διάλογος είναι για να πάρω κι εγώ κάτι από αυτά που μου λέτε, να τα βάλω ως δεύτερη σκέψη, να πάρετε κι εσείς κάποια από αυτά που λέω, να τα βάλετε ως δεύτερη σκέψη, να κρίνουμε, να συγκρίνουμε, να βάλουμε τα φίλτρα μας, τις αφετερίες μας και να καταλήξουμε σε ένα υγιέστερο συμπέρασμα από αυτό που συνήθως έρχεται ως χειραγώγηση από τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Εγώ έχω σοβαρό ζήτημα με τη χειραγώγηση. Δεν την μπορώ. Κάτι μου δημιουργεί η χειραγώγηση. Δεν θέλω κανένας μας να χειραγωγείται από μια κατάσταση η οποία έχει μπει στη διαδικασία να εκμεταλλευτεί το θυμό μας, τη στεναχώρια μας, την αδυναμία μας να τα απεξέλθουμε στα στοιχειώδη. Εντάξει, δεν θέλω να μας χειραγωγούν. Δεν το κάνω κέφι. Και κυρίως με ενδιαφέρει η χώρα μου, διότι το πολιτικό προσωπικό σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Οι κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουν. Και τη θέση την αναλαμβάνει ο επόμενος, που θα μας έχει πείσει ότι είναι καλύτερος και μπορεί να τα καταφέρει και καλύτερα και περισσότερα υπέρ του συλλογικού καλού. Εμείς εδώ θα είμαστε. Γι' αυτό και δεν μπορώ να αποδεχτώ αυτή τη φαγωμάρα μεταξύ μας. Όχι, εμείς εδώ θα είμαστε αύριο, στην όποια συνθήκη, με την όποια κυβέρνηση. Να αντιμετωπίσουμε τους νέους νόμους που μπορεί να είναι καλύτεροι, να είναι χειρότεροι, αλλά εδώ θα είμαστε εμείς. Και είναι κάπως το έχουν λύσει το πρόβλημά τους. Πάω σε διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 23 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialpharadio989.gr. Θα παραμείνω για λίγο ακόμα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο dei.gr / Fiber και κάντε το. Κάντε το, γιατί είναι καλό για την τσέπη σας. Και επειδή η οικονομία, η αλήθεια είναι, μας πονοκεφαλιές. Καλά, χτες πήγα στο σούπερ μάρκετ, πήρα, μη φανταστείς, 10 πραγματάκια. Έφυγε το κατοστάρικο. Ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή, μέχρι και για μένα ήταν συγκλονιστικό, που περίπου ξέρω που κινούνται οι τιμές. Δηλαδή, πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, έχω μια εικόνα περίπου που θα κινηθώ, ώστε να μην πάθω κανένα έφραγμα, κανένα εγκεφαλικό και γίνω και ρεζίλη μπροστά στο ταμείο. Τώρα το κάνεις εικόνα αυτό. Να έχουν περάσει τα προϊόντα και με το που σου λέει το total price να παθαίνεις 3 εγκεφαλικά, να αλλάζεις χρώμα, να λιποθυμάς, τέτοια πράγματα. Και ήταν, θεώρησα πολύ, πολύ ακριβά σε σχέση με αυτά που πήρα. Θα μου πεις, κυρία μου, μπορούσες να πάρεις αυτό σε πιο φτηνή εκδοχή. Εσύ ήθελες να πάρεις το συγκεκριμένο. Τι να κάνουμε. Αυτό πληρώνεται. Για να κλείσω το κομμάτι της χώρας μας, την οποία θαυμάζω, όπως θαυμάζω και τους πολίτες, παρά το γεγονός ότι μ' αρέσει να τσακώνομαι μαζί σας για πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε και δεν κάνετε. Ένα από αυτά, ας πούμε, είναι να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Φουρκίζομαι κάθε φορά που. Γιατί εμείς έχουμε την πολυτέλεια, σας το έχω ξαναπεί. Οι δημοσιογράφοι έχουμε την πολυτέλεια να μιλούμε με πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους και με ανθρώπους που είναι στο πεδίο. Δηλαδή, κάθε φορά που μιλάω με πυροσβέστη και μου λέει ότι η φωτιά θα μπορούσε να έχει σταματήσει, αλλά κατέβηκε και βρήκε 10 οικόπεδα ακαθάριστα και φούντωσε, ξέρετε τι παθαίνω. Θέλω να μάθω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, να πάω να τον μπουφλήσω. Πραγματικά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία να μπορείς να κάνεις κάτι καλό για το σύνολο μιας κοινωνίας και να το γράφεις στα παλαιότερα των υποδημάτων σου. Δεν είμαι η δε και καθόλου της λογικής ότι για να κάνεις το σωστό, αντί να επιλέγεις να το ρίξεις, να το κάνεις και να το ρίξεις το γυαλό, επιλέγεις να μην το κάνεις σε μία λογική, σιγά μη με βρούνε, σιγά μη μου βάλουν το πρόστιμο, ή να είσαι στην άλλη κατάσταση, το κάνω για να μην φάω το πρόστιμο. Όχι, αδερφούλη μου, πρέπει να το κάνεις για να μην κινδυνεύσει κανένας γύρω σου και για να μην καταστραφεί η περιουσία σου. Για αυτούς τους λόγους πρέπει να το κάνεις, όχι για το πρόστιμο. Δεν είμαι καθόλου αυτής κατασταλτικής λογικής στα πράγματα. Προτιμώ την εκπαίδευση, προτιμώ την εμπέδωση της ευαισθησίας για το σύνολο της κοινωνίας. Είναι πιο υγιές αυτό να συμβαίνει από το να τρέχεις να το κάνεις απλά για να το κάνεις, για να μην φας το πρόστιμο και να βάλεις στην πλατφόρμα που και εκεί δεν το έχεις βάλει. Μα αναγκάστηκε ο Υπουργός να δώσει παράταση μέχρι τις 22, αν δεν κάνω λάθος, του μήνα, διότι ένας στους 4 είναι αυτός που έχει καθαρίσει. Οι υπόλοιποι 3 ξύνεται τσουγκράνες. Δηλαδή, έλεος. Είναι σαν αυτό τον τύπο στο ποτάμι χτες. Καλά, επιτρέπεται επαγγελματίας οδηγός να έχει το γερανό σηκωμένο, να πάρεις βάρνα την πινακίδα, ευτυχώς που ήταν τσακάλι, και το λέω γιατί είμαι οδηγός μηχανής και ξέρω, ευτυχώς που ήταν τσάκαλο το παλικάρι που ακολουθούσε με τη μηχανή, θα τους είχε σκοτώσει. Και μετά τι θα λέγαμε, μετά ποιος θα μας έφταιγε? Θα μας έφταιγε η τροχέα? Άσε δε το συγκλονιστικό, όπως είδα το βιντεάκι, που είχε και όχημα το οποίο ακολουθούσε το συγκεκριμένο φορτηγό. Δηλαδή το όχημα παρακολούθησης για την ασφάλεια του δρόμου δεν το είδε. Δεν βλέπεις, αδερφέ, ότι αυτό είναι... Ο γερανός έχει σηκωθεί πάνω από τα μέτρα που ορίζει το οδόστρωμα. Δηλαδή όταν φτάνει ο επαγγελματίας οδηγός να συμπεριφέρεται σαν... Δεν θέλω να πω τη λέξη τώρα... Τι να σου κάνει ο άλλος που το έχει πληρώσει το δίπλωμα? Τι να σου κάνει? Ο άλλος το πλήρωσε. Ακριβώς γιατί δεν θα μπορούσε να περάσει τη διαδικασία και το πήγανε και στο σπίτι. Σκέψου τι θα κάνει. Κάτι πιτσιρίκες εχθές την ώρα που γύριζα σπίτι. Πιτσιρίκες, νέα οδηγός, γιατί είδα μετά τον νι, είχαν ένα μικρό αυτοκινητάκι. πήγε να μπει ανάποδα. Δηλαδή, πώς τα δίνετε τα διπλώματα? Α, όταν θα ξανασκάσει το θέμα με τα πληρωμένα διπλώματα που μας απασχολεί τα τελευταία 40 χρόνια συχνά πυκνά, βρίσκουμε εκεί κάτι κυκλώματα, τους μαζεύουμε, τους φυλακίζουμε και μετά η επόμενη γενιά που ακολουθεί βρίσκει τον τρόπο να κάνει τα δικά της. Και αυτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ξεπερνάει τις κυβερνήσεις. Εντελώς όμως. Όταν θα ξανασκάσει μια τέτοια ιστορία, γιατί θα έχουν γίνει 3, 4, 5, 10 τροχαία που θα μας έχουν προβληματίσει και θα ψάξουμε να δούμε ποιος έδωσε το δίπλωμα, ποιοι το υπέγραψαν από το Υπουργείο Μεταφορών, τότε μην πέσουμε από τα σύννεφα και μην ψάχνουμε να δούμε τι χρώμα έχουν οι ακρίδες, γιατί αυτές οι ακρίδες δεν έχουν χρώμα. Είναι υπεράνω και μπορούν και επιβιώνουν σε όλες τις κυβερνήσεις και αυτό θα έπρεπε να απασχολήσει το πολιτικό προσωπικό. Αν θέλετε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, έτσι, γιατί θέλετε να ανοίξετε και τη συνταγματική αναθεώρηση, ας δούμε τέτοια πράγματα ουσιαστικά. Ας δούμε πώς θα ελέγχονται οι κακοί λειτουργοί του δημοσίου και επιτέλους να μην περιμένουμε 3 χρόνια να γίνει ΕΔΕ, αλλά 53 χρόνια να γίνει το δικαστήριο και τελικά αυτός να παραμένει. Θα πρέπει να αποβάλλεται από την εταιρεία, από τον οργανισμό, από όπου υπηρετεί το δημόσιο και να μην έχει δικαίωμα να ξανακάνει αίτηση για οποιαδήποτε θέση του δημοσίου. Αυτά έχει κάποιος τη διάθεση να τα συζητήσουμε. Γιατί αν δεν τα συζητήσουμε αυτά, θα τρέχουν οι ιστορίες, θα τρέχουν. Κάποια στιγμή που θα φτάσουν σε κορεσμό, γιατί το σύστημα τα φτύνει αυτά. Μην φανταστείτε ότι από μόνοι τους. Το σύστημα πια φτάνει σε κορεσμό και αρχίζει και φτύνει και πετάει. Τότε πάλι θα ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι πίσω από το σκάνδαλο. Εμείς είμαστε πίσω από το σκάνδαλο. Εμείς που το ανεχόμαστε. Διάλειμμα μικρό και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Όλγα μου, για τα καλά σου λόγια και εγώ σας περιμένω. Αλήθεια είναι αυτό, με πολύ μεγάλη αγωνία κάθε Σαββατοκύριακο για να μοιραστούμε τους προβληματισμούς μας και να κάνουμε 3 βήματα πίσω για να πάρουμε φόρα να φύγουμε μπροστά. Για να κλείσω λοιπόν το θέμα με την πανέμορφη Ελλάδα που κάνουμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας να την πληγώσουμε, αλλά. Στην κρίση είμαστε εκείνοι, υπάρχει αυτός ο αριθμός ανθρώπων που θα συσπηρωθεί για το καλό της χώρας. Να το κλείσω λοιπόν αυτό, γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη. Διάβασα αυτή τη μελέτη που αφορά στο ποιες χώρες θεωρούνται σημαντικές για τη σταθερότητά τους, για την ασφαλειά τους, για το βιωτικό τους επίπεδο, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι πολίτες αυτών των χωρών. Και βεβαίως βλέπουμε ότι παραμένει πρώτη η Ισλανδία, ακολουθεί η Νέα Ζηλανδία και οι γνωστές μας χώρες, Σουηδίες, Σκανδιναβικές χώρες. Μάλιστα, εκείνο που με έκανε όμως εμένα πολύ μεγάλη έκπληξη είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 53, κάτω από την Αλβανία, το Ουσμπεκιστάν, καλά περνάω μερικές χώρες, Ουγγαρία, Καζακστάν, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Τατζικιστάν, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Μποτσουάνα, Αρμενία, Χιλή και κάτω από όλες αυτές είναι η Ελλάδα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι οι πολίτες των χωρών που προανέφερα περνάνε καλύτερα στις χώρες τους, ότι οι συνθήκες εκεί είναι εκπληκτικές, ότι έχουν ένα αίσθημα ασφάλειας, ότι λειτουργεί η κοινωνική συνοχή, ότι οι υπηρεσίες είναι εκεί για να τους εξυπηρετήσουν. Εντάξει, είπαμε, αλλά αυτό είναι προσβλητικό και νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται κιόλας. Τα κριτήρια που βάζει αυτό το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο think tank που κάνει την έρευνα, Global Peace Index, βάζουν κάποια στοιχεία όπως είναι η εγκληματικότητα, οι στρατιωτικές δαπάνες, οι συγκρούσεις, οι ανθρωποκτονίες, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Αυτά όμως θα έπρεπε να είναι αποτέλεσμα επίσημων στοιχείων των κάθε χωρών και όχι του συναισθήματος που μας προκαλείται από την αναφορά των μίντια σε διάφορα περιστατικά. Να σας πω δε ότι αντίστοιχα περιστατικά υπάρχουν σε όλες τις χώρες, μόνο που δεν παίρνουν τέτοια διάσταση στα δικά τους μίντια. Δηλαδή δεν υπάρχουν εκπομπές στο εξωτερικό που να είναι 3 ώρες να ασχολούνται με το όπλο του δολοφόνου, να κάνουν την ψυχανάλυση του δολοφόνου, να πιάσουν όλο το σόι του θύματος και να αρχίσουν, ναι, είχαν αυτά τα προβλήματα, όχι, δεν τέχνουν. Δεν υπάρχουν αυτά. Εκεί στην κεντρική Ευρώπη δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι καταγράφονται και οι βιασμοί που συμβαίνουν και η ενδοοικογενειακή βία που συμβαίνει. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Εντάξει, πολύ ψηλά. Okay, καταλαβαίνω ότι η Ισλανδία μπορεί να είναι η νούμερο ένα χώρα, γιατί είναι πολύ μακριά από τα γεγονότα έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει στρατιωτικές δαπάνες, δεν έχει τις ανάγκες που έχει η χώρα μας. Καταλαβαίνω ότι είναι και λίγο αραιοκατοικημένη, άρα αναλογεί μεγαλύτερα τετραγωνικά σε καθέναν από τους πολίτες να κινηθεί, να απολαύσει το πράσινο, να 1002 πράγματα τα καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορεί χώρες που προανέφερα να προσπερνούν την Ελλάδα σε σχέση και με το βιωτικό τους επίπεδο και σε σχέση με την ασφάλεια που νιώθουν. Έτσι. Και μη βάζουμε ένα μεμονωμένο περιστατικό. Διάβαζα το πρωί για αυτό τον αλλοδαπό, τον 35χρονο που βρέθηκε δολοφονημένο στα Εξάρχεια. Παιδιά, άμα μπείτε και διαβάστε τα σχόλια από κάτω, είναι συγκλονιστικό αυτό. Είπαμε, η αποψούλα είναι επικίνδυνη. Άλλο έχω θέσει στα πράγματα και άλλο έχω αποψούλα. Είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Θέλω να μιλήσω τώρα για το αγαπημένο μου θέμα, που είναι οι γονείς. Ξέρετε, θέλω να είμαστε πολύ ειλικρινείς μεταξύ μας. Όλοι είμαστε γονείς, δεν υπάρχει κανείς χωρίς λάθη, αλήθεια είναι αυτό. Όλοι τα κάνουμε τα λάθη μας, κυρίως τα κάνουμε μπροστά στην ανάγκη μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, να μην τα βάλουμε στη διαδικασία, πώς να το πω τώρα, να αντιμετωπίσουν δυσκολίες από μικρή ηλικία. Δεν έχω πιστεί ότι αυτό είναι το σωστό που κάνουμε. Μάλλον είναι το λάθος πράγμα που έχουμε επιλέξει να κάνουμε στα παιδιά μας. Συν όλα τα άλλα που συνθέτουν την προσωπικότητα των γονιών και το έχουμε αναλύσει πολλάκις. Έχουμε πει ότι πολλοί γονείς δυστυχώς κάνουμε το λάθος να βλέπουμε στα παιδιά μας τον εαυτό μας, αυτά που πετύχαμε και θα θέλαμε να πετύχουν και τα παιδιά μας και να τα πάνε και παρακάτω αν είναι δυνατόν. Εκείνα που δεν τα πετύχαμε και υποβάλλουμε τα παιδιά μας στη βάσανο να τα κερδίσουν για μας. Έχουμε πει ότι μεγαλώνουμε ναρκισιστικές προσωπικότητες και εντάξει, εγώ το έλεγα από μόνη μου και μπορεί να μην είχε σημασία, αλλά το ακούσαμε και από τον κύριο Καραγιάννη, του οποίου την επιστημονική άποψη ακούω πάντα με πάρα πολύ προσοχή και όπου τον πετύχω, είτε σε κείμενο είτε σε συνέντευξη, τον διαβάζω και τον ακούω με πολύ μεγάλο πάθος. Σε μια τέτοια λογική, γιατί μου αρέσει αυτά που λέμε εδώ πέρα να είναι αποτέλεσμα, να είναι αποτέλεσμα έρευνας, να είναι τεκμηριωμένο, τουλάχιστον από τους ειδικούς. Σε αυτή τη λογική πάρα πολλές φορές σας έχω πει ότι χρησιμοποιώ τα τεχνολογικά μέσα και αναζητώ τον επιστήμονα που θα απαντήσει σε αυτό που εγώ έχω ως πεποίθηση και ή θα μου τον γκρεμίσει ως πεποίθηση ή θα μου το ενισχύσει. Έτσι λοιπόν ανακάλυψα μία συνέντευξη του 2016 που είχε δοθεί στη Βίκυ Φλέσα από τον ψυχίατρο ψυχαναλυτή τον κύριο Νίκο Σιδέρη, ο οποίος βάζει επί της ουσίας το ζήτημα του τι γονείς είμαστε, αν όντως τα παιδιά μας θέλουν ψυχολόγο και ψυχανάλυση. Η συνέντευξη δόθηκε με αφορμή ένα καταπληκτικό βιβλίο, «Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο, γονείς θέλουν», και έχω επιλέξει κάποια αποσπάσματα να ακούσουμε. Ας ξεκινήσουμε από το πώς ο κύριος Σιδέρης περιγράφει το γονιό. Τι είναι ο γονιός?
3: Ο γονιός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, συνδυάζοντας προσωπική βούληση και θεσμικές πλαισιώσεις που μέσα τους εμπεριέχουν και πολιτισμικά πρότυπα, εντολές, καθήκοντα σχεδόν, κατορθώνει να αναλάβει την ευθύνη να χαρίσει σε ένα νέο πλάσμα το δώρο της ζωής και το δώρο του πολιτισμού. Δηλαδή να χαρίσει σε ένα νέο ανθρωπάκι που έρχεται στον κόσμο το σώμα του ζήν και την τέχνη του ζήν.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τα λάθη που μπορεί να κάνουν οι γονείς ή με ποια οπτική αντιμετωπίζουν τον ερχομό ενός παιδιού στον κόσμο.
3: Υπάρχει μια εσωτερική ροπή πρακτικά σε όλες τις ψυχές των ανθρώπων, μια τέτοια επιθυμία, δηλαδή μια φαντασίωση που υποστηρίζει αυτή τη ροπή και την επιθυμία, να γεννήσω ένα παιδί το οποίο με πολύ απλά λόγια θα είναι, αν θέλετε, η υλοποίηση όσων θα ήθελα να κάνω, όσων έκανα καλά και όσων ακόμη καλύτερα θα μπορούσαν να γίνουν από κάποιον. Είναι το όνειρο, το μικρό, αν θέλετε, κάθε γονιού. Αυτό το έχει συνοψίσει εύστοχα ο Φρόιντ, λέγοντας ότι γεννώντας το παιδί, τι θέλουμε? Θέλουμε να φτιάξουμε His Majesty the Baby, την αυτομεγαλειότητα, το μωρό, το οποίο είναι ακριβώς το καθρέφτισμα των δικών μας ιδεωδών προδιαγραφών. Είναι ναρκισισμός, ο οποίος στην περίπτωση μας έχει ένα στοιχείο, αν θέλετε, παρέστησης, ψευδεστήσεων ως προς το τι είμαι, τι μπορώ να κάνω, τι μπορεί να είναι ένα παιδί για μένα ή για τον εαυτό του κτλ. Έχει όμως και κάτι που θα το λέγαμε ζωοδότη ναρκισισμό, γιατί, αν θέλετε, υποστηρίζει τους ανθρώπους σε ένα πάρα πολύ επίμοκτο έργο. Πέρα από τις χαρές του, έχει και τα ζόρια του το να μεγαλώσει.
0: Και θα ακούσουμε και ένα ακόμα απόσπασμα που έχω επιλέξει από τη συγκεκριμένη συνέντευξη του κυρίου Νίκου Σιδέρη για τη μητρότητα και την πατρότητα.
3: Η μητρότητα, όλος ιδιαιτέρως, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι κάτι που έχει αποτελέσει από τις πιο μεγάλες πηγές άντλησης νοημάτων, παραδειγμάτων, μεταφορών και στην ουσία αξιολογικών συστημάτων για την ανθρώπινη ύπαρξη. Να. Την μητέρα, μάνα, κράζει το παιδάκι. Και είναι αλήθεια. Και η τελευταία μας κραυγή, θεωρητικά, μάνα θα είναι, κάπως έτσι. Το λέει ο Έλιοτ. Είσαι στα δύσκολα, είσαι στην ερημιά και πέφτεις και γκρεμίζεσαι. Και εκείνη την ώρα, αχ, μανούλα μου, θα πεις. Όχι, το Θεό τον επικαλείς όταν κάνεις προσπάθεια. Δηλαδή, όταν πονάς και κινδυνεύεις και έχεις την αίσθηση ότι ένας θα σε σώσει, ένας είναι αυτός, μάλλον τη μάνα πρώτη θα φοβάται. Άντε να την κάνεις Παναγία. Η πατρότητα έχει υποστεί τα μεγαλύτερα δεινά σε αυτή την ιστορική εξέλιξη. Έχει κηρυχθεί, ας το πούμε, κλινικώς νεκρή από διαφόρους μεταφορικά. Όχι πάντα χωρίς υπόβαθρο σε αυτή την κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ξέραμε ως πατρότητα, την πιο απτή ενσάρκωση του αντικειμένου της μητρικής επιθυμίας μέσα σε μια κοινωνία λίγος πολύ επιτρεπτική και ελευθεριακή, δεν είναι και πάντα αυτός που ήταν ο φορέας του νόμου και ο λόγος του ήταν ο νόμος, επειδή ήταν ο νόμος. Όλο και πιο πολύ τίθεται σε αμφισβήτηση. Δεν είναι αυτονόητο ότι ο πατέρας μεταφέρει με το λόγο του αυτό που πρέπει να γίνει. Πιο συχνά οι μητέρες ξέρουν τι να πούν ή τι να κάνουν, έστω και όχι πάντα σωστά. Οι πατεράδες έχουν πολύ πιο μεγάλη απορία και αμηχανία ως προς το πώς να τοποθετηθούν μέσα στη σύγχρονη οικογενειακή λειτουργία.
0: Αυτά για τους γονείς. Διαβάζω λοιπόν για την συμφωνία, την επικείμενη συμφωνία Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει κάνει μία ανάρτηση ότι θα πέσουν υπογραφές σήμερα. Δεν το επιβεβαιώνει η Τεχεράνη και μάλιστα το πρακτορείο που συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης λένε ότι ούτε το πλαίσιο έχει καθοριστεί, ούτε έχουμε συμφωνήσει ότι θα υπογράψουμε σήμερα. Αυτό που βλέπω ως κύρια σημεία αυτής της περιβόητης συμφωνίας, όπως την περιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι η παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα στα στενά του Ορμούς, αλλά και την επανέναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα. Μα μέσα στην εβδομάδα, κάπου λίγο μας είχαν πει ότι το ζήτημα το πυρηνικό έχει τελειώσει. Μένουν άλλα θέματα. Τώρα, πού βρίσκεται η αλήθεια, δεν θα το μάθουμε μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, να δούμε το κείμενο να δημοσιεύεται και από τις δύο πλευρές για να έχουμε μια πλήρη και καθαρή εικόνα. Σε διαφορετική περίπτωση μόνοι μας θα μιλάμε, θα μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία του σκοτσέζικου ντουζ, μία κρύο, μία ζέστη. Προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει λόγους να ανακοινώνει συμφωνία ώστε να βοηθηθούν τα χρηματιστήρια όλου του κόσμου, αλλά με αιχμή βεβαίως στο Αμερικανικό χρηματιστήριο. Δεν είναι τυχαίο ότι την επομένη της ανακοίνωσης του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει συμφωνία με το Ιράν εκτοξεύθηκε το χρηματιστήριο της Αμερικής. Εκεί σορτάρισμα λέγεται αυτό. Έτσι, να θυμηθούμε λίγο και αυτή την δεκαετία του 90. Τι είχαμε ζήσει και τότε με το χρηματιστήριο, ξαφνικά είχαν γίνει όλοι χρηματιστές. Ήταν φοβερό αυτό. Εμείς δηλαδή έχουμε ξεγκαβωθεί να διαβάζουμε 10 πράγματα και είχαμε δυσκολία να παρακολουθήσουμε τις μετοχές και ο κ. Στιγαστούνη ήξερε τον Dow Jones. Είχαν κάνει ένα πολύ ωραίο σκετσάκι τότε οι Αμάν, όταν κάνανε κανονική σάτυρα βέβαια και δεν περνούσαν πολιτικές θέσεις, αλλά κάνανε σάτυρα έτσι με τον υπέροχο Καλυβάτση, τον λατρεύω τον Καλυβάτση. Που ήταν ο Ντάου Τζόνς, το θυμάσαι τον Ντάου Τζόνι, πώς τον λέγανε στα χωριά. Δηλαδή, τι είχαμε ζήσει και αυτή τη δεκαετία του 90. Τι σαρωτική δεκαετία ήταν αυτή. Υπάρχει ένα ζήτημα πάντως και μάλλον πρέπει να το ξαναδούμε και σε επίπεδο κοινωνίας. Έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα πια. Ό,τι είχαμε να μάθουμε το μάθαμε, ό,τι είχαμε να πάθουμε το πάθαμε και φαίνεται σαν να λειτουργούμε λίγο σε ύπνωση. Μου περιέγραφαν ένα περιστατικό ενός καυγά στο τρένο, στο Νησάπενο στο τρένο, όπου ένας κύριος ζήτησε από δύο αλλοδαπούς πιτσιρικάδες να του παραχωρήσουν θέση να καθίσει γιατί ήταν κουρασμένος. Τώρα βέβαια δεν ξέρω γιατί επέλεξε ντε και καλά να πάει στους αλλοδαπούς και ξεκίνησε ένας καυγάς. Όλοι παρατηρούσαν απαθείς, παίζανε ξύλο. Τρεις σταθμούς τουλάχιστον παίζανε ξύλο και μόνο δύο γυναίκες μπήκαν στη μέση να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Πετάχτηκαν δε και κάτι που φαντάζομαι θα είχαν πάει να κάνουν κανένα αποκλεισμό σε Ισραηλινό πλοίο σίγουρα, οι οποίοι βέβαια δεν κουνήθηκαν από τη θέση τους και έλεγαν «Είμα, έχουμε γίνει ρατσιστές, έχουμε γίνει ρατσιστές». Αδερφέ, αλήθεια τώρα, εγώ αυτούς τους επαναστάτες του καναπέ δεν τους μπορώ. Μου παθαίνω κάτι σαν αυτό που παθαίνω με τα υπόλοιπα αρνητικά συναισθήματα. Δηλαδή, ό,τι παθαίνω με τη χειραγώγηση, το παθαίνω και με αυτούς του καναπέ. Ειλικρινώς, αντί να χαρακτηρίζεις τους Έλληνες ρατσιστές, σήκω από τη θέση σου, πάρε το πίστιό σου, σήκωσέ το και πήγαινε εκεί και προσπάθησε να ηρεμήσεις τα πνεύματα. Εκεί δεν χρειάζεται να πάρεις τη θέση κανενός. Μα κανενός όμως να ηρεμήσεις τα πνεύματα για να μην γίνει κάποιο κακό. Εκτός και αν δεν σε ενδιαφέρει, μη σου πω ότι το επιδιώκεις κιόλας να γίνει το κακό για να βγεις μετά με άνεση να πεις οι Έλληνες είμαστε ρατσιστές. Όχι, δεν είμαστε ρατσιστές. Δεν μας αρέσουν τα παράλογα, δεν μας αρέσουν τα τρελά από όπου και αν προέρχονται. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα έχουμε διάλειμμα, ορίστε. Τώρα, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Επιστρέψαμε 8 και 48 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μετά θα αργήσουμε να ξανανταμώσουμε. Θέλω να σας το πω. Θα πάρω μια άδεια λίγων ημερών από το ραδιόφωνο. Θα τα λέμε όμως εκεί που θα γράφουμε τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά. Έτσι, γιατί έχουν μπει και όλα τα κόμματα σε προεκλογική κατάσταση. Έχουν φουλάρει μηχανές και όπως μου λέει εδώ ο φίλος και οι φίλοι, ο Ορφέας Γεωργίου μου λέει, πρόεδρος της ΟΝΕΔ, είπε χθες ότι το βασικό όπλο της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές είναι ότι έκανε όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Να του θυμίσω νόμο Κατρούγκαλου, κατάργηση ένφια, προσωπική διαφορά, βελτίωση καθημερινότητας. Μέχρι πότε τα ψέματα? Λοιπόν, άκου τώρα τι εφιώς έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Έχει επιλέξει τη μισή αλήθεια. Ποια είναι η μισή αλήθεια που στηρίζει το αφήγημα ότι τις δεσμεύσεις έκανα? Έχει μειώσει τον ένφια, τον έχει καταργήσει σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν συγκεκριμένο γεωγραφικό προσανατολισμό, πληθυσμό, δηλαδή σε πολύ μικρές περιοχές εκεί στα κριτικά κατά βάση τον έχει καταργήσει τον ένφια. Η προσωπική διαφορά στην πάροδο των χρόνων έχει περιοριστεί με τις μειώσεις που έχουν κάνει. Και παίρνει αυτό το αφήγημα και λέει: εγώ είπα για τον νόμο Κατρούγκαλου, να ορίστε, έχω αυτή την απόφαση, διευκολύνονται αυτοί, ευνοούνται οι τάδε, ο ένφια έχει μειωθεί κατά 35%, εκεί δεν υπάρχει καθόλου, άρα σου έχει πει τη μισή αλήθεια, που για μένα η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από το ψέμα. Αν θες τη γνώμη μου, γιατί το ψέμα κάποια στιγμή εκεί κοντά ποδάρια θα το δεις, τη μισή αλήθεια δυστυχώς την αφομοιώνουμε ως πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας, δεν έχουν κάνει τίποτα και θα μου επιτρέψεις εδώ να πω κάτι. Για μένα ο βασικός υπεύθυνος της καθημερινότητάς μας είναι οι δήμοι μας και οι περιφέρειες. Σε δεύτερο, μη σου πω σε τρίτο πλάνο βάζω την κεντρική εξουσία, διότι άκουσέ με. Εχθές, όπως σας είπα, έκανα μία βόλτα στη Γλυφάδα. Είχα αρκετά χρόνια να πάω, ήμουν πάντα περαστική από εκεί. Δηλαδή ήμουν στο παραλιακό μέτωπο, δεν έμπαινα όμως Γλυφάδα, είχα πολλά χρόνια να μπω. Γιατί εκεί, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ η πόλη, με ενοχλεί λίγο ο αέρας της αυτής της πόλης, με ενοχλούσε και από πιτσιρίκα. Και με ενοχλούσε και όλες τις φάσεις της ζωής μου, ανεξαρτήτου ποσού που είχα στην τσέπη να διαθέσω. Και όταν είχα και πολύ, πάλι με ενοχλούσαν αυτοί, δεν πήγαινα. Μα αυτός ο αέρας, ξέρεις, κάπως μου έρχεται. Παρατήρησα όμως το εξής και μου άρεσε. Στα παλαιότερα τα χρόνια, πριν αναπτυχθεί και η Γλυφάδα και κάνει και κάποιες υποδομές και επενδύσει και στο πράσινο, γιατί σταδιακά αυτά γίνονται. Αγαπημένε μου φίλε, οι φίλοι, δεν γράφεις το όνομά σου και γι' αυτό δεν σου απευθύνομαι προσωπικά, αλλά σε σένα απαντώ. Είδα λοιπόν ότι στο δρόμο που στρίβεις από το φανάρι για να μπεις, ας πούμε, στην κεντρική πλατεία της Γλυφάδας, εκεί πριν την εκκλησία, όχι, μετά την εκκλησία, έχουν φτιάξει το δρόμο καταπληκτικό. Έχει γίνει ήπιας κυκλοφορίας, παρότι έχει πολύ κίνηση. Ήπιας κυκλοφορίας, έχει πράσινο, έχει μεγάλα πεζοδρόμια, νιώθεις ότι είσαι σε ένα πολύ όμορφο μέρος. Και αυτό, να σου πω αγαπημένε μου, δεν θα το κάνει ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών, ούτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα το κάνει ο Δήμος και η Περιφέρεια. Ο Δήμος δηλαδή έχει ένα όραμα για την πόλη του, βλέπει αν έχει τους πόρους για να το ολοκληρώσει, απευθύνεται στην Περιφέρεια και από εκεί και πέρα, από τη χρηματοδότηση που παίρνει από το Υπουργείο Εσωτερικών, και πρέπει να πω και κάτι εδώ, γιατί μου αρέσει να βάζουμε όλη την εικόνα για να ξέρουμε που γίνεται. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εγκρίνει και έχει εκταμιεύσει μεγάλα ποσά για όλους τους Δήμους και για το αστικό περιβάλλον και για το πράσινο και για τα αδέσποτα και για μία σειρά άλλων ζητημάτων. Το ότι είναι όλοι ξύστρες και δεν ασχολούνται και πάνε και πασαλίβουν, γιατί αυτό κάνουν στην πλειονότητά τους, και θλίβομαι, γιατί εγώ την αγαπώ την τοπική αυτοδιοίκηση, την αγαπώ ως θεσμό, όμως θλίβομαι, γιατί όλα τα χρόνια που θυμάμαι τον εαυτό μου ως δημοσιογράφο, δηλαδή εκεί από τα 20-21 που ξεκίνησα και έχω φτάσει 52, σκάνδαλα. Και όλη αυτή η βρωμίτσα,
να την πω έτσι ευγενικά, προερχόταν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ήταν θλιβερό, γιατί ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συναντούσε ο πολίτης. Σας έχω πει πολλές φορές για το Δήμο του Εγάλεω ότι έχουν αλλάξει τρεις διοικήσεις. Τρεις διοικήσεις, τρία διαφορετικά κόμματα. Η ίδια πολιτική, η ίδια απάθεια σε λίγο μεγαλύτερο ή σε λίγο μικρότερο βαθμό. Δεν θέλει κανένας να δουλέψει πραγματικά τέτοιο. Πώς να τους χαρακτηρίσω, δεν ξέρω. Κάντε ένα κόπο και πηγαίνετε ένα πρωί στο Δημαρχείο της πόλης σας. Κάντε ένα κόπο. Έτσι άμα δεν έχετε κάτι καλύτερο, αλλά μην πάτε έχοντας ένα πρόβλημα το Δήμο, πάτε για να μπορείτε να γελάσετε, να δείτε τι κατάσταση επικρατεί. Και μετά πηγαίνετε, κάντε άλλη μια βόλτα, στο πράσινο του Δήμου σας και στην καθαριότητα του Δήμου σας. Και αν δεν σας ανέβει η πίεση 800, γράψτε μου. Η πίεση θα σας ανέβει 800 και θα απελπιστείτε και θα πείτε βρε δεν πάει και τα παλιά μπελο, δεν ασχολούμαι. Και όλο αυτό δεν έχει να κάνει με την κεντρική εξουσία. Έχει να κάνει με την τοπική αυτοδιοίκηση. Η καθημερινότητα, η βελτίωση των συνθήκων της καθημερινότητας άπτονται της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Δήμοι έχουν την ευθύνη να κάνουν τον έλεγχο, να δουν ποια οικόπεδα δεν έχουν καθαριστεί και αν δεν έχουν καθαριστεί να τα καθαρίσουν και να επιβάλλουν το πρόστιμο. Εγώ να σας πω και κάτι, να τους δώσω το Υπουργείο Εσωτερικών τη δυνατότητα να δημεύσουν και την περιουσία. Δηλαδή τη δεύτερη φορά που θα έχεις ενημερωθεί και δεν θα έχεις προχωρήσει σε αυτό που πρέπει να κάνεις, να σου δημεύσει την περιουσία, να την πάρει ο Δήμος να την κάνει πάρκο. Να την πάρει ο Δήμος να βάλει λιώμενα και να φιλοξενήσει αστέγους. Δηλαδή κάτι θα βρει να το κάνει. Ο Δήμος έχει την ευθύνη να παρακολουθήσει όταν γίνονται έργα στην πόλη του πώς ολοκληρώνονται, τι μπαλώματα αφήνουν και να πάει να τα διορθώσει. Ο Δήμος έχει την ευθύνη να στηρώσει τα αδέσποτα. Ο Δήμος έχει την ευθύνη χίλια πράγματα να κάνει. Και μας γράφουν εκεί που δεν παίρνει μελάνη. Και όλο αυτό έρχεται και μπουκώνει και λες ή θα πω και θα τους πιάσω και θα τους κάνω τόπι στο ξύλο όλους ή θα τους γράψω και εγώ στα παλιότερα των υποδημάτων μου, θα κάνω το σταυρό μου, θα βγω στη γειτονιά μου και ελπίζω να μην πέσει ο άλλος πάνω μου, γιατί πινακίδες δεν υπάρχουν, σημάνσεις δεν υπάρχουν, οι δρόμοι είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή επιτρέπεται να έχεις τον παρουτάδικο και να μην έχεις φροντίσει, και το λέω αυτό και για τον κύριο Καλογερόπουλο, που ήταν και ένας καλός δήμαρχος για το Εγάλεω και τώρα είναι βουλευτής. Να μην έχεις φροντίσει σε εκείνο το τμήμα του Εγάλεω που ξεκινά από τον Παρουτάδικο και φτάνει μέχρι ένα σημείο πριν το ποτάμι, να δημιουργήσει συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας που περνάνε φορτηγά, περνάει όποιος θέλει, όπως νομίζει, κάνει ό,τι να είναι, πεζοί όπου να είναι, να μην έχει σκιά που φαινά. Καταρχάς πώς θα βοηθήσεις την εμπορική κίνηση των καταστημάτων σου? Εκεί υπάρχουν καταστηματάρχες που πληρώνουν αδρά τα ενοικιά τους και τους απαγορεύεις να έχουν κόσμο να αγοράσει, γιατί είναι ασφυκτική η κατάσταση σε αυτό το τμήμα του Εγάλεω. Είναι ασφυκτική η κατάσταση. Τσιμέντα, πουθενά σκιά, άρα όλος τι θα κάνει, θα πάει πιο κάτω που είναι το εμπορικό κέντρο και θα αφήσει όλα τα χρήματα εκεί. Ναι, αλλά κύριε Δήμαρχε, εσύ χάνεις από αυτό. Εσύ χάνεις. Αποδυναμώνεις τη γειτονιά. Την υποβαθμίζεις τη γειτονιά. Και δεν της αξίζει, γιατί είναι μια όμορφη περιοχή, είναι πολυπολιτισμική, έχει αυτό το πλούτο του, είμαστε πολύ και διαφορετικοί. Έχει τα υψηλά εισοδήματα, έχει τα μεσαία εισοδήματα, έχει την εργατική τάξη, έχει τους πρόσφυγες, έχει χίλια δύο πράγματα. Επιτρέπεται να είναι οι πόλεις μας τόσο άσχημες? Είναι ντροπή τους. Είναι ντροπή τους. Εγώ πραγματικά απορώ πως δεν ντρέπονται όταν έρχονται και σου λένε ψήφισέ με. Πραγματικά απορώ. Τι έχεις κάνει? Πέρσι τον Αύγουστο ήρθε ο αντιδήμαρχος Πρασίνου και διαπίστωσε ότι στο πάρκο δεν λειτουργούσε το αυτόματο πότισμα. Το πήρε για να το φτιάξουν. Έχει περάσει ένας χρόνος, βγαίνουμε και ποτίζουμε εμείς με τα λάστιχα. Τι να λέμε τώρα, εγώ θα τα βάλω με το Μητσοτάκι, με τον Ανδρουλάκι, με τον Τζίπρα? Προφανώς και όχι. Μου φταίνε αυτοί σε κάτι? Όχι.
δεν μου φταίνε. Δεν μου φταίνε. Όμως εμείς οι εγαλαιώτες, πρέπει να το πω αυτό και προς τιμήν μας, κρίναμε, συγκρίναμε και κάναμε μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Έχουμε ψηφίσει τρεις διαφορετικές διοικήσεις. Το ότι μας βγήκαν το ίδιο, δεν είναι ευθύνη των δημοτών. Δηλαδή κάπου σταματάει και η δική μας ευθύνη και ξεκινάει η ευθύνη αυτών που πραγματικά την έχουν. Εκεί είναι εκλεγμένοι κάτι τύποι. Λέγονται δημοτικοί συμβούλοι. Αν εξαιρέσεις ότι τρέχουν στις εκκλησίες, στις παρελάσεις, στις γιορτές, για να πούνε «Αγιά σας, εδώ είμαστε, τι κάνετε πως είστε» και να σφίξουν το χέρι, έναν ρε παιδιά να τον δω, να βάλει το γυλαίκο της...

0: Βγαίνουμε, καθαρίζουμε με τις κούπες, πλένουμε, ρίχνουμε τα νερά, τσακωνόμαστε με τους γείτονες γιατί πλένεις έτσι και δεν πλένεις γιουβέτσι, για ζητήματα που αφορούν στο Δήμο. Και ξέρετε κάτι, δεν υδρώνει και το αυτί τους, είναι φοβερό. Δεν υδρώνει το αυτί τους. Ξέρετε πόσες στηρώσεις έχουν κάνει οι γείτονες, γιατί ο Δήμος αδυνατεί. Αδιαφορεί. Καλά, εδώ ο Δήμος πήρε τα δεσποτάκια μας και τα πήγε στη Θήβα και πληρώνει μπουτί, πληρώνει, πώς τα λένε αυτά, χοτέλ, 90 χιλιάρικα. Είναι ντροπή αυτά. Είναι ντροπή για τον ένα δημότη να περιμένει 7 χρόνια να του κλαδέψουν ένα πεύκο. Είναι ντροπή. Παίρνεις τον υπάλληλο της καθαριότητας, έναν συνδικάλα, και αρχίζει και σου λέει μπουρδ. Α, δεν ήρθε, λέει, ο συνάδελφος να δει με το καλάθι. Ρε αδερφέ, αν είχε έρθει ο συνάδελφος που έστειλες με το καλάθι, αρχικά θα σε είχε ενημερώσει ο συνάδελφος. Δευτερεύοντος θα σε έπαιρνα εγώ τηλέφωνο. Ρε, ποιο κοροϊδεύεις. Δηλαδή, μας περνάνε για πολύ κότσους. Κορυφή της ώρας και έρχομαι.
1: Η ώρα είναι 9.

9 και 1 πρώτο λεπτό. Αλφα Radio 989. Στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου και θα πάμε παρέα για μία ώρα ακόμα. Επειδή έχω φουντώσει τώρα με τους Δημαρχείους, θα πω κάτι ευχάριστο να φτιάξω τη διάθεσή μου. Γιατί, ξέρετε, εγώ έχω μία πολύ μεγάλη αδυναμία. Σας το λέω σε κάθε επιχείρηση ελληνική που ανοίγει δρόμους. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές συζητήσεις για το αν έπρεπε να ανοίξει τη μία κατεύθυνση, την άλλη κατεύθυνση. Όμως χαίρομαι να λειτουργούν και όπως είπαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο εδώ που ήμασταν, είχαμε καλεσμένο μας τον κύριο Ράπτη. Εγώ ειλικρινώς σας το λέω, θέλω να λειτουργούν όλα σωστά. Θέλω οι επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν κέρδη. Θέλω οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στα κέρδη των επιχειρήσεων. Είναι ό,τι πιο δημοκρατικό, πιο λογικό. Είναι προφανές βεβαίως ότι ο επιχειρηματίας που παίρνει το ρίσκο θα του αναλογεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Ναι, δεν το συζητάμε, δεν είμαστε παράλογοι, είμαστε κανονικοί άνθρωποι, κυκλοφορούμε ανάμεσα στους άλλους και το αντιλαμβανόμαστε. Οπότε όταν οι ελληνικές επιχειρήσεις που επίσης θαυμάζω στο σύνολό τους, κάποιες λίγο παραπάνω, κάποιες λίγο λιγότερο, αλλά γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι για να επιχειρήσει κάποιος στην Ελλάδα πρέπει να είναι ήρωας. Αλήθεια σας το λέω. Πρέπει να είσαι ήρωας για να καταφέρεις να ξεπεράσεις τις εμπλοκές, να ανοίξεις βήμα, να έχεις τον κάθε ένα που νομίζει ότι είναι κάποιος και από αυτόν εξαρτώνται πράγματα. Να μην πω πριν από 10 χρόνια, πριν από 15 χρόνια, πριν από 20 χρόνια που έπρεπε να περάσεις από 5 υπουργούς και 27 γενικούς γραμματείς για να κάνεις το αυτονόητο, που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτοί, δεν θα έπρεπε να παρεμβαίνουν. Πραγματικά δηλαδή πρέπει να είσαι ήρωας. Άρα όλη η πολιτική κριτική που γίνεται εμένα δεν με βρίσκει συμφωνή για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά δεν είμαι πολιτικός, είμαι δημοσιογράφος. Λοιπόν, πριν συνεχίσω στα του Δήμου, γιατί έχω φουντώσει τώρα, να πω κάτι ευχάριστο, γιατί για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώσουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr, κάθετος Fiber. Κάντε το, είναι για το δικό μας καλό. Δεν είναι για κανένας άλλο, για το δικό μας καλό. Θα πάω τώρα στα μηνύματά σας, έτσι, για να κατευνάσω και το εσωτερικό μου. Έχω φουντώσει, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Να πω την καλημέρα μου στο Γιώργη. Εδώ μου λέει ο φίλος ή η φίλη. Τώρα που είπατε για περιφέρεια, ελπίζω ο Χαρδαλιάς να τηρήσει τη δέσμευσή του για το τέλος των έργων στον Ελισσό στις 27 Ιουλίου, ύστερα από ένα χρόνο, ή

θα μας κοροϊδέψουν για άλλη μια φορά. Τι να σου πω τώρα, εγώ περισσότερο θα πίστευα έναν υπουργό παρά έναν περιφερειάρχη ή έναν δήμαρχο. Στο λέω μέσα από την καρδιά μου. Μου λέει ο Βαγγέλης, οι Δήμοι είναι για κλάματα, φυτεύουν κάτι ψευτοδεντράκια, πιο μικρά από τον πόη ενός ανθρώπου, καμία σχέση εικόνα με ευρωπαϊκές πόλεις, η κάδη ανακύκλωση, τη βαγμένη σε αποθήκες εδώ και 3 χρόνια. Έχεις απόλυτα δίκιο και άμα βγούμε και φωτογραφίσουμε, αχ, δεν θες να ξέρεις. Μου λέει ο Δημήτρης, και άμα πας να κλαδέψεις το δέντρο μόνος ή να φυτέψεις άλλο δέντρο, σε κυνηγάει ο Δήμος. Καλά, δεν το συζητάμε. Εννοείται ότι σε κυνηγάει ο Δήμος, αλλά τι να κάνεις, Δημήτρη μου. Εμείς έχουμε φωνάξει 4 φορές για ο πόνο να μας κλαδέψει. Αλλά το ΠΕΦΚΟ δεν μπορούμε. Στο ΠΕΦΚΟ δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Είναι άλλη κατάσταση τα ΠΕΦΚΑ στη χώρα. Δεν ξέρω, είναι ιερά. Ξεπερνάνε και τις ελιές ή ιερότητα. Τι να σου πω, δεν ξέρω, Δημήτρη μου, πραγματικά. Ο Γιάννης, ο αγαπημένος μου, λέει: έχω πραγματικά νιώσα πικραμένος στη Βουλγαρία και που πήγα για λίγες μέρες. Στην Κωμόπολη που πήγα, δεν είδα στον τεράστιο πεζοδρόμο φάρδου 40-50 μέτρων. Γύρω στα 10 χιλιόμετρα, πεντακάθαρο, χωρίς να δω ένα σκουπιδιάρι με ούτε καν ένα μηχανάκι, κατά πράσινο, με παγκάκια ωραιότατα συντηρημένα, τα θαμνοειδή σε όμορφα σχέδια, ντρέπομαι, όλα τέλεια, μόνο με τα πόδια επιτρεπόταν. Η Σόφια που πέρασα από το αεροδρόμιο, μια κούκλα, πολιτισμός άλλου είδους, παλάβωσα πάλι όπως έμαθες. Κοίταξε, δεν μπορώ να συγκρίνω μη συγκρίσιμα μεγέθη. Σου το είπα και την προηγούμενη φορά. Και εγώ πήγα στη Σόφια, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε και πάρα πολύ ο κόσμος. Αλλά δεν μπορώ να συγκρίνω μία πόλη με σχεδόν και κάτι λιγότερο από 2 εκατομμύρια κατοίκους με ένα λεκανοπέδιο το οποίο έχει 5,5 εκατομμύρια. Δεν μπορώ, Γιάννη μου. Για να κάνω αυτή τη σύγκριση πρέπει να θυμηθώ την Αθήνα με 2 εκατομμύρια πληθυσμό και εκείνη να την κάνω τη σύγκριση. Όταν έχεις επιλέξει να φέρεις τη μισή χώρα στο λεκανοπέδιο και έχεις κόψει και έχεις καταστρέψει ό,τι πράσινο υπάρχει για να κάνεις δρόμους, για να περνάνε τα αυτοκίνητα, εντάξει, με συγχωρείς, είσαι και άξιος της μοίρας σου. Αντί να συζητάμε τα τελευταία 10 χρόνια, δηλαδή είμαστε, μόνο εκείνη η ένστασή μου, δεν έχουμε προγραμματισμό, δεν κάνουμε προβολές. Αντί να χρησιμοποιήσουμε την οικονομική κρίση και να την κάνουμε ευκαιρία, και τι εννοώ ευκαιρία, να δεις πού μπορείς να επενδύσεις και να φύγει ο κόσμος από τα αστικά κέντρα, να πάει να κινηθεί στην επαρχία, να ζήσει καλύτερα. Γιατί τώρα, να σου πω, και στη δική μας επαρχία αν πας, πολύ όμορφα είναι. Δηλαδή πες μου ένα σημείο στην Πελοπόννησο που αν ζούσες δεν θα ήσουν πολύ καλύτερα από την Αθήνα. Δηλαδή ακόμα και το Γήθιο, θέλω να σου πω, που δεν είναι το top σε σχέση με τις ομορφιές που έχει η Πελοπόννησος, δεν είναι. Στα Ιωάννινα είναι κούκλα, κούκλα, περιοχή κούκλα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα. Άμα πας να συγκρίνεις το κέντρο, πρέπει να το συγκρίνουμε και με το δικό μας κέντρο. Έχεις διπλάσιο και πληθυσμό. Έχεις υποχρεωθεί εκ των πραγμάτων περιοχές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πάρκα, πράσινο κτλ. Να τα κάνεις σπίτια. Και εδώ βλέπεις ότι υπάρχει μια στεγαστική κρίση και αντί να συζητάμε την αποκέντρωση, συζητάμε πού θα χτίσουμε. Γιάννη μου, έτσι πού να πας. Δεν μπορείς να πας παρακάτω. Σε αυτό το πλαίσιο, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να κάνεις τα πάρκα τσέπης. Ήταν πάρα πολύ έξυπνη αυτή η επιλογή του Κώστα Μπακογιάννη. Πάρκα τσέπης και πράσινες ταράτσες. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Και να δώσεις χώρο, αλλά πού βρε Γιάννη μου. Εδώ πήγανε να κάνουν ένα μεγάλο περίπατο και βγήκανε όλοι οι οδηγοί και γκρίνιασαν ότι τους ταλαιπωρούσανε. Σε πού. Εδώ είναι και θέμα κουλτούρας και νοοτροπίας. Εδώ βλέπεις ότι μπαίνουν στο ιστορικό κέντρο, μπαίνουν με τα αυτοκίνητα. Στη Σόφια, λοιπόν, μιας και την ανέφερες, εμείς που πήγαμε και κάναμε τον περίπατο εκεί στον πεζόδρομο, δεν υπήρχε αυτοκίνητο επάνω. Περπάταγες. Κάτι καροτσάκια μικρά τροφοδοσίας είχαν και πήγαιναν. Άντε πες εσύ στο Θησίο, στο Μοναστηράκι, στην Ερμού, πες ότι θα σας τροφοδοτούμε με καροτσάκι και θα ερχόμαστε 5 το πρωί. Μα δεν θέλουμε να το φτιάξουμε. Γιατί σκεφτόμαστε μόνο τα λεφτά, δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Δεν μας νοιάζουν τα παιδιά μας, Γιάννη μου, το καταλαβαίνεις. Δεν μας νοιάζουν. Έχω ακούσει και μου έχουν πέσει τα αυτιά ανθρώπους να λένε ότι δεν με νοιάζει που δανείστηκε η χώρα το 80 και το 90. Εγώ πέρασα πολύ καλά. Τι να κάνουμε, μας πληρώσουν τα παιδιά μου. Το καταλαβαίνεις τώρα για τι χώρα μιλάμε.
Έχουμε γίνει πιο παρτάκι, πεθαίνει. Αυτό πρέπει τώρα να αρχίσουμε να το δουλεύουμε και να το σπάμε. Γιατί δεν ήμασταν έτσι. Γίναμε. Δεν ήμασταν έτσι. Πώς θα το κάνουμε? Δεν ήμασταν. Ο Κωνσταντίνος μου λέει: εδώ στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης έχουμε στηρώσει 4 γάτες με δικά μας έξοδα, γιατί όποτε καλούμε την αρμόδια υπηρεσία, πέρα από το γεγονός ότι μας ζητούν να πιάσουμε εμείς το γατί με δικό μας κλουβί, πες εντάξει, okay, πες το καλό, υπάρχει συνέχεια δικαιολογία ότι έχει τελειώσει το κονδύλι. Περιμένετε να ανοίξει και πάλι το πρόγραμμα. Και... μα έτσι το κάνουν, γιατί δεν το απορροφούν. Δεν απορροφούν τα κονδύλια, Κωνσταντίνε μου. Δεν απορροφούν. Τα αφήνουν εκεί και λιμνάζουν και δεν ασχολούνται. Μα να σου πω, το σκεφτόμαστε εμείς και λέμε, μα είναι δυνατόν να υπάρχουν αδέσποτα στη Λαμία? Είναι δυνατόν? Πήγαμε στη Λαμία. Γενικά, μ' άρεσε, πρέπει να σας το πω αυτό, αλλά. Ξέρεις πόσα αδέσποτα? 5-6 αδέσποτα ήταν στην κεντρική πλατεία. Γιατί να υπάρχουν αδέσποτα? Φτιάξε καταφύγιο. Κάνε υιοθεσίες. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζουν οι πολίτες, θα τους νοιάζουν τα ζώα, θα μου πεις. Ο Βαγγέλης λέει: για ορισμένους ήταν ευκαιρία να φάνε. Καλά, ναι. Οκ. Okay. Εγώ όμως θα σου πω κάτι. Εγώ είμαι υπέρ του να δημιουργείς χώρους περιπάτου. Με διαφάνεια, με λογοδοσία. Με όλα αυτά τα στοιχεία δεν τα συζητώ, αυτά για μένα είναι αδιαπραγμάτευτα. Αλλά πρέπει να δημιουργήσεις χώρους να περπατά ο κόσμος. Τώρα σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ευσταθόπουλο, γιατί έκανε μια πολύ σπουδαία και σημαντική μελέτη του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών για τη ζέστη και για τις συνθήκες που ζούμε μέσα στην πόλη. Και θα καταλάβουμε πολλά περισσότερα. Αν τι θα έλεγες, λέει, ως πρώτη πόλη... Όχι, δεν θα έλεγα τη Μάνη. Δηλαδή δεν το είπα γι' αυτό. Αμέσως να με παρεξηγήσει. Ναι, εντάξει, έχω το σπαρτιάτι μέσα μου. Είναι ο Λεωνίδας. Εντάξει, τα λέμε κάθε πρωί. Συναντιόμαστε εκεί, κάνουμε το προγραμματισμό μας. Ο Δημήτρης λέει: κίνητρα για μείωση τέλους για φύτευση δέντρων και πεφτικών κλπ. Και πρόστιμο σε πολυκατοικίες αν δεν συντηρούνται. Είναι πάρα πολύ. Μα ιδέες έχουμε, αλλά δεν μας φωνάζει κανείς, γιατί δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Πάνε, κάνουν τη χαιρετούρα. Και το βλέμμα τους είναι στην επόμενη τετραετία. Γι' αυτό θέλω πραγματικά να την κάνουμε σωστά την κριτική μας, και η κριτική πρέπει να ξεκινά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Συμφωνείς με τον Δημήτρη? Και εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ με όλους σας. Γιατί έχουμε την αγάπη για την πόλη μας, την αγαπάμε την πόλη μας. Εγώ έφτασα μέχρι σε ένα σημείο να πω σε αυτόν τον κύριο της ΠΟΕΟΤΑ, γιατί δεν κάνει εθελοντικές ομάδες, αφού δεν μπορεί ο δήμαρχος να κάνει μία βόλτα στις γειτονιές και να πει: δεν έχω κόσμο, δεν έχω λεφτά, αλλά μπορεί να υπάρχει ένας υπάλληλος καθαριότητας μαζί με 6 δημότες και να καθαρίσουμε. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί δεν το νοιάζει? Δεν τους ενδιαφέρει? Αυτοί πάνε και κλείνονται στο δημαρχείο τους. Το πάρκινγκ τους είναι μέσα εκεί. Δεν έχουν ούτε να ψάχνουν να παρκάρουν. Έχουν τον οδηγό τους, πάνε εκεί, πίνουν ένα καφέ τους, πάνε 10 χαρτιά, τα υπογράφουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι. Ένα δήμαρχο έχω γνωρίσει, ένα δήμαρχο, Κυριάκος Δινιακός, άλλαξε όλο το χαϊδάρι. Δεν υπάρχει άλλος, τουλάχιστον όσους έχω γνωρίσει εγώ. Και δεν μιλάω για την επαρχία, μιλάω για το λεκανοπέδιο. Γιατί στην επαρχία υπάρχουν πολλοί και αξιόλογοι και καταπληκτικοί και με πολλά περισσότερα προβλήματα από ό,τι έχει το λεκανοπέδιο. Υπάρχουν δήμοι, ας πούμε, που δεν έχουν νερό και πρέπει να εξασφαλίζουν το πώς θα πηγαίνει το νερό στις περιοχές τους. Υπάρχουν δήμοι που έχουν πρωτογενή τομέα και πρέπει να δουν πώς θα δημιουργηθούν ενεργειακές κοινότητες να βοηθήσουν. Είναι άλλη κατάσταση. Μιλάω για το λεκανοπέδιο, που έχει και υποδομές. Μην πω τη λέξη. Θα βάλω ένα τραγούδι. Θα βάλω ένα τραγούδι που έτσι μου αρέσει πάρα πολύ, YouTube, Beautiful Day, για να πάμε να ανταμώσουμε τον κύριο Γιάννη Ευσταθόπουλο.

0: και 16 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Χαίρομαι γιατί αυτή η πολύ μεγάλη παρέα που μαζευόμαστε εδώ τα Σαββατοκύριακα και πολύ το κανοκέφι, αλήθεια σας το λέω, έχουμε τις ίδιες αγωνίες, έχουμε το όραμα, θέλουμε να μορφύνουμε τα πράγματα, θέλουμε να καλυτερεύσουμε τα πράγματα και δυστυχώς δεν μας αφήνουνε. Δηλαδή λες και το κάνουν επίτηδες. Μου λέει ο Βαγγέλης και πάρα πολύ σωστά, για ποια κονδύλια μιλάς, αν δεν έχει μεροκάματο για τους παραδημαρχαίους, δεν απορροφούνται τα κονδύλια. Είναι ακριβώς έτσι, Βαγγέλη μου. Δηλαδή πάει ο Δήμαρχος και λέει τι είναι να κάνω, μάλιστα από αυτό εγώ θα βγάλω τη μιζούλα μου. Και αν δεν το πει ο Δήμαρχος, θα το πούνε οι γύρω από αυτόν. Άμα δεν έχει, άστο, δεν πειράζει. Να μην τραβήξω και τα λεφτά, μην δεν το καταφέρω κιόλας και με τρέχουν και βαριέμαι. Μα με συγχωρείς, είσαι σε μια θέση ευθύνης για να σε τρέξουν κιόλας αν χρειαστεί. Και επειδή είμαστε στα της τοπικής αυτοδιοίκησης και πόσο θα μπορούσαν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας, την ηρεμία μας, την ψυχραιμία μας, να μας δώσουν χώρους να περπατήσουμε, χώρους πρασίνου, σε μια περίοδο που έτσι κι αλλιώς η κλιματική κρίση δεν δείχνει δόντια, μη σας πω τι δείχνει, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Ευσταθόπουλο. Σας έχω πει από νωρίς το πρωί θα τον έχουμε κοντά μας. Είναι υπεύθυνος βιωσιμότητας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών, γιατί φαίνεται ότι βρήκα και εγώ το δάσκαλό μου. Κύριε Ευσταθόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λάζου, καλημέρα σε όλες τις ακροάτρες και σε όλους τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς που είσαστε εδώ, γιατί είναι ένα θέμα που περνά πολύ ψηλά στα ραντάρ μας, η αλήθεια είναι, και αφορά στη ζέστη. Αυτά τα κύματα καύσωνα που επιβαρύνουν την καθημερινότητά μας, επιβαρύνουν τη ζωή μας. Σας έλεγα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία ότι διάβασα τις προηγούμενες μέρες και μία μελέτη για το κόστος στη ζωή μας από τη ζέστη. Και δεν ξέρω, βοηθήστε μας κύριε Σταθόπουλε, γιατί μοιάζει να μην ενδιαφέρει κανέναν αυτό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο δεν ενδιαφέρει κανένα αυτό. Σίγουρα ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Όπως είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μία έρευνα στην περιοχή των Αθηνών, όπου διαπιστώσαμε ότι πλέον όλος ο πληθυσμός της Αττικής έχει συνειδητοποιήσει, παρατηρήσει μια σημαντική αύξηση της ζέστης τα τελευταία χρόνια και προβλέπει επίσης ότι την επόμενη δεκαετία θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση του προβλήματος. Συνεπώς, υπάρχει, το πρόβλημα είναι εδώ, το πρόβλημα είναι σοβαρό. Σε διεθνές ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα πολιτικής και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ευρώπη, οι θερμοκρασίες αυξάνονται με διπλάσιο ρυθμό σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο. Συνεπώς είναι αρκετά υψηλά στην ατζέντα πολιτικής και στην Ελλάδα λαμβάνονται πρωτοβουλίες σε κάποιες περιοχές.
0: Να σας πω όμως τι εννοώ εγώ, ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αρχικά θεωρώ ότι δεν ενδιαφέρει αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, ώστε να είναι ουσιαστικές οι αποφάσεις και να έχουν ένα άμεσο αντίκτυπο στην καλυτέρευση της καθημερινότητάς μας και δευτερευόντως. Και ο ίδιος ο πολίτης που συνειδητοποιεί όλα αυτά που μας περιγράφεται και πάρα πολύ σωστά, και βλέπω εδώ, θα πάρω ένα ποσοστό, ότι το 81% αυτό προκύπτει από τη μελέτη που κάνατε εσείς στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, θεωρεί ότι η ζέστη έχει επιδεινώσει τα τελευταία χρόνια την περιοχή του. Όμως, αν του ζητηθεί του ιδίου, δηλαδή του 81% που σας απάντησε αυτό, αν πει ξέρετε κάτι, θα ήσασταν πρόθυμοι να θυσιάσετε τη μετακίνησή σας με το αυτοκίνητό σας και να περπατήσετε 10 λεπτά για να φτάσετε στο μετρό, είμαι πεπισμένη ότι παραπάνω από τους μισούς θα σας πούν όχι. Από αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή έχουμε μια ηγεσία, είτε αυτό σχετίζεται με τα αρμόδια υπουργεία, είτε με την περιφέρεια, είτε με τους δήμους, που δεν παίρνουν τις σωστές αποφάσεις, μάλλον δεν τους ενδιαφέρει να πρασινίσουν τις πόλεις, και ακουμπά μετά εκεί και ο πολίτης και λέει όχι, εγώ θα πάω με το αυτοκίνητό μου να έχω το air condition μου, να φτάσω στη δουλειά μου όπως θέλω εγώ. Αυτό εννοώ. Δώστε μου μόνο σας παρακαλώ 2 λεπτά να κάνω ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε να μας δώσετε αμέσως την απάντησή σας.
2: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Breakfast at Star.
9: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
8: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε πάρα πολύ γρήγορα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Ευσταθόπουλο. Είναι υπεύθυνος βιωσιμότητας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών. Και λέγαμε για τη ζέστη, πώς επηρεάζει τη ζωή μας, πώς αντιλαμβανόμαστε πια την κλιματική κρίση. Και απ' την άλλη, κύριε Ευσταθόπουλε, σας έλεγα ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση, που πολύ σωστά την περιγράψατε με αυτούς τους όρους, έχουμε μία κεντρική πολιτική που δεν παίρνει τις σωστές αποφάσεις και ένα κόσμο που αρνείται να ακολουθήσει μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη κουλτούρα για να βελτιωθεί η κατάσταση με τη ζέστη, τουλάχιστον στην πρωτεύουσα, έτσι, που είναι αφόρητη πια με τα τσιμέντα.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για να καταλάβει λιγάκι ο κόσμος γιατί μιλάμε, ας μιλήσουμε λιγάκι με στοιχεία, με βάση την έρευνα που έχουμε κάνει και νομίζω θα βοηθήσει γενικότερα στο να εξηγήσουμε τι πρέπει να γίνει. Το πρώτο προφανώς είναι ότι όταν ρωτάμε τον κόσμο πού νιώθει τη μεγαλύτερη ζέστη, και όπως σωστά είπατε, το 70% αναφέρει ότι την νιώθει με την πεζή μετακίνηση. Αυτό βέβαια επηρεάζει κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή επηρεάζει περισσότερο τους νέους που δεν έχουν οχήματα, τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, τους ηλικιωμένους. Συνεπώς είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει. Επίσης, το 1 στους 2 ερωτώμενους απαντάει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Άρα και εδώ πέρα έχουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει να βελτιώσουμε, δηλαδή το θέμα του κλιματισμού σε αυτούς τους χώρους. Και περίπου 3 στους 4 πολίτες απαντούν ότι δεν έχουν χώρους πρασίνου κοντά τους ή αυτοί οι χώροι δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε το καλοκαίρι, ξέρετε, να φύγουν από το σπίτι τους και να μπορέσουν να νιώσουν λίγο δροσιά. Συνεπώς, πάρα πολλοί πολίτες, οι περισσότεροι πολίτες, εφόσον δεν υπάρχουν υποδομές συλλογικές για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τους καύσωνες, οι οποίοι είναι όλο και πιο συχνοί, όλο και πιο παρατεταμένοι, υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν τον κλιματισμό. Ξέρετε καλά όμως, ξέρετε καλά ότι ο κλιματισμός είναι μια στρατηγική που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος για την αντιμετώπιση του καύσωνα, ατομική στρατηγική, η οποία όμως έχει ένα μεγάλο κόστος λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας. Και η έρευνα δείχνει ότι ένας στους δύο πολίτες περιορίζει το κλιματισμό για οικονομικούς λόγους και όσο πάμε στα πιο χαμηλά ισοδηματικά στρώματα, αυτό το ποσοστό αυξάνεται σε ποσοστό 60%. Και αυτό προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι 8 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι το κόστος ενέργειας είναι πάρα πολύ ψηλό και ότι ταυτόχρονα μόνο ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού μπορεί να κάνει ενεργειακή ανακαίνιση. Συνεπώς, θέλω να πω ότι οι πολίτες βιώνουν το πρόβλημα της ζέστης πολύ στους εξωτερικούς χώρους. Δεν υπάρχουν υποδομές για αυτούς στον εξωτερικό χώρο. Δεν είναι προσαρμοσμένα, δηλαδή δεν υπάρχουν αρκετά πάρκα, αρκετά κοντά, αρκετά καλά πάρκα, τα οποία να μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να νιώσει ανακούφιση. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι επαρκή. Και ταυτόχρονα, αν κάθεται στο σπίτι του, αυτό έχει όρια, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές επιπτώσεις από την χρήση του κλιματιστικού.
0: Να σας κάνω μία ερώτηση λοιπόν, εσείς που έχετε μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και έχετε καταλήξει σε αυτά τα συμπεράσματα. Βάζω πολύ ψηλά στην ατζέντα το κομμάτι των πάρκων. Σας είπε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ότι δυστυχώς δεν έχω ένα πάρκο κοντά στη γειτονιά μου, είτε για να φτάσω μέχρι εκεί και να δροσιστώ, είτε να δημιουργήσει συνθήκες σκίασης ώστε να πέσει συνολικά η θερμοκρασία. Και θέλω να σας ρωτήσω, θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερα πάρκα με δεδομένη τη δόμηση, και μιλώ τώρα για το κέντρο της πόλης, να μην πάμε στους περιφερειακούς δήμους, δηλαδή να μην πάμε Δυτική Αθήνα, να μην πάμε Νότια Προάστια, που ίσως να είναι και λίγο πιο ευνοϊκές οι συνθήκες εκεί λόγω της θάλασσας.
1: Προφανώς η Αττική και η Αθήνα, έτσι όπως έχει δομηθεί, έχει περιοριστικούς παράγοντες, δηλαδή σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι σε καμία περίπτωση. Πλέον έχει εξελιχθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, υπάρχουν σημαντικές καινοτομίες, παρεμβάσεις στοχευμένες, οι οποίες όμως μπορούν να έχουν πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες. Να αναφέρω ότι η έρευνα αυτή έχει γίνει στο πλαίσιο ενός καινοτόμου ευρωπαϊκού προγράμματος, το οποίο είναι υπό υλοποίηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στον Δήμο Καλλιθέας και στον Δήμο Μοσχάτο Ταύρου, και έχει ακριβώς αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή, στην ουσία, παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την μείωση της θερμοκρασίας τοπικά, δηλαδή τη δημιουργία ενός μικροκλίματος, το οποίο θα βοηθάει τους πολίτες να μπορούν να αντιμετωπίσουν τους καύσωνες και ταυτόχρονα να υπάρχουν πράσινες διαδρομές και σημεία ψύξης, δηλαδή που να βοηθήσουν τους ανθρώπους που δεν έχουν μέσα ή που δεν επιθυμούν να πάρουν το αυτοκίνητό τους, να μπορούν να μετακινούνται κατά τη διάρκεια του καύσωνα με ασφάλεια και χωρίς να επιβαρύνονται τόσο πολύ από τον καύσωνα. Συνεπώς, ναι, υπάρχουν λύσεις. Μία από αυτές τις λύσεις είναι η υπολοποίηση, όπως σας είπα, στο ερευνητικό έργο GRID, Green Roots λέγεται, και το οποίο υλοποιείται στην Καλλιθέα και στο Μοσχάτο. Και σίγουρα να ξέρετε ότι άλλες χώρες, γιατί ζούμε στην Ευρώπη και έχουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες, κάνουν πάρα πολύ σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ενδεικτικά, για να μην πάω σε χώρες του Βορρά που έχουν άλλα οικονομικά μέσα, ας πάρουμε τη Μαδρίτη. Η Μαδρίτη κάνει σημαντικές παρεμβάσεις τόσο στο εσωτερικό της, δημιουργώντας πράσινο, όσο και γύρω από την πόλη, δημιουργώντας ένα μεγάλο πράσινο δακτύλιο με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς, ναι, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν καλά παραδείγματα και πρέπει προφανώς η πολιτεία σε όλα τα επίπεδά της, κεντρικό, κράτος, περιφέρεια, τοπική αυτοδιοίκηση, να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και κυρία Λάζου, επιτρέψτε μου να πω κάτι
0: πάνω σε αυτό.
1: Βλέπουμε μέσα από τις απαντήσεις, ξέρετε, πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια ωριμότητα του κόσμου και μια σοφία, ας πούμε, έτσι, και βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα. Και βλέπουμε ότι πλέον η ζέστη στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας, πλέον έχει δημιουργήσει μια προσδοκία των πολιτών από την πολιτεία να αναλάβει δράση σε αυτό το πεδίο, δηλαδή στο πεδίο της κλιματικής προσαρμογής. Και βλέπουμε ότι το 81% των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα απαντούν ότι ναι, θεωρούμε ότι πρέπει οι δημόσιες αρχές να αρχίσουν σοβαρά να δουλεύουν πάνω σε αυτό το πεδίο. Άρα υπάρχουν προσδοκίες από τους Δήμους, τις περιφέρειες να δουλέψουν σε αυτό το κομμάτι.
0: Κύριε Σταθόπουλε, δεν δουλεύουν όμως. Έχω ξεκινήσει μία συζήτηση από τις 9 η ώρα και έχω πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο που εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι εμείς θέλουμε να, και εμείς να συμμετέχουμε σε αυτό και δεν παίρνουν οι Δήμοι καμία πρωτοβουλία. Αντιμετωπίζουν τους δημότες τους σαν να μην υπάρχουν. Τι να λέμε, κύριε Σταθόπουλε, τώρα. Δηλαδή πρέπει κάποιος να τους τραβήξει τα αυτή και δεν είναι κανείς διατεθειμένος να το κάνει.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα θέμα, το πώς λειτουργούν οι Δήμοι γενικά και σε τι κατάσταση βρίσκονται, το οποίο νομίζω ξεπερνάει, ας πούμε, και τη δική μου, ας πούμε.
0: Προφανώς δεν το συζητάω, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν πρόθυμοι από αυτούς. Είναι αυτό που σας έθεσα και αρχικά ως ερώτημα. Από τη μία, λοιπόν, έχουμε τους επιτελείς που δεν θέλουν να πάρουν καμία πρωτοβουλία, και από την άλλη, έχουμε έναν κόσμο που πασχίζει, που πέφτει με τη μία, με τη δύο, με τις τρεις. Πάει τα μούτρα του και λέει: παρατήστε με, δεν θέλω να γίνει τίποτα.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ γι' αυτό το λόγο σας θέλω να πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ ελπιδοφόρα αυτή η πρωτοβουλία που λαμβάνεται από δύο μεγάλους Δήμους, έτσι, είναι και της Καλλιθέας και του Μοσχάτου Ταύρου, που ανοίγουν αυτό το θέμα, παίρνουν πρωτοβουλίες πάνω στο αντικείμενο, πώς να μειωθεί η ζέστη τοπικά. Άρα έχουμε εδώ ένα καλό παράδειγμα το οποίο πρέπει να μελετηθεί και μπορεί να γενικευθεί. Τώρα, θέλω να σας πω και κάτι άλλο όμως, κύριε Λάς, το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό, ότι σε αυτή τη διαδικασία προφανώς υπάρχει μια ευθύνη από την πλευρά της πολιτείας, αλλά και οι ίδιοι πολίτες πρέπει να αρχίσουν να συνειδητοποιούν ότι, όπως είπατε και νωρίτερα, η Αθήνα έχει πολύ σημαντικά δομικά προβλήματα, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Άρα οι κάποιες λύσεις που θα υπάρξουν θα πρέπει, όπως και να έχει, να περιορίσουν και κάποιες σημερινές συνήθειες που έχει ο κόσμος. Δηλαδή, η χρήση του ιόταχη, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι στα ίδια επίπεδα με σήμερα, αν θέλουμε να κάνουμε περισσότερο πράσινο. Υπάρχουν ανταγωνιστικές λύσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να βελτιωθούν πάρα πολύ τα μέσα μαζικής μεταφοράς ως κάτι εναλλακτικό, για να μπορούμε να απελευθερώσουμε χώρο, έτσι δεν είναι, για να μπορέσει να υπάρχει πολύ πράσινο. Άρα και σε επίπεδο πολιτών, έτσι δεν είναι, γιατί πολλές φορές οι Δήμοι εκφράζουν, ας πούμε, γενικότερα, ξέρετε.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι. Οι πολίτες θα ακολουθήσουν, να είσαστε σίγουρος, κύριε Σταθόπουλε. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, είμαστε πολύ over. Αλλά θέλω να επανέλθουμε, ίσως λίγο μετά τις 10 Ιουλίου που επιστρέφω και εγώ, γιατί θα λείψω. Να επανέλθουμε, να δούμε αν έχουμε και κάποια αποτύπωση αποτελεσμάτων από τους δύο πολύ μεγάλους Δήμους, έστω και σε επίπεδο αρχικά αντίδραση των δημοτών, και να κάνουμε μια πιο μεγάλη ζήτηση, ενδεχομένως να σας έχουμε και εδώ στο στούντιο, ναι, να απαντάτε, γιατί έχω και πάρα πολλά μηνύματα, να τα πάρουμε παρέα.
1: Ένα τελευταίο να σας πω.
0: Ναι,
1: δεν θέλω να σταθώ σε αντιδράσεις, να σταθώ στην πολύ θετική συμμετοχή που έχουμε. Γιατί αυτό το έργο είναι συμμετοχικό, συμμετέχουν και ευάλωτες ομάδες, παιδιά, με καινούρια ψηφιακά εργαλεία, και έχουμε πάρα πολύ θετικά μηνύματα. Και ευχαρίστω να επανέλθουμε και να συζητήσουμε πιο αναλυτικά.
0: Κύριε Σταθόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταθόπουλος, ο υπεύθυνος βιωσιμότητας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών. Θα έρθω στα μηνύματά σας σε πολύ λίγο, γιατί είμαι εκτός χρόνου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

είμαστε. 9 και 35 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή τη ώρα. Ο Βαγγέλης μου λέει: το κόνσεπτ του πράσινου οικοδομικού μπλοκ εφαρμόστηκε πρωτοποριακά στη Βαρκελόνη. Περιλαμβάνει τη συνένωση 9 μικρών οικοδομών. Η διαμπερής κυκλοφορία απαγορεύεται στο εσωτερικό του και διοχετεύεται περιφερειακά. Ενώ οι εσωτερικοί δρόμοι μετατρέπονται σε χώρου πρασίνου, περιπάτου και αναψυχή με το όριο ταχύτητα να μην ξεπερνά τα 10 χιλιόμετρα την ώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Άμα το δεις αυτό, Βαγγέλη μου, να το κάνουν στην Ελλάδα, γράψε μου. Οι μεγαλύτεροι σύγχρονοι ξεφτύλα φτιάχνουν πεζοδρόμιο στην Καλυθέα και βάζουν το τσιμέντο μετά από μέρες στεγνώνει. Βάζουν πλάκες που όλες με όλες οι πλάκες δεν είναι κολλημένες. Τι να λέμε τώρα, με ανειδίκευτους υπαλλήλους που πίνουν μπύρες. Πάντε κάντε αυτοψία, δημοσθένους. Καλυθέα, δεν αμφισβητώ καθόλου τα λεγόμενά σου, Δημήτρη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι. Έτσι, αγαπημένο Αλκίνο Ιωαννίδη. Σας έχω πει τον Αλκίνο Ιωαννίδη, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια του και λατρεύω τον ίδιο. Θυμάμαι όταν τον είχαν φέρει τα παιδιά της Ελληνοφρένειας και επειδή ήξερε ο Καλαμούκης, ήξερε τι αδυναμία του είχα, είχε πάει στο γραφείο των παιδιών ο Αλκίνος. Οπότε με το που μπαίνω στο γραφείο έρχεται ο Θήμιος και μου λέει: έλα, έλα, σου έχω μία έκπληξη. Μπαίνω στο γραφείο, βλέπω τον Αλκίνο Ιωαννίδη, παθαίνω σοκ, αρχίζω εγώ, κοκκινίζω, πρασινίζω, του μιλάω στον πληθυντικό, έχει πάθει, ο Χριστιανός τι, σας παρακαλώ Βρυκή, πώς κάνετε έτσι, πολύ απλός, πολύ ταπεινός, καλλιτεχνάρα και δεν θα το ξεχάσω αυτό το καλό που μου έκανε ο Θήμιος Καλαμούκης, ποτέ δεν θα το ξεχάσω, γιατί ήμουν η πρώτη που σκέφτηκε, δηλαδή με το που είδε να μπαίνω στο ραδιόφωνο μου λέει, έλα, σου έχω έκπληξη, έλα. Εκπληκτικός Αλκίνος Ιωαννίδης. Και μετά, μόλις επιστρέψουμε το τραγούδι, θα έχουμε ανταμώσει τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, γιατί έχουμε να του υποβάλουμε μερικά ερωτήματα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο και εδώ χρειαζόμαστε απαντήσεις για την καθημερινότητά μας.

0: δεύτερα σου.
1: Εδώ είμαστε, 9 και 38 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Είδατε πόσο ωραία μουσική επιλογή έκανε η Αφροδίτη Σιμίτη, χωρίς να ξέρει ότι θα υποδεχτούμε βεβαίως τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Αλλά ταιριάζει στο ύφος σας, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Σας έχουμε ξεχωρίσει για την ευγένεια και την ενσυναίσθηση που αντιμετωπίζετε τα πράγματα και κυρίως τα προβλήματα της κοινωνίας. Ελπίζουμε να τα διαπιστώσει και ο Πρωθυπουργός και να κάνει κάτι, γιατί είμαστε όλοι στα κάγκελα.
2: Σε ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλή Κυριακή. Όλοι προσπαθούμε, εντάξει, στον χρόνο, γιατί ξέρετε, ο πολιτικός χρόνος είναι πάντοτε σχετικός, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς.
1: Χρειάζονται όμως περισσότερα να γίνουν, κύριε Κοντογιώργη, και αυτό νομίζω ότι το μήνυμα το έχει πάρει η κυβέρνηση. Αν καταλαβαίνουμε καλά και από τις τοποθετήσεις της τελευταίας του Πρωθυπουργού, εδώ οι πολίτες στέλνουν χιλιάδες μηνύματα με σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι η ακρίβεια, είναι το ενεργειακό, και αυτό κυρίως έχει και ένα αποτύπωμα και στους επαγγελματίες, αλλά και οι συντάξεις και πάρα πολλές δεσμεύσεις της κυβέρνησης που δεν ολοκληρώθηκαν. Και πρόσφατα νομίζω ότι και εσάς σας απασχόλησε το θέμα με τους συνταξιούχους, με την προσωπική διαφορά, με αυτό το νόμο Κατρούγκαλου που δεν καταργήθηκε και είμαστε στο 2026. Δεν ξέρω αν θα μας το ανακοινώσετε στη ΔΕΘ.
2: Κοιτάξτε, κανείς δεν ισχυρίστηκε ποτέ, κυρία Λάζου, ότι έχουν λυθεί όλα τα θέματα. Και σας υπενθυμίζω ότι όταν ανέλαβε ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση, αφενός υπήρχαν ζητήματα τα οποία πάντοτε κατέτρεχαν την ελληνική κοινωνία και ταυτόχρονα βέβαια ενέσκυψαν και πολλές κρίσεις, οι οποίες εισήγαγαν ουσιαστικά, θα σας έλεγα, και αρκετά περισσότερα προβλήματα ή επέτεινα προβλήματα, ακόμα και της ακρίβειας. Γνωρίζετε ότι και λόγω της πανδημίας, του στρολόγου που ανεπτύχθηκαν, του πολέμου του Ρωσοκρανικού, τώρα στο Ιράν, δεν λέμε ότι είναι μόνο αυτό, αλλά έχει συμβάλει πάρα πολύ. Απ' την άλλη, νομίζω ότι κάθε καλόπιστος πολίτης, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή όχι με την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, εμένα, τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να διακρίνει ότι σε αρκετούς τομείς της ζωής μας τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Προφανώς δεν έχουν φτάσει στο ευέλικτο επίπεδο. Αυτό αφορά και τα εισοδήματα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό αφορά και τις υποδομές της υγείας, τις αποδοχές των ανθρώπων που εργάζονται στον χώρο της υγείας, την παιδεία, τα ζητήματα που αφορούν, αναφέρατε, και την ενέργεια, που πλέον η χώρα μας είναι στις πρώτες 10 χώρες με ουσιαστικά που παράγουν άπα, και πολλά άλλα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, ακόμα και για το θέμα το οποίο θέτεται, την προσωπική διαφορά. Μην ξεχνάτε ότι στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, γιατί εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να θυσιάσουμε το μέλλον και να γίνουν τα λάθη τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν. Γνωρίζετε, ήταν η πρώτη φορά που δόθηκαν αυξήσεις στους συνταξιούχους και από 1η-1η του 26 το 50% της προσωπικής διαφοράς επαστράφει, όπως θα γίνει και 1η-1η του 27. Το σύνολο αυτής δεν θα υπάρχει πλέον. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε βήμα-βήμα θα το κάνουμε και προσπαθούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες που όντως υπάρχουν ζητήματα. Αυτό αφορά και τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους, τους νέους ανθρώπους που μέσα από τη φορολογική μεταρρύθμιση αυτή τη στιγμή φορολογούνται ουσιαστικά με μηδενικό φόρο. Προσπαθούμε πάντοτε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων το μέρισμα ανάπτυξης που δημιουργείται με τον κόπο του ελληνικού λαού να επιστρέφει δίκαια, θα σας έλεγα, και αναλογικά στην κοινωνία.
1: Υπάρχουν δύο προβλήματα κατά την άποψή μου, κύριε Κοντογιώργη, τουλάχιστον όπως τα διαβάζω εγώ, και θα σας παρακαλούσα να μου τα απαντήσετε αν μπορείτε. Εδώ έχουμε μία διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μιλάω για την πρώτη τετραετία με την πανδημία, που ήταν ένα πολύ ισχυρό σοκ για την κοινωνία, όχι μόνο γιατί είχε τις συνέπειες για την υγεία των πολιτών, αλλά κυρίως γιατί ήταν πρωτόγνωρο ως κατάσταση αυτό το lockdown. Όμως, η Νέα Δημοκρατία σε εκείνη την πρώτη φάση έπεισε ότι δεν έμεινε κανένας πίσω, και πράγματι σε εκείνη την τετραετία κανείς δεν έμεινε πίσω. Άνθρωποι δεν πήγαιναν στη δουλειά τους, αλλά μπορούσαν να βιοποριστούν και μάλιστα με δυνατότητες. Και ένα δεύτερο θέμα είναι ότι η χώρα διαπιστωμένα παράγει πλούτο, και αυτό το αναγνωρίζουν και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Όμως εδώ δημιουργείται ένα ζήτημα. Αυτός ο πλούτος που παράγει η χώρα δεν διανέμεται σωστά, δεν διαπερνά οριζόντια και κάθετα την κοινωνία, αλλά ευνοεί συγκεκριμένο τμήμα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι εύκολα ανεκτό για ένα λαό που 10 χρόνια σήκωσε στην πλάτη του τη χώρα και πλήρωσε το μάρμαρο των μνημονίων, χωρίς πολλές γενιές από αυτές να έχουν καμία ευθύνη για τις λάθος πολιτικές επιλογές των προηγούμενων ετών. Και αυτά είναι δύο ζητήματα στα οποία δεν βλέπω την κυβέρνηση ούτε να τα έχει κατανοήσει, ούτε να έχει πραγματικά κάτι να μας πει.
2: Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι αυτή την κριτική. Θα σας έλεγα όμως ότι δεν συμφωνώ πλήρως. Και πριν βάλω μπροστά τους αριθμούς, γιατί οι αριθμοί καμιά φορά λένε την αλήθεια, αλλά όχι πάντοτε όλοι την αλήθεια, σας υπενθυμίζω ότι μέχρι το 19 το 1 τρίτο των συμπολιτών μας ήταν πάνω από 1.000 ευρώ καθαρά, θα σας έλεγα, σε μισθό, και αυτή τη στιγμή είναι τα 2 τρίτα. Αυτό γιατί το αναφέρω ως παράδειγμα. Το αναφέρω ως παράδειγμα γιατί δείχνει αυτό που ονομάζετε εσείς και που αναφέρατε σε σχέση με την αναδιανομή και τις ανισότητες. Προφανώς η καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, την οποία νομίζω δεν πρέπει να υποτιμούμε, γιατί αυτό αφορά και στο πώς δανείζεται η χώρα, πώς δανείζονται οι επιχειρήσεις, τι χρωστούσε ο κάθε Έλληνας πολίτης, να σου το πω έτσι, το 19, και τι οφείλει τώρα σε σχέση με το δημόσιο χρέος. Mm-hmm. Έχει μια σημασία το πώς εισπράτεται τον κάθε πολίτη, εντός και εκτός εισαγωγικών. Και προφανώς εκεί πέρα και λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας, και κυρίως σας έλεγα, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο νίκη, να το πούμε έτσι, προφανώς πιέζονται περισσότερο, και γι' αυτό όποτε έχουμε τη δυνατότητα κάθε έτος να ενισχύουμε με μόνιμες παρεμβάσεις, όπως κάναμε και με την επιστροφή ενοικίου, γιατί πλέον δεν έχουν έναν επιδοματικό χαρακτήρα. Οι παρεμβάσεις που κάνουμε θέλουμε να είναι μόνιμες, γιατί δεν έχει νόημα να πει στον κάθε πολίτη, κοίτα, σήμερα σου δίνω ένα, αλλά έρχομαι αύριο, δεν τα υπολόγισα καλά, σου παίρνω δύο πίσω. Επομένως, αυτές οι μόνιμες παρεμβάσεις είναι εδώ πέρα για να στηρίξουν τους ανθρώπους που έχουν μεγάλη ανάγκη, και βέβαια να συνεχίσουμε η οικονομία να αναπτύσσεται, προκειμένου όλοι και κατά το δυνατόν περισσότεροι βέβαια να ωφελούνται μέσα από αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει μια σαφέστατη βελτίωση στα εισοδήματα, όμως έχετε δίκιο να λέτε ότι σε πολλές κοινωνικές κατηγορίες δεν εισπράτεται πλήρως για τους λόγους τους οποίους συζητάμε.
1: Ωραία, θέλω να πάμε λίγο στα της ακρίβειας. Θα σας θέσω το ερώτημα, αλλά θα σας παρακαλέσω να μας δώσετε 2 λεπτά χρόνο για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε να μας το απαντήσετε. Και αφορά κυρίως στη στρεβλώση της αγοράς. 7 χρόνια κυβέρνηση, δυστυχώς δεν έχετε καταφέρει να αντιμετωπίσετε έστω σε ένα στάδιό της αυτή τη στρέβλωση. Και τι βλέπουμε τώρα? Βλέπουμε ότι 3-4 αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην πραγματικότητα έχουν τον έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο της αγοράς, και αυτό καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για τον ανταγωνισμό, και εσείς το καταλαβαίνετε πολύ καλύτερα, γιατί είστε και φιλελεύθερη κυβέρνηση. Η πολιτική σας είναι φιλελεύθερη. Άρα, όταν ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί, όταν το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν καταβάλει την προσπάθεια που οφείλει να καταβάλει και δεν παίρνει τα μέτρα για να σπάσει αυτό που εύσχημα το λένε οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, καρτέλ, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η λέξη καθόλου. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με καρτέλ, έχει να κάνει ότι όταν είμαστε 4 παίχτες, είμαστε 4 παίχτες και πάμε σε εναρμονισμένη πολιτική. Αυτό είναι. Θέλω λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, να μας πείτε γιατί σε αυτό δεν έχετε δώσει απάντηση. Δώστε μας, σας παρακαλώ, 2 λεπτάκια και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε πάρα πολύ γρήγορα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Είχαμε μείνει στο ερώτημα πώς είναι δυνατόν μια φιλελεύθερη οικονομία να μην λειτουργεί με όρους ανταγωνισμού, και σας έφερα ένα παράδειγμα, τα σούπερ μάρκετς, τα οποία είναι 3-4 τον αριθμό και στην πραγματικότητα είναι η κυρίαρχη του παιχνιδιού όσον αφορά σε αυτά τα καταναλωτικά προϊόντα που όλοι τα χρειαζόμαστε.
2: Κοιτάξτε, επειδή αυτή η συζήτηση πηγαίνει ουσιαστικά και πάλι στον πληθωρισμό και στον έλεγχο των τιμών, σας θυμίζω ότι το 19, το 20, το 21, πληθωρισμός ή θέμα πληθωρισμού μου και στα τότε δεν υπήρχε στη χώρα. Αυτό αναπτύχθηκε από το 22 και μετά και λόγω του πολέμου παρέβασε ενεργειακό κόστος και πολλά άλλα. Γιατί το λέω αυτό? Αυτό το λέω γιατί προφανώς δεν είναι μόνο ένα εθνικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολλές χώρες του πλανήτη και πολλό δε μάλλον τις ευρωπαϊκές χώρες και συνεχίζεται. Γιατί εκεί πέρα που παρατηρούσαμε μια σταδιακή ύφεση, ήρθε και ο πόλεμος στο Ιράν για να επιδεινώσει την κατάσταση. Και υπενθυμίζω και πάλι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, κύριε Αλάζου, σωστά επισημαίνεται ότι το 19, ας το πούμε, ή τότε Δημαία, δηλαδή η αρχή που ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, που είχε την αρμοδιότητα να ελέγχει την αγορά, είχε 10 υπαλλήλους. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή, όπου μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, προφανώς, διαπιστώνει κανείς ότι και κατά το παρελθόν, όχι μόνο τώρα που υπήρχε το θέμα του πληθωρισμού, σας υπενθυμίζω πόσες περιπτώσεις παραπλανητικών εκπτώσεων ή άλλα ζητήματα λειτουργίας αγοράς αποκαλύφθηκαν και βέβαια προφανώς και οι υπηρεσίες τώρα είναι, θα σας έλεγα, πιο υποψιασμένες.
1: Κύριε Κοντογιώργη, σας το έχουμε πιστώσει, γιατί ήταν η πρώτη φορά που η κυβέρνηση επιτέλους έδινε ονοματεπώνυμο του παραβάτη. Αυτό δεν το είχαμε στο παρελθόν. Λέγαμε γνωστή εταιρεία, τάδε, την περιγράφαμε, τη φωτογραφίζαμε.
2: Αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά τη λειτουργία της αγοράς. Το άλλο που αναφέρετε εσείς σε σχέση με τον ανταγωνισμό, σας υπενθυμίζω ότι και λόγω της πανδημίας, καταρχήν μετά του πολέμου, είχε μπει αυτό το περιθώριο στο πλαφόν κέρδους, που δεν είναι, θα σας έλεγα, η πολιτική που ευνοεί περισσότερο τον ανταγωνισμό. Γιατί έγινε όμως αυτό? Έγινε αυτό γιατί, σωστά το αναφέρατε κι εσείς, ειδικά στην πανδημία αλλά και μετά, ήθελες όσο μπορείς σε έναν βαθμό να προστατεύσεις την κοινωνία, προκειμένου αυτή να μην βυθιστεί.
1: Ναι, αλλά αυτό σας λέω και εγώ, κύριε Υπουργέ, ότι το πετύχατε κρίσης. Αυτό. Εσείς το καταφέρατε αυτό την πρώτη τετραετία και είναι σαν να το απολέσατε πλήρως τη δεύτερη τετραετία. Και εγώ να σας πω, η αλήθεια είναι ότι το ερώτημα δεν έχει να κάνει τόσο με τον πληθωρισμό, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς και το καταλαβαίνουμε κι εμείς οι πολίτες, ότι ο πληθωρισμός μπορεί να έχει μία διάρκεια, κάποια στιγμή θα σταματήσει να υπάρχει. Εκείνο όμως που θα μείνει είναι ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς. Πολλές φορές φέρνουμε και εμείς οι πολίτες ως παράδειγμα τις σκανδιναβικές χώρες και λέμε τι ωραία στη Σουηδία, τι ωραία στη Δανία. Εκεί όμως μιλάμε για μια απολύτως φιλελεύθερη αγορά, όπου δίνονται οι δυνατότητες σε όλους να αναπτυχθούν. Και εδώ στη χώρα μας, εγώ εκεί το εστιάζω για να σας είμαι ειλικρινής, δεν δίνεται η ίδια δυνατότητα σε μένα που δεν είμαι αποτοχή οικονομικό τζάκι να αναπτύξω την επιχείρησή μου, όσο δίνεται σε αλυσίδες, όπως σας το περιέγραψα. Νομίζω ότι μάλλον εκεί πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση, στο πώς θα λειτουργήσει με όρους φιλελεύθερης αγοράς. Δηλαδή όλοι να παίρνουμε τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες δυνατότητες, όπως είχε πει στο πολιτικό του αφήγημα ο Πρωθυπουργός στις εκλογές του 19 και νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έπαιξε ένα ρόλο και για να τις κερδίσει.
2: Μα σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και προφανώς αυτός είναι ο στόχος. Άλλωστε, υπενθυμίζω ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια υπήρχε σημαντική ενίσχυση μέσα και από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να κάνουν αυτό το οποίο λέτε και εσείς. Αλλά και ταυτόχρονα ξέρετε ότι υπάρχει και μια συζήτηση και με το χρηματοπιστωτικό τομέα, πώς μια πιστωτική επέκταση, δηλαδή πώς θα μπορέσουν και οι ίδιες οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις από αυτό που κάνουν τώρα, προκειμένου, όπως σωστά εσείς αναφέρετε, να ανοίξει ακόμα περισσότερο το παιχνίδι. Από εκεί πέρα γνωρίζετε ότι και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που είναι μια ανεξάρτητη αρχή, αλλά και νέα αρχή προστασίας του καταναλωτή, η κάθε μία έχει το ρόλο της. Προφανώς υπάρχουν ακόμα ζητήματα τα οποία νομίζω ότι υπάρχει μια διαδικασία συνεχής προκειμένου να αντιμετωπίζονται και προφανώς βέβαια η αγορά πάντοτε βρίσκει τους δικούς τους κανόνες, αλλά θα σας έλεγα και τους δικούς τους τρόπους να αποφεύγει κανόνες. Επομένως υπάρχει μια συνεχής επαγρύπνηση ως προς αυτό. Εμείς προσπαθούμε με μια συγκεκριμένη πολιτική, δηλαδή να βελτιώνει την οικονομία, να βελτιώνουν τα εισοδήματα, να μειώνουμε τους φόρους. Την πρώτη τετραετία δεν ρίξαμε αρκετό βάρος επιχειρήσεων, όπως τα αναφέρατε, τη δεύτερη τετραετία στους μισθωτούς, γιατί υπήρχε εκεί πέρα ένα σημαντικό μισθολογικό χάσμα και αντιλαμβάνεστε τώρα ότι προφανώς η οικογένεια με τα παιδιά, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι που αναφέρατε, οι επιχειρήσεις είναι στο κάδρο μας και σε σχέση με τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν στο οικονομικό πεδίο.
1: Εγώ, κύριε Κοντογιώργη, θέλω να σας πω, όπως το λέω σε κάθε πολιτικό, που συνήθως δεν τους φιλοξενώ για να είμαι ειλικρινής, προτιμούμε να τα λέμε μεταξύ μας εμείς εδώ πέρα, υπάρχει μια καταγεγραμμένη απόσταση του πολιτικού προσωπικού με την κοινωνία. Δεν είναι. Εγώ δεν το βάζω μόνο στο οικονομικό που όλοι ζοριζόμαστε, εντάξει, αυτό θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα το λύσουμε με έναν τρόπο, αλλά υπάρχει αυτή η απόσταση. Φαντάζεις τον κόσμο σαν να κινείστε σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν, σαν να σας ενδιαφέρουν διαφορετικά πράγματα από τα δικά μας, σαν να είμαστε λίγο εγκλωβισμένοι εμείς σε μια ρουτίνα και μια καθημερινότητα πολύ δύσκολη, 2 ώρες στο ποτάμι, ενίκεια στο Θεό, χρήματα που τελειώνουν στις 17 του μήνα, και εσείς αναλώνεστε, και όταν λέω εσείς, συγγνώμη, δεν το λέω προσωπικά, εννοώ ότι οι 300 της Βουλής αναλώνεστε κυρίως με τα εσωτερικά σας, αν θα υπάρξει νέο κόμμα, με ποιους όρους θα υπάρξει, αν θα στοιχήσει στη Νέα Δημοκρατία το κόμμα Σαμαρά, αν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλη αυτή η συζήτηση που μέσα σε όλα δημιουργεί και μια τοξικότητα σε ένα πολύ κουρασμένο κόσμο, ξέρετε, δεν μας αφορά. Μας αφορά να μας πείτε.
2: Κυρία Λάζου, σε αυτό έχετε δίκιο, γιατί πολλές φορές το πολιτικό σύστημα, και τώρα θα μπορούσα να σας πω πολλά για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, ασχολείται με ζητήματα στα οποία δεν αφορούν την κοινωνία. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα οποία αναφέρετε εσείς αφορούν μια πολιτική πιάτσα, τα σενάρια, οι εκλογές, τα κόμματα κ.ο.κ. Και προφανώς δεν αφορούν την καθημερινή πραγματικότητα του κάθε πολίτη. Νομίζω όμως ότι, αν μη τι άλλο, χωρίς να λέω και πάλι σας είπα ότι όλα έχουν γίνει σωστά, αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι στα ζητήματα που αφορούν και την καθημερινή, είτε αφορά τα εισοδήματα, είτε αφορά την ποιότητα της ζωής του, είτε αφορά τα δικαιώματα, είτε αφορά τα σύγχρονα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στα σχολεία μας, τα παιδιά μας, όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε και αντιλαμβάνεστε, νομίζω ότι δείχνει ότι τουλάχιστον προσπαθεί και σε κάποια ζητήματα φέρνει αλλαγές, και φέρνει αλλαγές και στην καθημερινότητα. Το ότι έχουμε ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν μπροστά μας έχει μια σημασία. Και βέβαια έχει μια μεγάλη σημασία το πώς απευθύνεσαι στον κάθε πολίτη, αυτό που λέτε κι εσείς, πόσο κοντά του σε αισθάνεται ο κάθε πολίτης και στον τρόπο με τον οποίο δείχνεις ότι σε απασχολεί αυτό το ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι στην ουσία στο τέλος πρέπει να κοιτάζουμε το αποτέλεσμα και αυτό να κρίνεται.
1: Εγώ πάλι πιστεύω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά. Πολύ σωστά το βάλατε. Δεν θα συμφωνήσω ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερο. Επιμένω ότι πρέπει να ολοκληρωθούν αυτά που ξεκινήσατε και να ολοκληρωθούν σωστά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα θεσμό του ψυχολόγου στο σχολείο, μιας και το αναφέρατε, πρέπει ο ψυχολόγος να είναι καθημερινά στο σχολείο, να έχει καθημερινή σχέση με τα παιδιά, να καλεί τους γονείς, οι εκπαιδευτικοί να είναι εκπαιδευμένοι και προστατευμένοι από την πολιτεία απέναντι σε γονείς που δεν θέλουν το καλό των παιδιών τους. Δηλαδή, ας ολοκληρώσετε αυτά που έχουν ξεκινήσει και μετά πάμε στο επόμενο βήμα. Αλλά να ολοκληρωθούν, να είναι σωστά, να υπάρχουν δομές για τις κακοποιημένες γυναίκες, να μπορούν να φύγουν την ίδια στιγμή. Να μην περιμένουμε λίγο πριν το κακό ή μετά το κακό να δούμε τι θα κάνουμε με τα παιδιά της οικογένειας που μένουν στο δρόμο.
2: Είναι σωστό να υπάρχει μια κοινωνική πίεση και από τα μέσα, δηλαδή στο δικό σας πρόσωπο, να το πούμε έτσι, σε σχέση με αυτά τα οποία θα πρέπει προφανώς να γίνουν. Και νομίζω πάντοτε όμως θα πρέπει καλόπιστα να βλέπουμε το σημείο αφετηρίας. Ας πούμε, σε αυτά τα δύο παραδείγματα που αναφέρετε, ξέρετε ότι ήταν πολύ περιορισμένα στην αρχή. Υπήρχε μια σαφέστατη ανάπτυξη.
1: Ανύπαρκτα ήταν, κύριε Κοντογιώργη, ανύπαρκτα ήταν.
2: Ήταν ανύπαρκτα. Αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει καταρχήν ότι βάλαμε μπροστά την πολιτική, αντιμετωπίζουμε το θέμα, και ταυτόχρονα σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσει μια πορεία. Γιατί όλα αυτά τα οποία αναφέρετε κι εσείς, κυρία Λάζου, απαιτούν πόρους προκειμένου να συνεχιστούν οι πολιτικές, να διευρυνθούν, να φτιάξει περισσότερες δομές που πλέον υπάρχουν, να βελτιώσει την αναλογία των σχολικών ψυχολόγων, και ταυτόχρονα βέβαια στα σχολεία να συνεχίσει πολιτικές όπως αυτές που εφαρμόζουμε πλέον για τα social media, για τη βία των ανηλίκων, και γιατί είναι αυτά τα πράγματα τα οποία απασχολούν τους γονείς και την καθημερινότητα, και είναι αυτά στα οποία και εμείς, θα σας έλεγα, κάνουμε την προσπάθειά μας.
1: Γι' αυτό και επιμένω, δηλαδή, πριν σκεφτείτε τι θα κάνετε μεθαύριο, του χρόνου, σε 2 χρόνια, αν πάρετε τις εκλογές, να ολοκληρωθούν σωστά αυτά που ήδη τρέχουν. Δηλαδή, όση ώρα μιλάμε, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και λέει ο κόσμος, οι ψυχολόγοι και οι νοσηλευτές, να μην αλλάζουν κάθε χρόνο, να μένουν στο σχολείο, να αποκτούν επαφή, να ξέρουν το παιδί να τους εμπιστευτεί, ανά πάσα ώρα και στιγμή να τρέξει να τους πει το τι συμβαίνει. Ξέρετε, θα λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα εάν καταλήξουμε και αποφασίσουμε ότι τα παιδιά στα σχολεία πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα ευτυχισμένα παιδιά. Και δευτερευόντως, ας γίνουν και επιστήμονες όσοι θέλουν. Αλλά κυρίαρχα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να μπει αυτό στην ατζέντα της κυβέρνησης, να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά. Γιατί εκεί που δεν μπορούν οι γονείς, δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, καταλαβαίνετε. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι πρέπει να είσαι γιατρός ή δικηγόρος για να μεγαλώσεις αυτό το παιδί σου. Μπορεί να είσαι τέλειος επιστήμονας και να μην μπορείς να βρεις σημείο αναφοράς με το παιδί σου. Άρα, ας γίνει αυτό, ας ολοκληρωθούν αυτά τα σημαντικά που έχουν ξεκινήσει, γιατί δάλλους θα χαθούν στο χρόνο, θα έρθουν τα άλλα να λειτουργήσουν ως πασαλήματα και θα βρεθούμε πάλι σε 3 χρόνια να κάνουμε τις ίδιες συζητήσεις. Αυτό λέω εγώ ως κοινωνία.
2: Έτσι είναι και γι' αυτό, και γι' αυτό προσπαθούμε να μην υπάρχουν αποσπασματικές πολιτικές. Γιατί αν κάτι αποφέρουμε είναι από αυτό. Βλέπετε, ναι, έχει μεγάλη σημασία για μας ότι εξοπλίσαμε π.χ. με ψηφιακούς πίνακες διαδραστικούς στα σχολεία και αρκετές τάξεις. Αλλά έχει βέβαια και μια σημασία ότι δεν μπορεί να είναι το κτίριο να καταραίει, αλλά να έχει ψηφιακό πίνακα στην
1: Ελλάδα. Ακριβώς.
2: Γι' αυτό προχωρήσαμε στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, 200 εκατομμύρια σε πολλά σχολεία και συνεχίζεται προκειμένου οι συνθήκες να είναι έτσι όπως πρέπει. Έχει μεγάλη σημασία ο σχολικός σύμβουλος και ο ψυχολόγος στο σχολείο και γι' αυτό προχωρήσαμε σε προσλήψεις όπως και σε αρκετές προσλήψεις εκπαιδευτικών για να μην υπάρχουν κενά που ξέρουμε ότι πολλές φορές, ειδικά και στην εκπαιδευτικών, για να μην υπάρχουν κενά που ξέρουμε ότι πολλές φορές, ειδικά και στην Αττική, μπορεί να υπάρχουν κενά τα οποία προσπαθούμε γρήγορα.

0: Ευχαριστώ, καλή Κυριακή.
1: Και εσείς να είστε καλά, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνατε. Δεν πρόλαβα να διαβάσω κάποια μηνύματα, είναι απλά ότι δεν πρόλαβα. Εμείς θα τα ξαναπούμε μετά την 10η Ιουλίου. Να περάσετε καλά, ό,τι και να κάνετε. Πρώτα ο Θεός, πρώτα ο Θεός. Θα ανταμώσουμε μετά τις 10 Ιουλίου. Να είστε καλά. Γεια σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων Βασιλική Γιούτσου. Κάτσε, μην ξεχαστούμε και τελείως. Και αμέσως μετά ένα Σταματιάδου Σπύρος Λάμπρου. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Χωρίς τέλος συνεχίζεται το διπλωματικό θρίλερ αναφορικά με την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει πως θα γίνει σήμερα και την Τεχεράνη να μην το επιβεβαιώνει. Μόλις υπογραφεί, τα στενά του ορμούς θα είναι ανοιχτά σε όλους, έγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί δεν θέλουν πλέον πυρηνικό όπλο. Το Πακιστάν, χώρα που έχει ρόλο στη σύγκρουση, υποστήριξε χθες ότι αναμένει την οριστικοποίηση της συμφωνίας μέχρι σήμερα, πριν από τις τεχνικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα. Κάποιες από τις παραχωρήσεις που έχουν αναφερθεί έχουν προκαλέσει την αντίδραση συντηρητικών ηγετών στο Ιράν. Χθες βράδυ, Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα κατά του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Η πιθανολογούμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ισοδυναμεί με πλήρη αποτυχία του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, λέει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ, Γιαίρ Λαπίντ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε Συμβούλιο Ασφαλείας για σήμερα το βράδυ. Μέχρι αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως στις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται στο 2%. Η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων είναι στις 15 Ιουλίου προκειμένου σε παραμένει σε κρεμότητα η δήλωση φόρου εισοδήματος για περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις με την 1η έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου. Μέχρι τώρα, 1/3 καθαριστικά έχουν βγει χρεωστικά, με το μέσο ποσό πρόσθετου φόρου να ανέρχεται στα 1.785 ευρώ. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Στη σύλληψη 72χρονου προχώρησε η αστυνομία επειδή είχε κάνει κατάληψη στην παραλία Ναβίσου, τοποθετώντας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Είχε επίσης τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό. Διαπιστώθηκε ότι το κατάστημά του λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, αφού είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συνεχιστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα. Αύριο, Δευτέρα, ολοκληρώνται εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Επιπλέον, αύριο ολοκληρώνται εξετάσεις στα γυμνάσια και θα είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών και των νηπιαγωγείων. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε χθες τον 5ο τελικό και επικράτησε με 89-85 του Παναθηναϊκού, κατακτώντας και το πρωτάθλημα μετά το EuroLeague. Η Νέα Υόρκη γιορτάζει το πρώτο της πρωτάθλημα στο NBA ύστερα από 53 χρόνια. Επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 94-90 το San Antonio Spurs. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι σε επιφυλακή βρίσκονται οι ελβετικές αρχές στη Γενέβη, καθώς 50.000 διαδηλωτές αναμένεται να συμμετάσχουν σε πορεία διαμαρτυρίας κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης εν ώψη της συνόδου της ομάδας των 7 στην γαλλική πόλη Εβιάν. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στη Γενέβη, διότι η Γαλλία αρνήθηκε να δώσει την άδεια για διαδηλώσεις κοντά στο χώρο διεξαγωγής της G7, όπως δήλωσαν Ελβετοί αξιωματούχοι, επικρίνοντας την απόφαση των Γάλλων. Η Γενέβη βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Εβιάν. Οι Ελβέτοι ψηφοφόροι καλούνται σήμερα στις κάλπες για να αποφασίσουν εάν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό της χώρας, που σήμερα μετρά 9,1 εκατομμύρια κατοίκους. Εάν υιοθετηθεί η πρωτοβουλία αυτή, η παροχή ασύλου και ένωση οικογενειών θα περιοριστούν μόλις ο πληθυσμός φτάσει στα 9,5 εκατομμύρια. Ο καιρός

Σήμερα γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και βόρεια. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος ο καιρός, με ανέμους τοπικά 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Ιάννα Σταματιάδου.

0: Τιρινίνι, τιρινίνι, σου θυμίζει τίποτα?
1: Τιρινίνι,
0: τι σου θυμίζει?
1: Ήμουν πολύ μικρό βέβαια τότε.
0: Εγώ ήμουν πιο μεγάλος.
1: Αλλά το έμαθα αργότερα και το αγάπησα πάρα πολύ. Την επιτυχία του Άρη.
0: Όχι.
1: Το ευρωπαϊκό.
0: Όχι.
1: Τι? Τις επιτυχίες του Άρη στο μπάσκετ.
0: Όχι.
1: Τον Νίκο Γκάλη.
0: Τον Νίκο Γκάλη, ναι, αλλά...
1: Τον Παναγιώτη Γιαννάκη.
0: Και άλλους
1: τον
0: βάλε.
1: Παναγιώτη Φασούλα.
0: Μπράβο.
1: Τον Κόρφα.
0: Άρα,
1: είναι όλοι αυτοί.
0: Όχι, όχι, όχι, μην βάζει Κόρφα.
1: Γιατί?
0: Όχι,
1: Κόρφα στο πάγο ήταν.
0: Όχι. Είναι όλοι αυτοί,
1: ναι,
0: στην εθνική Ελλάδα.
1: Τι συμβαίνει?
2: Θα ανεβώ την κάρτα μου, άμα τη δω.
0: Ποια κάρτα? Όχι, παθές τη δικιά μου. Να ανεβοκατεύεις.
1: Άλλο ψάχνει καφέ, άλλο ψάχνει κάρτα.
0: Καλημέρα. Λέει καλημέρα ο κόσμος όταν παίρνει ένα σπίτι. Λέει γεια σας, τι κάνετε? Εντάξει.
1: Γιατί λάθος?
0: Γιατί σαν σήμερα, 39 χρόνια πριν, η Ελλάδα κέρδισε την Ρωσία 103-101 και πήραμε το. Τη Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση.
1: Ποιο το είχε βάλει, θύμισε μου λίγο.
0: Ο Καμπούρης, ρε, ο αγαθός γίγαντας με τις δύο βολές που έκανε. Που φτύσε τα χεράκια και χλακ, χλακ, έκοσε τις βολές. Με Ιωάννου, με Ανδρίτσο, με Νίκο Γκάλη, με Ρωμανό, με Παναγιώτη Γιαννάκη, με Φασούλα, με Φιλίππου. Με
1: ωραία.
0: Κώστα Πολίτη, ήμασταν όλοι αγχωμένοι στις βεράντες, δεν μπορούσαμε να δούμε το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Μπαίναμε, βλέπαμε λίγο. Ήταν θρυλικό αυτό. Τώρα μια Ελλαδίτσα,
1: ναι,
0: που είχε ένα μπάσκετ. Α, εντάξει, τι είναι, τότε ξεκινάγαμε.
1: Αυτό άνοιξε το δρόμο.
0: Μα να παίξεις με τους Ρώσους.
1: Αγώνες...
0: Σκέψω ότι αυτή ήταν ένα δισεκατομμύριο αυτό,
1: ναι,
0: που λέγαμε τότε. Αυτά ένα δισεκατομμύριο,
1: ναι,
0: και εμείς ήμασταν 7 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και πήγαν, εμείς είχαμε μια πεντάδα τώρα. Και δεν ήταν και κάποιοι από αυτούς που παίζανε μπάσκετ, δεν ήταν και κύρια δουλειά τους. Ο Καμπούρης ήταν οικοδομείο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ναι, τι.
1: Δεν το θυμόμουν.
0: Μιλάμε
1: αυτό.
0: Τώρα οι μισοί που ήταν στο
1: απλά
0: στον
1: θυμάμαι
0: πάγκο.
1: Ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι μύθοι αυτοί, άνοιξαν το δρόμο ώστε το μπάσκετ αυτό που λέμε να μπει σε όλα τα ελληνικά σπίτια.
0: Και βέβαια, το μάθαμε.
1: Να μοιήσουν πολύ κόσμο, πολλά νέα παιδιά και να το οδηγήσουν στα γήπεδα και μπράβο τους. Γι' αυτό τους αγαπάμε ιδιαίτερα. Καλά, έχω μια συμπάθεια πολύ μεγάλη και στον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον έχω γνωρίσει από κοντά. Τον Νίκο Γκάλη όχι. Αλλά είναι θρύλι.
0: Βέβαια.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Παιδιά, πώς ήσασταν εχθές που.
1: Συγχαρητήρια.
0: Πώς αισθάνεστε σήμερα, το θυμάται κανένα? Σε αυτό 39 χρόνια πριν.
1: Βλέπω ότι φεύγεις από τη συζήτηση, από
0: ποια
1: το θέμα.
0: Η κουβέντα μας είναι 39 χρόνια πριν που κέρδισε ο υπέροχος εθνική Ελλάδος στη Ρωσία.
1: Σημαδεύτηκαν από κάτι επεισόδια που θα ήθελα να μου πείτε γιατί ακριβώς συνέβη αυτό το περιστατικό, το ξύλο στα αποδυτήρια ανάμεσα σε ποιους.
0: Κοίτα, να πούμε μπράβο στον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο τους.
0: Γιατί αυτό που μετράει είναι ότι είναι πρώτη στην Ευρώπη, πρώτη στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, τώρα... Ομαδάρα ρε Ολυμπιακός.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Μπράβο.
0: Και πολύ καλό μπάσκετ. Και νομίζω ότι αν παιδί μου στον αθλητισμό δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, γιατί είναι και η τύχη πολλές φορές.
1: Και στα... πεις,
0: δεν κερδίζει καλύτερος πολλές φορές. Όχι, περίμενε, θα σου πω. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, γιατί κάποια στιγμή μπορεί, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο να είσαι συνέχεια σε μία άμυνα, να κάνεις μία επίθεση, να βάλεις ένα γκολ, οι άλλοι να έχουν πέντε δοκάρια και να χάσουν.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Όμως ο Ολυμπιακός ξεκάθαρα έπαιξε,
1: ναι,
0: και αυτό το παραδέχονται σχεδόν όλοι όσοι γνωρίζουν μπάσκετ, όσοι βλέπουν μπάσκετ, ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ φέτος. Και ήταν, του άξιζε δηλαδή και να το πάρει στην Ευρώπη και να το πάρει στην Ελλάδα. Εξαιρετικός, με τους τραυματισμούς που είχαμε και όλα αυτά, ήταν εξαιρετικός. Νομίζω ότι εμείς καταρρεύσαμε από τη στιγμή που δεν πήγαμε στο Final Four. Εκεί μας πείραξε εμάς πάρα πολύ. Θεωρώ όμως ότι χτες υπάρχει πράγματι ένας πρωταθλητής Ελλάδος και υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα, εγώ πιστεύω, και την ελληνική κοινωνία. Κάποια στιγμή.
1: Θέλετε λίγο να μου πείτε τι έγινε, γιατί ήμουν.
0: Θα σου πω. Κάποια
1: δούλευα
0: στιγμή...
1: εκείνη την ώρα, δεν μπορούσα. Θα σας περιγράψω
0: και εμείς εργαζόμαστε, ένα... κυρία μου, όπως έλεγε. Θα σας το πω αυτό σε λίγο.
1: Θα περιγράψω ένα περιστατικό πολύ συγκινητικό σχετικά με τον αγώνα. Παρασκήνιο, για πες μου.
0: Λοιπόν,
1: λίγο.
0: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας, αν θυμόστε τότε την νύχη και αν είδατε και χτες το παιχνίδι. Το οποίο παιχνίδι, να κάνω μια παρένθεση, ότι έκανε 50%. Δηλαδή, ρε παιδιά, και εμείς δελτία είχαμε. Δείτε και εμάς. Βλέπουμε τα νούμερα στα δελτία, πάνω από 5 δεν έχει πάρει κανένας. Δείτε και εμάς, ρε παιδιά. Κάναμε ρεπορτάζ, παλέψαμε. Να σε ενημερώσουμε, προσπαθούμε.
1: Προσπαθεί ανούλα μάτια πια. Να σε βάλει στα γήπεδα, να σε στρέψει περισσότερο
0: σου πω,
1: στον αθλητισμό.
0: Προσπαθώ, αλλά... προσπαθώ. Μα κοίταξε.
1: Να παίξει άλλη μπάλα.
0: Άκου να δεις. Τώρα ξέρεις, πριν σε πάω στο χτεσινό περιστατικό, σου πω ένα ωραίο που έχει συμβεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν σα το έχω πει. Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μαραθώνα. Σα το έχω πει.
1: Όχι.
0: Με τον Ηλία Ψινάκη.
1: Και να μας το έχει πει, έχει περάσει καιρός. Πες.
0: Λοιπόν, είναι ο Ηλίας Ψινάκης μέσα και είναι και ο κύριος Λιβαθινός, ο Σπύρος.
1: Ναι.
0: Ο παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Mm. Και έχουν αναπτύξει ένα θέμα. Τότε καλύπταμε το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί γινόταν μάχη. Τους έλεγε ο Ψινάκης 1002, γινόταν πάρτι. Κάναμε 5 λεπτά βίντεο στα
1: πριν από τις φωτιές, να υποθέσω.
0: Πριν από τις φωτιές, πριν όταν ανέλαβε, ναι. Λοιπόν, και λέει ο κύριος Λιβαθινός ότι παιδιά, εγώ θεωρώ ότι σε αυτό το θέμα έχει γίνει λάθος εκεί και το σωστό είναι αυτό και αυτό και αυτό. Mm. Πετάγεται λοιπόν κάποιος από την αντιπολίτευση, ο οποίος ήταν νομικός ο άνθρωπος και τα ελληνικά του ήταν συγκλονιστικά. Και λέει, κύριε Λιβαθινέ, θεωρώ ότι η τοποθέτησή σας είναι άκυρη και του αρχίζει ένα λογίδριο φοβερό πάνω σε νομικά κομμάτια που δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Mm. Του λέει ο Λιβαθινός, κοιτάξτε, ράδι, του λέει, κύριε, εγώ νομίζω, του λέει, μπορεί να έχετε και δίκιο, εντάξει, αλλά εγώ του λέω, είμαι ποδοσφαιριστής και θέλω να μου τα πείτε πιο απλά για να τα καταλάβω κι εγώ και να σας απαντήσω.
1: Ορολογίες.
0: Μην χρησιμοποιείτε του λέω ορολογίες, γιατί είναι δουλειά σας αυτή και δεν είναι τίμιο και απέναντι σε μένα και δίκαιο.
1: Ναι.
0: Και λέει ο άλλος, ο οποίος δεν είχε, ας πούμε, ρε παιδί μου, ούτε τη σωματοδομή για να πεις ότι είναι αθλητής, ήταν λίγο λάμπρου, στο πιο κοντό.
1: Ναι.
0: Και λέει, κύριε, σας παρακαλώ. Μόνο την κυλίτσα ήταν γιωμάτος.
1: Τα μπρατσάκια του.
0: Γιωμάτος. Χαμογελούσαν οι τσέπες όταν καθότανε.
1: Πολύ καλά.
0: Χαμογελάνε οι τσέπες που ανοίγουν όλα και αυτά. Ήταν λίγο σφιχτό το πουκάμισο. Δίνανε μάχες στα κουμπιά να κρατηθούν με την κουμπότρυπα. Μία σχέση δύσκολη των δυο τους. Τέλος πάντων, και λέει, όχι κύριε, λέει, σας παρακαλώ, λέει. Και εμείς, λέει, αγωνιστήκαμε και εμείς ήμασταν, λέει, αθλητές. Και μάλιστα, λέει, σε φοβερό επίπεδο και μάλιστα και σε ανώτατο επίπεδο, λέει, αθληθήκαμε κι εμείς, λέει, στον χώρο του ποδοσφαίρου. Δεν έχει σημασία, λέει, μην λέτε ότι εσείς ήσασταν μόνο ποδοσφαιριστής. Ενοχλημένος ο άλλος. Λέει ο Λιβαθινός, και αυτός ενοχλημένος, δεν σας βλέπω, του λέει, πάντως, σαν σωματοδομή, και δεν ήταν και μεγάλος, ήταν καμιά σαρανταριά χρονών. Σαν σωματοδομή, του λέει, να έχετε παίξει τα τελευταία χρόνια, εκτός αν παίξατε στα 20.
1: Φαίνεται ο αθλητής. Ο πρώην ποδοσφαιριστής, ειδικά
0: και
1: φαίνεται.
0: Και άμα είναι και σε βαθμό πρωταθλητισμού τώρα, φαίνεται ότι ο άλλος είναι τώρα.
1: Ντούκι.
0: Είναι
1: κάπως
0: τώρα.
1: Είναι
0: τα
1: είναι
0: πόδια
1: κάπως
0: του, είναι ο άνθρωπος, φαίνεται ότι τώρα έχει και οι κινήσεις του όλες.
1: Ναι.
0: Δεν επιτρέπω, λέει, τέτοια. Είναι προσβολή αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ντροπή σας, του λέει αυτός. Και πετάει και το ψηλάκι, σας παρακαλώ, κύριε Λιβαθινέ. Σας παρακαλώ, λέει. Ο κύριος, πώς σας είπε, Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Εγώ, λέει, έτσι όπως σας βλέπω, τι λέει ο Ψινάκης, θεωρώ ότι πράγματι έχετε αγωνιστεί και σε επίπεδο έτσι, ανώτατο, όπως λέτε. Ναι. Και μάλιστα σε ποιο άθλημα είπατε? Λέει, ποδόσφαιρο, λέει αυτός. Σας παρακαλώ, κύριε Ψινάκη. Βεβαίως, κύριε Λιβαθινέ, ο κύριος Παπαδόπουλος, εγώ έτσι όπως τον βλέπω, μπορεί στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, να έκανε την μπάλα. Και γίνεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Τη
0: Μουρλή φεύγουν ποτήρια, ντροπή! Θα αποσυρθώ, γιατί χωρίς μπάλα γίνεται ο αγών. Να το συνεχίσει ο άλλος. Να το συνεχίσει. Συγγνώμη, σας ενόχλησε το ασπρόμαυρο της μπάλας.
1: Γλυκός, Ηλίας Ψινάκης, έχει χιούμορ.
0: Τη Μουρλή. Μα είσαι καλά.
1: Είναι πολύ εύστροφος.
0: Μπαίνω μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπαίνω στο Δημαρχείο. Και με πετυχαίνει στην πόρτα. Και του λέω.
1: Σε παρομοίασε και σένα, μην πάλα.
0: Όχι, καλημέρα. Όχι, όχι, όχι.
1: Καλά, Θεός
0: επιτρέψει. Καλώς τα παιδιά. Μου λέει. Μπαίνουμε στα σασέρ μαζί και μου λέει: έχουν πάθει άλλες τρελά. Του λέει: εσύ φταίς, του λέω. Γιατί του λέω και εσύ: έχεις τρελαθεί. Του λέω: τους λες να φτιάχνουν τα μαλλιά. Τους έλεγε όλοι: θα είστε καλοκτενισμένοι, θα φοράτε κουστούμια.
1: Σίγουρα θα έλεγε να είστε καθαροί, να κάνετε μπάνια.
0: Ναι, εννοείται, να κάνετε μπάνια. Του έλεγε να κάνουν μπάνια.
1: Να μην μυρίζετε.
0: Και εδώ του έλεγε να βάζετε αποσμητικά.
1: Να πλένετε καλά τα αυτιά πίσω από τα αυτιά, μέσα στα αυτιά. Γενικά μύτε, τρίχε.
0: Ναι, αυτό. Και ξύρισμα. Γενικότερα. Τους έλεγε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αφού είμαστε μέσα, τέλος πάντων, στο σανσέρ, λέει, ρε εσύ, έχω ξέρει τι έχω πάθει. Αυτές οι καημένες εδώ, οι καθαρίστριες.
1: Ναι.
0: Τους έχω πει, θέλω παντού να έχει αρωματικά.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν πάρει ακόμα, γιατί μόλις είχε αναλάβει.
1: Ναι.
0: Αρωματικά χώρου.
1: Ναι.
0: Και οι καημένες παίρνανε αυτά που ήταν στη... για τις λεκάνες και βάζανε αυτά που κολλάνε. Τα βάζανε στον πάτο του ασανσέρ.
1: Πω,
0: στην άκρη. Και λέει, μπαίνω σε ασανσέρ και κατουριέμαι. Παιδιά, ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές που ζούσαμε τότε. Ήταν φοβερό, αλλά σου λέω. Τέλος πάντων, επειδή τώρα είπαμε για τον αθλητισμό. Περίμενε. Σάκης, καλημέρα. Δεν είχα γεννηθεί το 87. Η μητέρα μου τότε ήταν 15 ετών. Είχε ήδη μοιηθεί στο μπάσκετ. Α, εγώ το έζησα, λέει, στο Ευρωπαϊκό του 5 με Διαματίδη, Σπανούλη και Παπαλουκά. Σωστός. Γιώργη, καλημέρα. Καλημέρα, δεν θυμάμαι τον αγώνα. Ήμουν αγέννητο. Ναι, όλοι αγέννητοι είμαστε, Γιώργο. Ναι, Γιώργο. Γεια σου, Τζόνι, καλημέρα. Το θυμόμαστε, Σπύρο, είμαστε 13 χρονών. Και σένα αύριο. Και Πήρα, και σαν αύριο πήρα την πρώτη μου κιθάρα. Μπράβο, ρε φίλε, παίζει.
1: Κοίτα να δει. Να συνεργαστούμε. Κοίτα να δει τι θέλει.
0: Βέβαια, ρε.
1: Ναι, γιατί, πήρε την πρώτη
0: ναι, γιατί τότε η κιθάρα δεν ήταν εύκολο να την πάρει. Είχε πολλά λεφτά.
1: Καημό το έχω που δεν θυμάμαι πότε πήρα την πρώτη μου κούκλα. Δεν θυμάμαι. Μην με κοιτάς έτσι.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Πού να θυμάσαι, αφού σου παίρνανε συνέχεια.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, αυτό είναι. Πήρα λεφτά, μάνα μου λέει, για να πάρω ένα σουβλάκι για να το γιορτάσω. Άντε, ρε εσείς. Γεια σου, ρε Γιαννάκη, καλημέρα. Μόνο Άρης. Βέβαια, Άρης, γιατί το συζητάμε. Αυτοί ήταν που βάλανε τον μπάσκετ στη χώρα. Μην το συζητάμε, παιδιά. Και μάλιστα ο Άρης γίνεται πάρα πολύ ισχυρός πάλι. Καλημέρα, αγαπημένη μου, καλή Κυριακή. Θυμηθείτε το. Από το Σεπτέμβρη, οι αθηναϊκές ομάδες από τον ΠΑΟ και από τον Άρη θα περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Καλημέρα, φίλοι μου. Καφεδάρες, μπαλκονάκι, λουλούδια, Σκυλάκος, έτοιμη για ακρόαση. Τινάρα, γεια σου, Τινάκη μας. Όλγα, καλημέρα. Καλημέρα, όμορφα Κυριακάτικα, παιδιά. Γεια σου, Τίνα μας, Αντωνάτου. Καλό σου κούκια σε σένα για να περάσετε όλα υπέροχα. Μουντιάλ, Μαρόκο, Βραζιλία 1-1, είχε τώρα.
1: Πείτε
0: τα Βραζιλία
1: όμως
0: περίμενε να κερδίσει. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τις καλημέρες σας. Και τι
1: θέλω
0: έγινε
1: να
0: τώρα,
1: μου
0: θα
1: πείτε
0: σου πω.
1: Τι έγινε στα ποδητήρια.
0: Στα ποδητήρια, λοιπόν. Στα ποδητήρια, κάτι. Υπήρχε μια φραστική διένεξη μεταξύ του Ναν και του Τάιρικ. Πώς ήταν, Τάιρικ Τζέιμς, αυτού του παίκτη του Ολυμπιακού. Ξέφυγε η κατάσταση και ο παίκτης του Ολυμπιακού, Τάιρικ Τζόουνς. Και ο παίκτης του Ολυμπιακού έφυγε, επτέθηκε στον Ναν, μπροστά στην κάμερα είναι αυτά, και άρχισε να τον χτυπάει στο κεφάλι με πολύ δυνατές γροθιές. Ο Ναν αντέδρασε κι αυτός. Μετά δεν βλέπουμε τι γίνεται και όλα αυτά γίνονται μπροστά στα μάτια αστυνομικών που μπαίνουν να τους χωρίσουν. Και μετά έρχονται κάποιοι άνθρωποι από τον Παναθηναϊκό, κάποιοι άνθρωποι από τον Ολυμπιακό, παίρνουν τους δύο και τους απομακρύνουν.
1: Ήμουνα στο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα και έξαλλος ο Αταμάν πήρε το λόγο, πήγε νομίζω στην δημόσια τηλεόραση και άρχισε. Δεν τον έχω ξανακούσει έτσι νομίζω. Έτσι δεν είναι. Ήταν έξαλλος ότι είναι απαράδεκτα αυτά να γίνονται.
0: Πρόσεξε, είναι απίστευτη η εικόνα αυτή. Που έχει, άμα τη δεις την εικόνα, είναι απελπιστική.
1: Δεν θέλω.
0: Θα σου πω το εξής.
1: Ναι.
0: Αν εμείς οι δύο τσακωθούμε,
1: ναι,
0: θα σου πω τώρα. Και υπάρχει εικόνα, εγώ να σου επιτεθώ με αυτόν τον τρόπο και να σε χτυπήσω με αυτόν τον τρόπο στο κεφάλι, θα με συλλάβουνε. Θα με συλλάβουνε, ναι, θα με βάλουνε μέσα χωρίς δίκη. Είναι τόσο σκληρή η επίθεση που αν δηλαδή φας μία μπουνιά από αυτόν τον παίχτη, από τον ένα ή τον άλλο, έτσι, με τη δύναμη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, μπορεί να σου διαλύσει το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Το φοβερό είναι ότι δεν γίνεται καμία σύλληψη, συνεχίζονται όλα κανονικά και είναι μια χαρά. Και εδώ τίθεται ένα θέμα. Κάνανε σωστά τη δουλειά τους οι αστυνομικοί? Μπορεί και να την κάνανε και να κάνω εγώ λάθος. Δεν την κάνανε σωστά, δεν κάνανε συλλήψεις? Επίσης, μπορούν να κάνουν συλλήψεις? Επίσης, αν ο Σπύρος χτυπούσε την Άννα και υπήρχε αυτό σε βίντεο.
1: Που τραυματίστηκε, πώς είναι, είναι καλά.
0: Ναι, μια χαρά είναι και οι δυο, συνεχίσανε κανονικά. Αυτό έγινε στο ημίχρονο ή στο τέλος?
1: Στο τέλος έγινε. Ναι, στο τέλος του αγώνα.
0: Στο τέλος, okay. Λοιπόν. Δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουν κανονικά. Πήγανε στα σπίτια τους, πήγανε μετά και στα μπουζούκια οι άλλοι και το.
1: Και το γιόρτασαν στη Λιόλιου.
0: Ναι, σωστά. Και το γιόρτασαν στη Λιόλιου και μια χαρά. Υπάρχει αυτεπάγγελτο εδώ πέρα που λέει και η Έλλη και έχει δίκιο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Αν σε εγώ σε σπάσω στο ξύλο τώρα.
1: Ναι, κανονικά πρέπει να σε πάρουν και όλους μέσα.
0: Μπαίνεις μέσα κανονικά. Και προφυλακίζεσαι σφεντόνα σε τέτοια επίθεση.
1: Κοίταξε, άσε την προφυλάκηση, βιάζεσαι. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται τέτοιο επεισόδιο και ειδικά μπροστά στην αστυνομία.
0: Είναι μπροστά οι αστυνομικοί όλοι.
1: Είναι αυτόπτες μάρτυρες. Εννοείται ότι θα έπρεπε να μπουζουριάσουν και τους παίκτες.
0: Υπάρχουν λοιπόν άβατα σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή, ο Σπύρος, αν χτυπήσει την Άννα, πάει μέσα. Ο Πράσινος, αν χτυπήσει τον Κόκκινο ή ο Κόκκινος τον Πράσινο, πάει μέσα. Υπάρχει νόμος για όλους. Και εδώ η αστυνομική. Άλλο ερώτημα. Σε όλες τις περιπτώσεις, δεν το λέω μόνο για την περίπτωση του Ολυμπιακού, μπορεί να γινόταν αυτό και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Οι αστυνομικοί μπορούν. Είναι θέμα αυτό, ναι, σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Μπορούν να συλλάβουν το ίδιο τον Σπύρο που είναι ένας απλός πολίτης με τον Τάδε που είναι ένας μεγάλος μπασκετβολίστας ή ένας μεγάλος πολιτικός ή ένας μεγάλος παράγοντας?
1: Ο Γιαννακόπουλος δεν αντέδρασε.
0: Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν έχω δει. Όχι, αντίδραση δεν έχω δει από εκεί.
1: Όχι, όλοι.
0: Γεια σου, Κατερινάκη. Καλημέρα.
1: Τίποτα. Ούτε μία συγγνώμη. Α, δεν έχεις δει.
0: Δεν, ακόμα, κοίταξε, εγώ πήρα και τηλέφωνο, ρώτησα, ναι, και στο γραφείο τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ναι.
0: Ρώτησα, δεν έχω πάρει απάντηση, εντάξει, όσο είναι και πρωί ακόμα, γιατί ρωτάω εάν θα γίνει ΕΔΕ. Ναι. Ή αν βγει η αστυνομία και πει καλώς κάνανε. Ότι εντάξει, ήταν μια ψυμαχία, τελείωσε και όλα εντάξει.
1: Γιατί, τι
0: δεν έχουν γίνει βέβαια και μηνύσεις.
1: Να χωρίσουν και.
0: Έχουν, γιατί είναι, τώρα
1: και
0: είναι και η ένταση και όλα αυτά. Επίσης, βγήκε η σύζυγος του Ναν,
1: ναι,
0: για να δεις τώρα, γιατί και λέει, ο άντρας μου δεν έφαγε καμία μπουνιά, αντιθέτως έριξε. έδειξε. Δηλαδή, έχουμε πάει σε μια διαδικασία ότι όχι, εμείς σας δίραμε, δεν μας δίρατε εσείς. Και σε ρωτάω εγώ κάτι άλλο τώρα. Ένας φίλαθλος, ένας οπαδός που δεν είναι στα πολύ καλά του, έτσι, είναι λίγο φορτωμένος. Είμαι εγώ Παναθηναϊκός και σας καίω όλους, είμαι εγώ Ολυμπιακός και σας καίω όλους, είμαι εγώ ΑΕΚ, Άρης, ΠΑΟΚ, ό,τι θες, έτσι. Ναι. Βλέποντας αυτές τις κινήσεις με δύο παίχτες να παίζουν μπουνιές μέσα στο γήπεδο, και έρχεστε και πιάνετε εμένα.
1: Για οπαδική βία μετά.
0: Ακριβώς, και πιάνεις εμένα. Και πώς αντιμετωπίζεις την οπαδική βία σε αυτό το πράγμα? Επίσης σου λέω ότι το θέμα μου είναι, υπάρχει νόμος για όλους ή για κάποιους? Και επίσης και το πρόβλημά μου είναι, υπάρχει αξιωματικός υπηρεσίας εδώ? Υπάρχει εισαγγελέας να μπει, να δει το βιντεάκι και να πει, όπα παιδιά, τότε γίνεται, έχουμε επίθεση. Αν δεν μου έκανε η συμμήνυση την ώρα που σε χτυπούσα, ρε παιδί μου, και το βλέπε το βίντεο, είναι εισαγγελέας. Ναι. Τι θα έκανε, εσύ που κάνει δικαστικό ρεπορτάζ? Υπάρχει αυτό το βίντεο στο στα social media.
1: Κανονικά θα πρέπει να παρέμβει.
0: Δεν θα παρέμβαινε, λες εσύ? Πόσο θα έμενε αυτό? Επίσης, δεν θα γινόταν χαμός από κάτω στα social ότι ο τάδε που τη χτύπησε, που την έκανε? Και σωστά θα γινότανε. Αν είναι δυνατόν.
1: Πιστεύω γίνεται. Σίγουρα θα υπάρχουν αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Σίγουρα θα υπάρχουν. Τι γράφουν?
0: Θα χτυπούσε ο Σπύρος την Άννα, λέει. Θα χτυπήσει τη Γιάννη Τσότη, αρέ. Δεν σε βλέπω καλά. Φιλική συμβουλή. Τείχο-τείχο θα πηγαίνει σε τέτοια περίπτωση. Αλλά τα μάτια του απόθυσαν. Παίξαν, του απότισαν, αλλά δεν του ακράτησαν τον ένα μακριά από τον άλλο. Οι μπουνιές πέσανε. Και αφού πέσανε, δεν γίνεται καμία σύλληψη και συνεχίζουμε κανονικά. Έγιναν και κατέρωθεν μηνύσεις. Ωραία, συλλήψεις έχουμε, αφού δεν έχει περάσει το 24ωρο και έχουμε αυτόφορη διαδικασία. Δεν έχουμε συλλήψεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα το δούμε. Είναι η αρχή. Περιμένω να δω κι εγώ ποια εξέλιξη θα έχει όλο αυτό το πράγμα. Θα δούμε τι θα γίνεται. Επίσης, έχουμε και την. Το περάσαμε λίγο στον ντούκου. Θα πάμε σε break, αλλά χτες. Σχετικά νωρίς, γύρω στις 9 η ώρα, νομίζω 9.30, είχαμε πυροβολισμό και δολοφονία
1: στα Εξάρχεια,
0: στα Σκαλά και στην Καλλιδρομείου. Μπροστά στον κόσμο. Του ρίξαν 4 σφαίρες στο κεφάλι του αλλού. Ξεκαθάρισμα, λέει, ναρκωτικών ήταν. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Εδώ πέρα όλος είχε πιστόλι και τον καθάρισε μέσα στα Εξάρχεια. Προσέξτε, είναι Σάββατο βράδυ.
1: Σάββατο βράδυ που με κόσμος, κόσμο.
0: Καλοκαίρι που ο κόσμος βγαίνει έξω. Που προσέξτε, που οι φοιτητές και πάρα πολλοί νέοι είναι στα μπαράκια των Εξαρχείων. Και γίνεται μια τέτοια δολοφονία. Πάμε break.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Ράδιο 98,9. Ένα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, κορυφαίος Θάνος Μπούμπας σήμερα στην παρέα μας, μην το συζητάτε. Ολυμπιακός, το χάρηκε. Εντάξει, το ευρωπαϊκό μου λέει χάρηκα πιο πολύ. Το ελληνικό δεν το είδα. Όντως και δεν το είδαν και οι πράσινοι πολύ. Χτες βέβαια είδαν πολύ το παιχνιδάκι. Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 6947-989-989. Η κυρία Χαριστιανού που ήταν χτες. Έκαναν πάταγο οι δηλώσεις του
1: παιδιά,
0: πρέσβη επιτιμή εδώ στον Αλφα Ρέντιο 98,9 και για τους Τούρκους που είπε ότι μας φοβούνται, γιατί πολλοί αντέδρασαν και μάλιστα υπήρχαν και το παίξαμε και στο δελτίο και λέγανε ότι πώς μας φοβούνται οι Τούρκοι και πώς είναι απρόβλεπτοι οι Τούρκοι που από τη μία μεριά έχουν γκριζάρει το Μισό Αιγαίο και από την άλλη μεριά έχουν πάρει την Κύπρο, την Πισή και κάνουν παραβιάσεις. Ότι δεν γίνεται αυτό. Επίσης που έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό που είπε ότι πρέπει να κάνουμε πρώτα ψυχανάλυση και μετά να συναντήσουμε τους Τούρκους για να δούμε τι και πώς. Αυτό ήταν λίγο. Έκανε λίγο τζιζ.
1: Μάλλον
0: δεν
1: θέλανε να πούνε, λέω τώρα εγώ, αντί για τη λέξη ψυχανάλυση, κακώς μάλλον χρησιμοποιήθηκε αυτή. Μήπως ήθελαν να πούν ψυχογράφημα.
0: Ναι.
1: Του τύπου ότι λαμβάνεις υπόψη ακόμη και, και τον χαρακτήρα του ανθρώπου, mm-hmm. των ανθρώπων που πας να διαπραγματευτείς για κάτι και τις αντιδράσεις του. Γιατί σίγουρα πολλές φορές δεν λέμε και για τον κύριο Ερντογάν πώς είναι και πώς συμπεριφέρεται, για τον Τραμπ.
0: Ο Ερντογάν έχει κάνει φοβερή.
1: Κάποιοι τον θεωρούν τρελό τον Τραμπ. Έτσι όπως κατάλαβες.
0: Καλά, αυτό καλά το λες.
1: Τώρα, αυτοί το ξέρουν. Εχθές πάντως θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια έτσι συγκινητική στιγμή όσον αφορά στον αγώνα. Ήμασταν λοιπόν χθες το απόγευμα στην κοινωνική δομή στήριξης αστέγων στο Πειραιά της UNESCO.
0: Στο Πέραμα.
1: Ναι, στον Πειραιά είναι.
0: Α,
1: και πήγα.
0: Δεν θέλει Πέραμα, θέλει Πειραιά.
1: Πήγα νωρίς εκεί.
0: Μην τα πάρω.
1: Πήγα νωρίς εκεί, πριν πάει η κυρία Καριστιανού. Οπότε είχα τη δυνατότητα να μπω μέσα. Εκείνη την ώρα ήταν η ώρα που παίρνανε, ας πούμε, το απογευματινό τους οι άνθρωποι που ζουν μόνιμα εκεί που βρίσκουν στέγη. Οπότε ήταν γεμάτος ο χώρος με ανθρώπους που έχουν θέματα. Υπήρχε λοιπόν μία μεγάλη γιγαντοθόνη και βλέπανε, τρώγανε, ας πούμε, το φαγητό τους, πίνανε τον καφέ τους. Άνθρωποι με προβλήματα, άλλοι με θέματα υγείας, όλοι έτσι με διάφορα θέματα. Και βλέπανε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αδύναμοι άνθρωποι, ξέρεις, ένα περίεργο περιβάλλον. Μία έτσι σουρεάλ εικόνα, ρε παιδί μου, αλλά και ταυτόχρονα συγκινητική.
0: Ναι, αλλά και είναι και αυτό που λες, ρε παιδί μου, ότι ο αθλητισμός σε φέρνει κοντά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όλοι έτσι. Παρά τα προβλήματά τους, παρά τις έννοιες τους και τις δυσκολίες τους, είχαν τη δυνατότητα, βλέποντας αυτόν τον αγώνα, και ειδικά στον Πειραιά οι περισσότεροι Ολυμπιακοί, να αναθαρίσουν. Έπαιρναν μία ανάταση από αυτό.
0: Αν ρωτήσεις αγόρι. Άντρα στην ηλικία μου και πιο μικρούς και σαραντάριδες, δεν ξέρω και αν είναι στην ηλικία του Θάνου, οι πιο στενές και ωραίες στιγμές του γιου με τον πατέρα είναι όταν βλέπουν την ομάδα τους μαζί. Όταν καθόντουσαν στο σαλόνι να δουν, ή στην κρεβατοκάμαρα να δουν την μπάλα μαζί. Όταν έχανε η ομάδα τους, όταν κέρδιζε η ομάδα τους, όταν μιλάγανε μαζί. Όταν εγώ το βλέπω με τον πατέρα μου, ρε παιδί μου, που δεν ξέρει πολλές φορές τι γίνεται, πότε παίζουμε, και μου λέει στείλε μου, ή μου λέει θα έρθεις να το δούμε μαζί το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Και θέλω να σου πω ότι μεγάλη πίκρα, είναι μεγάλη πίκρα, στο λέω εγώ γιατί έχω φίλους που είναι Ολυμπιακοί, δεν μπορούμε ποτέ να δούμε ένα παιχνίδι μαζί στο γήπεδο. Που θα θέλαμε πάρα πολύ να το δούμε μαζί. Και να τελειώσουμε μαζί και να φύγουμε. Να μου πεις, είναι ακραίο τώρα αυτό που λες.
1: Γιατί
0: θα σκοτωθούν, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πάει φίλος του Ολυμπιακού σε εξέδρα Παναθηναϊκών, ούτε φίλος του Παναθηναϊκού σε εξέδρα. Δεν γίνεται, ούτε στον ΠΑΟΚ, ούτε στον
1: Άρη. Δεν μπορείς να το αντέξεις.
0: Δεν θα σε κάψουν οι άλλοι σε καλά. Θα πας εσύ με φανέλα κόκκινη ή πράσινη
1: σκάλα. Καλά, μην βάλεις φανέλα πράσινη.
0: Δεν γίνεται, ρε, είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί φανατικοί, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι σουδέτερα, βάλει ένα πορτοκαλί.
1: Ένα λευκό.
0: Και άμα πει κάτι θα
1: τις εθνική. Ναι, από μέσα σου, εντάξει. Ωραίο είναι αυτό.
0: Τι ωραίο.
1: Εγώ θα πήγαινα πάντως.
0: Καταπιεσμένος θα είσαι εκεί πέρα, δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις με τίποτα.
1: Πάντως αυτό που είπες, το μπαμπά και γιος και το, έτσι, το σκηνικό που γίνεται μέσα στα σπίτια αυτό.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό το ρόλο είχαμε τη μαμά. Θυμάμαι δηλαδή τα αδέρφια μου να υποστηρίζουν φανατικά την ομάδα του Άρη.
0: Ναι.
1: Για μπάσκετ μιλάμε πάντα. Και η μητέρα μου υποστήριζε την ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και είχε τρελή αδυναμία στον Κόρφα. Και ειδικά όταν έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ, είχες μία. Μαμά,
0: να
1: φωνάζει μπράβο Κόρφα, μπράβο, μπράβο.
0: Πώς την αφήνανε μέσα.
1: Κι όμως την αφήνανε. Αυτό, ο παπάς μου δεν ασχολείται. Είχαμε το ρόλο αυτό τη μαμά.
0: Είχαμε την, και δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει κι εσεί, είχαμε την απειλή. Ναι. Περνούσε η μάνα μου και βλέπαμε τηλεόραση. Και περνούσε μπροστά η γυναίκα να κάνει τι δουλειέ τη. Ναι. Και αυτό πέρανε και
1: τσέρα. Και περνούσε σίγουρα στι καλέ φάσει.
0: Και περνούσε μπροστά από τηλεόραση. Λέγαμε, μην ξαναπεράσει μπροστά από τηλεόραση, αν παρακαλούμε. Βλέπουμε την μπάλα και λέγε, θα σα αφήσω ασυδέρωτου. Κόβουν όλα εκεί πέρα. Θέλετε να αφήσω το φαΐ να καεί.
1: Εσείς όλοι στο σπίτι σας ήταν Παναθηναϊκοί? Ναι. Α, ναι, κανένας δεν διέφερε?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Εσύ, πουλάκι μου, όλοι στο σπίτι, οι Ολυμπιακοί?
0: Ε, ναι, τώρα εντάξει. Γιατί αλλιώς είναι και αποτυχία του πατέρα, μα τον κάνει το γιο όπως είναι αυτός.
1: Μόνο εγώ είμαι με όλες τις ομάδες. Ναι. Εντάξει, όλες τις ομάδες και Ελλαδάρα πάνω απ' όλα.
0: Ναι, αλλά όμως εσύ έχεις διαφορές.
1: Ιταλία τα... πρώτα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μετά.
0: Ιταλία. Λίγο κογκό. Τώρα είμαι πολύ έντονα με το κουρακάο. Πάρα πολύ ωραίο η κουρακάο. Έχει έναν ψηλό.
1: Ιταλία βλέπω και ποδόσφαιρο. Διότι οποίοι... αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Ιταλία,
1: αυτό είναι η Victoria Secret σε αντρική εκδοχή. Έτσι.
0: Δεν είναι δυνατό.
1: Οι Ιταλοί δεν παίζονται, σε παρακαλώ. Και όχι μόνο. Δηλαδή και κάποιος που δεν είναι πολύ όμορφος. Ιταλός. Έχει τέτοιο στυλ. Ναι. Μπαίνει με τέτοιο αέρα μέσα στο γήπεδο. Είναι τόσο φινετσάτη. Ναι. Ακόμη ρε παιδί μου και μουσκέμα που είναι οι άνθρωποι. Λες και βγήκαν από το μπάνιο εκείνη
0: την ώρα. Πες τα μας ρε Άννα, πιάξε μας πρωί πρωί. Μουσκέμα ο Ιταλός, τρελανέ μας. Άσε που είναι φοβερή.
1: Μα φαίνονται ότι λες και βγήκαν από το ντουζ ρε παιδάκι.
0: Συνέχισε.
1: Δεν σου βγάζει έτσι μια...
0: Έχουν γεννηθεί με αποσμητικό.
1: Ναι.
0: Το μαλλί.
1: Το μαλλί που άλλοι ξέρω εγώ που το έχουν με το ζελέ και δεν
0: χαλάει.
1: Τίποτα δεν χαλάει. Άλλοι που τα έχουν έτσι μακριά. Κρυά και ανέμελα. Ε, ναι, ρε παιδιά, που μόνο για τις γυναίκες θα λέμε και για, ναι, τα μοντέλα.
0: Όχι,
1: να
0: όχι,
1: πούμε
0: όχι,
1: λίγο
0: όχι,
1: και για τους ποδοσφαιριστές.
0: Στο μεταξύ,
1: τους Ιταλούς.
0: Ναι. Οι Ιταλοί είχαν κάνει ένα φοβερό καψόνι στους Ευρωπαίους και γενικότερα στους θέλανε να πάρουν τη φανέλα τους. Γιατί η γνήσια φανέλα των Ιταλών, αυτή μπλε με το ωραίο σήμα εδώ πέρα, όσοι φοράνε τις αθλητικές φανέλες, είναι λίκρα. Ξέρεις, σημαίνει λίκρα.
1: Πολύ καλά,
0: ξέρω.
1: Φοράς
0: απάνω και κολλάει παντού. Φαίνεται μέχρι και η τελευταία
1: λεπτομέρεια. Και διαγράφονται.
0: Του...
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Η κοιλιακή του όλα, τα πλευρά του,
0: ναι,
1: όλα διαγράφονται.
0: Αν του έχει κρυμμένου, διαγράφονται άλλα πράγματα. Διαγράφει το αφαλό, διαγράφονται άλλα πραγματάκια. Διάφορε κούρμπε, διάφορα βουναλάκια. Όλα
1: έβλεπα.
0: Αυτό. Δηλαδή το σήμα τη Ιταλία είναι μεγάλο. Σημαία Ιταλία.
1: Έβλεπα το ντοκιμαντέρ τη Ελένη Βαρβιτσιώτη στο Sky.
0: Πού
1: στο χιλιοστό. Άκου που πήγα.
0: Και εκεί την πλούσια.
1: Ανάμεσα σε αυτού που μιλούσαν. Ήταν και ο Ματέο Ρέντσι, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, ναι, ο οποίος μου άρεσε τότε πάρα πολύ φυσικά. Τις εποχές των μνημονίων ήταν ο πιο φινετσάτος από όλους, ναι, στις διαπραγματεύσεις και στα Eurogroup και στις συνόδους κορυφής. Λοιπόν, έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από τότε, σχεδόν 15. Μεγάλωσε, άσπρισαν τα μαλλιά του κι όμως
0: παραμένει.
1: Τόσο γοητευτικός και τόσο φέτες ο άνθρωπος. Έτσι. Ήταν ο μόνος από όλους αυτούς που μίλησαν στο ντοκιμαντέρ, ο οποίος εμφανίστηκε με σχεδόν λευκό κουστούμι.
0: Ναι, αυτό.
1: Και ήταν συγκλονιστικός και καθότανε και ούτε μια δίπλα, ρε παιδί μου. Τίποτα. Φέτες.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι, με μια δίπλα με μέλη. Αυτό που λέγαμε χτες. Να σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις. Όμως σημασία έχει ψυχή.
1: Και ψυχή.
0: Πόσο χρόνο είναι ο Ματέο Ρέντσι τώρα? Πόσο θα είναι περίπου?
1: Ο Ματέο...
0: 70.
1: Τι λες καλέ. Που είναι ο Ματέο, 50 πλάς θα είναι.
0: Α. Ε, τότε είναι
1: τι νεότατος. Σιγά μην είναι, κάτσε ρε εσύ.
0: Περίμενε.
1: Έχεις δει το μέσο Έλληνα 50 πώς είναι?
0: Έχεις δει,
1: τι με κοιτάς,
0: έχεις
1: έτσι
0: δει συνταξιούχο 70 να χορεύει σε βαφτίσια ζεμπέκικο μόνος του? Έχεις δει 70?
1: Ο Ματέο Ρέντσι είναι σαν με σένα.
0: Είναι σαν με μένα?
1: Ναι, ναι.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, έχεις δει 70?
1: Δεν λέμε πόσο είσαι.
0: Και είναι 51. Και είναι έτσι κρυζαρισμένος και χάλια. Άμα σηκωθώ εγώ και ξεδιπλωθώ γύρω με 2 μέτρα. Μου έλεγε ο Χατζηχρήστος. Για να τον δω. Σιγά τίποτα.
1: Δεν είναι εδώ, εδώ είναι παλιά.
0: Τι είπε, χάλια είναι.
1: Χάλια είναι ο Ματέο Ρέντσι.
0: Χάλια, χάλια. Με έχεις, με βάλε δίπλα. Ματέο Ρέντσι, Σπύρος Λάμπρο, γίνει χαμός. Έλα, έλα, πάμε και διαβάζουμε τώρα τα μηνύματα. Έλα.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάντως και οι δικοί μας αθλητές είναι ωραίοι. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι ήταν λύκρες οι περισσότερες οι μπλούζες εκεί πέρα και ήταν το πρόβλημα.
1: Θες να βάλουμε στο μέσο 50 Έλληνα λύκρα. Το καλό.
0: Σου λέω 68 χρονών και χορεύει ζεμπεκιά και γυρνάει δίπλα. Σα σβούρα γυρνάει ο παππούς.
1: Ποιον σκέφτεται.
0: 70, όλοι οι 70 χρονοί πώς χορεύουν εύκολα. Και έτσι τεντέλια και αυτά. Επίσης έχεις δει 70 αγρότη. Πώς ανεβαίνεις και κατεβαίνεις σε τρακτέρ. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Και διπλώνει παντού η κυλίτσα. Δεν πειράζει. Έχει, δουλεύει με τσίπουρο. Πάει η σφαίρα. Δεν μασάει τίποτα. Πάει τώρα βάλει άσπρο σακάκι. Τι είναι άσπρο σακάκι να βάλει ο Έλληνας, ο ωραίος.
1: Εκρού φοράει, εκρού ο Ματέο.
0: Βάζουμε εμείς, έχουμε.
1: Τι να βάλουν οι Έλληνες
0: σε
1: μας τη χάρη,
0: ρε, είμαστε
1: παιδάκι,
0: πάρα πολύ ωραίοι. Φαίνεται 51. Φαίνεται 51 ωραία, έτσι χάλια σου λέω.
1: Σε καναγάμο καλημέρα, παιδιά.
0: Είναι ωραία που αναφέρατε την νίκη της Ελλάδας στο μπάσκετ πριν 39 χρόνια. Θυμάμαι ότι τότε ήμουν 10 ετών και τα συνοικιακά γήπεδα μπάσκετ μετά από την νίκη της εθνικής ομάδας ήταν γεμάτα με πάρα πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια να παίζουν μπάσκετ. Ναι, έχεις δίκιο, Αλέξανδρε, έτσι είναι. Επίσης είχαμε ομάδες που παίζαμε με άλλες γειτονιές και οι χαμένοι αγόραζαν αναψυκτικά ή παγωτά. Τώρα τα γήπεδα τα βλέπω εντελώς άδεια. Παιδιά, δεν τους ενδιαφέρει σήμερα, ρε παιδιά, να παίξουν μπάσκετ, να βρεθούν με φίλους. Ξέρεις τι γίνεται. Οι περισσότεροι είναι σε ομάδες, δεν παίζουν τόσο πολύ μπάσκετ. Είναι και άλλα αθλήματα που έχουν μπει μέσα και η κολύμβηση και το πόλο.
1: Εγώ δίπλα στο σπίτι μου έχω γήπεδο τένις και γίνεται χαμός.
0: Παίζουνε.
1: Χαμός. Παίζουνε τα λίγο πιο μεγάλα παιδιά.
0: Παίζετε τη ρακέτα. Έλα ρε εσύ.
1: Ναι. Ειδικά τα απογεύματα γίνεται. Πάρα πολύ.
0: Είναι.
1: Και βλέπεις και εκεί κάτι κορμιά. Μπράβο τους.
0: Το τένις παντού. Τι να σου πω.
1: Για
0: Έλληνες. Έλληνες είναι αυτοί. Έλληνες. Συγγνώμη. Ναι, να τα πούμε αυτά.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Εντάξει.
0: Πες μας, λέει Ρεάννα, και τι λέγανε όμως εκεί πέρα που βλέπανε τους αγώνες.
1: Όχι, ήταν. Όχι, όχι. Ήσυχοι ήταν. Ήσυχοι ήταν. Ήταν ίσως όλοι.
0: Πάρε μια Wilson κι εσύ. Μια ρακέτα.
1: Είναι ο επόμενος στόχος μου. Θα έρθεις να παίξουμε.
0: Ναι, άνετα.
1: Εσύ που
0: ξέρεις. Και έπαιζα, παίζω τένις εγώ.
1: Ναι, γι' αυτό. Ναι.
0: Μέση και γόνατα πρέπει να προσέχεις εκεί πέρα. Ξέρεις τι θερμίδες.
1: Δεν έχω
0: και
1: πρόβλημα.
0: Πάρα πολλές θερμίδες.
1: Ναι. Ναι. Απλά εμένα με ενδιαφέρει η στολή.
0: Είχα μπλούζα εγώ.
1: Θέλω να έχω μου το φουστάκι τένις. Τι με κοιτάς έτσι.
0: Αχ, δεν μπορώ.
1: Και το καπέλο. Υπήρχε και σύρια παλιά στον Αντένα με το Στράτο Τζορτζόγλου. Βρεσινέ,
0: αλλά τώρα το τένις είναι να παίξουν τένις, δεν είναι να βάλουν το καπέλο.
1: Τι θες να πεις, ότι δεν θα μπορώ εγώ να παίξω τένις.
0: Όχι ρε παιδί, τώρα το θέμα μας δεν είναι η φούστα και το τέτοιο.
1: Πώς δεν είναι, πώς θα πάμε στο γήπεδο έτσι με τζιν.
0: Θα μπει η Άννα μέσα πάλι με τα σπρέι όπως μπαίνει εδώ πέρα, τσαφτσούς, τσαφτσούς, τσαφτσούς, το τρένο περνά, δεν είναι κατάσταση. Εντάξει, θα το δεχτούμε, λέει. Τι λέει η Ντίνα μας. Α, να δεχτούμε δώρο, λέει, και κανένα καλοκαιρινό θεατράκι σινεμαδάκι. Βεβαίως, Ντίνα, να φροντίσουμε.
1: Ταξίδια.
0: Εννοείται,
1: ετοιμάζω,
0: ταξίδια
1: Ντινάκη,
0: ετοιμάζει.
1: Ταξίδια ετοιμάζω.
0: Πώς είναι ο 53ης, ξέρεις, λέει ο Γιάννης εδώ πέρα, φίλος σου, το νου σου. Λοιπόν,
1: θέλω να πω κάτι.
0: Αν είχα κι εγώ λεφτά, λέει, έτσι θα ήμουν. Φαγητά, μετρημένες θερμίδες, γυμναστές.
1: Θέλω να πω κάτι τώρα με το μήνυμα του Γιάννη και θέλω από εδώ να τον συγχαρώ και είναι και ένα παράδειγμα, διότι κατάφερε μέσα σε περίπου 6 μήνες να χάσει πάνω από 25 κιλά.
0: Πολύ καλός.
1: Ένας άνθρωπος, ένας τύπος, κλασικός παραδοσιακός Έλληνας, ο οποίος ήθελε τα κοψίδια του, ήθελε τις γράπες του, τα τσίπουρά του, τα αλκοόλια του και όλα αυτά.
0: Τίμιος.
1: Όμως βλέποντας τις εξετάσεις, πριν χτυπήσουν τα πάντα κόκκινο, μπήκε σε ένα πρόγραμμα, χωρίς ενέσεις, χωρίς τίποτα, κόβοντας απλά πραγματάκια και κατάφερε να τα χάσει.
0: Μπράβο.
1: Καλό παράδειγμα. Καλό. Θέλω να το αναφέρουμε.
0: Φίλοι μου, επειδή σου το λέω γιατί και έχει σημασία αυτό που λες, φίλοι
1: και
0: μου.
1: Και μακάρι να συνεχίσει και να το διατηρήσει.
0: Φίλοι μου, έχασε 82 κιλά, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: 82
0: κιλά. 82 κιλά σε πόσο? 4 μέρες. Χώρισε. Τον έδιωξε.
1: Είσαι σχρός. Είσαι σχρός.
0: Και μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ ο Βασίλης.
1: Ποιος Βασίλης?
0: Και λέει, πες την Άννα, ρώτε το εξής.
1: Ποιος Βασίλης?
0: Γελάει. Οι ντομάτες έχουν χάσει πια τη γεύση τους. Οι φράουλες το ίδιο. Όπως και τα κεράσια. Μόνο η πίτσα κρατάει σταθερή τη γεύση. Εγώ φταίω. Συγγνώμη, είναι αλήθειες αυτά τα πράγματα? Να τα λέμε ή όχι? Συγγνώμη, να τα
1: με
0: λέμε.
1: Με τις πολλές πίτσες, Ματέο Ρέντσι, δεν γίνεσαι πάντως.
0: Καλά που δεν έκανε σαρδάμε εδώ πέρα, δεν έκανε προβλήματα. Γιατί ήσουν κοντά. Το φοβήθηκα ότι έρχεται το εσουρού. Αλλά στο 90, ευτυχώς, στο τέτα τέτ, έκοψε δοκάρι και έξω. Αγόρασα ένα καναπέ και μου είπαν ότι κάθονται 6 άτομα χωρίς πρόβλημα. Πού να βρω, λέει, 6 άτομα εγώ που να μην έχουν πρόβλημα. Το γράψω Ηλίας. Λοιπόν. Γεια σου, Γιώργο. 2 μέρες συνεχόμενες, λέει, προκλητικότατη η Άννα. Θες με τα εσόρουχα, σήμερα με τους Ιταλούς. Θα την ξαναγράψω τη λέξη όπως τη λέμε στο χωριό μου. Ρε, ξεχνάτε τον παππού τον 89χρονο. Τι να μας πουν φέτες οι Ιταλοί. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα, Σπύρο. Μην πειράζει την κυρία Σταματία. Δηλία Χρυσικός που αναμεταδίδουν κιόλας. Καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Την αγάπη μας. Γεια σου, Σάκη. Ο Σάκης έτοιμο στο Μουντιάλ. Σε έχει βάλει.
1: Ωραία κιόλας. Είμαι. Ρε, Σάκη, δεν φτιάχνει και μια σε φωτογραφία χρόνο να παίζω τένις.
0: Τα χάσε ο Γιάννης, όχι σε.
1: Σε 1,5 χρόνο. Μπράβο.
0: Πολύ καλό.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Μπράβο του όμως. Πάρα πολύ δυνατό. Δεν το συζητάμε καθόλου. Λοιπόν, μια και πιάσαμε για Μουντιάλ, σήμερα έχει πάντως 7 η ώρα, 8 του Γερμανού με το Κουρακάο. Ωραία και αυτοί, να του δούμε και αυτού. Εγώ θυμόμουν ποτό. Μπλου Κουρακάο θυμόμουν αυτό εκεί πέρα. Το έριγνες, το Μπλου Κουρακάο ήταν ένα γλυκό ποτό, το έριγνες και έφτιαξε το Μπλου Λαγκούν. Σπράιτ, Μπλου Κουρακάο, βότκα. Shake it with ice.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει ένα πάρα πολύ ωραίο γαλάζο κάτι. Ήταν ωραίο.
1: Το βάζανε. Αυτό το γαλάζιο κοκτέιλ. Το έβλεπα στα σύριαλ και έλεγα. Εγώ αυτό. Πρέπει να ήμουν 5 χρονών τότε και έλεγα πω και εγώ αυτό θα πίνω, τον μπλε.
0: Μπράβο, αυτό το πήγαινε που ήταν με ομπρελίτσα και γερασάκι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: το
1: αυτό.
0: Η ανανά, ό,τι ήθελε και τέτοιο.
1: Έβαζα τη μητέρα μου να παίρνει αυτά για να ήθελες, τρώω το γεράσι.
0: Ναι, μπράβο. Και άμα ήθελε, έβαζε και μπατίντα ντεκόκο για να κάνει απάνω τον αφρό.
1: Οπα.
0: Έλα, τότε που έκανε.
1: Μου θύμισε τώρα το κοκτέιλ με τον Ντομ Κρούζ.
0: Ναι, αυτά ήταν. Αυτό ήταν ένα τέτοιο.
1: Θυμάσαι που είχε γυριστεί αυτή η ταινία. Θέλω να πάω εκεί.
0: Λούτσα.
1: Αποκλείεται.
0: Σταμάτα, γιατί.
1: Αποκλείεται. Πλάκα. Στη Λούτσα.
0: Ναι.
1: Έχουν φτιάχτει κάτι φανταστικά μαγαζιά πάνω στην άμμο για να πάτε να φάτε. Τώρα τι σας λέω. Από τη μια σας λέω λίγο να προσέχουμε και από την άλλη. Να πιείτε τέλος πάντων κάτι, να απολαύσετε έτσι ωραίες γεύσεις δίπλα στη θάλασσα, πάνω στο κύμα και πολλά συγχαρητήρια. Πολύ ωραία μαγαζιά. Μπράβο λοιπόν στη Λούτσα. Δεν είχε γυριστεί όμως εκεί το κοκτέιλ.
0: Όχι.
1: Λυπάμαι.
0: Όχι. Ακόμα όχι.
1: Στην
0: αλλά
1: Καραϊβική
0: δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Μάλλον θα ήταν κάπου. Ο Ντομ Κρούζ τότε θα το ψάξω.
0: Δεν στο πω, ήταν ωραίο.
1: Ήταν και αυτό.
0: Ναι. Είχαμε εμείς αντίστοιχη ταινία εδώ.
1: Όχι,
0: δεν έχουμε βγάλει. Καλά, δεν έχουμε και αντίστοιχο ηθοποιό. Μην το συζητάς, δεν γίνεται. Λοιπόν, έλα, πάμε κομματάκι και θα πάμε και σε ένα break. Και αν γυρίσουμε μετά, να δούμε λίγο
1: με
0: την
1: ένα
0: επικαιρότητα.
1: Θέμα που συζητήθηκε πολύ και με έναν άνθρωπο που σχολιάζεται και πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι θέλεις να πεις?
0: Θα σου πω τι γίνεται. Θα πάμε βέβαια στον κύριο Καμπαϊλή σε λίγο.
1: Μπράβο.
0: Ο οποίος έχασε το παιδί του το 2024 στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική και βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου. Θα τα πούμε σε λίγο. Αλλά ρε παιδί μου, βλέπω τώρα εδώ και αυτό κοιτούσα και πριν από λίγο. Είναι ακόμα στον αέρα η ιστορία του Τραμπ με το Ιράν. Αν θα πέσουν, ο Τραμπ βγήκε και είπε ότι θα πέσουν σήμερα οι υπογραφές.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ηλεκτρονικές κιόλας. Ουσιαστικά θα λένε 60 μέρες σε κεχηρία, δεν ρίχνει κανείς πουθενά. Θα ανοίξουμε τα στενά του Ορμούς για να κινηθεί λίγο το εμπόριο. Γιατί, παιδιά, έχει αρχίσει και σφίγγει πάρα πολύ ο κλοιός. Ακριβένει συνεχώς η βενζίνη. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τις αεροπορικές εταιρείες και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους μας που βλέπουμε τα πάντα να κρυβαίνουν και να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, χάνονται δισεκατομμύρια.
1: Και τα πυρά και οι επιθέσεις συνεχίζονται.
0: Ναι, αλλά εγώ σου λέω στο οικονομικό το κομμάτι ότι εμείς έχουμε μεγάλο ζήτημα πλέον και μπαίνουμε σε ένα καλοκαίρι που αν δεν εκτονωθεί αυτή η κατάσταση, τότε θα πάμε σε πολύ δύσκολο χειμώνα. Πάμε λοιπόν να δούμε αν θα πέσουν υπογραφές τώρα, γιατί το Ιράν από την άλλη μεριά λέει ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και αυτός που καίγεται πιο πολύ, μην το ξεχνάτε, είναι ο Νετανιάχου από το Ισραήλ, ο οποίος θα καλέσει και έχει καλέσει και Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας εκτάκτος. Δεν τους αρέσει βέβαια οποιαδήποτε υπογραφή, γιατί η αντιπολίτευση λένε στον Νετανιάχου ότι αυτό είναι έγγραφο παράδοση και ότι ουσιαστικά εμείς κάνουμε ό,τι μας λένε οι Αμερικανοί.
1: Άμα
0: οι Αμερικανοί υπογράψουν με το Ιράν κατάπαυση του πυρός.
1: Ναι.
0: Ουσιαστική και κάποια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, ναι. Ο Ισραηλινός όχι δεν μπορεί να πετάξει πυραυλάκι, δεν μπορεί να κουνηθεί καθόλου γιατί του έχει πει ο Τραμπ όχι. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει και τίποτα στο Λίβανο στην άλλη πλευρά. Άρα ο Ισραηλινός σταματάει. Ένα αυτό. Δεύτερον, οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι μια τέτοια συμφωνία ουσιαστικά τους καίει γιατί δεν πετυχαίνουν τίποτα, ότι είναι πολύ μεγάλη παραχώρηση που κάνουν πρώτα απ' όλα. Και το πιο σημαντικό για τον Νετανιάχου είναι ότι θα πρέπει να πάμε στη διαδικασία της δίκης, γιατί κατηγορείται για διάφορα πράγματα. Θα πρέπει να πάμε στη διαδικασία της δίκης, γιατί πρέπει να περάσει και από το δικαστήριο. Και αυτό δεν συμφέρει πάρα πολύ καθόλου τον Νετανιάχου, ο οποίος θέλει να αποφύγει μια τέτοια κατάσταση. Απ' την άλλη, ο Τραμπ του έχει πει ότι θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Το έχει πει και επίσημα. Το έχει κάνει και ανάρτηση ο Τραμπ αυτό το πράγμα. Άρα έχει σημασία τι θα γίνει σήμερα, αν τελικά πέσουν υπογραφές. Γιατί την Πέμπτη ο Τραμπ έβγαινε και έλεγε θα σας κάψω ζωντανούς. Την Παρασκευή
1: κάτι.
0: Έλεγε το συζητάμε και τώρα λένε θα πέσουν υπογραφές.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Το Χαμενεί είπατε δεν τον έχουμε δει έτσι.
0: Όχι. Ωστόσο λένε ότι έχει συμφωνήσει σε αυτή την υποτιθέμενη.
1: Το μνημόνιο.
0: Ναι, σε αυτό το μνημόνιο.
1: Συνεργασίας.
0: Όμως χτες τα ξημερώματα βγήκανε βίντεο με διαδηλωτές που λέγανε ότι είναι πολύ μεγάλη παραχώρηση του Ιράν προς τους Αμερικανούς να μην υπογράψουν τίποτα και μάλιστα φωνάζανε και θάνατο στον Αραγτζή. Ο Αραγτζή είναι ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν που ουσιαστικά είναι ο επικεφαλής των συνομιλιών με τους Αμερικανούς.
1: Και απ' την άλλη ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του CNN που έλεγε για το ουράνιο και το πόσο καλά το έχουν κρύψει οι Ιρανοί
0: ναι.
1: και το έχουν ναρκοθετήσει και όλος ώστε να μην μπορεί να πλησιάσει κανείς.
0: Θα δούμε πάντως όλα και τα διεθνή site γράφουν αλαλούμ. Με τη συμφωνία. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και γυρνάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά.
11: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας προλογίσαμε νωρίτερα, που κάνει και το γύρο του διαδικτύου από εχθές. Μιλάμε για την υπόθεση του δυστυχήματος του θανάτου του 19χρονου Γιάννη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, στο Λούνα Πάρκ. Ήταν Αύγουστος του 2024 όταν το παιδί έχασε τη ζωή του μπροστά στα μάτια της μητέρας του, αλλά και του μικρότερου αδερφού του. Τέσσερις άνθρωποι ήταν στο εδόλιο, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μηχανήματος, αλλά και ο άνθρωπος που είχε υπογράψει ο μηχανικός για να δοθεί υποτιθέμενη άδεια στο συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Καμπαϊλή, τον πατέρα του άτυχου Γιάννη, διότι έγινε το δικαστήριο και χθες είχαμε την απόφαση. Απόφαση που βάζει, στέλνει ισόβια τον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ και 8 χρόνια κάθεξη, αλλά και όλους τους άλλους ουσιαστικά τους στέλνει. Γιώργο στη φυλακή, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
12: Καλημέρα και στους δύο. Σας αγαπούμε πολύ, να το ξέρετε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μέσα στα πολύ δύσκολα.
1: Λοιπόν. Πες μας λίγο ακριβώς τι έγινε, δώσ' μας λίγο παρασκήνιο από την χθεσινή και την πιο κρίσιμη μέρα, ας πούμε, του δικαστηρίου.
12: Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω για την ορθή εξέλιξη όλης της ακροαματικής διαδικασίας, όλους τους ανθρώπους, τους, σαφώς τους δικαστές και τους ενόρκους. Κάνανε πολύ μεγάλη προσπάθεια σε τουλάχιστον 17 συνεδριάσεις για να μπορέσουν να καταλάβουν τι έχει συμβεί και να αποδώσουν τη δικαιοσύνη. Εχθές λοιπόν ο προφυλακισμένος ιδιοκτήτης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη για το θάνατο, για τη δολοφονία, ουσιαστικά έτσι ερμηνεύτηκε, του Γιάννη Καμπαϊλή, και 8 χρόνια για την κακουργηματική πράξη έκθεση ανηλίκου για τον Δημήτρη Καμπαϊλή, το δεύτερο παιδί, το δεύτερο γιο μου που ήταν μαζί στο ίδιο αμαξίδιο. Θα μπορούσα να είναι και πιο αυστηρή. Το ένα παιδί είναι στο χώμα, το άλλο είναι στη ζωή, αλλά με πολλά θέματα. Αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί και το δικαστήριο, οι μεικτές έδρες που απαρτίζονται και από πολίτες θα πρέπει να βλέπουν και αυτό το κομμάτι.
1: Το μετά. Αυτούς που μένουν πίσω.
12: Ακριβώς. Mm. Αυτή είναι η ζωή. Mm. Είναι η ζωή δυστυχώς. Ο θάνατος είναι ο θάνατος όπως τον αντιλαμβανόμαστε όλοι.
1: Γιώργο, και με συγχωρείς τώρα για τον Νενικό, εμείς έχουμε γίνει σαν οικογένεια μετά από όλα αυτά τα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, που ασχολούμαστε με την υπόθεση. Εάν, θέλω να μου απαντήσεις, εάν δεν είχες το σθένος εσύ, αλλά και την οικονομική δυνατότητα να κυνηγήσεις με νύχια και με δόντια αυτά τα 2 χρόνια και να τρέξεις την υπόθεση, πιστεύεις ότι θα είχαμε φτάσει στη χθεσινή απόφαση? Με το χέρι στην καρδιά θέλω να μου πεις.
12: Άννα, κοίταξε να δεις. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Εγώ μέχρι πριν χάσω το παιδί μου, ήξερα και άκουγα, είχα και μια σχετική εμπειρία από δικαστήρια, λόγω της δουλειάς μου, πελάτες κτλ. Είχα παραβρεθεί. Δεν μπορούσα όμως να φανταστώ. Γνώριζα ότι οι συνήγοροι είναι κομμάτι της έδρας. Αυτό που θα σας πω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι οι συνήγοροι που υπερασπίζονται είτε κατηγορούμενους, είτε εγώ υπεράσπιση κατηγορίας, βοηθούν τους δικαστές. Σε αυτό το δικαστήριο λοιπόν έχουν ακουστεί τόσα ψεύδη, έχει ασκηθεί τόσο ψυχολογική βία, η ψυχολογική πίεση είναι η σωστή έκφραση, προς την έδρα, για τα προβλήματα υγείας του ιδιοκτήτη, για την σύζυγο του ιδιοκτήτη, μια μάνα, για τον άλλον τον πιτσιρικά, το χειριστή που το έβαλε τέρμα και από την πολύ δύναμη τελικά διαλύθηκε το παιδί μου. Έναν μηχανικό ο οποίος δεν ξέρω, είμαστε και άνθρωποι, μπορεί να κάνουμε λάθη. Όλοι αυτοί λοιπόν οι συνήγοροι από εκεί την πλευρά υπεράσπισης κατηγορίας προσπαθήσαν να ασκήσουν ψυχολογική επιρροή κυρίως στους ενόρκους και κυρίως στους δικαστές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι άλλο. Γιατί όλοι εκεί μέσα με τις γραβάτες μιλούσαν για νομικό πολιτισμό. Όχι, δεν θα γινόταν τίποτε, Άννα μου. Θα ήταν όλοι στα σπίτια τους. Σήμερα Κυριακή θα πίναν τα τσίπουρά τους στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι και τις μπύρες τους, άλλοι με τις μαριχουάνες, άλλοι με τα έτσι, άλλοι με τα αλλιώς. Και θα ανεβαίναν τα παιδάκια πάνω και 5, 5, 3, 3 ευρώ θα γεμίζαν μέχρι το βράδυ 500, 800 ευρώ και θα πηγαίναν στο σπίτι τους για να ξημερώσει μια άλλη μέρα.
1: Θέλω να λοιπόν πω κάτι, ότι ο αγώνας που έδωσες έφερε, και αυτό δυστυχώς το δυστύχημα και ο θάνατος του Γιάννη μας έφερε, συγκλονιστικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των Λούνα Πάρκ. Δηλαδή,
12: ακόμη όχι, Άννα μου, ακόμη όχι.
1: Εγώ
12: ακόμη
1: θα πω όχι, ότι έγιναν πολλά βήματα προς αυτό, έκλεισαν αρκετά Λούνα Πάρκ.
12: Αυτό δεν είναι βήμα, κλείνω το πρόβλημα και κλείνω τα μάτια μου να μην δω το πρόβλημα. Δεν έχει γίνει κάτι. Και να σου πω και κάτι το οποίο είναι τρομακτικά δύσκολο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, από την πρώτη στιγμή ο Υπουργός, πέρα κομματικές υπεπιθύσεις δεν συζητάμε, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα πολιτικά, να με ενδιαφέρει το παιδί μου στο χώμα και αυτά που ζουν, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Κινήθηκε άμεσα. Το Υπουργείο Ανάπτυξη έχει νομοθεσίε. Και γι' αυτό κατάφερε απευθείας να ανακαλέσει και την άδεια του φορέα. Που πιστοποίησε.
1: Ναι.
12: Ψεύτηκα. Δεν πιστοποίησε τίποτε.
1: Ναι.
12: Που πιστοποίησε και καλά το συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ. Ωραία. Έχουν περάσει 22 μήνες.
1: Ναι.
12: Στην Ημαθία, από την Ημαθία κατάγεται ο υφυπουργός του Υπουργείου Ανάπτυξης. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ο οποίος γνωριζόμαστε μία ζωή. Ξέρεις ότι κανένας από όλους αυτούς δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο να στηρίξει την οικογένεια, να πει έλα εδώ ρε, τι κάνεις τόσους μήνες, παλεύεις, προσπαθείς, έχουμε αυτή την εξέλιξη, γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς πού μπορούμε να βοηθήσουμε σαν κράτος? Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μήπως έστω ένα ψυχολόγο? Μήπως να μας φέρεις και εμάς τα 10 χαρτιά που έχεις συλλέξει, να δούμε πώς μπορούμε αύριο τα Ελληνόπουλα ανά την επικράτεια να ανεβαίνουν στο άλλο να πάρει και να είναι ασφαλή? Μήπως πρέπει να διορθώσουμε κάτι? Τίποτε. Ο καθένας τραβάει τον ταλγκά του. Ο καθένας κοιτάει πώς θα είναι βολεμένος.
0: Χωρίς και τα χρήματα και την οικονομική
1: ναι, γιατί ανεβοκατέβαινε ο Γιώργος Καμπαϊλής, εργάζεται στην Αθήνα. Πολλές εξελίξεις ήταν πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εάν, Γιώργο, δεν είχε την οικονομική κατάσταση, αυτό θες να πεις?
0: Ναι, άμα δεν είχατε τα λεφτά ή, ξέρω εγώ, χρειαζόσασταν πολλά λεφτά για να κάνετε τα αυτονόητα, να γίνουν οι δίκες και να δικαιωθείτε.
1: Γελάει, ναι.
12: Μου είστε συμπαθέστατος, αγαπητέ, και το ξέρετε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. 22 μήνες είναι οικονομίες 40 ετών.
0: Πόσα χρήματα χαλάσατε?
12: Μέχρι τώρα, από τη στιγμή που έχασα το παιδί μου,
0: ναι.
12: Κοιτάξτε, είναι ασύλληπτο το νούμερο. Έχω ξεπεράσει τις 250.000. Σας το λέω τίμια. Χρήματα τα οποία είναι δηλωμένα στη δήλωσή μου.
0: Mm-hmm.
12: Γιατί μπορεί να με καλέσει καμιά εφορία αύριο. Είναι στη δήλωσή μου δηλωμένα τα χρήματα αυτά. Αυτά έχουν φύγει σε δικαστήρια, σε μετακινήσεις. Να φανταστείτε, 25 φορές έχουμε πάει μόνο στο Μολ Γεντζόν. Όλο αυτό έχει αντίκτυπο στη δουλειά, στον αγώνα ετών. Όλο αυτό έχει μια άλλη ιστορία. Σήμερα συζητάμε για πράγματα τα οποία είναι γνωστά. Απλά βλέπουμε γι' αυτό, βλέπουμε πια και πολλούς ανθρώπους που εφαρμόζουν τη βία. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι επιθετικοί, οι οποίοι δεν έχουν κάτι, δεν μπορούν να κάνουν αυτό το οποίο νιώθουν. Ουσιαστικά εξοντώνονται, τρώγονται από μέσα τους. Εγώ μπόρεσα και το έκανα. Κάποιος άλλος μπορεί να έπαιρνε ένα πιστόλι και να τους είχε σκοτώσει.
0: Κυρία Καβαϊλή, αν ένας άλλος άνθρωπος ήταν στη θέση σας και δεν είχε τα χρήματα αυτά, θεωρείτε ότι δεν θα είχε μπορέσει να δικαιωθεί?
12: Αγαπητέ, μόνο στις ιδιωτικές έρευνες έχουν εξοδευτεί 25.000 ευρώ μόνο στα δικαστήρια μέχρι τώρα, γιατί εγώ συμμετείχα και σε όλη την προσπάθεια που κατάφερα για τη Δήμαρχο Κασάνδρας, που αυτή ουσιαστικά μας σκότωσε το παιδί, αυτή δεν έκλεισε το Λούνα Πάρκ, που έχουμε μεγάλη, μεγάλη εξέλιξη σε αυτό το θέμα με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τη συγκεκριμένη που έχει φύγει, έχει πάει στο σπίτι της μετά από απόφαση της ανώτατης δικαιοσύνης, του ανώτατου Συμβουλίου της Επικρατείας. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στη ζωή, στην κοινωνία και να εκπροσωπούν ανθρώπους. Αποδεδειγμένες προσωπικότητες. Πληροφορήθηκα εχθές, ενώ ήμουν στο δικαστήριο, ότι και ο τώρα δήμαρχος Κασάνδρας,
0: mm-hmm.
12: Του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή 2 μηνών. Αναμένουμε την πειθαρχική ποινή από την αντιδήμαρχο, η οποία το 23 έδωσε και αυτή υπέγραψε σε ψεύτικα χαρτιά, σε χαρτιά που δεν θα έπρεπε να είχε δώσει στο συγκεκριμένο να πάρει άδεια, διότι ο μηχανικός που πήγε τα χαρτιά δεν ήταν διαπιστευμένος. Μιλάμε για τρομακτικά πράγματα. Δεν είναι μόνο τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
12: Είναι η αγανάκτηση.
0: Έτσι.
12: Να δουλέψεις να τα μεγαλώσεις, να δουλέψεις να τα κάνεις σωστούς τους ανθρώπους, να δουλέψεις να πληρώσεις υποχρεώσεις, επιχειρηματικά να πληρώσεις, γιατί κρέμονται πάνω από τον αγώνα σου οικογένειες που εργάζονται τι να πρωτοκάνεις, να διαχειριστείς το χρέος των μικρών παιδιών που μείνανε πίσω και είδαν τα πάντα εκείνο το βράδυ, της μητέρας που το γέννησε, τον πατέρα που τρέχει και έχει κάνει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα 2 χρόνια, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Γιαννιτσά, Πολύγυρο, για να παρακαλάμε εκεί στον Πολύγυρο, στη Γιαννιτσά, Πολύγυρο, για να παρακαλάμε εκεί στον Πολύγυρο σήμερα έναν αντισυμβολικό.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Οι Βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδου στόλου που επιχειρούσε να περάσει από τη μάχη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, στην επιχείρηση αναχέτησης του σκάφου συμμετείχαν κομάντος του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού και ειδικά εκπαιδευμένοι αξιωματικοί της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος. Το σκάφος θα παραμείνει στα ανοιχτά των νότιων ενώ συνεχίζονται οι έρευνες. Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση της συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Πακιστάν προέβλεψαν ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει διατυπώσει αμφιβολίες για το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μόλις υπογραφεί, τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά σε όλους. Έγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί δεν θέλουν πλέον πυρηνικό όπλο. Η πιθανολογούμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ισοδυναμεί με πλήρη αποτυχία του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, λέει ο ηγέτης της Ισραηλινής αντιπολίτευσης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας για σήμερα το βράδυ. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Διαφθορά κερδίζεται με σχέδιο, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας εκτενή αναφορά στην εξάρθρωση κυκλώματος, εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας. Γνωρίζουμε ότι οι αιστείες αδιαφάνειας και οι πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου διαφάνειας και λογοδοσίας, γράφει ο Πρωθυπουργός. Αφιερώνει μεγάλο μέρος της ανάρτησής του και στα 6 χρόνια λειτουργία του gov.gr και στην ψηφιακή αλλαγή του κράτους, τονίζοντας ότι η πλατφόρμα έχει πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών. Πυκνή ροή των οχημάτων στους δρόμους προς τις κοντινές παραλίες της Αττικής. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά. Στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού, πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας και της Νέας Φιλαδέλφειας. Ίδια εικόνα και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κύμης μέχρι Παλίνη. Μέχρι αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται στο 2%. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Στη σύλληψη ενός 72χρονου προχώρησε η αστυνομία επειδή είχε κάνει κατάληψη στην παραλία Ναβίσου, τοποθετώντας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Διαπιστώθηκε ότι το κατάστημά του λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, αφού είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες, συνεχίζονται επαναλλακτικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, αύριο Δευτέρα. Ολοκληρώνονται οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Αύριο θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών και των νηπιαγωγείων. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε χθες τον 5ο τελικό και επικράτησε με 89-85 του Παναθηναϊκού, κατακτώντας και το πρωτάθλημα μετά τη EuroLeague. Η Νέα Υόρκη γιορτάζει το πρώτο της πρωτάθλημα στο NBA ύστερα από 53 χρόνια. Επικράτησε εκτός έδρας με σκορ 94-90 τον San Antonio Spurs.

0: για τη συμπλοκή του Ναν, του παίκτου του Παναθηναϊκού με τον Τάιρις Τζόουνς του Ολυμπιακού, που το επιτέθηκε και τον γροθοκόπησε. Είχα πάρει, λοιπόν, σας είπα ότι ζήτησα τη βοήθεια και από το γραφείο της αστυνομίας και μου ενημερώνουν οι άνθρωποι. Προς το παρόν, λέει, έχει γίνει το εξής. Στο γήπεδο ήταν ο αθλητικός εισαγγελέας, έδωσε εντολή για σχηματισμό δικογραφίας, όχι για συλλήψεις. Και πριν από λίγο μου στέλνει ο καλός συνάδελφος, ο Αλέξανδρος Γίγος. Μου λέει η αστυνομική, σύμφωνα με την αστυνομία αυτό, έτσι, όταν είδανε τον παίκτη του Ολυμπιακού να επιτίθεται στον Αν, παρενέβησαν, τον ακινητοποίησαν οσόφυλαν και για περιστατικά, λέει, με ταυτοποιημένους δράστες. Όταν μάλιστα υπάρχει περίπτωση από κάποια αυτόφορη διαδικασία σύλληψης να προκληθεί μεγαλύτερο επεισόδιο, ενημερώνει το εισαγγελέα. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αθλητικός εισαγγελέας που βρίσκονταν στο γήπεδο ενημερώθηκε άμεσα και διέταξε την απομάκρυση του ενός από τον άλλο και το σχηματισμό δικογραφίας. Οι αστυνομικοί λειτουργήσαν με βάση τα προβλεπόμενα, τον κινητοποίησαν και τον απομάκρυναν. Όταν η αυτόφορη διαδικασία θα μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο επεισόδιο, οι ενέργειες είναι αυτές που ακολουθήθηκαν. Δηλαδή, λέει ο εισαγγελέας ότι άμα τους πιάσω τώρα και τους πάω μέσα και τους κάνω σύλληψη και τους βάλω χειροπέδες, αυτό θα δημιουργήσει, θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερα επεισόδια, πολύ μεγαλύτερο ζήτημα.
1: Σταθμίσε,
0: θα μαζευτεί.
1: Σταθμίσε τα γεγονότα.
0: Μπράβο, και σου λέει ότι εγώ τι κάνω τώρα, τους κάνω δικογραφία, θα πάνε να δικαστούν και οι δύο για αυτό που έχει γίνει και από εκεί και πέρα θα τιμωρηθούν. Από το να ρίξω εγώ λάδι στη φωτιά. Και φυσικά όταν υπάρχει εισαγγελέας, παιδιά, τελειώνει η κουβέντα σε αυτό το θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα και το βλέπω και στα μηνύματά σας, να πούμε 6947-989-989. Είναι το Viber, μας στέλνετε όλα τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ό,τι θέλετε, χωρίς να έχετε καμία χρέωση. Ήταν αυτό που, μεγάλο θέμα που κουβεντιάστηκε πάρα πολύ χτες και σήμερα.
1: Με τις διοργανώσεις.
0: Με τους πιτσιρικάδες.
1: Με τα ναρκωτικά και τους πιτσιρικάδες και από καλές γειτονιές, σε πάση περιπτώσει, Αττικής, από τα βόρεια προάστια. Ναι, δρούσαν σε Κάλλη, Κηφισιά, Θρακομακεδόνες, Νέα Ερυθρέα. Μέσα στις οργανώσεις υπάρχουν και παιδιά 14 και 15 ετών. Είδαμε και κάτι φρικτούς διαλόγους να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πώς, ας πούμε, προσπαθούσαν να πασάρουν ουσίες ακόμη και σε κορίτσια και την περίοδο και των εξετάσεων και πριν τις εξετάσεις, με κοριτσάκια να στέλνουν μηνύματα και να λένε ότι δεν αισθάνονται καλά και ότι νιώθουν ότι θα πεθάνουν και τους πώς να τους χαρακτηρίσω τώρα,
0: ζήτουσαν είναι και από μικρά νερό, παιδιά, ρε, παιδί μου. Ναι, και μιλάμε, τώρα ξέρεις ποιο είναι το θέμα εδώ, παιδιά, εδώ το θέμα είναι ότι μιλάμε
1: τι
0: για 14 χρονών παιδιά,
1: ναι, ρε, παιδί.
0: Τι δεν ξέρεις, είναι 14 χρονών παιδιά,
1: δεν μπορώ αυτή να τους πω εγκληματίες, κατάλαβες,
0: τι είναι,
1: θέλω να πω
0: τι είναι. Όπα, μισό λεπτάκι, εδώ έχουμε 19 χρονούς οι οποίοι είχαν βάλει, είχαν κάνει στρατό από 14χρονα παιδιά, δηλαδή παιδιά που πηγαίνουν στην τρίτη γυμνασίου, στο λύκειο, ακόμα και μικρότερους. Τα είχαν κάνει βαποράκια, παίρνανε και τα παιδιά ναρκωτικά και μάλιστα είχαν πρόβλημα, λέει, στα βαποράκια κάποια στιγμή, επειδή δίνανε πανελλαδικές και δεν είχαν τους πιτσιρικάδες να γίνεται το νταραβέρι. Μισό λεπτάκι.
1: Μειωνόταν η δουλειά, ας πούμε, την περίοδο των πανελλαδικών.
0: Γιατί δεν είχαν ντιλιβεράδες, δηλαδή βαποράκια, επειδή τα παιδιά δίναν πανελλαδικές. Και του λέει ο άλλος ότι κοίταξε να δεις, δεν είμαι καλά, βοήθησέ με. Του λέει δεν έχεις τίποτα, πιες νερό.
1: Ναι. Και φάει σοκολάτα.
0: Και φάει σοκολάτα, λέει, και λέει δεν μπορώ, θα πεθάνω. Του λέει δεν παθαίνεις τίποτα. Προχώρα. Δηλαδή η κατάσταση ήταν εκτός ελέγχου. Εγώ άλλο ρωτάω. Είσαι γονιός. Έχεις ένα παιδί 17 χρονών, 18, 19. Το βλέπεις με ένα αυτοκίνητο που κάνει 60 χιλιάρικα, 50 χιλιάρικα, 40 χιλιάρικα μεταχειρισμένο, σου λέω εγώ. Δεν ρωτάς πώς την ευχή βρέθηκε αυτό το αμάξι. Βλέπεις τον πιτσιρικά, ο πιτσιρικάς ο ένας που θεωρείται αρχηγός, που ήταν 19 χρονών, έλεγε στις ηχογραφημένες συνομιλίες ότι εγώ θέλω στον επόμενο καιρό να βγάζω το μήνα, λέει, ένα
1: 10 χιλιάρικα. Ναι.
0: Δηλαδή βλέπεις ο γιος σου ότι έχει στην τσέπη του απίστευτα λεφτά. Ότι οι μπλούζες του, τα ρούχα του, τα ρολόγια του κάνουν χιλιάρικα. Του δίνεις εσύ τόσα
1: από
0: λεφτά.
1: Αυτούς όμως ήταν από καλές οικογένειες.
0: Ναι, άρα εδώ πέρα τώρα το ξέραν οι γονείς. Είχαν δει οι γονείς τι ακριβώς γίνεται. Μήπως τα είχαν παρκάρει τα παιδιά και δεν είχαν ιδέα τι κάνουν τα παιδιά. Και άντε, αυτοί που ήταν οι αρχηγοί είχαν κάνει αυτή την ιστορία. Οι οποίοι ήταν και πολύ βιαίοι, έτσι. Ασκούσαν βία, χτυπούσαν, απειλούσαν με ζωές. Είχαν όπλα πάνω τους, πιστόλια. Είχαν πάρει πρέφα οι γονείς, είχαν ασχοληθεί καθόλου με το τι γίνεται. Έχουν πιάσει και δύο γονείς, ενός 16χρονου.
1: Και αναμένεται να πιάσουν και άλλους. Δεν ξέρω τώρα.
0: Ναι, αλλά εδώ ρε παιδιά. Ξέρανε τι ακριβώς γίνεται, είχαν καταλάβει τι παίζεται σε όλη αυτή την ιστορία ή πετάγανε χαρταϊτό οι γονείς. Και τα άλλα τα παιδιά που ήταν μέσα σε αυτή την κατάσταση τώρα, τα 13χρονα, 14χρονα, του είπανε πού πας εσύ μικρέ Δημητράκη, τι ακριβώς γίνεται. Είχαν κώδικα επικοινωνίας οι γονείς με τα παιδιά για να του πούνε, να πει το παιδί ότι κοίταξε να δεις, με απειλεί κάποιος και μου λέει να μοιράζω ναρκωτικά. Ξέρανε πότε μπαίνει, πότε βγαίνει το παιδί, τι γίνεται. Τι. Είχαμε κανένα τέτοιο έργο. Εγώ πρώτη φορά έχω δει τέτοιο πράγμα.
1: Στην αρχή οι εγκέφαλοι φέρονται να έδιναν ουσίες στα παιδιά δωρεάν.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον τρόπο τους δελέαζαν. Τους έκαναν, ας πούμε, να έχουν μια εξάρτηση με τις ουσίες. Και ουσιαστικά μετά τους έφεσαν στη διαδικασία προκειμένου να εξασφαλίσουν τις δόσεις τους, mm-hmm. να γίνουν βαποράκια.
0: Ναι.
1: Και έτσι τους έβαζαν μέσα στο κόλπο. Κατάλαβες τι γινόταν.
0: Ναι, αυτό λέω. Είδαν οι γονείς ότι τα παιδιά τους αλλάζουν συμπεριφορά, ότι είναι αγχωμένα, λείπουν, κοίταξαν. Εδώ γίνεται και ένα άλλο θέμα. Είναι 13-14 χρονών.
1: Ναι.
0: Έχεις βάλει εσύ στο κινητό του το σύστημα αυτό για να ελέγχεις πού μιλάει, με ποιον μιλάει, σε ποιες σελίδες μπαίνει, τι ακριβώς κάνει. Μιλάμε για παιδιά Δευτέρας και Τρίτης Γυμνασίου. Εδώ έχουν τεράστια ευθύνη οι γονείς. Ήταν ανύπαρκτοι.
1: Σπύρο μου, τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα.
0: Είναι πολύ έξυπνα
1: και
0: οι γονείς είναι πολύ
1: έξυπνοι.
0: Και οι γονείς, πού θα τη βρεις. Αν δεν έχει λεφτά, δεν γίνεται. Αν έχει λεφτά όμως, γίνεται. Μπορείς πολύ εύκολα να καταλάβεις αν ένα παιδί κινείται με 7 ευρώ ή με 70 ευρώ. Και πόσο μάλλον με 700 ευρώ. Δεν μπορείς να το δεις αυτό το πράγμα. Από μία απλή αγορά. Από μία πολύ απλή αγορά που μπορεί να κάνει. Μια μπλούζα που κάνει 100 ευρώ. Πού τη βρήκες? Πώς την πήρες? Μου την έκανε δώρο ο Βασίλης. Ποιος είναι ο Βασίλης? Πού ήσουν 6 με 7? Τα παιδιά αυτά λέγανε στις συνομιλίες τους ότι να τελειώνουμε γιατί δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω, πρέπει να διαβάσω αγγλικά. Ήταν μαθητές. Οι δάσκαλοι είχαν ψηλιαστεί τίποτα. Μίλησαν ποτέ με τα παιδιά, μπήκαν στις παρέες τους να δούνε τι γίνεται σε αυτές τις παρέες. Να πούνε, να καλέσουν τους γονείς. Τι τους καλούν τους γονείς? Μόνο να μας πούνε άμα στην ιστορία είναι καλός ή δεν είναι καλός. Τι κάνανε οι δάσκαλοι τους στα σχολεία? Είχαν καταλάβει τι σύστημα υπάρχει? Μιλάμε για μεγάλο σύστημα ανηλίκων. Μιλάμε για παιδιά 13 χρονών που μοιράζανε ναρκωτικά και βγάζανε χιλιάδες ευρώ. 5 και 6 και 7 χιλιάδες ευρώ είχαν στα χέρια τους. Αυτά πια. Πώς έγινε αυτό? Πού ήταν? Δεν ήταν κανείς πουθενά. Και βέβαια εδώ πέρα φέρουν τεράστια ευθύνη οι γονείς. Και τα σχολεία και όλα. Και οι κοινωνικές δομές που λέμε ότι έχουμε και πόσο κοντά είναι οι δάσκαλοι μπροστά στα παιδιά και πόσο κοντά είναι οι γονείς στα παιδιά και κολοκύθια τούμπανα. Κολοκύθια τούμπανα. Έβλεπα χτες παιδιά στο δελτίο τους διαλόγους και ανατρίχιαζα. Νόμιζες ότι είναι κακοποί. Καταρχάς οι τύποι κάνανε σχέδια σαν αρκέμποροι ότι θα πάμε διακοπές στο εξωτερικό. Πώς θα πας διακοπές ρε εσύ 14-16 χρονών με διακοπές 7 και 8.000 ευρώ έξω? Πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, ήταν.
1: Πολύ στενάχωρο πάντως.
0: Δεν είναι μόνο στενάχωρο, είναι και,
1: και
0: τεράστια
1: και
0: η ευθύνη. Γιατί λες τώρα που πάμε με αυτή τη διαδικασία και που φεύγει όλο αυτό. Τέλος πάντων, επειδή συζητούσαμε χτες και σας το υποσχέθηκα, θα το ψάξουμε και έβλεπα τα στοιχεία που με έδωσες. Γιατί πολλοί κόσμοι μας γράφει, ρε παιδιά, λέτε για διακοπές, φέρτε κανένα ταξίδι. Μήπως μπορέσουμε να πάμε πουθενά, γιατί δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Και έψαχνε η Άννα και μου στείλε μια πολύ σοβαρή έρευνα που έχει γίνει και δείχνει, ρε παιδί μου, τι γίνεται με την Ελλάδα.
1: Μας έχει στείλει κάτι ο ακροατής, ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, έχει γίνει κάποιο ατύχημα?
0: Όχι, ο Γιάννης έχει στείλει ένα βιντεάκι στο ύψος του Ρέντι. Γιάννη, αν έχει ήχο, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε τώρα εδώ στον αέρα.
1: Τι
0: στο
1: ύψος
0: του Ρέντι λέει: μην τρέχετε, εμφανίζεται απότομα.
1: Τι,
0: κλείνει
1: πράγμα.
0: Ξαφνικά ο δρόμος. Αυτό είναι στην Εθνική. Στο ύψος του Ρέντι, μην αναπτύσσετε ιδιαίτερη ταχύτητα, γιατί πιθανότατα ή έχει πολλή κίνηση για κάποιο λόγο.
1: Κάτι έχει γίνει.
0: Κάτι έχει γίνει μπροστά. Οπότε ξαφνικά εκεί που πηγαίνετε θα δείτε πολλή κίνηση. Το ποδαράκι να το έχετε λίγο στο φρένο. Καλή σας μέρα, ομορφόπεδα. Λέει ο Αστέριος Σπύρο μου: υπάρχουν και γονείς που καταλαβαίνουν τι παίζει και συνεχίζουν να πετάνε όχι χαρταϊτό, αλλά αερόστατο γιατί βολεύει. Το εύκολο χρήμα είναι γλυκό για μικρούς και μεγάλους. Ρε Αστέρι, να σου πω κάτι. Ξέρεις ότι το παιδί σου είναι ντιλιβερά σε ναρκωτικά.
1: Ναι.
0: Θα το αφήσεις? Δεν θα το σταματήσεις? Δεν θα κάνεις κάτι? Ξέρω εγώ. Γιατί σου φέρνει λεφτά στο σπίτι με αυτόν τον τρόπο? Δεν ξέρω. Αν το ξέρανε και πηγαίνανε έτσι, τι να πω. Α, Γιάννης λέει καραμπόλα έχουν λοιπόν στο σημείο αυτό, στο ύψος του Ρέντι στην Εθνική. Ελπίζω να μην είναι τίποτα σοβαρό, αλλά έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχετε το νου σας όσοι κατεβαίνετε λοιπόν και πηγαίνετε προς τα εκεί.
1: Και προσεκτικά, παιδιά, έχει πολύ καλή μέρα. Πολύ θα σπεύσετε να ταξιδέψετε, να πάτε σε κοντινές παραλίες για τον μπάνιο σας ή τη βόλτα σας. Χαμηλές ταχύτητες, να είστε προσεκτικοί, να πάτε με ασφάλεια, να γυρίσετε με ασφάλεια.
0: Και να έχετε και λεφτά, γιατί τα πράγματα είναι ζόρικα.
1: Μαζευτείτε λίγο, γιατί η Ελλάδα μας
0: είναι
1: πολύ ακριβή.
0: Λέει λοιπόν, ακούτε, αν δείτε τώρα. η Ελλάδα είναι στην πέμπτη πιο ακριβή χώρα για διακοπές στην Ευρώπη, ανάμεσα 40 χώρες. Και μακράν,
1: στην πρώτη πεντάδα
0: στην
1: είμαστε.
0: Πρώτη πεντάδα. Και μακράν η ακριβότερη σε όλη τη Μεσόγειο. Και προσέξτε, ακριβαίνει συνεχώς. Δηλαδή από τα τελευταία 3 χρόνια, κάθε χρονιά πάμε και λίγο πιο ψηλά.
1: Θέλω εντάξει. Λίγο να μου πεις, πάρ' το λίγο αντίστροφα που μας ενδιαφέρει τώρα να πας και κλείσουμε κανένα πακέτο.
0: Περίμενε.
1: Ναι,
0: και πιο ακριβή.
1: Ναι.
0: Η Ελβετία με μέσο ημερήσιο κόστος 241 ευρώ το άτομο. Δηλαδή για να κάνει ένα ζευγάρι διακοπές,
1: ναι.
0: Στην εβδομάδα θα χρειαστεί 3.300.
1: Πόσα?
0: 3.300. Χωρίς τα αεροπορικά. Στην Ελβετία.
1: 3.300 μια εβδομάδα.
0: Χωρίς τα αεροπορικά.
1: Χωρίς τα αεροπορικά. Βάλε και τα αεροπορικά.
0: 4.000 κοντά.
1: Γύρω στα 800 τώρα την καλοκαιρινή περίοδο. 4.000 θέλουμε για Ελβετία. Κάτσε να τα σημειώνω λίγο.
0: Λοιπόν,
1: να ξέρω
0: δεύτερη
1: τι μας
0: θέση. Σε μεγάλη απόσταση από την Ελβετία, η Γαλλία. 181 ευρώ.
1: Ναι.
0: 2.500 για δύο άτομα. Έξω τα αεροπορικά πάλι.
1: 2.500 άλλο είναι από 500, ναι. Άρα 3 πάμε χιλιάρικα. Στα 3.000 τη βδομάδα. Ναι.
0: Αν ένα ζευγάρι επιλέξει διακοπές στην Ισπανία αντί για την Ελλάδα,
1: ναι.
0: Θα γλιτώσει 406 ευρώ την εβδομάδα. Η Ισπανία είναι 406 ευρώ την εβδομάδα, πιο φθηνή από την Ελλάδα.
1: Α, η Ισπανία όμως μας έχει πει, ειδικά πέρυσι είχαν γίνει πάρα πολλές διαδηλώσεις.
0: Δεν τους γουστάρουν.
1: Δεν θέλουν άλλους τουρίστες.
0: Ναι, λοιπόν. Δεν μπορεί να έχουν άλλο. Λοιπόν, ένα ταξίδι αναψυχή στην Ισλανδία κοστίζει κατά μέσο όρο 177 ευρώ την ημέρα και στο Λουξεμβούργο 169. Άγου τώρα εδώ τώρα.
1: Ποιος θα πάει καλέ άφουστο στο Λουξεμβούργο και στην Ισλανδία.
0: Μπράβο, γι' αυτό το λέω. Επειδή ποιος θα πάει εκεί, η Ελλάδα βρίσκεται σε απόσταση αναμνήσεως από το Λουξεμβούργο με μέσο ημερήσιο μπάτζετ 168 ευρώ.
1: Πόσο τη μέρα?
0: Ναι.
1: 170
0: ευρώ
1: τη μέρα. Ευρώ
0: είμαστε πιο φθηνοί από το πλουσιότερο κρατήδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάνε μου λίγο τον υπολογισμό. Ένα ζευγάρι 7 μέρες στην Ελλάδα, πόσα χρήματα χρειάζεται?
0: Αναλόγως που θα πάει.
1: Επέλεξε μας έναν καλό προορισμό.
0: Περίμενε. Για
1: στη Μύκονο.
0: Θα σου πω. Στη Μύκονο δεν είναι έτσι. Μας καταστρέφεις εδώ πέρα. Μας διαλύεις.
1: Στη Σαντορίνη.
0: Πρέπει να βάλεις λίγο.
1: Στην Κρήτη.
0: Πρέπει να βάλεις λίγο και τους μισθούς. Ας πούμε, επειδή μου είπες για το Λουξεμβούργο.
1: Ναι.
0: Το Λουξεμβούργο, ο προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι 83.000. Και στην Ελλάδα είναι 18.000.
1: Πολύ
0: για
1: καλά.
0: Να το δεις λίγο,
1: ναι,
0: το έργο.
1: Ναι, πολύ καλά, ναι. Το έργο.
0: Γιατί εμείς έχουμε το δεύτερο
1: έργο,
0: χαμηλότερο ετήσιο μισθό μετά τη Βουλγαρία.
1: Α, καλά. Εντάξει. Πάμε.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι τυχαίο, γιατί σας τα λέω αυτό τώρα και πήραμε αυτά τα στοιχεία. Γιατί πριν από μια εβδομάδα σας λέγαμε,
1: ναι,
0: ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πάει διακοπές. Και χτες είχε ο Γιώργος Σαραντάκος ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι 7 στους 10 Έλληνες δεν τα βγάζουν γρήγορα, εύκολα. Και ένας στους 4, αυτό είναι μεγάλο θέμα, ένας στους 4 νέους μένει με τη μαμά του και τον μπαμπά του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν κάνει σε καμία περίπτωση
1: το
0: οικογένεια.
1: Έχει δείξει πολλές,
0: ναι,
1: φορές αυτό.
0: Και δεν κάνει παιδιά σε καμία. Πρόσεξε, είναι τώρα όμως αυτό το στοιχείο. Βγήκε,
1: ναι,
0: τώρα. Που σημαίνει ότι σε μια χώρα που έχει υπογεννητικότητα είναι
1: και
0: τεράστιο,
1: πρόσεξε,
0: το πρόβλημα.
1: Το ένα στους 4 παιδί που αναφέρει η έρευνα, να ξέρεις ότι είναι μέσα και άτομα άνω των 30 εννοείται.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να είναι ανήπαντροι. 35 άριδες, πολλοί έχουν γυρίσει τα πατρικά τους. 40 άριδες έχουν γυρίσει τα πατρικά τους.
0: Και επειδή λέμε, ας πούμε, τι γίνεται τώρα, γιατί φεύγουν, ξέρω εγώ, και δεν έρχονται στην Ελλάδα, γιατί τουρίστες πάνε και σε άλλες περιοχές. Σου λέω τώρα, μια εβδομάδα διακοπές στην Ιταλία για ένα ζευγάρι κοστίζει 210 ευρώ λιγότερο από την Ελλάδα. Σου λέει. Και φθηνότερες από την Ελλάδα για διακοπές είναι Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Για παράδειγμα, η Ιταλία βρίσκεται στην 9η θέση. Και μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας μεσολαβούν Αγγλία και Δανία, που είναι χώρες που έχουν πολύ χρήμα. Δηλαδή, σου λέω, ρε παιδί μου. Και αυτό
1: θέλω
0: δείχνει...
1: λίγο να μας πεις, επειδή μας μπέρδεψες με τα πολλά στοιχεία.
0: Αν ένα ζευγάρι.
1: Φθηνές, πού μπορούμε, τι επιλογές έχουμε.
0: Τώρα.
1: Ας πούμε, ξέρω ότι η Μάλτα είναι καλή επιλογή για
0: ήταν
1: να κάνεις.
0: Καλή, έχει ακριβίνει. Η Τουρκία ήταν καλή, έχει ακριβίνει.
1: Ναι. Δεν έχουμε καμιά λύση.
0: Είναι η Πορτογαλία, είναι οικονομική, αν θέλετε να πάτε. Η Τουρκία είναι ψηλά.
1: Ναι.
0: Γενικά, και επίσης πολύ καλές διακοπές είναι το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία. Εκεί πάει πολύ
1: κόσμος. Και λένε
0: κόσμος.
1: Κάποιοι πολλοί Έλληνες πηγαίνουν τα τελευταία χρόνια ότι είναι πολύ ωραία.
0: Πρώτη μέρα.
1: Σαν παραμύθι.
0: Σχεδόν
1: λέει,
0: τα μισά από την Ελλάδα που είναι 168.
1: Πόσα θέλουμε τη μέρα?
0: 87.
1: Α,
0: η Μάλτα είναι με 109 ευρώ που μου είπες εσύ,
1: ναι.
0: Και η Κύπρος είναι πολύ καλά με 95 ευρώ. Ειδικά η Κύπρος έχει ρίξει πάρα πολύ τις τιμές.
1: Και τώρα, επειδή βλέπω των όσων πέρα... συνέβαιναν και συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, η Κύπρος πέρασε δύσκολα κάποιους μήνες. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται ο τουρισμός. Θυμάμαι κάτι ρεπορτάζ που είχαμε κάνει πάντως, Σπύρο, Απρίλιο, που κανονικά σφίζουν κάποια μέρη, ήταν εντελώς άδεια.
0: Ο αδερφός μου λέει πάει η Εστονία για διακοπές, λέει ο Βαγγέλης. Ναι. Οικονομικές διακοπές και διαβάζω εδώ είναι το Μαυροβούνιο 97 ευρώ, Κροατία 87, Σλοβενία 86, Αλβανία 70, ακόμα και η Βοσνία Ερζεγοβίνη που έχει θάλασσα είναι 62 ευρώ τη μέρα. Οπότε ο άλλος αν πάει σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο βρίσκει άκρη εκεί και μπορεί να περάσει πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, η οποία Αλβανία σε κάποια σημεία της, παιδιά, από ό,τι μου λένε και συνάδελφοι που πηγαίνουν συχνά εκεί, έχουν αναπτυχθεί, λέει, τόσο πολύ. Mm-hmm. Έχουν γίνει κάτι φοβερές ξενοδοχειακές μονάδες και beach bar, τα οποία θυμίζουν πολύ τη Μύκονο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι βέβαια και τόσο πολύ φθηνά. Βεβαίως παραμένουν πιο χαμηλά στην Ελλάδα.
0: Φαντάστερο, είναι θέμα.
1: Αλλά κάποιο κομμάτι της έχει αναπτυχθεί πολύ της Αλβανίας.
0: Πορτογαλία σχεδιάζουν να το να πάνε. Η Πορτογαλία είναι καλή.
1: Ναι.
0: Είναι καλή, έχει πολύ οικονομικό φαγητό και
1: έχει
0: είναι και
1: θάλασσα.
0: Εύκολη μετακίνηση. Ναι, ρε, βέβαια, είναι πολύ καλό. Βούλα, καλημέρα αγαπημένη μου. Διακοπές πιο πολύ πάνε στα χωριά τους, στα εξοχικά και αρκετοί Έλληνες δεν πάνε πουθενά. Όπως ακριβώς το λες, είναι και η τελευταία έρευνα που βγήκε. Ότι όλοι ψάχνουν να βρουν να πάνε σε εξοχικά φίλων και να τους φιλοξενήσουν εκεί. Στα χωριά πάνε πολύ. Γιατί έχουμε ένα σπίτι, θα πάμε, θα μετακινηθούμε και λίγο από εδώ, από εκεί και όλα αυτά. Και αρκετοί Έλληνες είναι αυτοί που δεν θα πάνε πουθενά. Ξέρεις τι γίνεται. Εμείς βλέπουμε, ρε παιδί μου, Αύγουστο, λέμε φεύγουν τόσοι και γίνεται χαμός στον δρόμο και πού δεν βρίσκουμε να κάνουμε μπάνιο. Πρόσεξε όμως να
1: δεις τώρα. Πλέον δεν
0: ναι, αλλά αν πας τώρα, στην Πελοπόννησο σου λέω, αν πας τώρα στα νησιά, που είναι Ιούνιος, είναι μέσα Ιουνίου, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι γεμάτα. Δεν είναι καν τα μισά από αυτά γεμάτα. Άρα το ότι θα δουλέψουν από 15 Ιουλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου δεν σημαίνει ότι σώζουν και εξαρτάται, έτσι. Πώς θα είναι όλο αυτό το πράγμα. Κάτσε. 7 μέρες στο Λαγονίσι, λέει. Ημερήσιο μπάτετ 40 έως 50 ευρώ. Αεροπορικά δεν έχει, γιατί δεν έχει αεροδρόμιο. Εκεί θα πάω. Αργυρούπολη μένω. Είσαι ωραίος. Μην το συζητάς.
1: Μισό λεπτό. Γιατί είχα ψάξει αυτή την εναλλακτική στο πλαίσιο της έρευνας που έκανα για τις διακοπές και πέρυσι.
0: Και το Γιώργο διάβασε.
1: Εάν θέλεις να μείνεις στο Λαγονίσι, για Αύγουστο μιλάω, τέλος Ιουλίου, να βρεις ένα κατάλημα εκεί.
0: Ναι.
1: Να τρως, να πίνεις και να πηγαίνεις στη θάλασσα εκεί. Δεν είναι το κόστος που μας λέει ο φίλος ο ακροατής.
0: Αναλόγως που θα μείνεις.
1: Είναι τσιπημένα. Κοιτούσα ακόμη και τα Airbnb.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Ναι, γιατί έρχονται οι ξένοι.
1: Ακριβώς.
0: Και ανεβάζουν πολύ την τιμή.
1: Ακριβώς.
0: Ο Γιώργος όμως εδώ λέει ότι Σαββατοκύριακο στη Μάλτα, σας το είχα γράψει παιδιά και άλλη μια φορά, λέει, πριν κανένα δίμηνο, 300 ευρώ πηγενέλα, δύο διανυκτερεύσεις και φαγητό. Είχα κλείσει τα εισιτήρια από αρχές του χρόνου.
1: Αυτό είναι ο μάγκας. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Έχει δίκιο.
1: Με κάποιο τρόπο πρέπει να το.
0: Απλώς εδώ πέρα ρισκάρεις. Λες, θα πάω. Αν δεν πας, χάνεις τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τις περισσότερες
1: φορές. Εκτός αν κάνεις φλέξ το εισιτήριο.
0: Αν το κάνεις φλέξ, όμως δεν είναι 100
1: είναι
0: ευρώ.
1: Είναι, πιο ψηλά.
0: Είναι πολύ πιο ψηλά.
1: Ναι.
0: Και μετά, αν το αλλάξεις, είναι σχεδόν άλλα τόσα λεφτά. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, που θέλει να πάει, θέλει να πάει στην επαρχία αμοχός του, στη γη των προγόνων. Ναι, ρε Θεοδωρόπουλη, σε μορφή. Ωραία παστούλα έστειλε ο Νίκος ο Δημητριάδης. Να μας γλυκάνει, αν εσείς δεν έχετε γλυκαθεί ακόμα, πάρτε ένα γλυκάκι, δεν κάνει κακό, παιδιά. Εντάξει, Κυριακή είναι ένα γλυκάκι, δεν το φας Κυριακή. Κυριακή σε αφήνει και ο διαιτολόγος να φας ένα γλυκό, δεν σε αφήνει.
1: Εκτός αν έχεις
0: πάει. Τώρα τα κόψα τόλα. Μόνο γυμναστήριο. Άιντε, πάμε break.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Ο πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ναι, ναι, το βαφτιστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
8: Τροχός της τύχης.
7: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
9: κερδίζει!
8: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Δεν τρέπεστε να τα λέτε αυτά.
1: Όχι, καθόλου δεν τρέπομαι.
0: Μπήκε ο Θάνος, μπήκε και η Άννα εδώ. Και εγώ θα το έκανα.
1: Φυσικά.
0: Μπράβο του.
1: Για να ζεις την περιπέτεια, να δει πώς είναι να παλεύεις και να δημιουργείς. Φυσικά, επειδή δεν μπορώ. Πονοψυχή πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα είχα τις καβάτσεις για τα παιδιά, θα τους είχα κάποια χρήματα, αλλά δεν θα το αποκάλυπτα.
0: Θέλει, δεν θέλω να σκοτώσει. Είστε καλό, καβάτσα νούμερο 1, 250 ευρώ. Κλακ, δίπλα. Έτσι, μάμα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Πήγα δουλειά 2 μέρες αερή, σταματάω. Καβάτσα νούμερο 2, 2.500 ευρώ.
1: Όχι καλέ, τόσο εύκολα.
0: Μικρή Louis Vuitton στη θέση της. Κλακ.
1: Όχι,
0: δεν θα το έδινε.
1: Συμπάσχω και συμφωνώ με τον φίλο μας τον Γάλλο.
0: Γάλλο της εκατομμυριούχου που είπε να αλλάξει ο νόμος να μην αφήσει τίποτα στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Θα το κάνεις αυτό, το κάνει αυτό ο Έλληνας. Να μην αφήσει το σπίτι στο παιδί. Ε? Να γίνει χαμός, να σε ακούσει η κοινωνία, να μην λιώσεις ποτέ μετά.
1: Τι θα πει η γειτονιά.
0: Τι, η γειτονιά τι θα πει.
1: Τι κατάλαβε, τα πήρε όλα εκεί που πήγε.
0: Πήρες μαζί σου, πήγαινε. Ούτε κερίδες σου ανάβουν. Και το ρο με 4 ρο. Ούτε κερίδες σου ανάβουν.
1: Εγώ ξέρω όμως και πολλούς που οι άνθρωποι άφησαν τα πάντα, έδωσαν τα πάντα στα παιδιά τους και τελικά τα παιδιά τους ούτε κερί πήγαν να ανάψουν.
0: Α, και η Έλλη Σιβροπούλου συμφωνεί.
1: Βέβαια.
0: Όλοι θέλετε να μην αφήσουν τίποτα, να αρχίσουν από το μηδέν.
1: Όχι, να μην αφήσουν τίποτα. Όχι, αλλά.
0: Μετά σας θέλει.
1: Είναι καλό, όχι, είναι καλό να μην τα δώσεις και όλα έτοιμα, ρε παιδί μου. Και να παλέψουν.
0: Α,
1: να δώσουν τους αγώνες τους.
0: Τι
1: συμβαίνει, Έλλη.
0: Γιατί
1: έρχεσαι με αυτό το.
2: Ναι.
1: Ναι. Τι συμβαίνει.
2: Συμφωνώ με την Άννα απόλυτα.
0: Τι, να μην αφήσει τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Όχι. Να ξεκινήσει από το μηδέν. Να έχει ο άλλος τρελά λεφτά.
1: Να ξεκινήσει από το μηδέν. Να
2: το σπουδάσει καλά. Εφόσον έχει τη δυνατότητα.
0: Λίγα.
2: Όχι, δεν είπαμε να πάει να καθαρίζει σκάλες. Να το σπουδάσει καλά, να του δώσει τα εφόδια και μετά να το αφήσει μόνο του να καταλάβει πώς είναι η ζωή.
0: Και όταν είναι δύσκολο να έρχεται, να μπαίνει στα πίτς.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Ο Θάνος Μπούμπας το έχει σκεφτεί τώρα, δεν ξέρω να μιλάει. Σου λέει, άσε τώρα, άσε γιατί γυρνάει ο τροχός και μπορεί να κάτσει κάποια καλή.
2: Επίσης συνήθως, τώρα δεν θέλω να γίνω τυποδευολική, αλλά έχω την αίσθηση ότι όταν οι γονείς που αφήνουν μεγάλες περιουσίες στα παιδιά τους καταλήγουν σε κάποιο γεωκομείο, κάτι έχουν κάνει εντελώς λάθος μεγαλώντας τα παιδιά τους. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο τι περιουσία αφήνεις, είναι πώς χτίζεις τη ζωή των παιδιών σου. Δεν καλύπτεται
1: και
2: το πώς τα μεγαλώνεις.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
2: Δεν καλύπτεται το πώς τα μεγαλώνεις με το αν έχεις αφήσει 4 οικόπεδα, 3 ελιές και 7 σιτάγια.
0: Πού λέει ένα οικόπεδο. Να σου μείνουν τα λεφτά, να είσαι στο σπίτι σου, να έχεις και 2 ανθρώπους.
2: Σε αυτό συμφωνώ.
0: Και
2: τη Ρωσίδα, φάταγη.
0: Όχι,
2: όχι, όχι, και εκεί. Ειδικά σου
0: να
2: τα έφτιαξε.
0: Κάντα εκεί. Να σου σε βοηθάει.
1: Δεν θα σε βοηθάει. Στην Αράχοβα, εκεί τη Πελοποννήσου, έχει κληρονομήσει κανένα οικόπεδο.
0: Κάτι ελιές, τίποτα. Κάτι ελιές.
1: Πόσο πιάνουνε.
2: Εμείς θα σε γεωκομίσουμε, δηλαδή εγώ και η Άννα.
0: Ούτε για το τίνιαγμα που λέει.
1: Πόσο πιάνουνε.
0: Τίποτα.
1: Ούτε μια 300, δεν πιάνουν τα οικόπεδα.
0: Ούτε ευρώ 300.
2: Ελιέ, λάδι βγάζετε, λάδι.
0: Έκανα δενεκέ, παίρνουμε και αυτό.
2: Τι τον κάνει, το μοιράζεται όλη η οικογένεια.
0: 25 ευρώ. Ξέρεις,
2: κάτι θα συνέβαινε παλαιότερα σε κάτι περιοχέ που έχουν πόλεμο.
0: Ναι, εκεί τίποτα. Δεν υπάρχει, παιδιά. Τίποτα. Ό,τι δουλέψει, παιδιά, μην το συζητάτε.
1: Στο Κάπρι των Μεσογείων. Είναι το Κοροπή. Εκεί
2: το Κάπρι των Μεσογείων.
0: Το Παρίσι των Μεσογείων.
2: Ωραίο είναι αυτό.
1: Εγώ λέω Κάπρι γιατί το έχει κάνει ότι είναι φανταστικό.
2: Όχι, ωραία είναι. Είχα ένα οικόπεδο παλιά στο Βρωμοπούση Κερατέα.
0: Το είχε στο Βρωμοπούση.
2: Το Βρωμοπούση.
0: Είναι δίπλα από τον Κίνη Βέρδη. Πλάι είναι το Λίλι Κούκι. Λίλι Κούκι είναι το κόκκινο λουλούδι στα αρβανίτικα. Το Κίνη Βέρδη είναι από πάνω.
1: Υπάρχουν περιοχές. Πού είναι αυτή η περιοχή του Κίνη Βέρδη.
2: Και το Βρωμοπούση. Βρωμοπούση.
0: Βρωμοπούση.
2: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει και
2: καλό πηγάδι λεγόταν.
0: Όχι, όχι.
2: Όχι, παραθαλάσσιο οικόπεδο. Το δώσαμε.
0: Σου λέω στα αρβανίτικα το Λίλι Κούκι.
2: Το είχαμε καταπατήσει κιόλα να ξέρει.
0: Στα αρβανίτικα. Θέλω να την πάρει την προφορά.
1: Λίλι Κούκι.
0: Όχι, Λίλι Κούκι δεν είναι. Είναι Λίλι Κούκι.
2: Λίλι.
0: Ναι,
2: Λίλι Κούκι. Είδε εγώ με Πελοποννήσια. Το Λίλι το βγάζει πιο εύκολα.
0: Είναι και απε κιάφα φρόγκ.
1: Κιάφα φρούγκ.
0: Όχι φρούγκ, φάτο το.
1: Κιάφα φρούγκ.
0: Γκίνι Βέρδη.
1: Αυτές λοιπόν είναι περιοχές.
0: Είναι περιοχές.
1: Στα Μεσόγεια.
0: Στα Μεσόγεια.
1: Δίπλα σε θάλασσα.
0: Πώς αλλιώς λέγεται η Παιανία.
1: Πώς αλλιώς Λιώπεση. Λέγεται.
2: Ναι, βέβαια. Το ξέρει και η μαμά μου αυτό που είχε κάποτε ένα γαμπρό από το Λιώπεση.
0: Το δες. Λιώπεση.
2: Λιώπεση.
0: Πάμε break.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καλημέρα από την παραλία τη Κινέτα. Έμα γι' αυτό σου λέω. Γεωγραφία είναι αυτό. Γεωγραφία.
1: Ρε παιδιά, τώρα που το λέτε, άκου τώρα να δει χθε τι έπαθα.
0: Δρόμο πούσι.
1: Την ώρα που έφτιαχνα το νοηματικό δελτίο για το Σταρ. Καταπιάνομαι μια υπόθεση και διαβάζω στα Πεύκα Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία.
1: Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη, ενώ τη μεγάλωσα εκεί, σπούδασα εκεί. Πεύκα Θεσσαλονίκης, Πεύκα Θεσσαλονίκης. Λέω, πού στο καλό είναι αυτό το πράγμα. Ξέρεις τελικά ποια είναι τα Πεύκα Θεσσαλονίκης?
0: Όχι.
1: Το Ρετζίκι. Εμείς το ξέρουμε σαν Ρετζίκι, την περιοχή Ρετζίκι.
0: Πού είναι κοντά αυτό?
1: Κάπως βορειοδυτικά, αν το λέω σωστά, βορειοδυτικά της πόλης. Προάστιο θεωρείται. Δεν ήξερα ότι λέγονται Πεύκα. Το εχθές το έμαθα. Γι' αυτό με ρωτάς για την Παιανία.
0: Εντάξει, και καλημέρα από παραλία Κινέτας. Πήρε την τούρτα από Μαρόνα, είχε πάει παραπέρα. Ναι. Για τα γενέθλια του γιατρού. Α, σας ακούω, λέει παιδιά. Όλα καλά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μετά ακούμε να είσαι καλά. Μπράβο.
1: Καλοφάγωτη η τούρτα.
0: Βλέπω εδώ για τα μηνύματα που έχετε στείλει και για τα παιδιά που θέλετε να σας πούμε τι γίνεται με τις βάσεις. Και επειδή συζητούσαμε χθες ότι σιγά σιγά μάλλον κάποιες σχολές αρχίζουν να πέφτουν. Και πήραμε εμείς τους ειδικούς λίγο να ρωτήσουμε. Έχουμε κοντά μας.
1: Την Έφη Ριζά, είναι ιδιοκτήτρια φροντιστηρίων στα βόρεια προάστια. Πολύ γνωστή Έφη στον τομέα της εκπαίδευσης. Έφη,
0: καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Πριν ξεκινήσουμε το θέμα των Πανελληνίων και των βάσεων και όλα αυτά, θέλω σαν εκπαιδευτικός, η οποία βλέπεις καθημερινά και πολλά χρόνια τώρα γονείς και μαθητές, ένα σχόλιο σου για αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις με τα ναρκωτικά στα παιδιά των βορείων προαστίων που έχουν σκάσει και με τους απίστευτους διαλόγους που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πώς τα βλέπεις εσύ αυτά?
4: Θα σας πω ότι προφανώς όλοι φανταζόμαστε και υποθέτουμε ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Φυσικά στον άμεσο περίγυρό μου δεν έχω τέτοια περιστατικά για να σας πω ότι έχω προσωπική άποψη. Όμως πράγματι αν ρωτήσετε τα παιδιά ξέρουν, λένε ο τάδε ασχολούνται με παραβατικές, έχουν παραβατικές συμπεριφορές, ασχολούνται με κάποιες δραστηριότητες που είναι παράνομες. Είναι ένας τρόπος προσπόρησης κέρδους και εισοδήματος για τα παιδιά. Και ξέρετε, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που το να έχεις χρήματα και να μπορείς να ξοδεύεις
1: είναι πάνω απ' όλα.
4: Και αξία ακριβώς. Και επειδή παράλληλα δεν έχουμε και την ανάλογη διαπαιδαγώγηση για να λειτουργεί ανασταλτικά και να υπάρχουν φραγμοί, πάντα θα υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που θα κινείται σε αυτό το παραβατικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα. Πώς θα πήγανε οι μαθητές σας φέτος?
4: Φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Θα πω ότι ίσως είναι και η πρώτη χρονιά που ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων κατανέμεται ισότιμα στα επιστημονικά πεδία.
1: Α.
4: Ενώ μέχρι τώρα είχαμε διαφοροποίηση, δηλαδή λέγαμε ήταν πιο εύκολα τα θέματα στο πρώτο πεδίο, ήταν πιο εύκολα στο τέταρτο.
1: Ναι.
4: Αυτό ακουγόταν συνήθως.
1: Ναι.
4: Τώρα έχουμε βαθμό δυσκολίας ανάλογο σε όλα τα πεδία. Δηλαδή, αν μας ενδιαφέρει να έχουμε εικόνα για τις βάσεις, μπορώ να σας πω για κάθε πεδίο ξεχωριστά.
1: Ναι.
4: Αλλά πείτε μου εσείς τι θα ενδιαφέρει τους ακροατές.
1: Είδαμε, ας πούμε, ότι διαβάσαμε ότι οι περιζήτητες σχολές, ιατρική, νομική, οικονομικά, ότι όλα αυτά, μάλλον οι βάσεις θα πέσουν σε αυτές τις σχολές.
4: Είναι βάσιμο όλο αυτό, γιατί στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, στο οποίο εντάσσεται η νομική, έχουμε φέτος δυσκολότερα θέματα στα αρχαία ελληνικά. Και έχουμε απαιτητικά, κατά την εκτίμησή μου, δυσκολότερα και από τα περισσότερα στην ιστορία. Άρα σε δύο μαθήματα που είναι κομβικά, έχουμε δυσκολότερα θέματα.
1: Μάλιστα.
4: Τα λατινικά είναι στο ίδιο επίπεδο, όχι πιο εύκολα όμως.
1: Ναι.
4: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα εξισορροπηθεί η διαφορά. Δηλαδή πράγματι τα βαθμολογικά αποτελέσματα θα είναι χαμηλότερα από αυτά που είχαμε πέρσι. Και βέβαια, επειδή το άριστα είναι αυτό που επηρεάζει τη νομική, κατά την εκτίμησή μας η νομική θα εμφανίσει τόσο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Πάμε στο επόμενο τώρα.
4: Στο επόμενο, λοιπόν, το δεύτερο επιστημονικό πεδίο.
1: Ναι.
4: Να τα πάμε με τη σειρά για να μην μπερδεύουμε κιόλας. Είναι το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, στο οποίο ανήκουν όλες οι σχολές, οι πολυτεχνικές, αυτό που ονομάζαμε παλιά φυσικομαθηματικές, που έχουν μαθηματικά, φυσική, χημεία, γλώσσα.
1: Ναι.
4: Εδώ λοιπόν έχουμε, σε σχέση με πέρσι, πιο απαιτητικά μαθηματικά, πιο απαιτητική χημεία,
1: ναι,
4: ευκολότερη φυσική.
1: Ναι.
4: Να σας πω ότι σε όλα τα παιδεία η γλώσσα μπορεί να θεωρηθεί λίγο ευκολότερη, λίγο. Αυτό όμως δεν επηρεάζει ιδιαίτερα το βαθμολογικό αποτέλεσμα, γι' αυτό και δεν την αναφέρω. Όταν λοιπόν έχεις μαθηματικά χημεία απαιτητικότερα από τα περισσινά, η φυσική από μόνη της δεν επαρκεί να εξισορροπήσει τη διαφορά. Άρα και εδώ δεν θα έχουμε άνοδο των βάσεων σε καμία περίπτωση, ενδεχομένως να έχουμε ή σταθερότητα
1: υπτός
4: ή μικρές τοπικές τάσεις.
1: Ναι.
4: Στο τρίτο πεδίο τώρα που είναι οι επιστήμες υγείας,
1: ναι,
4: ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την ιατρική στην οποία αναφερθήκαμε,
1: ναι,
4: και εδώ χημεία και κυρίως βιολογία απαιτητικότερη από πέρσι.
1: Mm.
4: Άρα πάλι το ένα μάθημα δεν επαρκεί. Και εδώ λοιπόν θα έχουμε την ίδια εικόνα με το δεύτερο πεδίο. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, δεν έχουμε ακόμα βαθμολογικές επιδόσεις για να έχουμε άποψη, αλλά την εμπειρία μου σας λέω ότι εκτιμώ ότι και η ιατρική θα εμφανίσει πτωτικές τάσεις.
1: Μάλιστα.
4: Και το
0: πολύ
4: τέταρτο πεδίο τώρα που
1: έχουμε
4: είναι
1: τα οικονομικά.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, στο τέταρτο πεδίο είχαμε για πρώτη χρονιά μετά από αρκετές χρονιές απαιτητικότερη οικονομία που είναι μάθημα βαρύτητας και θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις βάσεις.
1: Έχει
4: απαιτητικότερα μαθηματικά.
1: Ναι.
4: Έτσι. Οπότε και η πληροφορική είναι απαιτητικότερη σε σχέση με πέρσι. Άρα εδώ θα έχουμε τις μεγαλύτερες πτωτικές τάσεις.
1: Μάλιστα. Τρία.
4: Βέβαια υπάρχει ένα σκεπτικό, γιατί έχουμε κοινές σχολές ανάμεσα στο δεύτερο πεδίο και στο τέταρτο, με κοινή κατά βάση την πληροφορική και κάποιες στρατιωτικές. Οπότε ήταν αναμενόμενο φέτος ότι το τέταρτο δεν θα έχει ευκολότερα πολύ θέματα σε σχέση με το δεύτερο, γιατί θα ήταν αδικία για τα παιδιά που είναι στο δεύτερο.
0: Σωστά.
1: Να σου πω, υπήρχαν παιδιά που τα έλυσαν όλα. Υπήρχαν μαθητές σας που τα έλυσαν.
4: Έχουμε, έχουμε μαθητές που έχουν πιάσει το 100, διαπιστωμένα πια, γιατί οι θετικές επιστήμες έχουν σταθερούς όρους αξιολόγηση.
1: Θυμόντουσαν και τα αποτελέσματα που βγάλανε,
4: Εμείς θεωρητικές στηριζόμαστε και στους διορθωτές, οπότε δεν μπορώ να πω γι' αυτό.
1: Ναι.
4: Ναι, έχουμε μαθητές που έχουν, μαθητές που έχουν σε όλα άριστη βαθμολογία. Αλλά υπάρχουν παιδιά χαρισματικά. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Μπράβο τους.
0: Και κάτι τελευταίο, μπράβο, γιατί είχα χτες μια κουβέντα με συναδέλφους για αυτό το θέμα. Ένας μαθητής μου έλεγε, ένας οικονομολόγος, το εξής. Ότι έκανα δύο προσλήψεις, μου λέει, στη δική μου εταιρεία. Οικονομολόγοι και οι δύο. Ο ένας μου λέει με πολύ λιγότερες σπουδές, ο άλλος με μεταπτυχιακό. Αυτός με τις λιγότερες σπουδές, επειδή δεν μπορούσε, μου λέει, να τα βγάλει και πέρα, δούλευε και σερβιτόρος, αλλά το ψάχνε πολύ. Το έβλεπες ότι το ψάχνει, ότι κάνει κινήσεις να πουλήσει, να κάνει, να αγοράσει, να μπει στη διαδικασία όλη αυτή. Αυτό το, μου λέει, αυτές οι δύο προσλήψεις έγιναν πριν από 6 χρόνια. 21 χρονών ο ένας, 23 ο ένας, 27 ο άλλος. Ο τύπος που το έψαχνε πάρα πολύ έχει μεγαλουργήσει τώρα στο χώρο. Ο άλλος που είχε πολύ καλές σπουδές έχει κάνει και αυτό στην καριέρα του, αλλά όχι συγκλονιστικά πράγματα. Και μου έλεγε ότι, ξέρεις κάτι, στο πεδίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι τα
1: μέσα
0: μεταπτυχιακά.
1: Στον αγωνιστικό χώρο,
0: ναι,
1: εννοείται.
0: Κάνεις χρόνο με τα πολλά μεταπτυχιακά. Mm. Πρέπει να μπεις να παίξεις μπάλα.
1: Μέσα.
0: Και το λέω αυτό
4: εγώ,
0: και για.
4: Λοιπόν, θα σας πω πώς αντιμετωπίζονται τα μεταπτυχιακά αυτή τη στιγμή από μια μεγάλη κατηγορία πτυχιούχων. Mm. Αντιμετωπίζονται ως ένα τυπικό πρόσθετο προσόν. Mm. Ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο αν το ανοίξουμε θέλει πολύ κουβέντα. Mm-hmm. Πάρα πολλά παιδιά παίρνουν μεταπτυχιακούς τίτλους μόνο και μόνο για να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους.
0: Mm.
4: Εγώ θα σας πω ότι αυτό που πρέπει στο κεφάλι μας, στο μυαλό μας, να δημιουργήσει μια διάσταση είναι άλλο η επιστημονική δεξιοτεχνία, άλλο η επαγγελματική δεξιοτεχνία. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι επιστήμονες πάρα πολύ καλοί, ερευνητές, να τους απευθύνεις ένα επιστημονικό ερώτημα και να σου δώσουν μια απάντηση πολύ οργανωμένη. Επαγγελματικά χρειάζονται και άλλες δεξιότητες, οι οποίες δεν τις έχουν και δεν έχουν προετοιμαστεί για αυτές.
0: Και αυτό είναι
4: αυτό
0: το πιο σημαντικό.
4: Και
1: αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε.
0: Γιατί δεν τους το έχει πει κανείς. Mm. Ξέρετε, εγώ μια φορά παρουσίαζα δύο βιβλία οικονομολόγων. Και ο ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο, το οικονομικό, είπε το εξής. Η κόρη μου έχει τρία μεταπτυχιακά. και τις είναι άχρηστα γιατί δεν έχει κατέβει ακόμα στον αγωνιστικό να χώρο μπάλα. Να παίξει. Μπράβο. Και της είπα, αφού έχεις τα μεταπτυχιακά και τα μαζεύεις, κάνε καριέρα ως
2: ακαδημαϊκός.
0: Ναι. Γιατί οι τράπεζες που τη θέλανε, θέλανε να έχει κάπου προϋπηρεσία. Να δούνε τι μπορεί να κάνει. Όχι ότι είναι άχρηστα τα μεταπτυχιακά, έτσι.
4: Όχι, προς Θεό. Βέβαια, δεν
0: αλλά λες ότι κάποια στιγμή μη χάνεις χρόνο, κατέβα να δουλέψεις. Να χάσεις, να κερδίσεις, να δεις τι γίνεται.
2: Και αυτό ξεκίνησε έφυγε από τα δικά μας χρόνια. Από το 2005 περίπου ξεκίνησε αυτή η μόδα.
4: Εγώ στους μαθητές μου λέω, μην κοιτάζετε την καρέκλα στην οποία καθόμαστε. Σκεφτείτε τι έχουμε κάνει μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την καρέκλα. Μην ξεκινάτε από την καρέκλα.
0: Έτσι. Να είστε καλά.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε.
2: Όταν ανακοινωθούν οι βάσεις θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι. Άντε να είναι καλά και να ηρεμήσουν και οι γονείς οι καημένοι. Έτσι.
4: Ακριβώς,
0: λοιπόν,
4: ακριβώς.
0: 14 Ιουνίου σήμερα, παιδιά. Τι λέει, έχουμε. Έχουμε καμιά γιορτή. Καλημέρα στη χαρούμενη παρέα, γιατί μα στέλνει ο Κωνσταντίνος πάντα τις γιορτές. Μελέτη μου, μπράβο, ρε φίλε. Την τούρτα που πήρε ο Μελέτης από τον Μαρόν, το είχε για τα γενέθλια του γιου του. Να τον χαίρεσαι, φίλε. Να είναι πάντα καλότυχος, να είναι πάντα καλά. Πόσο χρόνο πάει. Γεια σας, λέει ο Χρήστος. Παιδιά, έχετε δίκιο σχετικά με τις τιμές, αλλά θα σας πω για την Άξο που ξέρω καλά τι γίνεται. Λοιπόν, όλα μα όλα έχουν πάρει σε σχέση με πέρσι από 20 έως 50% αύξηση. Oh. Και μιλάω για όλα, ακόμα και αυτά που είχαν πέρσι 50 ευρώ. Αυτή τη στιγμή για όλο το καλοκαίρι δεν υπάρχει τίποτα και στα πιο πανάκριβα. Αυτή είναι η αλήθεια και σας το λέω εγώ που δεν θα μπορέσω να πάω πουθενά λόγω οικονομικού. Ναι. Βέβαια.
2: Για αλλά όμως πρέπει
0: να παίζουν λίγο άμυνα αυτά τα νησιά. Δηλαδή να ρίχνουν, να προσέχουν τις τιμές τους. Ναι. Γιατί μπορεί μια, δύο, τρεις, τέσσερις χρονιές να βγάλουν και μετά να πέσει μαύρο. Τα έχουμε δει αυτά και σε άλλα νησιά. Πέφτει μαύρο μετά. Δεν παίζει ο κόσμος άλλο. Σου λέει είσαι πολύ ακριβώς. Και μην νομίζεις, μπορεί να είσαι της μόδας ένα-δύο-τρία χρόνια και μετά να αλλάξει το θέμα και να κατεβάσουν ρολά. Το πλήρωσε ακριβά η Μύκονος, το πλήρωσε ακριβά η Σαντορίνη, το πληρώνει ακριβά, θα το πληρώσει ακριβά και η Σκιάθος που έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές της και κάποιες από τις τιμές είναι και αδικολογητές, κάποιες δικαιολογημένες. Προσέξτε τα λίγο αυτά τα πράγματα γιατί ξαφνικά η Ήδρα έχει πολύ ψηλά τιμές, η Σπέτσες έχει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Το λένε και οι ίδιοι έτσι, ότι είμαστε ψηλά παιδιά. Το Πόρτο Χέλι έχει ανέβει πάρα πολύ στη διαμονή. Πρέπει να προσέξουν λίγο γιατί δεν γίνεται. Κοίταξε να δεις βέβαια. Αν τα παίρνεις, μαγκιά σου. Και τα έχεις καταφέρει. Και έχεις και τον κόσμο και μπορείς. Ή έχεις από το εξωτερικό ή έχεις τους ανθρώπους που έχουν οικονομική άνεση. Μαγκιά σου, αλλά δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν, και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία σε επιλογές. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας συνδρομητές να διαμορφώσουν πακέτο επικοινωνίας όπως τους ταιριάζει και ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Λοιπόν, 1 Gbps με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται και με 4 ευρώ. Θέλετε περισσότερες πληροφορίες? day.gr / Fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα τέτοιο παράδειγμα που συζητούσαμε πριν με την Έφη Ριζά, που αλλιώς ξεκινάς με τις σπουδές, μαζεύεις χαρτιά, μαζεύεις μεταπτυχιακά και τα λοιπά, και μπορεί μετά η ζωή αλλού να σε οδηγήσει περνώντας τα χρόνια. Είναι και η επόμενη καλεσμένη μας, η Εύη Ζουρούδη, η οποία σπούδασε οικονομικά, έκανε μεταπτυχιακά στη διοίκηση επιχειρήσεων, τρίφτηκε στις επιχειρήσεις και ξαφνικά το γύρισε και στράφηκε προς τις δυνατότητες, ας πούμε, και τις τεχνικές ενδυνάμωσης, το πώς να βελτιώσουμε τη ζωή μας, το πώς να ανακτήσουμε την ψυχολογία μας και να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Είναι η κυρία Εύη Ζουρούδη και την έχουμε μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, για να δώσουμε ένα ωραίο παράδειγμα στα παιδιά που ξεκινούν τώρα τις ζωές τους και αγωνιούν για τις πανελλαδικές και το αν πέρασαν και αν δεν
0: θέλω,
1: πέρασαν.
0: Αν έχετε την καλοσύνη, την πρώτη συμβουλή να τη δώσετε στους γονείς αυτών των παιδιών που αγχώθηκαν όλο αυτόν τον καιρό και τώρα ακόμα λένε αχ, πότε θα βγουν οι πανελλαδικές.
1: Και τι θα γίνει αν δεν περάσει.
0: Ναι, και τι και πώς πρέπει να φερθούν και στα παιδιά, αλλά και γενικότερα πώς θα πάρουν λίγο κουράγιο και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Γεια
0: καλημέρα.
1: Σας. Γεια σας, κυρία Ζουρούδη.
9: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
1: Και εμείς.
9: Τι ωραία συγχρονικότητα, τι ωραία σύμπτωση η ακριβώς προηγούμενη κυρία να είναι από το χώρο που ήμουν εγώ πριν από λίγα χρόνια. Και γιατί προέρχομαι από το χώρο της εκπαίδευσης, η επιχειρηματική μου δραστηριότητα ήταν στο χώρο της εκπαίδευσης.
0: Τέλεια.
9: Οπότε ξέρω από πρώτο χέρι πώς νιώθουν τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς τους. Λοιπόν, αυτό που μου είχε πει και ο δικός μου ο μεγάλος γιος ήταν ότι μαμά, εγώ θέλω να γίνω ευτυχισμένος, μια κλασική ατάκα που
0: ωραία,
9: την ακούμε.
0: Όμως, ατάκα. Και μ' αρέσει αυτό.
9: Αυτό πραγματικά είναι το μεγαλύτερο νόημα. Ό,τι και δρόμο ανακολουθήσουμε, το θέμα είναι αυτό που στο τέλος της ημέρας θα κάνουμε, να είναι αυτό που αγαπούμε και μας κάνει να είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Και αυτό που έλεγα πάντα στους μαθητές είναι ότι το πανεπιστήμιο, οποιαδήποτε σχολή στην οποία θέλουμε να μπούμε, είναι μια πολύ μεγάλη πόρτα. Μας δίνεται η ευκαιρία, λοιπόν, με τις πανελλαδικές εξετάσεις να ανοίξουμε αυτή την πόρτα. Από εκεί και πέρα θα εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς οι ίδιοι περνώντας οποιαδήποτε πόρτα στη ζωή μας. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν έχω να πω και αυτό έχω να συμβουλέψω, αφού μου ρωτήσατε τις γονείς, ότι τα παιδιά βρίσκουν πάντα το δρόμο τους όταν έχουν σωστές αρχές και έχουν αγάπη και στήριγμα από την οικογένεια και έχουν γίνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
1: Κυρία Ζουρούδη, εσάς τι σας έκανε, γιατί τώρα πάνω από 20 χρόνια ασχολείστε με την εσωτερική αναζήτηση, αυτό που λέμε την εσωτερική ενδυνάμωση. Τι ήταν αυτό, υπήρξε κάποιο γεγονός που στάθηκε αφορμή στη ζωή σας για να στραφείτε σε αυτό?
9: Συνήθως αυτό περιμένουν όλοι όσοι με ρωτούν, μου κάνουν αυτή την ερώτηση, ότι κάτι συγκλονιστικό θα έχει συμβεί. Όχι, δεν συνέβη κάτι συγκλονιστικό. Ήταν μια εσωτερική ανάγκη να δω τι υπάρχει πέρα από αυτό που είναι το προφανές. Mm-hmm. Γι' αυτό ήταν, ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία σε μένα, παρόλο ότι ουσιαστικά ξεκίνησα τα τελευταία 20 χρόνια. Και πάντα στην ουσία αυτό έκανα στη ζωή μου, δηλαδή αναζητούσα τι υπάρχει πέρα από αυτό που φαίνεται. Άρα λοιπόν δεν έγινε κάτι. Ωστόσο αυτή η στροφή μου, αυτή το να ανακαλύψω, να βρω τον εαυτό μου, να δεχτώ όλες τις πτυχές του, να δω τις αλήθειες μου και να τις δεχτώ, με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορέσω να διαχειριστώ γεγονότα και καταστάσεις της ζωής μου που ήρθαν μετά και ήταν δύσκολα. Άρα λοιπόν ένας άνθρωπος που ψάχνει, αναζητά τον εαυτό του. Δεν είναι ότι γίνεται καλύτερος ή ανώτερος από τους άλλους, προς Θεού. Απλά μπορεί με διαφορετικό τελείως τρόπο να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί καταστάσεις και γεγονότα της ζωής του με διαφορετικό τρόπο από ότι αν δεν είχε βρει ποιος είναι και δεν είχε δεχτεί τον εαυτό του και τις αλήθειες.
1: Έχουν κάνει πάντως, έχουμε κάνει οι Έλληνες βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή κάποτε ήταν ταμπού να λες ότι πηγαίνω σε ψυχολόγο, βλέπω έναν ψυχολόγο ή ότι ασχολούμαι με την εσωτερική αναζήτηση και ψάχνω να βρω τον εαυτό μου και διαβάζω βιβλία σχετικά και όλα αυτά. Έχουν γίνει βήματα προς αυτό, έτσι δεν είναι?
9: Πολλά βήματα και μάλιστα μπορώ να πω ότι υπάρχει τώρα και λιγάκι μόδα να το, να το κάνει κάποιος αυτό. Οπότε εδώ χρειάζεται να δούμε κατά πόσο αυτό είναι απλώς το να πούμε αναζητώ τον εαυτό μου, βρίσκω τον εαυτό μου, δεν είναι απλώς μία ατάκα. Αλλά είναι, γίνεται δουλειά επί της ουσίας, δηλαδή το βρίσκω τον εαυτό μου ή είμαι ο εαυτός μου δεν σημαίνει αυτός είμαι και σε όποιον αρέσω. Όχι. Βρίσκω τον εαυτό μου, είμαι εαυτός μου, σημαίνει αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου. Σημαίνει ότι λέω στον εαυτό μου αλήθειες, δέχομαι τις πτυχές του, είτε μου αρέσουν είτε όχι, και εξελίσσομαι μέσα από αυτές.
1: Βέβαια.
9: Δεν μου στέλνουν οι άλλοι για αυτά που ζω εγώ, αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη μου και κάνω τις επιλογές μου.
1: Βέβαια. Αυτό που λέτε ότι έχει γίνει και πολύ μόδα και βλέπουμε και στα social media πάρα πολλά βίντεο από διάφορους που δηλώνουν ειδικοί στην, στην ψυχολογία και στην ενδυνάμωση. Και πολλές φορές συζητάμε με τον Σπύρο και λέμε ότι ακούγονται και πολλές ανεδαφικότητες, κυρία Ζουρούδη, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ζωή. Σε αυτό τι λέτε στον κόσμο, πώς ας πούμε να προσέχει, ποιους συμβουλεύεται, τι ακούει, πώς θα φιλτράρει.
9: Υπάρχει μια, εδώ μια ιδιαιτερότητα να πούμε το εξής, ότι υπάρχουν, αυτό που λέτε ίσως είναι επειδή πάρα πολλοί προσπαθούν απλώς να μας ανακουφίσουν από κάτι που μας προβληματίζει ή από μια κατάσταση που βιώνουμε. Το θέμα δεν είναι απλώς να βρούμε μια ανακούφιση, να νιώσουμε λίγο καλά, που είναι πολύ πολύ πρόσκαιρο. Στην ουσία είναι μέσα από αυτό που μας συμβαίνει να μπορέσουμε να βρούμε τη ρίζα, την αιτία που το έχει δημιουργήσει και να επέμβουμε εκεί. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος για να εμπιστευτούμε κάποιον πρέπει να νιώσουμε ότι μας λέει αλήθειες, ότι μιλάει στην καρδιά μας και στην ουσία το δρόμο που μας θέλει να μας δείξει να τον έχει ο ίδιος διαβεί πρώτα, να είναι το παράδειγμα ο ίδιος. Οπότε μέσα από αυτό μπορούμε να εμπιστευτούμε ή όχι.
1: Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου που καταφέρατε σε εισαγωγικά να αλλάξετε τη ζωή του ή να τη βελτιώσετε?
9: Λοιπόν, τα παραδείγματα είναι άπειρα, γιατί κάθε άνθρωπος που μπαίνει μέσα σε αυτή τη διαδικασία σαφώς και βελτιώνει και αλλάζει τη ζωή του. Γιατί ανακαλύπτει τις αλήθειες του, τις δέχεται και από εκεί και πέρα είναι στο σημείο της αποδοχής. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι οτιδήποτε και αν συμβαίνει γύρω είναι ένα καθρέφτισμα, μία αντανάκλαση του τι συμβαίνει μέσα του. Φτιάχνοντας λοιπόν τη σχέση με τον εαυτό του, φτιάχνει τις σχέσεις, την ποιότητα των σχέσεων στη ζωή του. Και στη ζωή μας τα πάντα είναι σχέσεις. Τα πάντα είναι σχέσεις.
1: Δώστε μας ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που ζήτησε τη βοήθειά σας για κάτι συγκεκριμένο και τα κατάφερε τελικά. Να βρει λύσεις.
9: Προσέξτε. Σε τι, σε οτιδήποτε, σε θέμα σχέσεων, σε θέμα διαχείρισης προβλήματος.
1: Μια ιστορία που σας έχει μείνει.
9: Οικονομικό, εργασιακό, πάντα έχει βγει. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Έρχεται με ένα πρόβλημα, συνήθως σχέσεων ας πούμε. Ωραία, έχω χωρίσει ή δεν μπορώ να μπω σε μια σχέση
1: καινούρια.
9: Σημαντική, ναι, ή καινούρια. Οπότε συνήθως το πρόβλημα είναι αυτό. Όταν λοιπόν ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία αιτία πίσω από αυτό. Όταν λοιπόν φτάσουμε στην αιτία και εκεί επαναπροσδιοριστούμε στην αιτία που μας έχει φτάσει σε αυτό το θέμα, τότε αλλάζουν όχι μόνο, δεν αλλάζει μόνο το θέμα με το οποίο ήρθα μέσα αυτή τη διαδικασία, αλλά αλλάζει και ολόκληρη η ζωή μας. Οπότε δεν μπορώ να σας πω ότι έτσι από αυτό και έγινε κάτι άλλο, γιατί αλλάζουν τα πάντα στη ζωή μας μετά.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι η κυρία Εύη Ζουρούδη έχει γράψει βιβλία που μπορείτε να αναζητήσετε, όπως Σκέψη και Συναισθήματα Εσωτερική, Φωνή, Ζήσε για Σένα. Μπορείτε να τη βρείτε στο Spotify, στο YouTube που ανεβάζει έτσι και κάνει τα podcast Get Your Message. Πάρει δηλαδή το μήνυμά σου και να τη στείλετε φυσικά διαδικτυακά, να επικοινωνήσετε μαζί της για τα θέματα.
0: Πάντως να σας πω εγώ, ένας νομίζω φοβερός γυμναστής της ζωής. Και είναι ένα, τώρα διαβάζω μια φοβερή είδηση. 96χρονος πρώην επιστήμονας της NASA αναζητά την τελευταία του αγάπη με βοήθεια προξενήτρας. Στα 96 του έχει κάνει, λέει, πολλά γεύματα συνάντησης με κυρίες 70 και 80 ετών, αλλά δεν έχω αισθανθεί ακόμα κάτι.
1: Θέλει,
0: ο άνθρωπος όμως έχει κουράγια. Εντάξει, αυτό είναι.
9: Έτσι είναι. Και επειδή είπατε για το Get Your Message και το Έχεις Μήνυμα, εγώ θα σας πω ότι το τελευταίο μου βιβλίο ονομάζεται Έχεις Μήνυμα. Και επειδή συνηθίζω πάντα σε κάθε συνάντηση, σε κάποια συνομιλία που έχω, να ρωτώ ποιο είναι το μήνυμα που χρειάζεται να περάσει σε εμάς, θα θέλετε να σας πω τι ακριβώς έχει να μας πει το σημερινό μήνυμα.
0: Βεβαίως.
9: Εμάς που συναντιόμαστε εδώ. Λοιπόν, η ερώτηση που θέτω πάντα είναι και συνδέω με τον εαυτό μου και λέω τι χρειάζεται να γνωρίζουμε όλοι εμείς που συντονιζόμαστε με τον Alpha Radio σήμερα στις 16 Ιουνίου του 14 Ιουνίου του 2026. Και η απάντηση, το μήνυμά μας είναι το εξής. Πού πηγαίνεις? Εκεί που πηγαίνεις είναι εκεί που θέλεις να φτάσεις. Μήπως τριγυρνάς? Μήπως έχεις πάρει άλλο δρόμο? Για να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας, χρειάζεται πρώτα να ξέρεις από πού ξεκινάς. Ψάξε, βρες, ανακάλυψε, ξεκαθάριστε και κυρίως δέξου το σημείο στο οποίο βρίσκεσαι τώρα. Αυτή είναι η αφετηρία σου. Αν ξέρεις από πού ξεκινάς, βρίσκεις και το δρόμο και τον τρόπο για να φτάσεις εκεί που θέλεις, τον προορισμό σου. Ξεκίνα τώρα.
1: Ναι. Ξεκινάμε τώρα λοιπόν. Εύη Ζουρούδη, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
9: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
0: καλή
9: καλά.
0: Σας μέρα.
1: Και πάμε όλοι να βρούμε τον προορισμό μας. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλοκαιρινή.
0: Να περάσετε υπέροχα.
1: Σπύρος Λάμπρου, Θάνος Μπούμπας, Έλλη Σπυροπούλου. Πάμε να βρούμε τη Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας. Και ακολουθεί αγαπημένη Ματίνα Καλτάκη.
0: Τράβα το, Άννα,
1: με
0: δεν πάει
1: τέχνη
0: άλλο.
1: Και πολιτισμό. Φιλιά, Πτάκη. Με
0: δεν πάει
1: τέχνη
0: άλλο.
1: Και πολιτισμό. Φιλιά πολλά σε όλους.

Ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καθυστερήσεις καταγράφονται στους δρόμους προς τις κοντινές παραλίες της Αττικής εξαιτίας και τροχαίων ατυχημάτων. Στη Λεωφόρου Κηφισού το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας αλλά και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Ρέντιου που νωρίτερα προκλήθηκε καραμπόλα. Έχει μεγαλώσει ουρά των οχημάτων και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών με το ποτηλιάρισμα να ξεκινά από το Δαφνί και να φτάνει μέχρι τη λίμνη Μουνδούρου. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις καταγράφονται από τη Λεωφόρο Κύμης μέχρι και την Παλίνη. Ατύχημα έγινε νωρίτερα κατά τη διεξαγωγή του ράλι Δοδόνη στη διαδρομή προς το Θεριακίσι, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι έναν 9χρονο, ο οποίος παρακολουθούσε τον αγώνα. Δεν απαιτήθηκε η μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο. Οι Βρετανικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτησαν σήμερα πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδου στόλου που επιχειρούσε να περάσει από τη μάχη. Το σκάφος θα παραμείνει στα ανοιχτά των νότιων ακτών ενώ συνεχίζονται οι έρευνες. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο ίδιος έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αναχαιτήσουν το πετρελαιοφόρο. Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση της συμφωνίας, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Οι ΗΠΑ Ιράν δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Οι ηγέτες των ΗΠΑ και του Πακιστάν προέβλεψαν ότι σήμερα θα υπογραφεί η συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο η Τεχεράνη έχει διατυπώσει αμφιβολίες για το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μόλις υπογραφεί, τα στενά του Ορμούζ ήταν ανοιχτά σε όλους, έγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η πιθανολογούμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ισοδυναμεί με πλήρη αποτυχία του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, λέει ο ηγέτης της Ισραηλινής Αντιπολίτευσης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε Συμβούλιο Ασφαλείας για σήμερα το βράδυ. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Διαφθορά κερδίζεται με σχέδιο, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας εκτενή αναφορά στην εξάρθρωση του κυκλώματος, εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας. Γνωρίζουμε ότι οι αιστείες σε αδιαφάνειες και οι πελετειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας, γράφει ο Πρωθυπουργός. Αφιερώνει μεγάλο μέρος της ανάρτησής του και στα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr και στην ψηφιακή αλλαγή του κράτους, τονίζοντας ότι η πλατφόρμα έχει πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών. Μέχρι αύριο Δευτέρα, 15 Ιουνίου, έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1, προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο ΕΦΑΠΑΞ έως στις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Συνελήφθη 72χρονος, ο οποίος είχε κάνει κατάληψη στην παραλία Αναβίσου, τοποθετώντας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Διαπιστώθηκε ότι το κατάστημά του λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, αφού είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε χθες τον 5ο τελικό και επικράτησε με 89-85 του Παναθηναϊκού, κατακτώντας και το πρωτάθλημα μετά τη EuroLeague. Η Νέα Υόρκη γιορτάζει το πρώτο της πρωτάθλημα στο NBA μετά από 53 χρόνια. Επικράτησαν εκτός έδρας με σκορ 94-90 τον San Antonio Spurs. Σε επιφυλακή βρίσκονται ελβετικές αρχές στη Γενέβη, καθώς 50.000 διαδηλωτές αναμένεται να συμμετάσχουν σε πορεία διαμαρτυρίας κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης εν ώψη της Συνόδου της Ομάδας των 7 στη γαλλική πόλη Εβιάν. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος σε όλη τη χώρα, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος ο καιρός, με ανέμους τοπικά 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα στον αέρα του Alpha Radio 989. Ακούτε Pop Art, το δύο ώρο για τις τέχνες και τα γράμματα με τη Ματίνα Καλτάκη. Ο Θάνος Μπούπας φροντίζει σήμερα τους ήχους και το μενού μας περιλαμβάνει μία επίσκεψη στη δεύτερη Biennale Σύγχρονης Κεραμικής στη Ρόδο, που μέχρι τον Οκτώβριο θα αποτελέσει βασικό εικαστικό γεγονός στο νησί με τη μεγάλη ιστορία, όχι μόνο γιατί συγκεντρώνει εξαιρετικά δημιουργήματα από πυλό 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες, αλλά και γιατί απλώνεται σε διαφορετικούς χώρους στη Μεσαιωνική Πόλη, που ως γνωστόν είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς στη UNESCO. Η ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια της Biennale Σύγχρονης Κεραμικής, κεραμίστρια η ίδια Λουκία Θωμοπούλου, θα είναι μαζί μας σε λίγα λεπτά για να μας μεταφέρει την εμπειρία από το τριήμερο των εγγενείων και όλα τα άλλα στοιχεία της διοργάνωσης που την καθιστούν μοναδική και βέβαια το μέλλον της ευτυχές. Τους Πάγκαν τους γνωρίζετε? Το μουσικό σύνολο με το φανατικό κοινό που εξερευνά τους θησαυρούς της ελληνικής, βαλκανικής, παραδοσιακής μουσικής και επαναπροσεγγίζει τραγούδια και μουσικούς τρόπους με σύγχρονο πνεύμα μέσα από παραστάσεις υψηλής έντασης και θεατρικότητας. Οι Πάγκαν ετοιμάζουν εδώ και καιρό το live τους για την Τεχνόπολη. Η ημερομηνία της μουσικής παράστασης πλησιάζει και αυτή είναι η αφορμή για να συναντήσουμε τον ηθήνοντανού των Πάγκαν, Σταύρο Τσουμάνη, για την ενδιαφέρουσα, αποκαλυπτική θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς, διαδρομή του στην επικράτεια της παραδοσιακής μουσικής, υπολογίζοντας σε αυτήν κάθε τι που την αφορά, τη φύση και τον τόπο, τις κοινότητες, τις γιορτές και τις τελετές, το διονυσιακό στοιχείο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια του Pop Art, ο θεωρητικός της τέχνης και επιμελητής εκθέσεων Τάκης Μαυρωτάς θα μας εισαγάγει στον κόσμο του γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη με αφορμή τη μεγάλη έκθεση γλυπτών στη Σύρο, και η Μαρία Σαβίδου, η εξαιρετική ηθοποιός και δασκάλα της υποκριτικής στο Δίο Αθηνών, θα μας μεταφέρει στις πρόβες της ΕΚΑΒΗΣ, της παράστασης του Στάθη Λιφαδινού που θα δούμε στο Ηρώδειο στις 25 και 26 Ιουνίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ώρα για το μουσικό «Καλώς ήρθατε» και επιστρέφουμε με τη Λουκία Θωμοπούλου και νέα από την πανέμορφη Ρόδο.

0: Επανήλθαμε, pop art, το δύο ώρο για τις τέχνες και τα γράμματα με τη Ματίνα Καλτάκη και πίσω από μια καλή ιδέα που υλοποιείται σωστά, πίσω από ένα εικαστικό γεγονός λόγου χάρη που κάτι καινούριο επιδιώκει, υπάρχει συνήθως ένας άνθρωπος ο οποίος την πιστεύει τόσο πολύ ώστε να κινήσει γη και ουρανό για να τη δει να γίνεται πραγματικότητα. Στην περίπτωση της Μπιενάλε Σύγχρονης Κεραμικής, η ιδέα οδηγεί στη Λουκία Θωμοπούλου, που από το 2010 αφοσιώθηκε στην τέχνη της κεραμικής, δημιούργησε το Sealed Earth Ceramic Studio στην οδό Ερεχθείου 22 για να φιλοξενεί καλλιτέχνες της κεραμικής, εκθέσεις και σεμινάρια κεραμικής τεχνολογίας και τεχνικών από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους κεραμίστες και προχώρησε και στην θεσμοθέτηση της Biennale για την κεραμική. Γιατί όμως όλα αυτά? Γιατί γρήγορα αντιλήφθηκε ότι σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με τόσο μακριά και σημαντική παράδοση στην κεραμική και την αγκιοπλαστική και αξιόλογους σύγχρονους καλλιτέχνες που δουλεύουν τον πυλό, δεν υπήρχε μια μεγάλη διοργάνωση που να αναδεικνύει τη σύγχρονη σκηνή της κεραμικής τέχνης. Θέλησε η Biennale που διαοργάνωσε για πρώτη φορά το 2024 στη Σαντορίνη να είναι νομαδική. Να φιλοξενείται δηλαδή σε άλλο μέρος κάθε δεύτερο χρόνο, έτσι ώστε να βρίσκεται διαρκώς σε αναζήτηση, δίνοντας παράλληλα μια διαφορετική πολιτιστικού χαρακτήρα προβολή σε τόπους υψηλής τουριστικής κίνησης. Τα είπα λίγο βιαστικά, όμως είναι μαζί μας η Λουκία Θωμοπούλου, την οποία καλωσορίζω αμέσως, η οποία θα μας τα πει σαφώς καλύτερα, διεξοδικά και πιο αναλυτικά. Λοιπόν, Λουκία, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή.
0: Κάπως πρέπει να σε συστήσω κιόλας στους ακροατές μας που μπορεί να μην ασχολούνται και τόσο με αυτό το συγκεκριμένο πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης. Λοιπόν, ναι. Για πάμε να μας πεις λοιπόν την ιστορία της ενασχόλησής σου με την κεραμική από το 2010 χονδρικά. Πώς φτάσαμε δηλαδή στην φετινή δεύτερη διοργάνωση της Biennale.
1: Ξεκίνησε τυχαία, δεν είναι κάποια τρομερή ιστορία. Ξεκίνησε τυχαία, ασχολήθηκα με την κεραμική. Είναι κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Και σαν καλλιτέχνης, όταν ξεκίνησα να φτιάχνω πράγματα, δεν υπήρχε μια πλατφόρμα έτσι αντίστοιχη με τις εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό, mm-hmm. που να αισθάνομαι ότι θα αισθανόμουν πολύ ωραία να δείξω το έργο μου. Mm-hmm. Κάπως έτσι ξεκίνησα με το Σιλτέρ, θα άρχισα να κάνω τα εκθέσεις εκεί και κάποια στιγμή αποφάσισα να κάνω και ένα βήμα πιο πέρα και να κάνω δημιουργήσω ένα θεσμό, μια international πλατφόρμα σύγχρονης κεραμικής, την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να φέρνουμε ξένους καλλιτέχνες mm-hmm. και να δείχνουμε αντίστοιχα και τους σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες που έχουμε εμείς στο εξωτερικό.
0: Πολύ ωραία. Αυτό ξεκίνησε όμως πρώτα με την δοκιμασία της λειτουργίας του Sealed Earth ως πυρήνα, ως βάσης, έτσι δεν είναι?
1: Θα έλεγα ότι ξεκίνησε καταρχήν με το στούντιο του Sealed Earth, στο mm-hmm. οποίο ήταν ένα στούντιο που ήταν ανοιχτό στον κόσμο, σε κεραμίστες που είναι ακόμα ή δεν έχουν ακόμα κάποιο δικό τους χώρο και mm-hmm. θέλουν να έχουν ένα χώρο να δουλεύουν, με καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν αρχίσει ήδη από το 20 να αρχίζουν να δουλεύουν με το υλικό του πυλού και να δημιουργούν έργο σαν project παράλληλα με τα υπόλοιπα έργα που έδειχναν αναλόγως το medium που χρησιμοποιούσαν.
0: Δηλαδή αυτό σημαίνει, να το εξηγήσω λιγάκι εγώ, ότι ήταν φιλόξενος ο χώρος ακόμα και για καλλιτέχνες που ασχολούνται με άλλους εικαστικούς τρόπους, αλλά οι οποίοι σε κάποια φάση της δημιουργικής τους πορείας θέλησαν να εντάξουν και την κεραμική και την τέχνη του πυλού στο βασικό τους έργο.
1: Ναι, γιατί η κεραμική μπήκε στη ζωή μας με πολλούς τρόπους.
0: Mm-hmm. Και τα τελευταία χρόνια γνωρίζει και μεγάλη άνθηση.
1: Ναι, ναι, σε όλους μπήκε στη ζωή μας. Δηλαδή, ανεξαρτήτου καλλιτεχνικής προσέγγισης ή καθημερινότητας, έχει μπει στη ζωή μας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Και έτσι και αρκετοί καλλιτέχνες άρχισαν να κοιτούν στον πυλό για να δημιουργήσουν καινούριο έργο. Mm-hmm. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Και μπορώ να σου πω ότι όσον αφορά την Biennale, ο τρόπος που ξεκίνησε ήταν κάνοντας μια τεστ Biennale, ένα πρώτο...
0: Μια πιλωτική, ας πούμε, διοργάνωση.
1: Μια πιλωτική διοργάνωση, ναι, σε, εκτός Αθηνών, όπου ήταν στα Κουφονίσια το 2022. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Όπου εκεί είχα καλέσει 10 καλλιτέχνες να έρθουν. Δουλέψαμε στο Κουφονίσι, φτιάξαμε έργο και επειδή δεν υπήρχε και κάποιος χώρος αντίστοιχος για να κάνουμε μια έκθεση, έγινε η έκθεση στο παραλιακό μονοπάτι του νησιού, όπου ο επισκέπτης και ο οποιοδήποτε μπορούσε να περάσει και να τα βλέπει, ναι, στη διαδρομή για την παραλία.
0: Μια ωραία χειρονομία, ας πούμε, μικρού μεγέθους όμως. Αλλά μικρού ήταν μεγέθους. Πιλωτικό για να δεις τι μπορείς να κάνεις στη συνέχεια, ε?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να δω πώς λειτουργεί λίγο το να δουλεύεις εκτός βάσης, γιατί δεν, ναι, είναι, ναι, πολύ εύκολο.
0: Φυσικά,
1: ναι,
0: φυσικά. Και μετά έρχεται η Σαντορίνη, όπου πρέπει να πω, επειδή βρέθηκα τότε στη Σαντορίνη με αφορμή την Biennale, η όλη διοργάνωση ήταν καταπληκτική. Για πολλά στοιχεία.
1: Πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, Ματίνα. Το,
0: ναι,
1: το πιστεύω πολύ και νιώθω ότι έγινε μια πολύ καλή πρώτη παρουσία του τι προσπαθούμε να κάνουμε όσον αφορά την κεραμική.
0: Εγώ θα το εντόπιζα, ότι... αν θέλεις, δηλαδή και σαν τρίτος, θα εντόπιζα τα μεγάλα πλεονεκτήματα στα εξής δύο. Πρώτον, συνδυάζεις την σύγχρονη δημιουργία με το αρχαίο ή τέλος πάντων το μακρινό ιστορικό παρελθόν του τόπου,
1: ναι,
0: σε συνεργασία με τα αρχαιολογικά μουσεία της Σαντορίνης και της Ρόδου τώρα, και ότι αναγνωρίζεις, μάλλον στρέφεις το ενδιαφέρον σου και την προσοχή σου και σε παραγνωρισμένους μαστόρους της κεραμικής, από τους οποίους οι νεότεροι πολλά έχουν να μάθουν. Το Μάκαρι εν προκειμένου στη Σαντορίνη.
1: Ναι, και τον Νεοφύτου τώρα στη Ρόδο, mm-hmm, την Βερναδάκη και τον Μένανδρο τον Παπαδόπουλο. Θέλω να πω, είναι ένας στόχος να υπάρχει μια μνήμα στους μεγάλους δασκάλους και στους ανθρώπους οι οποίοι από παλιά εκπροσωπούσαν την κεραμική και, βεβαίως, τη σύγχρονη έκφραση της κεραμικής τέχνης. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς οι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο βαθύνουν στην ιστορία του κάθε νησιού, η οποία δεν έχει να κάνει με το, ξέρεις, με τη σημερινή της, θεωρητικά με τη σημερινή, ναι, της εικόνα, την καθαρά τουριστική, αλλά έχει να κάνει με την ιστορία της, και αυτό νιώθω ότι τους δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν και οι ίδιοι το νησί μέσα από άλλα μάτια,
0: ναι, βέβαια, πιο ακριβώς, βαθιά, πιο ουσιαστικά,
1: και να το αποδώσουν αντίστοιχα, να δημιουργήσουν μια καινούρια ιστορία για αυτό το νησί μέσα από το έργο τους.
0: Και από ό,τι θυμάμαι ήταν και ενθουσιώδης η συμμετοχή στην πρώτη τουλάχιστον, φαντάζομαι και στη δεύτερη ακόμα περισσότερο.
1: Και στην πρώτη και στη δεύτερη. Στη δεύτερη, ναι, Biennale, και λόγω του ότι η Ρόδος βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις υπήρους, οι οποίες ενώνονται από μια κοινή θάλασσα,
0: ναι,
1: αποφασίσαμε να κάνουμε και περισσότερο focus σε καλλιτέχνες της Μεσογείου.
0: Καλά,
1: και έτσι,
0: ναι,
1: κυρίως το κομμάτι του open call, της ανοιχτής πρόσκλησης, δηλαδή που κάναμε για τους καλλιτέχνες, είναι καλλιτέχνες από τη Μεσόγειο. Αλλά και στους invited είναι άνθρωποι, καλλιτέχνες οι οποίοι μπορεί να μην είναι και ακριβώς, να μην έχουν γεννηθεί σε κάποια χώρα τη Μεσογείου, αλλά έχουν κάποια κλειστή σχέση, είτε οικογενειακή, είτε...
0: Ναι. Λοιπόν, πολλά πράγματα θα ήθελα να σε ρωτήσω, όπως ας πούμε αυτή ακριβώς η διαφορετική προέλευση έρχεται και συναντάται στα έργα που εκτίθενται με συγκεκριμένες θεματικές ή και τρόπους, ή ο καθένας τραβάει το δρόμο του, τον προσωπικό αλλά και της παράδοσης της κεραμικής της χώρας του.
1: Και τα δύο, θα έλεγα. Υπήρχε narrative, υπήρχε ιστορία και τίτλος για την έκθεση, οπότε οι καλλιτέχνες έπρεπε να δημιουργήσουν ένα έργο το οποίο θα είναι συμβατό με την θεματολογία της Biennale.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, ο κάθε ένας επέλεξε να την κάνει δική του μέσα από τα δικά του βιώματα, μέσα από τα προσωπικά του βιώματα. Οπότε έχουμε άλλους καλλιτέχνες οι οποίοι μιλούν για τον Θεό Ήλιο το δικό τους, άλλοι μιλούν για περιβαλλοντολογική συνείδηση, άλλοι ζωγραφίζουν, άλλοι δημιουργούν γλυπτά. άλλοι μιλάνε για κοινά τοπία, για κοινούς πολιτισμούς.
0: Και με διαφορετικούς μορφολογικούς τρόπους, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Για τον ήλιο, για τη ζωή, για το θάνατο, για την απουσία του ήλιου. Ο κάθε ένας μιλάει διαφορετικά ανάλογα από ποια χώρα βρίσκεται και τι βιώματα έχει.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θέλω να μου πεις μερικές λεπτομέρειες για την διοργάνωση της Ρόδου και για τη ροδιακή παράδοση στην αγγειοπλαστική που κάπου τη συναντάτε, να υποθέσω, στα διάφορα που έχετε προγραμματίσει. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Ευχαριστώ πολύ, Λουκία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Pop Art με τη Μαρίνα Καλτάκη και αυτή τη στιγμή μιλάμε για την κεραμική και για τη δεύτερη Biennale σύγχρονης κεραμικής που διοργανώνεται και θα διαρκέσει μέχρι και τον Οκτώβριο στη Ρόδο. Η Λουκία Θωμοπούλου, η ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια, είναι στη συντροφιά μας. Λοιπόν, για πες μου, Λουκία, για τη φετινή διοργάνωση μερικά στοιχεία έτσι που την καθιστούν μοναδική, θα έλεγα.
1: Καταρχήν θέλω να πω ότι φέτος είναι πολύ μεγαλύτερη διοργάνωση σε σχέση με την διοργάνωση της Σαντορίνη, βέβαια, και το Ρόδος είναι ένα πολύ μεγαλύτερο νησί, αλλά και η απήχηση είναι πολύ μεγαλύτερη και με δύο υπέροχες επιμελήτριες με τις οποίες δούλεψα φέτος, η Σταματία Δημητρακοπούλου και η Ανίσα Τουατή, κατάφεραν να προσελκύσουν πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Συνολικά παρουσιάζουμε 42 έργα από καλλιτέχνες που προέρχονται από 18 διαφορετικές χώρες και έχουμε μπει σε 5 διαφορετικά σημεία της Μεσαιωνικής πόλης. Η έξεση γίνεται μέσα στη Μεσαιωνική πόλη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου που κάποτε ήταν το νοσοκομείο των υποτών, την Οπλοθήκη Ντεμιγή, την Κοσμητική Συλλογή της Ρόδου, όπου εκεί συναντάμε και όλη την ιστορία της Ρόδου από την εποχή των πιατότυχων, των Ισνίκ και μετά Ίκαρος κτλ.
0: Ναι.
1: Την Παναγία του Κάστρου που είναι μία από τις πιο, είναι η αρχαιότερη ισοζόμενη εκκλησία της Μεσαιωνικής πόλης, η οποία είναι από τον 11ο αιώνα μετά Χριστόν, μετά Χριστού.
0: Μετά Χριστόν, καλά το πες.
1: Ναι, καλά το είπα.
0: Προ Χριστού, μετά Χριστόν, ναι, τα μπερδεύουμε καμιά φορά.
1: Ναι,
0: τα μπερδεύουμε. Για πες.
1: Και είναι και στην πλατεία μπροστά από το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στην πλατεία Κλεόβουλου, ένα έργο Land Art από μια πολύ σπουδαία αρχιτέκτονα και καλλιτέχνηδα, η οποία έχει κάνει μια συνεργασία με ένα εργαστήριο κεραμικής πάρα πολύ παλιό και γνωστό για τα πλακάκια του στην Τουρκία.
0: Μάλιστα. Και η Τουρκία έχει μεγάλη παράδοση, οπότε, αλλά είπες ότι τα αγγεία από το ΕΣΝΙΚ, από την Ίκαια υπάρχουν στην Κοσμητική.
1: Όλες οι χώρες της Μεσογείου έχουμε παράδοση μεγάλη και έχουμε και μεγάλη, αν θέλεις, ανταλλαγή μεταξύ μας. Λόγω του ότι είχαμε, κυρίως τα κεραμικά, αν το σκεφτούμε, μεταφέρονταν με τα πλοία.
0: με τα πλοία και αποτελούσαν και βασική, πώς να το πω, βασικά καθημερινά είδη.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε υπάρχει μια τρομερή παράδοση που, πώς το λένε, είναι ζωντανή ακόμα με έναν τρόπο. Το θέμα είναι πώς παίρνουμε τα παραδοσιακά στοιχεία και τα εντάσσουμε σε σύγχρονες δημιουργίες από πυλό. Και τον τρόπο νομίζω τον δείχνουν οι καλλιτέχνες στην Biennale.
1: Βλέπουν άλλα πράγματα από ότι εμείς οι κοινοί. Βλέπουν άλλα πράγματα και μας δείχνουν καινούργιες ιστορίες.
0: Ναι. Λοιπόν, στη Ρόδο τώρα αυτή την εποχή υπάρχει ζωντανή παράδοση, η παλιά η παράδοση της ροδίτικης κεραμικής.
1: Υπάρχουν αρκετά έργα.
0: Είναι τουριστικά μόνο.
1: Υπάρχουν αρκετά εργαστήρια κεραμικής στη Ρόδο και γίνονται ακόμα προσπάθειες για αναβίωση της κεραμικής από πολλές πλευρές και μία από τις πιο σπουδαίες, θεωρώ εγώ, προσπάθειες που γίνεται είναι από την επιτιμή πρόξενο της Γαλλίας στη Ρόδο, την κυρία Λίκη Μοσχή, η οποία έχει κάνει ένα εκπληκτικό πρόγραμμα κεραμικής φιλοξενίας στο γαλλικό κατάλημα μέσα στη Μεσαιωνική πόλη στο Ινωδό Υποτών, η οποία μάλιστα το οποίο κατάλημα με την πρεσβεία της Γαλλίας συμμετέχουν σε satellite έκθεση με την πολύ γνωστή καλλιτέχνηρα Ζωή Πόλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό τώρα δημιουργεί, φαντάζομαι, κάτι που το επιδιώκουμε πια γενικώς στην πολιτιστική σκηνή, να δημιουργεί μια διαδρομή, δηλαδή... Δεν πας κάπου και μετά γεια σου και φεύγω, κάνω κάτι άλλο, πάω να πιω ποτό. Είναι μια διαδρομή η οποία οδηγεί από τον ένα χώρο κατά μία έννοια στον άλλο, έτσι.
1: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι και μέσα στο 2025 κάναμε δράσεις οι οποίες αφορούσαν τη Σαντορίνη και έκθεση με καλλιτέχνες από το νησί και προγράμματα επαγγελματικής στήριξης και ανάπτυξης καλλιτεχνών. Που είναι πιο δύσκολο για τους ανθρώπους που ζουν στα νησιά να έχουν access σε αυτές τις πληροφορίες, να έχουν τη δυνατότητα αυτών
0: να μάθουν τεχνικές και γενικότερα τη χημεία και τη φυσική που απαιτείται για να φτιάξεις ένα...
1: Και όχι μόνο, Ματίνα, και σε επίπεδο του πώς δείχνω την τέχνη μου, πώς κάνω...
0: Πώς σκηνοθετώ, ας πούμε, μια...
1: για χρηματοδοτήσεις, πώς βρίσκω προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών, πώς φτιάχνω ένα πολύ καλό πορτφόλιο για να μπορέσω να πάρω μέρος σε μια έκθεση... ξέρεις, είναι πράγματα που ενδεχομένως εδώ στην Αθήνα είναι πιο εύκολο για τους καλλιτέχνες.
0: Ναι, αυτό που έχουμε ας πούμε στο σινεμά και στο θέατρο που λέγεται pitching lab, κατά μία έννοια. Δηλαδή ότι έρχεσαι με ανθρώπους που γνωρίζουν τα μυστικά της αγοράς και εκπαιδεύεις τους νεότερους που δεν τα γνωρίζουν πώς μπορούν να διεισδύσουν σε αγορές που να δείξουν ενδιαφέρον για αυτό που παράγουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και θεωρώ είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα νησιά μας και για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Αντίστοιχα και στη Ρόδο ξεκινήσαμε πέρυσι με μια φιλοξενία και μια έκθεση δύο καλλιτεχνών το καλοκαίρι του 2025 και με πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης. Φέτος έχουμε την Biennale στην οποία και η Biennale δεν είναι απλώς μια έκθεση, είναι
0: έχει
1: ένα
0: παράλληλο
1: σύνολο δράσεων το οποίο ξεκινάει από τα εγγένεια και καταλήγει 31 Οκτωβρίου που κλείνει και η έκθεση, 31 Οκτωβρίου του 26, όπου και το μεγαλύτερο κομμάτι αν θέλεις του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται από τα μέσα θα έλεγα προς τα τέλη Σεπτέμβρη μέχρι το τέλος Οκτωβρίου προκειμένου να έχει τη δυνατότητα και η τοπική κοινωνία να συμμετέχει αφού θα
0: είναι
1: ο μεγάλος όγκος της
0: των επισκεπτών και των τουριστών. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, είναι λίγο πρόημο αλλά εν πάση περιπτώσει έχει σκεφτεί την επόμενη που θα είναι?
1: Έχω πολλές σκέψεις.
0: Έχεις
1: δεν
0: πολλές σκέψεις, πολλές ιδέες.
1: Πρέπει να κάνουμε κάποιες πρώτα να πάμε να δούμε τα νησιά.
0: Διερευνητική. Ναι, να κάνετε τις
1: διερευνητικές σας. Να δούμε τους ανθρώπους εκεί, γιατί ξέρεις, ένα από τα πιο δύσκολα θα έλεγα σε αυτή την επιλογή του να είμαστε νομάντι είναι ότι στείλουμε δίκτυα εξ αρχής κάθε φορά σε κάθε νησί Και αυτό
0: απαιτεί μεγάλο κόπο και χρόνο και λοιπά. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για όσα μας είπες, Λουκία Θωμοπούλου. Πολύ ενδιαφέροντα. Εύχομαι καλή επιτυχία και στη φετινή διοργάνωση που νομίζω ότι είναι σίγουρη και να είμαστε καλά να τα πούμε με αφορμή την επόμενη.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: όλα
1: πολύ.
0: Όλα τα καλά και σε ευχαριστούμε πάρα
1: για
0: πολύ για την προσπάθεια.
1: Και για τη στήριξη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: την ημέρα της μουσικής που συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο, ημέρα δηλαδή του χρόνου με το περισσότερο φως, αυτήν τη μέρα, 21 Ιουνίου, έχουν προγραμματίσει οι Pagan το μεγάλο καλοκαιρινό τους live στην Αθήνα. Στις 21 Ιουνίου λοιπόν το αφοσιωμένο κοινό τους και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να διαπιστώσουν ότι η παραδοσιακή μουσική δεν είναι μόνο για τα πανηγύρια, θα έχουν την ευκαιρία να δουν διαφορετικούς τρόπους ερμηνείας τραγουδιών από τη μεγάλη δεξαμενή της ελληνικής και βαλκανικής δημόδους μουσικής. Η περιπέτεια των Pagan εκείνη χρόνια πριν από τις αναζητήσεις του Σταύρου Τσουμάνη στις μουσικές της υπαίθρου χώρας, όπου γνώρισε καλά τις αόρατες δυνάμεις που συνδέουν σημερινούς μουσικούς και κοινότητες με την αρχαία έννοια του Διονυσιασμού. Ο Σταύρος Τσουμάνης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Και Σταύρο, καλώς όρισες στο Part, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι κυρία Καλτάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να πω με βάση την εισαγωγή σας ότι όντως στη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου παρόλο το συμβολισμό, για κάποιους που έχουν ένα οπτικοακουστικό θέμα όπως εμάς, είναι λίγο δύσκολο το γεγονός.
0: Είναι λίγο δύσκολο. Προτιμάτε να υπάρχει σκότος γύρω για να λειτουργήσει καλύτερα το πράγμα. Οπότε πότε περιμένουμε 21 Ιουνίου τη δύση του ήλιου, μετά τις 8 νομίζω, 8.30, ποιος ξέρει τι ώρα θα είναι.
1: Λοιπόν, 9 παρα 10 είναι κανονικά η δύση, είναι αργά γιατί είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου όπως είπαμε στο θερινό ηλιοστάσιο. Εμείς θα ξεκινήσουμε ακριβώς 9.30 ώρα, όπου θα υπάρχει αυτό το λικόχος.
0: Το ωραίο, το ημίφος, ναι.
1: Ναι, η αστρική νύχτα, αυτό που λέμε, η αστρονομική νύχτα, συγγνώμη, είναι στις 10.30. Είναι λίγο πιο αργά.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, καλά έκανες και μας τοποθέτησες και χρονικά το live. Πάμε να δούμε όμως τώρα τη διαδρομή που σε οδήγησε, που σας οδήγησε με σένα προεξάρχοντα, ας πούμε, σε αυτή τη μεγάλη συναυλία που θα δώσετε, που έχει και πολλές εκπλήξεις, μαθαίνω.
1: Ναι, αυτή η συναυλία θα είναι για μας μια γιορτή μιας πορείας πολλών χρόνων. Γι' αυτό έξω και θα την κινηματογραφήσουμε, γιατί έχουν πολλά από τα κομμάτια τα οποία παίζουμε και σκοπεύουμε να κυκλοφορήσουμε. Τα έχουμε οριμάσει πλέον και με το κοινό, γιατί η πραγματική ορίμανση με το κοινό γίνεται. Παρόλο, ξέρετε, που ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δισκογραφία που δεν υπάρχει, όπως πήγε στο παρελθόν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Σταύρο, πριν μου ολοκληρώσεις. Μήπως φοράς ακουστικά?
1: Όχι, μιλάω κανονικά από το τηλέφωνο.
0: Ωραία, ναι, ωραία. Ναι. Προσπάθησε να έχεις μια σταθερή έτσι, απόσταση, ώστε να μην απομακρύνεται μερικές στιγμές η φωνή σου. Ευχαριστώ για αυτό.
1: Μάλλον για το σήμα γίνεται, γιατί είμαι σταθερά σε στο ίδιο σημείο. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε.
1: Λέω, παρόλο που η δισκογραφία έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο με τον οποίο διαδίδεται η μουσική σήμερα, μας αρέσει πάρα πολύ ο παλιός ο τρόπος όπου τα συγκροτήματα βγαίνανε, παίζανε τα κομμάτια τους, τα οριμάζανε τον κόσμο και στη συνέχεια τα κυκλοφορούσαν. Έτσι λοιπόν, πολλά από αυτά τα τραγούδια, κυρίως οι αναβιώσεις των παραδοσιακών τραγουδιών, γιατί το πρόγραμμά μας, να ακούσουν και οι ακροατές σας, είναι ζητό, έχει κάποιες αναβιώσεις παραδοσιακών και ένα πολύ μεγάλο, το κυριότερο μέρος είναι συνθέσεις δικές μας, οι οποίες προέκυψαν μέσα από αυτή την αναζήτηση και, το βίωμα των παραδοσιακών τραγουδιών. Οπότε λοιπόν με αυτή τη συναυλία ολοκληρώνεται ένας πολύ μεγάλος κύκλος, ο οποίος αφορά πέρα από τους μουσικούς και αφορά και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες, τη σκηνοθέτητά μας, τους εικαστικούς, όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συνδράμει σε αυτό, για να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα, ας πούμε, με αυτή τη θεατρικότητα στο επίπεδο που είναι σήμερα.
0: Η δική σου όμως η αναζήτηση που σε οδήγησε στους Pagan ξεκινάει από ποια ανάγκη, Σταύρο?
1: Ξεκίνησε εντελώς τυχαία, γιατί εγώ ως δυτικομαθής μουσικός δεν είχα ποτέ επαφή με την παραδοσιακή μουσική και μάλιστα μπορώ να πω, τολμώ να πω, ότι την σνόμπαρα κιόλας όταν ήμουν μικρός, όπως πολλά από τα παιδιά, γιατί ακούγοντας μια γκάιντα θεωρούσα ότι μου βγαίνει σαν καραμούζα και ότι δεν είναι ωραίος ήχος αυτός. Μέχρι που όταν ήρθα σε άμεση επαφή και αφού είχα πλέον την εμπειρία της μουσικής ως μουσικός με το όργανο, κατάλαβα τι μαγεία κρύβεται πίσω από αυτή τη μονοτονία. Και βυθίστηκε ακόμη περισσότερο στην έρευνα. Βέβαια, η αρχή της έρευνας έγινε περίπου στα χρόνια τα φοιτητικά μου, όπου μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω μια μουσική για μια ταινία μικρού μήκους εργαστηριακή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπου το θέμα ήταν η Ελλάδα και πειραματίστηκα για πρώτη φορά με τον Γιάννη με τον Μαντίνη. Έτσι προέκυψε αυτό το ρίφ που λέμε, γιατί άκουσα και τον Γιάννη που έπαιζε πριν.
0: Το έβαλα για να σε υποδεχτούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και ήταν πολύ συμβολικό πάντως, γιατί αυτό ήταν η αρχή. Το Γιάννη με τον Μαντήλο ήταν η αρχή όλων. Παρόλο που κυκλοφόρησε τώρα με αυτή τη μορφή και με την ενσωμάτωση της Evelyn, το ξεκίνημα έγινε από αυτό. Και σιγά σιγά ήταν ένα προσωπικό project, χωρίς κάποια προοπτική. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν ποτέ αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει ένα ολοκληρωμένο concept που θα κάνει ένα ταξίδι, αλλά το έκανα καθαρά για τη δική μου τέρψη. Μέχρι που βρέθηκαν όλοι αυτοί οι συνοδοιπόροι σιγά-σιγά και με την ενσωμάτωση της Εύελιν ολοκληρώθηκε πλέον και αποφασίσαμε να το ταξιδέψουμε και με τον κόσμο.
0: Μιλάμε για την Εύελιν Νασουάντ, τη γνωστή ηθοποιό που γνωρίζουμε από τις παραστάσεις του Θόδωρου Τερζόπουλου και του Σάββα του Στρούμπου. Πήρε και το βραβείο πρόσφατα, το βραβείο Μερκούρι, για ως η καλύτερη ηθοποιός της νέας γενιάς για την περασμένη σεζόν. Οπότε εδώ γνωρίζουμε και την Εύελιν, που ξέρουμε πόσο καλή φωνή έχει, αλλά τη γνωρίζουμε και σαν performer, σαν τραγουδίστρια πια.
1: Ναι, ναι, και με έναν πραγματικά συνδυασμό. Αυτό ήταν καταπληκτικό, η σχέση δηλαδή με τον κύριο Τερζόπουλο και τον Σάββα του Στρούμπου και όλη αυτή η πορεία της στο Άτης. Για μένα, που όπως αρχικά είπατε, αναζητούσα τον διονυσιασμό με την αρχαία έννοια και την έκσταση που προκύπτει μέσα από τη μουσική και το πώς οδηγούμαστε στην έκσταση μέσα από τη μουσική, τη μονοτονία, την επανάληψη. Τη βρήκα έτοιμη, δουλεμένη στο δραματουργικό μέρος.
0: Και ναι, ναι, πραγματικά.
1: Ένα από τα στοιχεία τα βασικότερα, τα οποία με βάση και την προηγούμενη ερώτηση που κάνατε, να σας πω ότι για μένα η μεγάλη μου ανάγκη που προέκυψε μέσα από αυτό ήταν ότι όταν άρχισα να συνειδητοποιώ ότι η παραδοσιακή μουσική και τα δημοτικά τραγούδια κρύβουν μέσα στην απλότητα του λόγου τους και τη διαχρονική αίσθηση που έχει, κρύβουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Που είτε ναι, μεν αυτά αφορούσαν και τον έρωτα και τον θάνατο, που ήταν η κύρια θεματολογία τους. Παρ' όλα αυτά, έφυγαν και πολλά κοινωνικά θέματα, τα οποία μέσα από το χορό και το πανηγύρι τα ξεχνούσαμε ή τα παραβλέπαμε. Ναι. Δεν εστιάζαμε στην ουσία των στίχων. Έτσι, λοιπόν, η ανάγκη μου ήταν να αναδείξουμε τη δραματουργία που κρύβεται πολλές φορές πίσω από
0: τις ιστορίες κιόλας. Ναι, τις ιστορίες και το πώς. Ναι, ναι. Οι οποίες είναι ιστορίες πυρηνικές, δηλαδή αυτό που είπες. Τα βασικά ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης τα συναντάμε όλα εκεί.
1: Ναι, όλα τα μυστήρια της ανθρώπινης ύπαρξης βρίσκονται μέσα σε αυτά τα
0: στίχους. Σε αυτά τα τραγούδια, σε αυτούς τους στίχους.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε, επίσης το μαγικό είναι ότι το μυστηριακό που κρύβεται πίσω από αυτές τις μουσικές και αυτά τα τραγούδια είναι ότι δεν ξέρουμε τι προηγήθηκε. Το τραγούδι ή ο στίχος. Γιατί μπορεί να υπήρχαν κάποιες μελωδίες που να ταξίδευαν πολλά χρόνια μέσα στα βουνά και στα νησιά και στις θάλασσες.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάποια στιγμή κάποιος να έχει την ανάγκη να τοποθετήσει κάποιο στίχο και να έγινε τραγούδι. Κάπως έτσι.
0: Δηλαδή, από μελέτες σχετικές, δεν γνωρίζουμε τι προηγήθηκε στη δημιουργία του τραγουδιού, αν προϋπήρχε η μουσική ή οι στίχοι κάποια στιγμή μελοποιήθηκαν.
1: Ακριβώς. Εκεί ακριβώς είναι και λίγο το. Όπως αυτό που λέτε, είναι και ο σημαντικότερος συντελεστής κατανόησης της παράδοσης μας. Γιατί σκεφτείτε ότι εμείς αυτό που ονομάζουμε σήμερα παραδοσιακή μουσική είναι η τελευταία εικόνα που έχουμε, η οποία με κάποιον τρόπο κατάφερε να αποτυπωθεί από το παρελθόν και έτσι έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Σκεφτείτε ότι όλες οι προηγούμενες γενιές που η μουσική παίζονταν απλά ζωντανά, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από γενιά σε γενιά τι μεταλλάξεις και τι μεταπλήξεις μπορεί να γινόντουσαν σε κάθε μελωδία ή σε κάθε τραγούδι.
0: Και επίσης, από ό,τι γνωρίζω, από την έρευνά σου και τις διάφορες εμφανίσεις σου και στην επικράτεια, όχι στις πόλεις μόνο, και σε επαρχιακά μέρη, ήρθε σε επαφή με, πώς να το πω, απομεινάρια, θα έλεγα, μιας άλλης κουλτούρας, η οποία ήταν πολύ γόνιμη για σένα,
1: Ναι, ναι. Αυτό αφορά κυρίως στην περιοχή της Δράμας, που όταν γνώρισα, γιατί εγώ έχω επιρρώτικη και ποντιακή καταγωγή, αλλά είχα τη χαρά να μεγαλώσω στη Δράμα και να έρθω κοντά στις παραδόσεις της εξαιτίας του Μάρκου, του Παύλου, του Καϊτατζή μας, ο οποίος, τον οποίο όταν γνώρισα ήταν και αυτός ένα από τα πολύ βασικά στοιχεία για την ολοκλήρωση αυτού του project. Μπήκα μέσα σε κάποια δρόμενα, τα οποία σκεφτείτε ότι εγώ μεγάλωσα σε έναν τόπο που ήμουν μέσα στο κέντρο της πόλης και δεν γνώριζα τι γίνεται στα 10 χιλιόμετρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό. Φοβερό. Δηλαδή, ζούμε σε έναν τόπο και δεν γνωρίζουμε τις παραδόσεις και την τεράστια κουλτούρα που μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό. Έτσι, άνοιξε για μένα ένας μαγικός κόσμος και από μινάρια τα οποία, ξέρετε, ήταν πολύ συγκινητικό. Πριν από περίπου ένα χρόνο, μας κάλεσαν σε μια γιορτή στην Πετούσα της Δράμας, στο χωριό που είχαμε κάνει μια μεγάλη συναυλία. Λίγο μετά τη συναυλία, μας κάλεσαν σε μια γιορτή και είδα παιδιά και ανθρώπους νέους κάθε ηλικίας και κάθε κουλτούρας και στυλ να είναι όλοι μαζί και να τραγουδάνε τα τραγούδια του χωριού τους. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πολλοί τόποι στην Ελλάδα που έχουν αυτή την καταπληκτική κληρονομιά. Δηλαδή, ήταν τα παιδιά μαζεμένα και τραγούδιζαν τα τραγούδια που ήταν δικά τους, ήταν του χωριού. Καταπληκτικό φαινόμενο. Πολύ σπάνιο.
0: Όντως. Εντάξει. Σπάνιο δεν ξέρω αν είναι, γιατί έχουμε και το πολύ ισχυρό παράδειγμα της Κρήτης, έτσι.
1: Ναι, εννοείται η Κρήτη.
0: Που είναι η παράδοση, είναι καταπληκτική, ας πούμε, το πόσο ζωντανή είναι και πόσο συγκινεί όλους τους πάντες, από τους γέρους μέχρι τα πολύ νέα παιδιά.
1: Και μπράβο τους που κατάφεραν και την διέδωσαν πέρα από τα σύνορα της Κρήτης τη μουσική τους. Όπως και η ποντιακή μουσική. Δηλαδή πιστεύω
0: όπως και η ποντιακή μουσική, βέβαια.
1: Στήριξαν πολύ οι άνθρωποι, οι πόντοι και οι Κρήτες, πολύ την κουλτούρα και τη μουσική τους, και έτσι καταφέραν να τη διαδώσουν και να καταλάβει και πολύ αυτό τη μαγεία. Εμείς πιάσαμε λίγο πιο πολύ την κουλτούρα της Μακεδονίας και της Τράκης με έναν τρόπο, γιατί ήταν κατεξοχήν διονυσιακές περιοχές και για πρακτικούς λόγους, γιατί ήταν έφορα τα εδάφη, καλλιεργούσαν άμπελο και όπου υπήρχε άμπελος υπήρχε και ο Διόνυσος. Υπήρχε επίσης η Ροδόπη, στην οποία κατοικούσαν ακόμη και οι σάτρες, ο αρχαίος αυτός λαός κατά τον Ηρόδοτο, όπου η λατρεία του ορεινού βάκου ήταν η αιτία που διατηρήθηκε η διονυσιακή θεώρηση. Γενικότερα, είναι μια διονυσιακή περιοχή.
0: Βρήκες και πάρα πολλά πράγματα τα οποία σε συνδέουν κατευθείαν με την αρχαία συνθήκη.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Εξού και το σύμβολο, ξέρετε, του Δήμου Δράμας είναι ο Δίος Θεός Διόνυσος στο το βασικό του γράφημα, ας πούμε. Ναι.
0: Οπότε λοιπόν εσύ από όλη αυτή τη δεξαμενή των τραγουδιών, κυρίως της Μακεδονίας και της Θράκης, παίρνεις αυτά που σου μιλούν καλύτερα, έτσι,
1: ακριβώς. Που ταιριάζουν και στα δικά
0: μου. Ταιριάζουν γούστα, καλύτερα, ναι, στο ναι, δικό ναι, σου γούστο, και μετά αρχίζει μία επεξεργασία μουσική ως προς τον τρόπο που θα ενορχιστρωθεί τελικά, που θα συνδυαστούν τα όργανα και το μουσικό ύφος.
1: Ναι, λοιπόν, η αναζήτηση κύρια.
0: Όμως μια στιγμούλα. Περίμενε.
1: Παρακαλώ.
0: Για να μην σε διακόψω στη μέση, να κάνουμε τώρα το διαφημιστικό διάλειμμα για να μου πεις μετά, Σταύρο, παρακαλώ, για το πώς διαχειρίζεσαι το υλικό σου. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Pop Art στον Αλφα Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο Σταύρος Τσουμάνης, ο ιδρυτής και ο ηθήνων νους του συγκροτήματος Pagan, που έχει ως αντικείμενο την επαναπροσέγγιση της παραδοσιακής ελληνικής και βαλκανικής μουσικής και την ερμηνεία της με νέους τρόπους, με ροκ και γκώθικ ακόμα, αν θέλετε, αποχρώσεις. Λοιπόν, για πες μας όμως, Σταύρο, πώς διαχειρίζεσαι λοιπόν τα τραγούδια που επιλέγεις, έτσι ώστε να τους δώσεις το δικό σου προσωπικό ύφος?
1: Αυτό που λέτε ήταν η πρώτη μου προσέγγιση, γιατί από εκεί που ξεκίνησε όλο αυτό, φυσικά τα πρώτα τραγούδια, γιατί όσο άλλο ξέρετε, η παραδοσιακή μουσική με αυτά που έχει είναι πεπερασμένος αριθμός των τραγουδιών, οπότε νομίζω ότι έκλεισε ένας κύκλος και με αυτή τη συναυλία στην Τεχνόπολη 21 είναι και αυτός ο κύκλος αναζήτησης των τραγουδιών, γιατί τελικά αυτά τα οποία επικράτησαν και παρέμειναν μέσα στο ρεπερτόριό μας και μέσα στο δικό μας πυρήνα.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν πήρα αυτά τα πρώτα στοιχεία, συνειδητοποίησα γρήγορα ότι το κυριότερο στοιχείο, αυτό των ρυθμικών αγωγών, οι οποίοι δεν υπακούν στους κανόνες της σύγχρονης δυτικής μουσικής.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε έπρεπε πρώτα και εγώ να μυθώ σε όλο αυτό όσο μπορώ, γιατί και εγώ ως δυτικομαθής είναι κάτι βιωματικό. Αυτά τα παιδιά που μπορούν να παίζουν αυτή τη μουσική και οι άνθρωποι αυτοί που μεγάλωσαν με αυτό έχουν ένα άλλη σύνδεση με αυτόν τον πυρήνα. Οπότε έπρεπε και εγώ να περάσω ένα μεγάλο διάστημα να μυθώ σε αυτό, και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ αρχικά ο Μάρκος, ο οποίος είναι ο πιο βιωματικός, μάλλον ο κατεξοχήν βιωματικός μουσικός.
0: Ο μουσικός της γκάιντας του συγκροτήματος.
1: Της γκάιντας, ακριβώς. Ναι. Ο οποίος με βοήθησε πολύ, γιατί είχε την υπομονή να κάτσω κοντά του και να τον.
0: Να μαθητεύσεις κατά μία έννοια.
1: Και να μαθητεύσω ακριβώς με έναν τρόπο βιωματικά, ναι, και εγώ να πάρω αυτόν τον τρόπο και μετά να βρω τη χρυσή τομή ώστε ούτε να ηλιωθεί η δική του σύνδεση με αυτόν τον πυρήνα, αλλά να μπορέσει να γίνει αντιληπτό και από το ευρύ κοινό. Όπως έγινε για μένα. Έβαλα δηλαδή στο ευρύ κοινό, έβαλα και εμένα μέσα, γιατί και εγώ στο ευρύ κοινό ανήκω.
0: Ναι.
1: Από αυτή την έννοια. Οπότε, προσπαθώντας λοιπόν να το γίνει κατανοητό σε μένα και πώς να φτιάξω, έτσι μας πήρε περίπου γύρω στα 3 χρόνια περίπου. Mm. Πριν την πρώτη εμφάνιση στο Pagan, στο συναυλιακό κοινό.
0: Σε ρωτώ για να γίνει σαφές στους ακροατές ότι δεν μιλάμε εδώ για νεοδημοτικά, δηλαδή για καινούρια τραγούδια που γράφονται πάνω ακριβώς στον τρόπο των δημοτικών, των γνωστών δημοτικών τραγουδιών, αλλά για νέες προσεγγίσεις, νέες ερμηνείες που μπορεί να βασίζονται στο παλιό τραγούδι, αλλά από εκεί και ύστερα να αναπτύσσονται αυτόνομα και ανεξάρτητα.
1: Έτσι ακριβώς. Μετά λοιπόν από αυτά, αφού έγινε αυτή η μας σύνδεση με κάποια από τα δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια τα υπάρχοντα, άρχισε από αυτή τη βιωματική σχέση, καθώς παίζαμε να βγαίνουν και να ξυπνούν καινούργιες ιδέες, ναι, προερχόμενες μέσα από αυτό. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, με έναν τρόπο διατηρούμε έναν σταθερό πυρήνα που mm-hmm. βασίζεται σε αυτή αυτό το κληροδότημα. Και απλά του αλλάζουμε τα ρούχα με βάση το πώς νιώθουμε εμείς ως άνθρωποι της σύγχρονης εποχής και με τον τρόπο που μας αρέσει και με τον οποίο, και τον τρόπο τον οποίο εκμεύουμε ουσιαστικά μέσα από αυτή τη μουσική. Δεν δηλαδή αποφασίζουμε, λέμε, αυτό θα γίνει ροκ. Νομίζω ότι υπάρχει ήδη το ροκ μέσα και εξελίσσεται έτσι. Ή η ηλεκτρονική μουσική. Ή ακόμα και το πείραμα που σκεφτόμαι να κάνω τώρα στο επόμενο βήμα, όπου είναι η σύνδεση με τη συμφωνική ορχήστρα. Θα δούμε. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο.
0: Θα το δοκιμάσεις στην πορεία, ε?
1: Ναι, θα το δοκιμάσουμε σύντομα, γιατί, ναι, είναι πολύ, γιατί υπάρχει μια ιδέα η οποία από μόνη της το αναζητάει, ας πούμε, κάπως έτσι. Πάμε με τη δύση της ίδιας της ιδέας.
0: Αυτό σημαίνει ότι προχωράς και δεν μένεις στάσιμος καταρχάς και είναι σίγουρα θετικό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω για να κλείσουμε είναι πόσο... τη δική μου εμπειρία θέλω να καταθέσω από μια συναυλία που παρακολούθησα. Αυτή την συλλογικότητα και την πολύ έντονη συμμετοχή ενός κοινού που ηλικιακά κυμαίνονταν μεταξύ 20 και 40, λέω έτσι το μέσο όρο, τον ενθουσιασμό τους μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί και εγώ μεγάλωσα κάπως ανάλογα με σένα, δηλαδή κάπως λίγο αυτή τη μουσική δεν την πολύ άκουγα, δεν την πολύ εκτιμούσα. Όμως διαπιστώνω ότι η νέα γενιά, οι νέες γενιές επιστρέφουν και είναι και ενθουσιασμένες.
1: Ναι, ναι. Τελικά,
0: πώς το έχετε καταφέρει, αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι δικό σας κατόρθωμα αυτό.
1: Αυτό είναι ένα επίσης από τα μυστήρια, αυτό που λέγαμε, που ουσιαστικά πραγματεύεται αυτή η μουσική. Γιατί νιώθω τελικά ότι με τον τρόπο που αρχικά εγώ ως απλά διάβλος αυτής όλης της εξέλιξης μπόρεσα να έρθω κοντά σε αυτό και να συνδεθώ τόσο πολύ, μάλλον αυτή η φόρμουλα, αυτός ο τρόπος και αυτή η συνταγή, ναι, που ναι, φέρνει, δίνουμε στον κόσμο τη δυνατότητα να του πούμε ότι κοίταξε, υπάρχει αυτός ο σύγχρονος τρόπος που με αυτόν έχουμε μεγαλώσει όλοι, αλλά άκου τον πυρήνα.
0: Άκου τον πυρήνα, άκου τη μνήμη μέσα στο κύτταρό σου.
1: Ακριβώς, μέσα από το κύτταρά σου, γιατί κάπου εκεί είσαι μαζί μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και έτσι, είναι καθαρά θέμα σύνδεσης, τίποτα άλλο. Γι' αυτό και εξελίχθηκε σε μια τελετουργική διαδικασία και η συναυλία, γιατί θέλουμε να εστιάζουμε αποκλειστικά στην ανάδειξη αυτού του πυρήνα και αυτή τη δύναμη του DNA που κρύβει η παραδοσιακή μας μουσική και ουσιαστικά που κρύβουμε εμείς ως άνθρωποι οι οποίοι ζούμε σε αυτή την περιοχή και φέρουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Θα έρθουμε οπωσδήποτε 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη να σας δούμε και να σας ακούσουμε. Ως προς τις εκπλήξεις που ετοιμάζεις, είναι ανακοινώσιμο κάτι ή να το αφήσουμε και να το δούμε επί τόπου?
1: Επειδή προτιμούμε να το υλοποιήσουμε πρώτα και μετά να το ανακοινώσουμε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις όσον αφορά τους performer. Ναι. Γιατί κάθε φορά όλο και προσπαθούμε να, όπως σας είπαμε, για την ανάδειξη της δραματουργίας, να ενσωματώνουμε και άλλα στοιχεία μέσα και άλλους καλλιτέχνες από άλλα
0: από άλλα παιδεία, ας πούμε. Ναι.
1: Ακριβώς. Και κάτι τέτοιο πρόκειται να γίνει και στην Τεχνόπολη.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αναμένουμε. Καλή επιτυχία εύχομαι και στη συναυλία και σε ό,τι άλλο σχεδιάζεις. Και είμαστε εδώ, Σταύρο, για να προβάλλουμε ό,τι αξίζει να προβληθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι καλή τύχη,
1: και
0: καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας περιμένω. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσουμάνη. Ευχαριστώ, Σταύρο. Yeah.

είπαμε ότι στις 21 Ιουνίου είναι η μέρα της μουσικής και είναι αναμενόμενο πολλές να είναι οι εκδηλώσεις που θα τη γιορτάσουν. Ξεχωρίζει το Europiano, ένα πανευρωπαϊκό μουσικό γεγονός που πραγματοποιείται από το γαλλογερμανικό τηλεοπτικό σταθμό Arte σε συνεργασία με το GDF και την Unitel Blue και στο οποίο η χώρα μας συμμετέχει μέσω του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Περί τίνος πρόκειται, στις 21 Ιουνίου σπουδαία έργα του πιανιστικού ρεπερτορίου θα παρουσιαστούν σε ιστορικούς χώρους 10 ευρωπαϊκών πόλεων, από τη Βιέννη και το Παρίσι έως τη Στοχόλμη, τη Λισαβόνα και την Αθήνα, από εξαιρετικά μουσικά σύνολα, σολίστ και μαέστρους. Η ελληνική συμμετοχή αφορά την ερμηνεία του κοντσέρτου αριθμός 5 για πιάνο και ορχήστρα του Μπετόβεν, γνωστού και ως αυτοκρατορικό, από την Γερμανική Φιλαρμονική Ιδωματίου της Βρέμης, υπό τη διεύθυνση του πολύ καταξιωμένου και στην Ευρώπη Κωνσταντίνου Καρύδη, και με σολής τον διακεκριμένο πιανίστα Λούκα Στέρνατ στο λόφο της Πνίκας, παρακαλώ, με φόντο την Ακρόπολη. Η κινηματογράφηση της ελληνικής συμμετοχής πραγματοποιείται με ειδικές συνθήκες κοινοθεσίας και ηχογράφησης από το ΑΡΤΕ, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της μετάδοσης και της κινηματογραφικής καταγραφής του έργου στον ιστορικό χώρο της Πνίκας. Το κοινό της Αθήνας θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ζωντανά σε μεγάλες οθόνες τα μουσικά γεγονότα αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής γιορτής της μουσικής στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών από τις 4.30 έως και τις 11. Η είσοδος στον κήπο θα είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική κράτηση. Για πληροφορίες μπείτε στο site του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, megaron.gr.

0: Πάμε για το δελτίο ειδήσεων με την Βασιλική Γιούτσου και μετά ξανά πάλι εδώ.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καθυστερήσεις καταγράφονται στους δρόμους προς τις κοντινές παραλίες της Αττικής εξαιτίας και δροχαίων ατυχημάτων. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, το μποτιλιάρισμα έχει περιοριστεί στο ύψος του Σκαραμαγκάλα και στα δύο διαλευσίνας και στα δύο ρεύματα. Στη λεωφόρο Ποσειδώνα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στο ύψος του Παλαιοφαλήρου αλλά και στο ύψος της Γλυφάδας. Ίδια εικόνα και στην Αττική οδό προς Αεροδρόμιο. Με καθυστερήσεις ανατμήματα από τη λεωφόρο Κύμης μέχρι και την Παλίνη. Ατύχημα έγινε το πρωί κατά τη διεξαγωγή του ράλι Δοδόνη στη διαδρομή προς Στεριακίση, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι ένα 9χρονο αγόρι που παρακολουθούσε τον αγώνα. Δεν απαιτήθηκε η μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο. Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν το πρωί στην Ταχεράνη, στο πλαίσιο των προσπαθών.

ασφαλείας για σήμερα το βράδυ. Οι Βρετανικές ένοπλες δυνάμεις ανέκοψαν σήμερα την πορεία ενός δεξαμενόπλου του ρωσικού σκιώδου στόλου στη μάχη, ηγούμενες για πρώτη φορά μιας επιχείρησης διακοπής των πετρελαϊκών εσόδων που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Διαφθορά κερδίζεται με σχέδιο, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας εκτενή αναφορά στην εξάρθρωση κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας. Ο Πρωθυπουργός αφιερώνει μεγάλο μέρος της ανάρτησής του και στα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr και στην ψηφιακή αλλαγή του κράτους, ενώ εξαπολύει πειρά κατά της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα κατά του Πασό για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, καταλογίζοντάς του υποκριτική στάση. Ο Πρωθυπουργός που δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86 προτείνει να διατηρηθεί στη Βουλή αρμοδιότητα άσκησης ποινικής δίωξης για τυχόν αντικείμενα υπουργών, σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο ΕΦΑΠΑΞ έως στις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του, στο Χαλάνδρη, πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Αρχίζουν από αύριο Δευτέρα κατά τις νυχτερινές ώρες οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο καιρός σήμερα γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

Ακούτε Pop-Art, το 2 ώρο για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989. Και κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού είναι ο τίτλος της έκθεσης με έργα του Αλέκου Φασιανού 1935-2022, που παρουσιάζει το παράρτημα Κέρκυρας της Εθνικής Πινακοθήκης. 46 έργα του καλλιτέχνη, λάδια, ακριλικά και χαρακτικά, προσφέρουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα της δημιουργικής του πορείας και της ζωγραφικής του γλώσσας. Ζωγραφίζω ό,τι μ' αγγίζει, ό,τι αισθάνομαι γύρω από τη ζωή. Έτσι, πολύ απλά. Χρυσούς καβαλάριδες που ζουν τώρα μόνο στον ηρώ μας. Γυναίκες νοχελικές ή ζευγάρια ερωτευμένων. Μ' αρέσει το φως που χαϊδεύει τα πρόσωπα. Τι ποίηση, ένα σώμα λουσμένο σε αυτό. Εμένα μ' αρέσουν τα χρώματα, τα γυμνά κορμιά, τα υφάσματα, το κόκκινο δωμάτιο, η ιστορία ενός δραπέτη, τα γεγονότα τα μικρά, τα ασήμαντα, σημείωνε ο δημοφιλής ζωγράφος. Τα έργα που εκτίθενται προέρχονται από τη Συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης, το Μουσείο Αλέκου Φασιανού και ιδιωτικές συλλογές, καλύπτοντας σχεδόν 6 δεκαετίες καλλιτεχνικής παραγωγής. Την επιμέλεια της έκθεσης ανέλαβε η Έφη Αγαθονίκου, Διευθύντρια Συλλογών και Μουσιολογικού Προγραμματισμού της Εθνικής Πινακοθήκης. Η έκθεση στο παράρτημά της στην Κέρκυρα, που στεγάζεται σε δύο ιστορικά κτίρια, το Καστελίνο και Καστελέτο στην περιοχή της Κάτω Κορακιάνας, έχει εγγένεια στις 26 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τον Ιανουάριο του 2027.

0: Pop Art στον Αλφα Radio 989, η εβδομαδιαία παρένθεση του σταθμού για τις τέχνες και τον πολιτισμό με την Ματίνα Καλτάκη. Και στη Σύρο, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, εγγενιάζεται στις 20 Ιουνίου η έκθεση Θεόδωρος Παπαγιάννης, γνώθης αυτών, σε επιμέλεια Τάκη Μαυρωτά. Ο Θεόδωρος Παπαγιάννης, ομότιμος καθηγητής γλυπτικής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, έχει στο ιστορικό του 55 ατομικές εκθέσεις και συμμετοχή σε πολυάριθμες ομαδικές. Μνημιακά του γλυπτά, αδριάντες πρωτομές, κοσμού δημόσιους χώρους, μουσεία και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στη Σύρο, στην Πινακοθήκη των Κυκλάδων, θα εκτεθούν γνωστά αλλά και άγνωστα έργα του Παπαγιάννη, γλυπτά και αντιπροσωπευτικές εγκαταστάσεις, δημιουργημένα στη μακρά διαδρομή του από το ελληνικό Ιωαννίνων, από όπου κατάγεται ο γλύπτης, έως την Αθήνα και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στην οποία δίδαξε γλυπτική από τη δεκαετία του 70 έως και το 2009. Όμως για την έκθεση την αφιερωμένη στο Θεόδωρο Παπαγιάννη, που πραγματοποιείται από το Ίδρυμα Αντώνιος Έψιλον Κομνηνός σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και τον καλλιτέχνη, έχουμε στη συντροφιά μας τον πλέον κατάλληλο, για να μας μιλήσει για αυτήν, τον επιμελητή της Τάκη Μαυρωτά. Καλό μεσημέρι, Τάκη.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση και να πω συγχαρητήρια για την τόσο εύστοχη και τόσο ουσιαστική εκπομπή.
0: Να σε καλά, Τάκη. Μακάρι να φτάνουν τα λόγια σου στα ότα που πρέπει. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω όμως πώς ξεκίνησε αυτή η έκθεση στη Σύρο, ειδικά από την Ήπειρο στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων.
1: Ξεκίνησε με την πρωτοβουλία του Προέδρου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνού, από τον κύριο Αντώνη Κομνηνό, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία και στήριξε ολόθερμα την πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης, μιας μεγάλης έκθεσης, όπως ο ίδιος ο Θόδωρος Παπαγιάννης αναφέρει, είναι και η μεγαλύτερη του, αφού από την Ήπειρο και την Αθήνα μεταφέρονται περισσότερα από 300 γλυπτά μικρών και μεγάλων διαστάσεων που θα αποκαλύψουν αυτή την μεγάλη του διαδρομή από το 1970 έως και τις μέρες μας.
0: Οπότε μιλάμε για 300 έργα. Είναι πάρα πολλά. Θα είναι τρομερά χορταστική η έκθεση.
1: Ακριβώς για να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές της διαδρομής και της έρευνάς του πάνω στην απόδοση του οραματικού του κόσμου.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες μας τώρα, αυτά θα χωράνε όλα στη δημοτική... Πες μας λίγα πράγματα για την έκθεση. Δηλαδή έχετε απλωθεί και σε άλλους χώρους ή είναι αποκλειστικά μόνο εκεί?
1: Είναι στην Πινακοθήκη Κυκλάδων και με την συνάδελφό μου, την κυρία Ιφηγένεια Μποτζάκη, εργαζόμαστε 8 συνταυτούς μήνες για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα γλυπτά. Και ας μην ξεχνάμε και αυτό που γράφει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον πολυσέλιδο κατάλογο, ότι είναι πολύ σημαντική η δουλειά του Θόδωρου Παπαγιάννη. Και όπως λέει χαρακτηριστικά και γράφει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντλεί από την κληρονομιά μας και συνομιλεί γόνιμα με τον μοντερνισμό, συγκεράζοντας παράδοση και ονειρετερικότητα, λαϊκότητα και λογιοσύνη, αναπαράσταση και αφαίρεση. Προσεγγίζει με σεβασμό το ιστορικό βίωμα και την κοινωνική εμπειρία, αυτή την καθημερινή ανάγκη και τη ζώσα μνήμη, και τα μεταπλάθη σε μορφές που συνδέουν το χωικό με το πνευματικό στοιχείο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη σημαντική δουλειά του Παπαγιάννη, το Ίδρυμα Αντώνιου Κομνηνού παρουσιάζει στη Σύρο με την συνδρομή και την συμπαράσταση φυσικά του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Και θα εγγενιαστεί από την Υπουργό Τουρισμού, όπως Ματίνα μου προείπε, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι. Λοιπόν, από αυτά τα έργα τώρα, αν προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε λίγο υλικά, τρόπους, θέματα, τι μπορούμε να πούμε? Ας πούμε, τα αγαπημένα υλικά του γλύπτη ποια είναι? Το μέταλλο
1: ή η πέτρα, το μάρμαρο? Τα τυχαία υλικά, η έρευνά του επεκτείνεται σε όλα τα υλικά, αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό, ότι η έκθεση που φέρει τον τίτλο «Γνώθης αυτών» ξεκινάει με τη μεγάλη εγκατάσταση που φιλοτέχνησε το 2009 με τους μαθητές για το Μουσείο Παπαγιάννη στο Ελληνικό της Ηπείρου, δηλαδή στο πετρόκτιστο παλιό σχολείο που ο ίδιος πήγαινε και μεταμορφώθηκε σε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης. Αυτοί οι 10 μαθητές σε μια τάξη της Ηπείρου με τα λευκά θρανία και το δάσκαλο να στέκεται όρθιος και το γνώθης αυτόν. Με αυτή τη φράση ξεκινάει η έκθεση και αυτή εξελίσσεται και οδηγεί το θεατή να έρθει αντιμέτωπος με τον πλούτο των σχεδίων του, αυτή την οξύτητα που έχει στο σχεδιασμό και το σχέδιο που διδάχθηκε.
0: Δηλαδή υπάρχουν
1: από τον...
0: και σχέδια.
1: Βεβαιότατα, τα αντιπροσωπευτικά, μια επιλογή 40 με 50 σημαντικών σχεδίων από το 1970 έως τις ημέρες μας, τα σχέδια αυτά που τόσο ύμνησε ο δάσκαλός του, ο ακαδημαϊκός Γιάννης Παπάς.
0: Ναι.
1: Και, φυσικά,
0: αυτά είναι σχέδια, τώρα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις γιατί εσύ είσαι αυτόπτης του υλικού, εμείς πρέπει λίγο να καταλάβουμε. Είναι σχέδια τα οποία έχει δημιουργήσει ο γλύπτης για να τα χρησιμοποιήσει στην υλοποίηση του τρισδιάστατου έργου τέχνης.
1: Ως επιτοπλίστων να ακριβολογείς. Yeah. Είναι σχέδια, είναι μελέτες που καταλήγουν στην ολοκλήρωση και αποτύπωση του οράματός του. Mm-hmm. Και αυτά συνομιλούν με την περίφημη ενότητα με τα τοτέμ, που είχαμε δει με μεγάλη επιτυχία στο Μουσείο Μπενάκη το 2012 αλλά και στο Βυζαντινό Μουσείο στην Αθήνα το 2013. Αυτά τα πανύψηλα τοτέμ με τις σκληρές μορφές και τα μακριά χέρια, με την επιβλητική τους ακινησία, την επιμήκυνση του κορμού και τα θλιμμένα ή βαθιά προβληματισμένα πρόσωπα.
0: Και μέσω αυτού του συνόλου έργων του μπορούμε να πούμε και σε σχέση και με τα άλλα γνωστά έργα ότι έχει δοκιμαστεί και σε διαφορετικούς τρόπους και θεματικές. Ας πούμε, έχει μελετήσει την αρχαία ελληνική γλυπτική, έχει επηρεαστεί από αυτήν, αλλά δεν έχει σταθεί σε αυτήν. Προχωράει και σε άλλους χώρους, σε άλλες μορφές, σε άλλα σχήματα.
1: Για να φτάσει στο δικό του προσωπικό ιδίωμα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι βαθύς γνώστης και βέβαια είναι ένας γλύπτης που κουβαλάει τη συνέχεια της μεγάλης ανθρωποκεντρικής παράδοσης της ελληνικής τέχνης. Είναι εκείνος που διεισδύει και το βλέμμα του πάνω στις μικρές ή μεγάλες ιστορίες των ανθρώπων. Αυτό τον προβληματίζει. Αυτή η πορεία του ανθρώπου και αυτή με σεβασμό αποδίδει στο γλυπτικό του κόσμο.
0: Ναι. Επίσης έχει δοκιμαστεί και σε ανδριάντες και αγάλματα για δημόσιους χώρους.
1: Είναι πολλά τα μνημεία που
0: είναι
1: έχει
0: πολλά
1: κάνει.
0: Τα μνημεία. Θέλω να μου πεις όμως και με τη γενικότερη γνώση που έχεις της εικαστικής σκηνής των τελευταίων, θα πω 30-40 χρόνια κάπου εκεί, με τη γνώση σου τέλος πάντων, πού βρίσκεται τώρα αυτή τη στιγμή η γλυπτική του δημόσιου χώρου? Γιατί ακούμε διάφορες γκρίνιες. Κάθε φορά που τοποθετείται κάπου ένα καινούριο άγαλμα, ξεκινά ένας διάλογος όπου οι περισσότεροι μάλλον έχουν αντιρρήσεις ή διαφωνούν με τη διαχείριση. Τι μπορούμε να σχολιάσουμε?
1: Εδώ στην Αθήνα, στη σκιά της Ακρόπολης, εδώ που γεννήθηκε η μεγάλη γλυπτική, έχοντας υπόψη μας τους Δελφούς, στην αρχαία Ολυμπία, σήμερα η σύγχρονη γλυπτική δεν προβάλλεται στο βαθμό που της αξίζει και που πρέπει στο δημόσιο χώρο. Ναι. Αν σκεφτείτε ότι το μεγαλύτερο έργο, μια και μιλάμε για την έκθεση του Θόδωρου Παπαγιάννη «Ιδρομής», που είναι 23 μέτρα πλάτους επί 6 μέτρα ύψους, από ανοξείδωτο τσάλι, έχει μπει στο αεροδρόμιο του Σικάγου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει άλλο τόσο μεγάλο γλυπτό γλύπτης βάλει στην Ελλάδα. Και είναι αυτό το έργο.
0: Οπότε ρωτάς κιόλας, γιατί όχι.
1: Που μεταφέρει το Ολυμπιακό πνεύμα και μας οθεί σε μια ιδεατή πληρότητα προς ένα ογίγνεσθε.
0: Ναι, ναι.
1: Προς μια πνευματική ελευθερία. Εδώ όμως στην Αθήνα δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες διάστασης έργα που να την κοσμούν. Ήταν το παράπονο της γλύπτριας Χρύσας που έζησε και εργάστηκε με τόσο μεγάλη επιτυχία στην Αμερική.
0: Ναι, ναι.
1: Ήθελε να κάνει την πύλη των Αθηνών. Η πύλη των Αθηνών δεν έγινε ποτέ.
0: Έχουμε το παράδειγμα του Ζογκολόπουλου που υπάρχει μεν το γλυπτό στην Ομόνια αλλά ανολοκλήρωτο καθώς δεν τρέχει νερό. Ενώ η κανονική και... σύλληψη είναι να υπάρχει νερό, δηλαδή να υπάρχει αυτή η σχέση του στερεού υλικού με τη ρευστότητα του νερού.
1: Και οι δηλώσεις του μεγάλου εκφραστή της μαγνητικής και κινητικής γλυπτικής, του Τάκη, ο οποίος ήθελε να μεταμορφώσει όλη τη Λεωφόρο Πειραιώς, παίρνοντας, αξιοποιώντας και βάζοντας γλυπτά πάνω στις καπνοδόχους από τα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια και να μεταμορφωθεί αυτή όλη η Λεωφόρος
0: Η αρχαία οδός που συνέδε το κλεινό Νάστη με τον Πειραιά.
1: Ακριβώς.
0: Πώς την καταντήσαμε, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. Και εκείνο ήταν επίσης ένα όρομα του γλυπτή Τάκη. Και αν σκεφτούμε πόσα γλυπτά του Τάκη κοσμούν την Αθήνα. Φυσικά δεν έχουμε ένα αντίστοιχο γλυπτό όπως είναι στην Ντεφάνς, το μεγάλο δάσος από τα Σινιάλα, που έχει εγκαταστήσει. Και στην
0: δηλαδή, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, υπάρχουν σπουδαίοι Έλληνες γλύπτες, το έργο των οποίων κοσμεί ξεχωριστούς δημόσιους χώρους σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής και εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικώς η γλυπτική του δημόσιου χώρου δεινοπαθεί. Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε, στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή να γίνονται αναθέσεις σε γλύπτες για τη δημιουργία μνημιακών γλυπτών, οι οποίες πέρα από τον δρομέα του Κώστα του Βαρότσου, που είναι στο απέναντι από την Εθνική Πινακοθήκη, δεν έχουμε άλλα τόσο μεγάλα γλυπτά που να είναι τα ορόσημα της πόλης.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, μήπως όμως σε αυτό το θέμα που θέτουμε με αφορμή πάντα την έκθεση του Θεόδωρου Παπαγιάννη ως ένας εκπρόσωπος μας ενδιαφέρει της γλυπτικής τέχνης του 20ου και του 21ου αιώνα, μήπως έχουν ευθύνη και οι ίδιοι οι γλύπτες? Δηλαδή,
1: οι γλύπτες αγωνίζονται. Οι γλύπτες, οι Έλληνες είναι σημαντικοί. Δεν θα πρέπει να αναφερθούμε στον μεγάλο εκφραστή της Arte Povera, τον Γιάννη τον Γκουνέλη. Δεν θα πρέπει να αναφερθούμε στον Γιάννη τον Μπαρμακέλη, τον τελευταίο εκλεγεθέντα ακαδημαϊκό. Δεν πρέπει να αναφερθούμε στον Πραξιτέλη Τζανουλίνο με τον γλυπτό του Κωνσταντίνου Καβάφη. Μάλιστα στην αρχή της
0: Διονυσίου
1: Αεροπαγήτου. Και αυτό το γλυπτό πώς επικοινωνεί και με όλες τις δράσεις που κάνει τη στέγη το Ίδρυμα Ωνάση. Με την Τίλντα Σουίντον που έχει γίνει η προβολή μέσα στο ανακαινισμένο παλαιό κινηματογράφο δίπλα στο κοινοφελές πολιτιστικό Ίδρυμα Ωνάση, που γίνεται αυτή η μεγάλη προβολή.
0: Αλλά τι σχέση τώρα έχει η Τίλντα Σουίντον με την γλυπτική? Το χάσα λίγο.
1: Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί ο Καβάφης σε μια πεζογραφική του δοκιμή λέει, μέσα σε ένα κυβότιο ή μέσα σε ένα έπιπλο από πολύτιμο έβαινο θα βάλω και θα φυλάξω τα ενθύματα της ζωής μου,
0: τα
1: ρούχα, τα κιανά και έπειτα τα κόκκινα, τα πιο ωραία, αυτά απ' όλα, και κατόπιν τα κίτρινα και τελευταία πάλι τα κιανά, αλλά πολύ πιο ξέθωρα τα πρώτα. Οπ. Θα τα φυλάξω με ευλάβεια και με πολύ λύπη. Και έβλεπα το βίντεο που προβάλλει η στέγη της Σουίντον, που έλεγε για τα ρούχα των γονέων της.
0: Ναι, έτσι κάνεις τη σύνδεση.
1: Το κόκκινο του πατέρα της. Και λέω τι ωραία γίνεται αυτή τόσο διάλογος. Και θυμήθηκα αυτό το πεζογραφικό δοκίμιο του Καβάφη.
0: Άρα
1: λέω,
0: λοιπόν,
1: κοιτάξτε πώς τα πράγματα συνδέονται, πώς τίποτα δεν είναι ασύνδετο στη ζωή.
0: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν στον τρόπο που η γλυπτική θα γίνει πιο έντονα μέρος του ενδιαφέροντος μας για τα εικαστικά, νομίζω. Τάκη, πρέπει να κάνουμε όμως τώρα ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
3: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
4: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
0: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
5: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
0: Τα λόγια είναι φτωχά.
6: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
7: Αλήθειες με τη Ζήνα.
0: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
7: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
11: Για μένα?
12: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
11: Ε, τότε δε στο κουλ.
12: Στην πόλη, αποκλείεται.
11: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για όσα θα ζήσουμε. Ένα από αυτά θα είναι η έκθεση στη Σύρο, η μεγάλη έκθεση στα γλυπτικά έργα του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Είναι ο Τάκης Μαυροτάς, ο επιμελητής της έκθεσης, μαζί μας. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, Τάκη, λίγο πριν κλείσουμε, για αυτά τα καλλιτεχνικά γεγονότα, εκ των οποίων κάποια είναι και μεγάλα, μεγάλης έκτασης, μεγάλου μεγέθους, που συμβαίνουν τα καλοκαίρια στην ελληνική επικράτεια. Εκεί δηλαδή που όλο το χειμώνα η πολιτιστική ζωή επικεντρώνεται στις μεγάλες πόλεις και ειδή στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ξαφνικά το καλοκαίρι με φεστιβάλ, με εκδηλώσεις και διοργανώσεις σαν και αυτή στη Σύρο με τα 300 έργα του Θεόδωρου Παπαγιάννη, σαν να μεταφέρεται το ενδιαφέρον από το κέντρο στην περιφέρεια και να εκπαιδεύεται και ο κόσμος. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει. Να εκπαιδεύεται και να χορταίνει και τέχνη που πεινάει ο κόσμος στην περιφέρεια. Να δει καλή τέχνη.
1: Αυτό μου δίνει μια μεγάλη χαρά. Δεν θα ξεχάσω πριν από αρκετές δεκαετίες, όταν το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Άνδρου, του Βασίλη και της Ελίζας Γουλανδρή, ξεκίνησαν με αυτές τις περίφημες εκθέσεις, ναι, και πώς κατάφεραν να γίνει ένας πόλος έλξης των φιλότεχνων από όλο τον κόσμο. Και αυτή την αγάπη προς τις καλές τέχνες την επίδειξαν και πάρα πολλές πινακοθήκες και ιδιωτικοί φορείς, και μακάρι όσο μπορεί ο καθένας από τη δική του πλευρά να στηρίζει τη διαδικασία προώθησης και προβολής του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Το θεωρώ κάτι που είναι πολύ σημαντικό.
0: Μείζωνο σημασίας, βέβαια.
1: Και χαίρομαι πολύ που το ακούω και πόσο περήφανοι είμαστε κάθε φορά όταν βρεθούμε είτε στην Αβινιόν είτε στην Έξαν Προβάνς με τα πολλά και σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα και τις σημαντικές εκθέσεις που τους καλοκαιρινούς μήνες διοργανώνουν εκεί τα μουσεία, οι γκαλερίοι και οι φορείς.
0: Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και εμείς τα τελευταία χρόνια με κάποια καθυστέρηση, αλλά γίνονται σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου εδώ στο Pop-Art το σημερινό.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και καλή επιτυχία.
1: Και βέβαια περιμένουμε πάντα
0: την έκθεση, εννοείται. Καλή επιτυχία στην έκθεση, να έρθουν οι Συριανοί και να έρθουν και οι επισκέπτες του νησιού και να απολαύσουν γλυπτικά έργα αυτού του σημαντικού Έλληνα γλύπτη.
1: Έως τις 26 Ιουλίου και με καθημερινή λειτουργία από την Δευτέρα έως την Κυριακή, από τις 11 έως τις 1 και από τις 5.30 έως τις 10.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάκη. Καλή Κυριακή, γεια και χαρά. Ευχαριστώ εγώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

κωμωδία του Αριστοφάνη Εκκλησιάζουσες παρουσιάζει το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου και ο Θέμης Μουμουλίδης ένα σκηνικό εγχείρημα που εκκινεί από το υποθετικό ερώτημα: τι θα μπορούσε να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάμβαναν τη διακυβέρνηση της χώρας. Το έργο ανεβαίνει σε διασκευή που υπογράφουν η Νεφέλη Μαϊστράλη και ο Θέμης Μουμουλίδης, εξού και ο υπότιτλος «Γυναίκες στην εξουσία». Εδώ το πικρό πολιτικό σχόλιο συμβαίνει σε μια γιορτή της μεταμφίεσης, της ελευθερίας να είμαστε έστω και λίγο άλλοι. Εφόσον οι άνδρες του, οι γυναίκες του έργου ντύνονται, μεταμφιέζονται σε γυναίκες, προκειμένου να πάρουν μέρος στην εκκλησία του Δήμου και να περάσουν νόμους που τις ικανοποιούν. Λοιπόν, οι εκκλησιάζουσες παρουσιάστηκαν το 392 μετά Χριστόν, δηλαδή κάποια χρόνια μετά την ήττα της Αθήνας στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Στην άλλοτε μεγάλη και τρανή πόλη, η διαφθορά και οι κοινωνικές ανισότητες έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Γι' αυτό οι γυναίκες μεταμφιέζονται σε άνδρες, ώστε να μπορέσουν να πάρουν μέρος στην εκκλησία του Δήμου και να περάσουν πολιτικές μεταρρυθμίσεις που επικεντρώνονται πού? Στην περιουσιακή και ερωτική κοινοκτημοσύνη. Οι καταστάσεις που προκαλούνται είναι απολαυστικές στην κωμικότητά τους. Στην παράσταση του Θέμη Μουμουλίδη τη μουσική συνέθεσε ο Θοδωρής Οικονόμου στην κατεύθυνση μουσικών του τσίρκο και του καμπαρέ με διάκριτο τζαζ ηχόχρωμα. Τη χορογραφία και την κινησιολογική επεξεργασία ανέλαβε η Πατρίτσια Πέργη. Το ρόλο του Βλέπηρου ερμηνεύει ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, την Πραξαγόρα η Μαρίνα Ασλάνογλου, τον Κομπέρο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και μαζί τους παίζουν η Ίντρα Κέιν, ο Φίβος Ριμένας, η Δήμητρα Βίτα, η Μαρία Κυρόζη, η Διονυσία Μπαλαμότη, η Ερυφίλη Παναγιωταρέα και η Αναστασία Τζελέπη. Η επίσημη πρεμιέρα του έργου των εκκλησιαζούσων, τέλος πάντων, δύσκολη γενική, έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουνίου στο Αγρίνιο και στη συνέχεια η παράσταση θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακούτε Pop Art, την εκπομπή με προτάσεις για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά γεγονότα που αξίζουν την προσοχή σας. Και εντάξει, κοινότοπο αυτό, αλλά το καλοκαίρι είναι η εποχή για να δούμε και να ξαναδούμε και να εκτιμήσουμε μία ακόμη φορά τα αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Η Εκάβη του Ευρυπίδη του 427 π.Χ. είναι ένα από αυτά. Είναι ένα από τα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου που αποτυπώνουν όσο λίγα τη φρίκη του πολέμου. Για την ακρίβεια, τα πάθη, την οργή, την εκδικητική μανία που εκδηλώνεται όταν ο πόλεμος έχει τελειώσει και μοιάζει ότι όλες οι δυνατές αθλειότητες έχουν ήδη συντελεστεί. Δεν έχουν. Την Εκάβη ανεβάζει στο Ηρώδιο στις 25 και 26 Ιουνίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών ο Στάθης Λιφαθηνός με την ομάδα του, άξιους ηθοποιούς με τους οποίους έχει κατορθώσει μέσα στα χρόνια την πολύτιμη επικοινωνία, την κοινή γλώσσα ενός ανσάμπλ. Τον τεραστίων απαιτήσεων ρόλο της Εκάβης ο σκηνοθέτης ανέθεσε στη Μαρία Σαβίδου, ηθοποιό που έχουμε θαυμάσει σε πολλούς σημαντικούς ρόλους. Προσφάτως, τη χειμερινή σεζόν δηλαδή 25-26, ερμήνευσε μια άλλη Εκάβη στο τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσί στη διασκευή του Στρατή Πασχάλη. Πρώτα στο Θέατρο Τέχνης, στη Σφρυμίχου και στη συνέχεια στο Σύγχρονο Θέατρο. Όμως έχουμε τη χαρά να έχουμε τη Μαρία Σαβίδου στον αέρα του Alpha Radio 989 και θα μας μιλήσει για την Εκάβη και για τα άλλα πράγματα που ετοιμάζει. Καλό μεσημέρι, Μαρία, και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρομαι πολύ κι εγώ.
0: Ξέρω ότι έχεις εξετάσεις σπουδαστών στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών όπου διδάσκεις, συν τις πρόβες για την Εκάβη, οπότε μπορώ να υποθέσω ότι είναι μια μάλλον πιεσμένη περίοδος, αλλά δημιουργική θέλω να ελπίζω, ε.
1: Έτσι, έτσι είναι. Η αλήθεια είναι πως κάθε Μάιο, Ιούνιο, μαζί με τις πρόβες, όταν αυτές συμβαίνουν, υπάρχουν και οι εξετάσεις των δραματικών σχολών, οι πτυχιακές παραστάσεις των παιδιών όταν αποφυτούν, που είναι κανονικές παραστάσεις δηλαδή, επαγγελματικού επίπεδου, γιατί η αλήθεια είναι ότι το μόνο που τους χωρίζει είναι κάποιες ημέρες από το να θεωρούνται επαγγελματίες.
0: Σωστά. Λοιπόν, οπότε, μια που αναφερόμαστε σε αυτήν την ιδιότητά σου, ας ξεκινήσουμε από αυτήν. Είσαι πολλά χρόνια δασκάλα σε δραματικές σχολές και στη Δραματική Σχολή του Εθνικού ήσουν ένα διάστημα.
1: Πέντε χρόνια.
0: Πέντε χρόνια, ωραία. Τώρα είσαι στο...
1: Είμαι γύρω στα 15 στο Οδείο Αθηνών. Είμαι 3 χρόνια στη Βίλο της κυρίας Χατούπη.
0: Οπότε έχω για μια... πες μας λίγο τι γίνεται με την δραματική εκπαίδευση στις μέρες μας, με δεδομένο ότι πολλά συζητήθηκαν κατά τα παρελθόντα έτη για το επίπεδο, το χαμηλό ή το λιγότερο χαμηλό, εν πάση περιπτώσει. Ποια είναι η δική σου εμπειρία και η δική σου προβληματισμή σε σχέση και με την ίδρυση της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών?
1: Ναι, νομίζω ότι η ίδρυση της σχολής αυτής σε ακαδημαϊκό επίπεδο, νομίζω ότι δεν μπορεί να μην είναι ζητούμενο κάθε σοβαρού ανθρώπου που ασχολείται με την θεατρική εκπαίδευση. Το πρόβλημα πάντοτε και το μεγάλο κομμάτι της συζήτησης ξεκινά από εκεί και πέρα σε σχέση με το πώς, με ποιον τρόπο,
0: με τι δυναμικό, ώστε, καθηγητικό, με τι δυναμικό, διδακτικό
1: και με το πώς αυτό θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του ότι το θέατρο είναι μια κατεξοχήν πρακτική δουλειά. Δηλαδή όσο και να υπάρχει το κομμάτι της ανάλυσης, της θεωρίας ή και του πνευματικού κομματιού, ας πούμε, της επιστημοσύνης του θεάτρου, στην τελική αυτό λαμβάνει χώρα στην πράξη, επί σκηνής. Οπότε πάντοτε το μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα καταφέρουμε να φτιάξουμε μια σχολή που να μπορεί και πνευματικά
0: να παρέχει καλλιτεχνική εκπαίδευση κατ' εξοχήν.
1: Ναι,
0: γιατί θεατρολογικές σπουδές, τμήματα θεατρικών σπουδών έχουμε. Σχολή καλλιτεχνικής, ανώτατης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Και αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει το προσωπικό που θα επανδρώσει, ας πούμε, τη σχολή όταν θα λειτουργήσει το 27, να είναι ισομοιρασμένη τουλάχιστον ανάμεσα στους θεωρητικούς και στους καλλιτέχνες.
1: Και στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια πρακτική εμπειρία και μια δυνατότητα να μεταφέρουν εργαλεία στην πράξη και όχι στη θεωρία.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι πάντοτε το θέμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά γενικότερα το επίπεδο πάντως, οφείλω να πω ότι ναι, υπάρχουν περισσότερες σχολές από όσες στην πραγματικότητα θα χρειάζονται. Έχει στηθεί ένα ολόκληρο κατασκεύασμα, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, πάνω στο όνειρο πολλών, εκατοντάδων νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με το θέατρο. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι θα λυθεί με το να δημιουργηθεί μία και μοναδική σχολή σε ανώτατο επίπεδο. Δεν σας κρύβω ότι φοβάμαι λίγο και το κομμάτι των καλλιτεχνών δύο ταχυτήτων ή της αδικίας που προκύπτει σε σχέση με το αν
0: με ένα βιογραφικό που έχει ας πούμε ανώτατο πτυχίο και ένα άλλο που έχει πτυχίο ανώτερης δραματικής σχολής. Δεν ξέρω, θέλω να ελπίζω.
1: Για να μην καταστροφολογούμε, το ότι γίνεται μια τέτοια κίνηση είναι μόνο προσθετική κατεύθυνση και πάντοτε η αρχή είναι δύσκολη, οπότε θα ήθελα να είμαι αισιόδοξη ως προς ότι θα βρεθούν οι λύσεις εάν υπάρχει καλή θέληση.
0: Ναι, ναι. Και επίσης ίσως πρέπει, και καλό είναι να το επισημαίνουμε, η δημιουργία της ανώτατης σχολής να αποτελέσει ένα κίνητρο και μία αφορμή για να σοβαρέψουν λίγο τα πράγματα σε σχέση με τα εκπαιδευτικά προγράμματα των δραματικών σχολών που η κάθε μία εφαρμόζει ό,τι θέλει, ό,τι κρίνει.
1: Σαφώς.
0: Δηλαδή, ίσως αυτό να λειτουργήσει και ως προς τον έλεγχο του εκπαιδευτικού προγράμματος των ανώτερων δραματικών σχολών. Λοιπόν, προς συζήτηση είναι όλα αυτά. Πάμε να μας πεις όμως για την ΕΚΑΒΗ τώρα και κατά πόσο ήταν εύκολη η μετάβαση από τη μία ΕΚΑΒΗ της Αθήνας του Ταχτσί, ας πούμε, στην ΕΚΑΒΗ της Αθήνας του Ευρυπίδη του 427.
1: Στην περίπτωσή μου οφείλω να πω ότι πριν από αυτές τις δύο, αν και μία τώρα ακόμα δημιουργείται, υπήρξε μια πρώτη ΕΚΑΒΗ όταν κάναμε την Ηλιάδα το 2012.
0: Σωστά.
1: Εκεί εντάξει, στην πραγματικότητα δεν ήταν το μοναδικό υλικό, ο μόνος ρόλος που είχα, αλλά ήταν και η ΕΚΑΒΗ μία από τις γυναίκες, από τις μητέρες βασικά, γιατί ήταν και η Φέτιδα, η άλλη μητέρα.
0: Βέβαια.
1: Αυτό γιατί το λέω, γιατί κάπως...
0: Το λες γιατί η Ηλιάδα αυτή ήταν μια καταπληκτική παράσταση που είναι σημείο αναφοράς νομίζω για το πώς μπορεί να αποδοθεί ένα έπος στη σκηνή και καλά κάνεις και το αναφέρεις, αλλά εν πάση περιπτώσει για τη δική σου τώρα σχέση με την ΕΚΑΒΗ μιλάμε, οπότε για πες
1: μας. Ναι, στην πραγματικότητα το αναφέρω γιατί θεωρώ πως είναι η μήτρα ΕΚΑΒΗ.
0: Ναι,
1: με την έννοια ότι πάνω σε αυτήν, ακριβώς επειδή ήταν το έπος, από το οποίο όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Μαρονίτης ξεπίδησε το δράμα και η τραγωδία, είναι λίγο σαν να ακουμπούν οι ΕΚΑΒΕΣ πάνω σε εκείνη την πρώτη του έπος, με αυτή την έννοια. Τώρα σε ό,τι αφορά την σύνδεση με το τρίτο στεφάνι, θεωρώ ότι ο Ταχτσής όχι τυχαία ονομάζει την ηρωίδα του ΕΚΑΒΗ εκεί, γιατί παρόλο που ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα αυτοβιογραφικό πολύ έντονα ποτισμένο από στοιχεία της ζωής του μυθιστόρημα, παρόλα αυτά στην γιαγιά του, την οποία λέγαν Πολυξένη, προσδίδει τώρα στο στεφάνι το όνομα ΕΚΑΒΗ. Νομίζω ότι κλείνει το μάτι, δηλαδή ο ίδιος σε κάτι που συνομιλεί με
0: μια μάνα τραγική, ας πούμε.
1: Οφείλω να πω ότι εκεί υπήρχε η τραγωδία της καθημερινότητας. Θεωρώ πως είναι πολύ πολύ διαφορετική η ΕΚΑΒΗ του Ευρυπίδη, αλλά μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο Ταχτσής έκλεισε το μάτι ονομάζοντας έτσι.
0: Δεν επιδιώκω εξαναγκασμένες σχέσεις ανάμεσα στα δύο πρόσωπα βάσει του ονόματος. Απλώς θέλω να επισημάνω πόσο τρελό μέσα εισαγωγικά και τρομερά κοητευτικό από την άλλη είναι αυτό το δεδομένο της δουλειάς του ηθοποιού, το ότι μέσα σε λίγο διάστημα, εκεί που ψυχώνει, ζωντανεύει, ενσαρκώνει ένα πρόσωπο από μια εντελώς διαφορετική κοινωνικοπολιτική και χρονική στιγμή, εποχή, μεταβαίνει σε μια μορφή που προέρχεται από έναν κόσμο 2.500 χρόνια πίσω. Αυτή η δυνατότητα που έχετε εσείς οι ηθοποιοί να υποδίεστε τόσο διαφορετικά πρόσωπα.
1: Πολύ ωραία το είπες και εγώ θεωρώ πως είναι πολύ γοητευτικό αυτό. Είναι μαγικό το να μπορεί κάποιος να μεταβαίνει σε σχετικά σύντομα διαστήματα μέσα στη διάρκεια του χρόνου από ένα ταξίδι σε όλα τα επίπεδα.
0: Δεν βαριέσαι ποτέ καταρχάς.
1: Και κοινωνικά.
0: Δεν βαριέσαι ποτέ, αλλά από εκεί και ύστερα.
1: Ρουτίνα με την έννοια της.
0: Ακριβώς. Από εκεί και ύστερα όμως ένας ρόλος, και πόσο μάλλον ένας ρόλος σαν την ΕΚΑΒΗ, είναι μια περιπέτεια για την οποία όμως θα μας μιλήσεις αμέσως μετά τις διαφημίσεις, Μαρία, σε παρακαλώ.
1: Βεβαίως. Με χαρά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθαμε pop art με τη Ματίνα Καλτάκη και είναι μαζί μας η πολύ καλή ηθοποιός Μαρία Σαββίδου, η οποία θα ερμηνεύσει το ρόλο της Εκάβης στην Εκάβη του Ευρυπίδη που ετοιμάζει ο Στάθης Λιβαθινός να παρουσιάσει στο Ηρώδιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών στις 25 και 26 Ιουνίου. Λοιπόν, ένας τεράστιος ρόλος, νομίζω είναι συνέχεια επί σκηνής η Εκάβη. Κάνω λάθος?
1: Ναι, είναι συνέχεια.
0: Που σημαίνει ότι είσαι εκεί παρούσα και δεν μπορείς να πάρεις καμία ανάσα, πρέπει διαρκώς να είσαι μέσα στη δράση, ακόμα και όταν δεν έχεις το λόγο. Για μίλησέ μας για τις δυσκολίες αυτού του ρόλου, που δεν είναι βέβαια αυτές που ανέφερα μόνο, όσο το πώς αποδίδεις μια γυναίκα που έχει τέτοια μανία για εκδίκηση μέσα της, είναι δυσβάχταστο το βάρος.
1: Η αλήθεια είναι πως όταν πρωτοδιάβασα την Εκάβη, ενώ πρόσφατα, γιατί είναι από τα αναγνώσματα που κάνει κάποιος ηθοποιός, ανεξαρτήτως, αλλά δεν σας κρύβω ότι μου ήταν πιο οικία και πιο γνώριμη η Εκάβη από τις Τροάδες. Διαβάζοντας ξανά τώρα την Εκάβη του Ευρυπίδη, στην πρώτη περίοδο είχα σοκαριστεί.
0: Ναι, είναι σοκαριστική.
1: Κρύβω, γιατί... ειδικά ο τρόπος που αποφασίζει να ενεργήσει μετά την αποκάλυψη ότι έχει χάσει και τον Πολύδωρο, το τελευταίο παιδί που νόμιζε πως έχουν φυγαδεύσει προκειμένου να διασώσουν κάτι από την Τρία. Σιγά σιγά συνειδητοποίησα ότι σε αυτό το έργο υπάρχει ιδιαιτερότητα να μοιάζει σχεδόν σαν να ξεκινά εκεί που οι τραγωδίες σταματούν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ενώ χάνει διαρκώς τα πάντα, το βασίλειο, την ιδιότητα της βασίλισσας, της μάνας,
0: την οικογένεια, την πόλη της, τα πάντα,
1: συνεπάγονται έναν πόλεμο σε κάθε περίπτωση. Και σε αυτό νομίζω ότι είναι πάντοτε διαρκώς ένα σύγχρονο θέμα, δυστυχώς. Υπάρχει εκεί ένα κομβικό σημείο που νιώθω ότι αλλάζει το ίδιο το έργο και έχει να κάνει νομίζω με μια προδοσία που υφίσταται σχεδόν ως άνθρωπος, ως ανθρώπινο είδος η Εκάβη, εννοώ.
0: Αισθάνεται απόλυτα αυτό και ολοκληρωτικά ιτημένη, προδομένη και ιτημένη.
1: Ακριβώς, αλλά όχι μόνο σε ό,τι μπορεί να αγαπά ή σε ό,τι μπορεί αξιακά να υπερασπίζονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έχω την αίσθηση ότι ίσως βέβαια να μιλώ έτσι, γιατί εδώ έχουμε πάρει και ένα πρίσμα από το οποίο δεν μπορώ να απαλλαγώ. Υπάρχει μια συνομιλία με το σπήλαιο του Πλάτωνα. Γιατί
0: ναι, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Ναι.
1: Και σίγουρα επηρεάζει κάπως και τη δική μου ματιά, καθώς
0: πώς την επηρεάζει. Άρα λοιπόν, σοκάρεσε καταρχάς από το αποτομμένο στο εκδικητικό αυτής της γυναίκας, της απόλυτα ηττημένης.
1: Ναι, δεν σου κρύβω ότι σοκάρομαι ακόμα περισσότερο από την αίσθηση ότι μπορώ να το καταλάβω, ναι. Όχι να το αποδεχτώ.
0: Να
1: δηλαδή
0: το
1: αυτό που με σοκάρει,
0: ναι,
1: είναι ότι ό,τι συμβαίνει στην ΕΚΑΔ είναι κάτι που μπορώ να αναγνωρίσω γύρω μου,
0: ναι.
1: Ως κάτι που μπορεί να οπλίσει το χέρι ενός ανθρώπου.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι που το καθιστά σοκαριστικό, γιατί ξέρεις, το να είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε κάποιον αλλά δεν με αφορά, έχει και μια ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Το να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε κάποιον και να μπορώ να καταλάβω ότι εν δυνάμει όλοι θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο αν δεν υπήρχε μια κοινωνία δικαίου,
0: ναι.
1: Είναι ακόμα πιο σοκαριστικό.
0: Ναι,
1: με αυτή την έννοια.
0: Και πώς έρχεται τώρα η πολιτεία του Πλάτωνα και συνομιλεί με το έργο και σε επηρεάζει εσένα, για
1: ήδη όταν το ένα είναι το ζήτημα. Καταρχάς το θέμα του δικαίου και μόνο το ότι τίθεται τέτοιο ζήτημα είναι δίκαιο. Και πώς θα έπρεπε να τιμωρηθεί κάποιος ο οποίος ξεπερνάει το όριο, και δεν μιλώ για την ΕΚΑΔΗ τώρα, μιλώ για το πριν φτάσει η ΕΚΑΔΗ.
0: Για τον πολυμίστορα, ας πούμε, που σκοτώνει το παιδί της και βάζει στο χέρι την περιουσία της.
1: Ναι. Που δεν είναι καν μέσα στα πλαίσια της εχθροπραξίας.
0: Σωστά.
1: Που θα μπορούσαν να είναι όλα τα προηγούμενα εγκλήματα, ας πούμε, των αχαιών απέναντι στους Τρώες. Καταρχάς, τίθεται ένα ζήτημα δικαίου, που το ένα έχει να κάνει σε επίπεδο σύστασης κοινωνίας. Υπάρχει όμως πάντοτε και το στοιχείο του θυμικού, του ενστίκτου, δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος έχει την ανάγκη να αντιδράσει πριν καν προλάβει έτσι να λειτουργήσει η αίσθηση.
0: Η λογική,
1: του,
0: ας πούμε.
1: Αλλά και στην περίπτωση της ΕΚΑΔΗ, που δεν θεωρώ ότι είναι σαφές ότι στείνει μια ολόκληρη παγίδα προκειμένου μετά να παγιδεύσει τον πολυμίστορα. Δηλαδή είναι ψύχρεμη κυριολεκτικά.
0: Ναι, είναι εν ψυχρό η εκδίκησή της. Δεν είναι.
1: Ακριβώς. Και πάλι όμως νομίζω ότι πατά στην απόλυτη ανάγκη να αποκαταστήσει μια δική της αίσθηση δικαίου.
0: Ακόμα
1: και αν αυτή είναι τη ζούγκλας, έτσι, του ζώου. Μπορεί. Ωστόσο είναι αναγνωρίσιμο. Διότι ο άνθρωπος είναι και αυτό.
0: Φυσικά,
1: κατά αυτή την έννοια, το να αναπτύσσεται ένας λόγος περί δικαίου, είτε από τον Πλάτωνα ή η αλληγορία του Σπηλαίου, που είναι το υλικό που κατά κύριο λόγο συνδέουμε με την ΕΚΑΔΗ, δηλαδή είναι ένα υλικό που και εγώ φέρω στην παράσταση ως αφήγηση. Η αλληγορία του Σπηλαίου που εντάχει, θυμίζω, είναι ο άνθρωπος που καταφέρνει να λυθεί από τα δεσμά του μέσα από τη σπηλιά και να βγει στο φως, να δει τον ήλιο και να καταλάβει. Το να καταλάβει.
0: Να ελευθερωθεί
1: κάποιος,
0: από τις κλάνες και τις ψευδεστήσεις μιας τεχνητής συνθήκης πραγματικής,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, έχει πάντα τη δυνατότητα, αυτό που θα δει, αν αυτό που βλέπει είναι μια αλήθεια, να μην είναι πάντοτε ευχάριστη. Δηλαδή στην περίπτωση της ΕΚΑΔΗΣ μπορεί αυτό το φως να συνδέεται με ένα σκοτεινό φως. Με τη συνέστηση δηλαδή μιας κατάρρευσης σε όλα τα επίπεδα αξιακά των ανθρώπων και και το τι σημαίνει άνθρωπος, φίλος, σύμμαχος, ό,τι ήταν δηλαδή για αυτήν ο πολυμίστορας εν προκειμένου που σκοτώνει το παιδί.
0: Είναι πολύ σαφές αυτό που λες και επιβεβαιώνει, γιατί είναι σημαντικά, πολύτιμα και άξια να τα διαβάζουμε και να τα ξαναδιαβάζουμε και να τα βλέπουμε και να τα ξαναβλέπουμε επί σκηνής αυτά τα έργα. Δεν είναι η μάνα που εκδικείται επειδή είναι θύμα πολέμου. Είναι πολύ πιο σύνθετα τα θέματα και τα ζητήματα που θέτουν οι αρχαίοι τραγικοί. Γι' αυτό, επειδή πέρασε και η ώρα μας, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες και να ετοιμαστούμε για 25 ή 26 Ιουνίου, να έρθουμε στο Ηρώδιο να σας δούμε στην ΕΚΑΔΗ του Στάθη Λιβαθινού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε με κάποια άλλη αφορμή από την επόμενη σεζόν, ίσως με κάποιο καινούριο ρόλο σου.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Γεια και χαρά.
1: Γεια.

Να πούμε ότι στην ΕΚΑΒΗ παίζουν ακόμη ο Βασίλης Ανδρέου, ο Αντώνης Γιανακός, ο Γιώργος Δάμπασης, ο Βασίλης Ζαφυρόπουλος, ο Νίκος Καρδόνης, ο Στάθης Κόικας, ο Ανδρέας Λαμπρόπουλος, ο Πάρης Λεόντιος, η Λιλή Μελεμέ, η Πολυξένη Παπακασταντίνου, η Ερατό Πίση, η Βυργενία Ταμπαροπούλου, ο Άρης Τρουπάκης, πολύ πρόσωπος ο θείασος. Και να πούμε ακόμη ότι η παράσταση θα συντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών 1926-2026, γεγονός το οποίο προφανώς συνέβαλε ο Στάθης Λιφαθηνός ως μέλος της Ακαδημίας. Πέρασε ήδη ένας χρόνος από την εκλογή του ως ο πρώτος σκηνοθέτης του θεάτρου που εισέρχεται στην Ακαδημία Αθηνών ως εκπρόσωπος της σκηνικής τέχνης στη νεοσυσταθήσα έδρα θεατρικής τέχνης. ΕΚΑΒΗ λοιπόν στη σκιά της πολιτείας 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Όμως η ώρα πέρασε και είναι, πλησιάζουν οι δύο και το pop art πρέπει να τελειώσει κάπου εδώ. Ακολουθεί η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και η ιδίωρη εκπομπή του Νικόλα Καμακάρη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου στις 12 και μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Εδώ στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Από το Θάνο Μπούπα στα ΝΤΕΚ και τη Ματίνα Καλτάκη, να έχετε μια όμορφη Κυριακή.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένα τελικό σχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και απαλλαγές από τις αμερικανικές πετρελαϊκές κυρώσεις, σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν το πρωί στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση της συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό. Μέσω των προσπαθειών για οριστικοποίηση της συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο Reuters πηγή με

0: προς παραβίαση της εκεχηρίας. Οι Βρετανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανέκοψαν σήμερα την πορεία ενός δεξαμενόπλου του ρωσικού σκιώδου στόλου στη μάχη, ηγούμενες για πρώτη φορά μιας επιχείρησης διακοπής των πετρελαϊκών εσόδων που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ατύχημα έγινε το πρωί κατά τη διεξαγωγή του ράλι Δοδόνη στη διαδρομή προς Θεριακίση, όταν όχημα ξέφυγε από την πορεία του και τραυμάτισε ελαφρά στο πόδι ένα 9χρονο αγόρι, το οποίο παρακολουθούσε τον αγώνα. Δεν απαιτήθηκε η μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Διαφθορά κερδίζεται με σχέδιο, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του, κάνοντας εκτενή αναφορά στην εξάρθρωση κυκλώματος, εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας. Ο Πρωθυπουργός αφιερώνει μεγάλο μέρος της ανάρτησής του και στα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr και στην ψηφιακή αλλαγή του κράτους, ενώ εξαπολύει πειρά κατά της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του ΠΑΣΟΚ για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, καταλογίζοντάς του υποκριτική στάση. Ο Πρωθυπουργός που δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86 προτείνει να διατηρηθεί στη Βουλή η αρμοδιότητα άσκησης ποινικής δίωξης για τυχόν αδικήματα υπουργών, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο ΕΦΑΠΑΞ έως τις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα επωβληθούν από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται στο 2%. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Πυρομαχικό υλικό, πιθανότατα παλιά οξυδωμένη νάρκη, εντόπισε λουόμενο στην Πιερία χθες το απόγευμα και ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης. Το πυρομαχικό υλικό που βρίσκεται σε κατάσταση οξύδωσης εντοπίστηκε σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου και σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από την ακτή. Η διέλευση των σκαφών γίνεται, κανονικά τοποθετήθηκε σήμανση στην περιοχή. Αρχίζουν από αύριο Δευτέρα κατά τις νυχτερινές ώρες οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10:20. Και ο καιρός αύριο γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές στα υπηρετικά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Για την Αττική αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
1: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: time, weather and...
1: Μάνα θα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Κυριακής 14 Ιουνίου. Η ώρα είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στον Alpha Radio 989 και για τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία, όπως κάθε Σαββατοκύριακο εδώ τα μεσημεράκια προσπαθούμε κάπως να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για τα θέματα της ειδησιογραφίας την εβδομάδα που προηγήθηκε και να εχνηλατήσουμε κάπως την ειδησιογραφία της εβδομάδας που ανοίγει. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης. Φυσικά και

Εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες στο ημερολόγιο καταστρώματος, με τα μηνύματά σας, με τις απόψεις σας, με τις εκτιμήσεις σας, με τα σχόλιά σας, με τις προβλέψεις σας για το Μουντιάλ. Έτσι κι αλλιώς μπορούμε λίγο τα Σαββατοκύριακα να είμαστε πιο χαλαροί. Ασχολούμαστε και με αυτά τα ποταπά ευτελή θέματα, όπως είναι το ποδόσφαιρο. Όχι ότι είμαστε γνώστες, προς Θεού, έτσι. Πολλές φορές ζητάω και τα φώτα σας πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Πάντως, το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση που, κακά τα ψέματα, μονοπολεί το ενδιαφέρον και θα το μονοπολεί ως τις 19 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, όποτε και ολοκληρώνεται. Λοιπόν, onair@alfaradio989.gr είναι το mail που μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989. Μπορούμε να συζητάμε ό,τι θέλουμε και στο Messenger και πιο προσωπικά. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας και εκεί ευπρόσδεκτες και οι διαφωνίες σας. Η συζήτηση γίνεται στον αέρα, εφόσον φυσικά τα μηνύματα είναι κόσμια και μπορούν να ακουστούν στον αέρα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να διαφωνήσουμε, έχουμε πρόβλημα στο να προσβάλλει ο ένας τον άλλον. Αυτό νομίζω ότι δεν βοηθάει το διάλογο σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, με τον καιρό να επιστρέφει σε καλοκαιρινά επίπεδα, θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Ωστόσο, από ό,τι βλέπω από τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, θα πάμε και πάλι σε υψηλές θερμοκρασίες και την επόμενη εβδομάδα. Θα επιστρέψουμε δηλαδή όπως ήμασταν την προηγούμενη, μετά από αυτή την ανάσα, πόσο, μια μισή, δύο μέρες πόσο κράτησε, που είχε βέβαια και πάρα πολλά προβλήματα από τις καταρακτώδεις βροχές σε ορισμένες περιοχές ή και το χαλάζι που έπεσε και προκάλεσε προβλήματα σε καλλιέργειες. Ωστόσο, πάμε πάλι σε απολύτως καλοκαιρινό καιρό. Έτσι κι αλλιώς είμαστε η περίοδο του καλοκαιριού. Υπενθυμίζω ότι η γενική πρόγνωση των μετεωρολόγων λέει ότι τον Ιούλιο θα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα από άποψη ζέστης, λέω, κλιματικής κρίσης. Αυτό απομένει φυσικά να αποτυπωθεί, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αυτή η κλιματική κρίση έχει ανατρέψει ή ανατρέπει συνεχώς τα προγνωστικά μοντέλα. Λοιπόν, τα ακούσατε και από το Δελτίο των Ειδήσεων. Υπάρχει σοβαρή, σημαντική εξέλιξη ό,τι αφορά σε αυτή την περιβόητη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Μια συμφωνία που πολύ έτσι απλοϊκά θα έλεγα ότι μας θυμίζει το γεφύρι της Σάρτας. Όλοι οι μερείς το χτίζουν, το βράδυ γκρεμίζεται. Εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες όλο συζητάμε και όλο συζητάνε και όλο έρχονται πιο κοντά και όλο απομακρύνονται και όλο τελείωσε το θέμα, συμφωνήσαμε, λέει ο Τραμπ. Δεν συμφωνούμε σε αυτό, λένε οι Ιρανοί, τους απειλεί ο Τραμπ. Εμείς θα συνεχίσουμε να πολεμάμε, δεν φοβόμαστε, λένε οι Ιρανοί. Το Πακιστάν στη μέση προσπαθεί να βάλει τα συμβίβαστα νομίζω. Ωστόσο, φαίνεται πως έχει προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Και μάλιστα από την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν αρκετά διεθνή πρακτορία που λέγαν ότι μέχρι και σήμερα ή τη Δευτέρα ενδεχομένως να έχει υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Το νέο που έχει προκύψει και μεταδίδεται από διεθνή μέσα ενημέρωση, όπως για παράδειγμα το Reuters, που έχουν μια εγνωσμένη αξιοπιστία, είναι ότι η Τεχεράνη φαίνεται πως δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι ένα κομβικό σημείο στη συμφωνία, είναι ένα σημείο στο οποίο, το οποίο προέβαλαν μετεπιτάσεως οι Αμερικανοί, και ας μην ξεχνάμε ότι ενδεχομένως ήταν και το βασικότερο από τα θέματα που οδήγησαν σε αυτή τη σύραξη. Να μην έχουμε αυταπάτες ότι την οδήγησε η ευαισθησία της Δύσης, οδήγησε σε αυτόν τον πόλεμο η ευαισθησία της Δύσης για τις γυναίκες στο Ιράν ή για την καταπίεση από τους μουλάδες κτλ. Έτσι, μην κορυδευόμαστε. Νομίζω ότι είμαστε μεγάλα παιδιά πια, έχουμε ενηλικιωθεί και έχουμε καταλάβει πώς ακριβώς κινείται ο διεθνής παράγοντας και δει οι μεγάλες δυνάμεις. Σύμφωνα λοιπόν με Ιρανό αξιωματούχο, οι λεπτομέρειες για το τι θα γίνει με το υφιστάμενο απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα συζητηθούν σε διάστημα 60 ημερών μετά την επίτευξη της αρχικής συμφωνίας. Αυτό ήταν κάτι γνωστό, το γνωρίζαμε, ότι αυτή η συμφωνία είναι ένα προσχέδιο της συμφωνίας που ουσιαστικά ορίζει έναν οδικό χάρτη και ακολουθούν 60 ημέρες που θα γίνουν πιο συγκεκριμένα κάποια πράγματα. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην παράγει ή αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με αυτό το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Δεν το λέω εγώ, το δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Η πληροφορία τώρα, εφόσον φυσικά επιβεβαιωθεί και από την αμερικανική πλευρά,
θα συνιστά, όπως είπαμε, ένα κρίσιμο βήμα στις διαπραγματεύσεις για την αποκλιμάκωση της κρίσης, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς που έχουν προκαλέσει ένα έμφραγμα στην παγκόσμια οικονομία, αυτό το κλείσιμο των στενών, και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Είπαμε, το πιο δύσκολο τεχνικά και πολιτικά ζήτημα είναι το μέλλον του ήδη εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να αποσαφινιστούν στο διάστημα των 60 ημερών από όταν υπογραφεί η συμφωνία. Δεν αποκλείεται ακόμα και σήμερα, και ακούστε μια παράμετρο που ενδεχομένως να παίξει κομβικό ρόλο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Κλείνει τα 80. Να μας κόβει ο Θεός μέρες, να του δίνει χρόνια. Δεν αποκλείεται με την αυτοαναφορικότητα που τον διακρίνει το συγκεκριμένο άνθρωπο να θέλει μετεπιτάσεως σήμερα να υπογραφεί συμφωνία, ώστε να ταυτίσει αυτή την ιστορική από κάθε άποψη συμφωνία μετά από αυτόν τον πόλεμο με τα γενέθλιά του, με τα γενέθλιά του ως πρόεδρο της Αμερικής, και να την βαφτίσει κιόλας συμφωνία Τραμπ, που έσωσε τον πλανήτη φυσικά από το κακό Ιράν. Μην το γελάτε. Με τον τρόπο που έχει πολιτευτεί ο κύριος Τραμπ, δεν αποκλείεται ακόμα και να κάνει εκπτώσεις σε άλλα ζητήματα, δευτερεύοντα ενδεχομένως στη συμφωνία, μόνο και μόνο για να επιτύχει την υπογραφή της σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του. Φαντάζομαι, δεν το θεωρείται και πολύ απίθανο σενάριο. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας. Τίποτα δεν έχει να δούμε. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά στο λεκανοπέδιο. Είναι Κυριακή, δεν υπάρχει κάτι να σας φοβήσει. Υπάρχει μόνο μία ανάσχεση στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο. Εκεί, στο ύψος της Μαραθώνος, υπάρχουν κάποια έργα εκεί. Εκεί από τη Μαραθώνος μέχρι την Ανθούσα. Τίποτα όμως φοβερό που θα σας χαλάσει την Κυριακή σας. Υπάρχει μία μικρή ανάσχεση και στο ρεύμα της παραλιακής προς τη Γλυφάδα, μετά τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι και το Παλαιό Φάληρο, οπότε και εκεί πρέπει να είστε σχετικά υπομονετικοί, όχι όμως και πάλι κάτι τρομερό. Κατά τα άλλα, η κίνηση στο λεκανοπέδιο διεξάγεται εξαιρετικά. Ευχόμαστε να απολαύσετε τη βόλτα σας, να απολαμβάνετε φυσικά την εκδρομή σας, εάν αυτή ήταν η επιλογή σας για αυτό το Σαββατοκύριακο, και σας στέλνουμε και το τραγουδάκι. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Μεσημέρι Κυριακής 14 Ιουνίου. Το 1987, σαν σήμερα, σηκώσαμε την κούπα το ευρωπαϊκό. Το θυμάστε έτσι. Οι παλιότεροι, φαντάζομαι. Η δική μας η γενιά. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκόσμιου αθλητισμού. Έτσι, η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα που έκανε τα πρώτα της, έκανε πάρα πολύ σημαντικά βήματα να ανέβει το μπάσκετ, κατάφερε να κατακτήσει την Ευρωπαϊκή Κούπα κόντρα σε ένα μεγαθύριο. Στον τελικό τουλάχιστον, η Σοβιετική Ένωση με 103-101. Νομίζω ότι όλοι όσοι τα ζήσαν δεν υπάρχει περίπτωση να τα έχουν ξεχάσει. Και με άλλες ισχυρές, η Ιουγκοσλαβία, η Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, η Ενωμένη Σοβιετική Ένωση τότε, η Ιταλία σπουδαία δύναμη, η Ισπανία επίσης. Και όμως ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φιλίππου, ο Χριστοδούλου, ο Φασούλας, όλη αυτή η χρυσή γενιά κατάφερε να σηκώσει την κούπα. Πώς μου ήρθε τώρα στο μυαλό, έτσι. Δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα της πρόγνωσης του καιρού. Για σήμερα γενικά έθυρος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες από το μεσημέρι, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα δυτική με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση στα δυτικά και τα βόρεια. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα, στα δυτικά και τα βόρεια θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 30 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά 31 με 32 βαθμοί. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος καιρός, τον απολαμβάνουμε ήδη, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα στο Σαρονικό από το μεσημέρι νοτιάδες με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με ανέμους νότιους νότιο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία επίσης έως 31 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα, αρχή της εργάσιμης εβδομάδας και στο μέσον ακριβώς του μήνα, 15 αύριο Ιουνίου, και αύριο γενικά έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια, δυτική 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο βοριάδες με την ίδια ένταση, στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4. Μικρή άνοδος και αύριο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 29 με 32 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά 33 με 35 είναι αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Αύριο στην Αττική αραιή συννεφιά κατά περιόδους πιο πυκνή, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα από το μεσημέρι νοτιάδες 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 20 έως 33. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα από το μεσημέρι νοτιάδες 3 με 4. Η θερμοκρασία αύριο στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, και με την πρόγνωση του καιρού φτάσαμε στις 2:20, πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή, αμέσως μετά επιστρέφουμε και με καλησπέρες σε επιπροσωπικού. Δεν ξέρω αν προλάβατε να διαβάσετε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, την Κυριακάτικη ανάρτηση, που αναφέρεται σε πάρα πολλά θέματα, σε θέματα που προχωράει το κυβερνητικό έργο και τα λοιπά. Αναφέρεται λοιπόν μεταξύ άλλων και στο κύκλωμα και στην πολεοδομία που έχει γίνει μεγάλο άλλος και πέσαμε όλοι από τα σύννεφα φυσικά, και διαμηνεί ότι δεν υπάρχουν άβατα. Δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι, διαμηνύει ο πρόεδρος, έτσι. Και για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, δεν αποσαφηνίζεται αν αυτή η προειδοποίηση αφορά στο ίδιο το Μαξίμου ή στα Υπουργεία, εάν με αντιλαμβάνεστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ρε τι μου θύμισες. Έφαγα φλασιά τώρα, πριν από 15 χρόνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. 2 και 24 πρώτα λεπτά. Είστε πάρα πολύ στα συντονισμένοι εδώ. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Να ευχόμαστε το Σαββατοκύριακο να πέρασε ακριβώς όπως το είχατε σχεδιάσει ή να έχει, εν πάση περιπτώσει, ευχάριστες εκπλήξεις. Γιατί και αυτό είναι κάτι θετικό το οποίο πρέπει να το έχουμε κατά νου. Πάμε να με τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού σε φίλους που έχουν μπει στην παρέα, όπως ο Δημήτρης, ο Χρήστος, απλές καλησπέρες καταρχάς, ο Μέισον, η Γεωργία, ο Γιώργος, ο Μάκης και η Χριστίνα, καλησπέρα και στην Κική. Ο Στάθης, καλό μεσημέρι μας λέει, την ίδρωσε τη φανέλα ο Μητσοτάκης σύμφωνα με το βίντεο που ανήρτησε στο Facebook. Να τον ξεκουράσουμε λίγο τον καημένο, να μην κλατάρει από την πολλή δουλειά. Δουλεύει. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Τώρα ποιος δουλεύει και με ποιον τρόπο, αυτό μια άλλη υπόθεση. Επίσης μας λέει ότι πέρα από την πλάκα πάντως έχει μεγάλο θράσος να αναφέρεται στο χώρο του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Επί των ημερών του το μόνο έργο ήταν οι ανακοινώσεις κάποιων νοσοκομείων και η πλατφόρμα Find Doctors, η οποία όμως ούτε τα ραντεβού επισπεύδει ούτε γιατρός σου βρίσκει, αν αυτός δεν υπάρχει. Επιπλέον στο έργο του ανήκει και η απαγόρευση συνταγογράφησης έστω και φθηνών φαρμάκων από ιδιώτη γιατρό προς ανασφάλιστο πολίτη, πρακτική που προκαλεί αχρίαστη συμφόρηση στα νοσοκομεία. Με πλατφόρμες δεν σκεπάζονται οι ελλείψεις και οι ανεπάρκειες ούτε στην υγεία ούτε αλλού, λέει ο φίλος ο Στάθης. Καλησπέρα επίσης στην Βούλα που στέλνει την καλησπέρα της, και στον Γιώργο, απλές καλησπέρες. Ο Πάτροκλος, κάποιος λέει, μπορεί να με εξηγήσει το παιχνίδι της Βραζιλίας εχθές που τζάμπα ξενύχθησα μέχρι τις 2. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Τι εννοείς να σου το εξηγήσει? Εγώ δεν το είδα, για να μην είναι απόλυτος ειλικρινής, και κρίμα και άδικο είναι να χάσω εγώ τον ύπνο μου τώρα για να δω τη Βραζιλία. Έμαθα ότι έγινε καλό μάτς. Βλέπω εδώ κάποιες αναρτήσεις από φίλους που ξέρουν και δύο πράγματα παραπάνω μπαμπάλα από μένα. Ότι έγινε καλό μάτς, θα μπορούσε να είναι μάτς τετράδας του Μουντιάλ κτλ. Και το Μαρόκο έχει προφανώς καλή ομάδα. 1-1 έληξε. Είδα ότι προηγήθηκε το Μαρόκο μάλιστα, ισοφάρισαν μετά οι Βραζιλιάνοι. Εσύ, Πάτροκλε, από ό,τι καταλαβαίνω, λες ότι δεν ήταν καλό μάτς, έτσι? Β' Εθνική, τόσο χάλια ήταν. Έλα εσύ. Για πείτε ρε παιδιά τώρα εσείς που το παρακολουθήσατε. Ενδεχομένως και έχετε άποψη πιο έγκυρη από μένα, γιατί ο Πάτροκλος λέει εδώ ότι Β' Εθνική είναι το μάτς αυτό. Πάμε στραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2:30. Πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ. Θα προσπαθήσουμε να τοποθετήσουμε τα πράγματα σε μια σωστή βάση με τη βοήθεια πάντα των επιστημόνων για θέματα που αφορούν στο θαλάσσιο οικοσύστημα της χώρας και μάλιστα εν μέσω καλοκαιριού που ερχόμαστε πιο κοντά στη θάλασσα και πρέπει να γνωρίζουμε λίγο κάποια πράγματα περισσότερο και να διαλύσουμε αδικαιολόγητους φόβους και να διαλύσουμε λανθασμένες βεβαιότητες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Είμαστε στον Αλφα Radio 989. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο Κυριακή σε όλους. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας. Ο Νερ Παπάκη, alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail που μπορούμε να επικοινωνούμε. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger στη διάθεσή σας. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, θα καλησπερίσω την κυρία Αναστασία Μίλιου, είναι θαλάσσια βιολόγος και διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Κυρία Μίλιου, καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
3: Καλό μεσημέρι από το Αιγαίο.
0: Φαντάζομαι στο πεδίο σας βρίσκουμε και πάλι. Παράπονο το έχω δηλαδή. Μαράζει το έχω να σας πετύχω μια φορά εκτός πεδίου, να μην είστε πάνω στο σκάφος.
3: Σας περιμένουμε από το δείτε από κοντά.
0: Μην το ξαναπείτε γιατί έχω φύγει και έχω έρθει. Να κάνω το μούτσο, δεν πειράζει.
3: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, κυρία Μίλιου, το τελευταίο διάστημα για δύο θέματα σας καλέσαμε σήμερα. Το πρώτο έχει να κάνει με όλη αυτή την αναστάτωση που έχει προκληθεί και με ευθύνη φυσικά των μέσων ενημέρωσης το τελευταίο διάστημα για την εμφάνιση καρχαριών σε διάφορες περιοχές, σε διάφορα σημεία στις θάλασσές μας, που αντιμετωπίζεται σαν κάτι πρωτόγνωρο, σαν κάτι... Είναι τόσο αφύσικο να υπάρχουν καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες?
3: Όχι. Και αν ρωτούσαμε τον συγχωρεμένο τον Αριστοτέλη πριν πολλά χρόνια, μας έλεγε ότι τα είχε γράψει ήδη από τότε. Οι καρχαρίες πάντα υπήρχαν και πάντα υπάρχουν. Αυτό που ξεκίνησε είναι το, από τη μια πλευρά όλοι έχουμε από ένα κινητό στο χέρι μας, άρα όταν δούμε κάτι ασυνήθιστο το κινηματογραφούμε και φεύγει.
0: Είναι πιο εύκολη η καταγραφή πια.
3: Και βέβαια ένα κλίμα τρομολαγνίας που δεν ξέρω γιατί, γύρω από τη θάλασσα, που δεν ξέρω γιατί εντείνεται μέρα με τη μέρα, κάνει τον κόσμο να φοβάται από τους καρχαρίες, τα λεοντόψαρα, τους λαγοκέφαλους, κάθε εβδομάδα κάτι καινούριο, με τις ανεμόνες, ήταν πριν από λίγο καιρό.
0: Τις μέδουσες και τα λοιπά, ναι.
3: Τις μέδουσες και πάρα πολλά άλλα. Οι καρχαρίες πάντα υπήρχαν, πάνω από 45 είδη καρχαριοειδών έχουν μόνιμους πληθυσμούς σε ελληνικές θάλασσες και πολλά άλλα που δεν γνωρίζουμε. Mm-hmm. Τα ζώα αυτά τα βρίσκουμε στα βαθιά νερά συνήθως. Εμείς τα μελετάμε στα 300, 400, 500 μέτρα βάθος. Και είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια εικόνα τους, μια καταγραφή τους πέρα από όταν αυτά μπλεχτούν σε δίχτυα ή παραγάδια. Τώρα, γιατί βγαίνουν στη στεριά, γιατί βγαίνουν στα ριχάματα?
0: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Μήπως έχουν αρχίσει και προσεγγίζουν περισσότερο τις ακτές για λόγους για τροφή?
3: Όχι, είναι όχι. Φυσιολογικό. Την άνοιξη πάντα έρχονται στις ακτές. Την εποχή που μαζεύονται σε κοπάδια τα άλλα είδη ψαριών, το σύραμά τους για να αναπαραχθούν, τότε είναι και η εποχή που και εμείς οι άνθρωποι τα ψαρεύουμε. Δυστυχώς δεν θα έπρεπε, αλλά τα ψαρεύουμε όταν είναι μαζεμένα για αναπαραγωγή. Και εκεί πέρα θα πάνε και οι φυσικοί θηρευτές όπως οι καρχαρίες και άλλα είδη. Άρα, κυνηγώντας ένα ψάρι, κυνηγώντας ένα θύραμα, μπορεί να καταλήξουν κοντά στις ακτές. Δεν είναι ασυνήθιστο. Κάτι βέβαια που μας προβληματίζει και έχουμε ξεκινήσει να διερευνούμε είναι η εκτεταμένη χρήση από φερομόνες, ένα χημικό που χρησιμοποιούν οι ερασιτέχνες ψαράδες για να προσελκύσουν τα ψάρια στην ακτή. Μήπως αυτό σχετίζεται με μια πιο αυξημένη αύξηση.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχεί. Δηλαδή, πιο πολύ επηρεάζει το οικοσύστημα παρά τον άνθρωπο. Δυστυχώς έχουμε δει τα σαγόνια του Καρχαρία, έχουμε δει και άλλο Hollywood. Ακούμε και τη μουσική όταν βλέπουμε ένα πτερύγιο στο μυαλό μας. Είναι ψάρια τα οποία είναι τελείως άκακα και για τον άνθρωπο. Και βέβαια η παρουσία τους είναι τόσες εκατοντάδες χρόνια, δεν έχουμε ποτέ επίθεση. Τόσες τα τελευταίες δεκαετίες που έχουμε πιο καλή καταγραφή, δεν έχουμε ποτέ ούτε καν αλληλεπίδραση. Μας εντοπίζουν και εξαφανίζονται. Γνωρίζουν και αυτά.
0: Σε τι απόσταση
3: ζώα.
0: Από τις ακτές εκεί που είναι οι λουόμενοι, ας πούμε, μπορεί να φτάσει ένα καρχαριοειδές?
3: Δεν θεωρώ ότι θα πλησιάσει λουόμενος. Όταν ακούσει την ανθρώπινη όχληση, τα ζώα αυτά εντοπίζουν την παραμικρή κίνηση, την παραμικρή παρουσία, μας μυρίζουν, μας ακούνε πολύ πριν τα εντοπίσουμε εμείς. Άρα δεν θα πλησιάσουν, γιατί φοβούνται τον άνθρωπο. Όπως και τα υπόλοιπα θαλάσσια είδη και τα υπόλοιπα είδη γενικότερα, γνωρίζω ότι το πιο επικίνδυνο είδος είναι ο άνθρωπος και μας αποφεύγουν. Κάποιες φορές αυτές οι προσεγγίσεις στην ακτή μπορεί να είναι ένα ψάρι το οποίο να ψάχνει να βρει το θύραμά του και πηγαίνει πιο κοντά, το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό.
0: Μάλιστα. Τώρα το δεύτερο θέμα.
3: Επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβηθούμε.
0: Κανένας λόγος ανησυχίας, δεν υπάρχει τίποτα το αφύσικο, είναι οι ελληνικές θάλασσες, απλώς καταγράφονται περισσότερο αυτά τα ζώα και μπορεί να βγαίνουν και περισσότερο προς τα έξω για διάφορους λόγους, στους οποίους είναι και αντικείμενο έρευνας δικό σας από ό,τι μας είπατε.
3: Ακριβώς.
0: Τώρα
3: ο κόσμος δεν έχει λόγο να φοβηθεί για την παρουσία.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Το άλλο θέμα που έχει γίνει μεγάλη κουβέντα είναι αυτός ο λαγοκέφαλος. Το θυμάμαι το συζητάμε επειδή το έχουμε ξαναζητήσει και μαζί αρκετά χρόνια. Είναι ένα ξενικό είδος προς τη Μεσόγειο, έτσι, που έχει έρθει εδώ στις θάλασσές μας επειδή ακριβώς έχει ανέβει η θερμοκρασία. Τα λέω καλά μέχρι τώρα?
3: Και όχι μόνο. Σίγουρα αυτό που προκάλεσε τη μεγάλη εισρωή ξενικών ειδών σε ελληνικές θάλασσες και στη Μεσόγειο είναι η διόρυγα του Σουέζ και η διαπλάτηση που έγινε το 2014 και η εκβάθυνση. Άρα πιο πολλά ήδη έρχονται. Σίγουρα η κλιματική αλλαγή εντείνει το φαινόμενο, αλλά βασικός λόγος για τον οποίο τα εισβολικά ήδη βρήκανε ένα πεδίο εδώ ξυλαμπρό, μπορούμε να πούμε, για να αναπτυχθούν, είναι η πυραλίευση. Όταν έχουμε υπεραλλιεύσει τα ντόπια ψάρια και τους φυσικούς θηρευτές, τότε δεν έχουμε μηχανισμό, το φυσικό μηχανισμό με τον οποίο η θάλασσα εξισορροπεί τα νέα είδη, τα νέα δεδομένα. Για παράδειγμα, ο κυνηγός, το ψάρι κυνηγός, είναι ένας πολύ καλός θηρευτής του νεαρού λαγοκέφαλου. Το ίδιο είναι και η δαργάνα, το ίδιο είναι και η λούτσι. Πολλά επιπελαγικά μεγάλα ψάρια είναι αυτά που θα φάνε τους μικρούς λαγοκέφαλους. Όταν εμείς τα υπεραλλιεύουμε εντατικά, εξαφανίζουμε τους φυσικούς θηρευτές τους. Άρα το βασικό πρόβλημα για άλλη μια φορά είναι η υπεραλλίευση, είναι ότι όλοι μας συμβάλλουμε σε αυτή και ότι η χώρα μας βέβαια δεν έχει κανένα πλαίσιο για να αντιμετωπίσει την υπεραλλίευση πέρα από ημίμετρα που δεν βοηθούν κανέναν.
0: Αυτό τώρα το λαγοκέφαλο ισχύει ότι είναι τοξικό?
3: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Ο λαγοκέφαλος σε κάποιες χώρες θεωρείται πρώτο ψάρι, πολύ ακριβό, αλλά αυτοί που το καθαρίζουν και το προετοιμάζουν γνωρίζουν πώς να αφαιρέσουν ένα όργανο το οποίο περιέχει την τοξίνη.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είναι επικίνδυνο. Όταν στην απίθανη περίπτωση να σε δαγκώσει ένα λαγοκέφαλο, που θεωρώ ότι είναι πραγματικά απίθανο.
0: Και γι' αυτό πάντως υπάρχει ανησυχία, γιατί τις τελευταίες ημέρες ο φόβος στις παραλίες μας είναι οι καρχαρίες και οι λαγοκέφαλοι.
3: Η τρομολαγνία που λέγαμε.
0: Έτσι, ναι.
3: Εγώ δεν έχω δει λαγοκέφαλο στα ριχά στο μισό Αιγαίο που βουτάμε σχεδόν καθημερινά. Είμαστε 30 άνθρωποι από τους 100 του ή του αρχιπέλαγου, στους ερευνητές που είμαστε στη θάλασσα καθημερινά και δεν έχουμε δει λαγοκέφαλο, ούτε μας έχει δαγκώσει, ούτε τον έχουμε δαγκώσει. Το βασικό είναι ότι πιστεύω ότι σε κάποιες περιοχές αυξάνεται η παρουσία του λόγω υπεραλίευσης. Ακούμε για την Κρήτη. Στην Κρήτη μέχρι πρότινος, αν όχι και μέχρι σήμερα, χρησιμοποιούν ακόμα δυναμίτη. Είναι μια περιοχή που αλλιεύεται εντατικά και καταστροφικά. Έχει αδειάσει η θάλασσα των ντόπια ψάρια και λογικό είναι να αυξηθούν πολλοί λαγοκέφαλοι. Τώρα, από ό,τι ακούμε, σε κάποιες περιοχές τους ταΐζανε και όλα και ήταν ωραίο να ακούν τα ψαράκια στα ριχά και να τους δουν από κοντά. Εκεί, όταν ταΐζουμε ένα οποιοδήποτε άγριο ζώο, ή ψάρι είναι ή οτιδήποτε άλλο, του αλλάζουμε τη συμπεριφορά και έρχεται πιο κοντά στον άνθρωπο. Άρα, το αυτονόητο, δεν ταΐζουμε τα ψάρια, δεν χρειάζεται, είναι καλά εκεί που είναι και δεν τα προσελκύουμε περισσότερο στην ακτή. Αν μας δαγκώσει, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Η τοξίνη βουβερία έχει να μεταφερθεί στο δάγκωμα, άρα δεν είναι καθόλου πιο επικίνδυνο από οποιοδήποτε άλλο ψάρι που τυχόν μας δαγκώσει.
0: Μάλιστα, είναι πολύ ξεκάθαρο όλα αυτά. Τώρα, ο πληθυσμός αυτός, λόγω της υπεραλήφθησης, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα μειωθεί, έτσι δεν είναι, των λαγοκέφαλων, αφού...
3: Όχι. Εάν δεν αποφασίσουμε ως χώρα ότι πρέπει να εφαρμόσουμε ουσιαστικά μέτρα για να περιορίσουμε την υπεραλήφθηση, κάτι που θα βοηθήσει και τους αλλοείς και το να έχουμε φρέσκο ψάρι και το να έχουμε υγιή οικοσυστήματα και υπαρκή ψάρια για τους άλλους θηρευτές, για τα δελφίνια, για τις φώκες, για τα υπόλοιπα μεγάλα θαλάσσια είδη, τα οποία τα έχουν ως ανάγκη, τα έχουμε και εμείς. Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι μονόδρομος. Είναι αδιανόητο μια χώρα με τόσο σημαντική αλία, τόσο σημαντικό λιγαστικό κλάδο, να μην τα αξιοποιεί. Και τώρα μάλιστα ολοκληρώνουμε την έρευνα του ΟΠΕΚΕΠΕ της Αλίας, ο οποίος πραγματικά μας καίει πάρα πολύ, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε στους ψαράδες μας να πει το κράτος, να δοθεί μια αποζημίωση χ, έτσι ώστε να μην ψαρεύουν την εποχή της αναπαραγωγής και να δώσουν μια όθηση στα αλιεύματα. Και μάλιστα τώρα, να το αποκαλύψουμε τις επόμενες ημέρες, πάνω από 70 εκατομμύρια δαπανηθήκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ της Αλίας, γιατί και η Αλία δυστυχώς είχε τον ΟΠΕΚΕΠΕ της, και αυτά γίνανε βίλες, κότερα, σκάφη αναψυχής και οτιδήποτε.
0: Ενώ δοθήκαν εννοείται ως κίνητρα για να καταπολεμηθεί η υπεραλίευση, τελικά καταλήξαν να γίνουν πλούτος.
3: Θα μπορούσαν να δοθούν σε πολλούς τρόπους τους αλλοείς, γιατί η αλεία είναι ένας κλάδος στον οποίο τον έχουμε απαξιώσει. Πλέον σε λίγο δεν θα έχουμε καν ψαράδι, γιατί κανένα νέος δεν μπαίνει στο επάγγελμα, χάνεται και η γνώση. Και θα υπήρχαν οι πόροι και ακόμα υπάρχουν πόροι που θα μπορούσαν να στηρίξουμε και τη σωστή αλεία και τους ψαράδες που είναι πραγματικά εγκαταλελειμμένοι μόνοι τους να προσπαθούν να επιβιώσουν. Δυστυχώς βέβαια έγινε πλούτος, έγινε άσχετα παράδεκτα πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν τη χώρα μας σαν μια ναυτική και θαλασσινή χώρα.
0: Μάλιστα. Περιμένω περισσότερες αποκαλύψεις να με ενημερώσετε, κυρία Μίλιου.
3: Πολύ σύντομα.
0: Να τα πούμε εδώ και στον αέρα. Σας ευχαριστώ. Πείτε μου.
3: Ένα καλό μήνυμα και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα εδώ πέρα στο νησί του Αρχιπέλαγος με το Διεθνές Σχολείο της Θάλασσας. Όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε και πολλά άλλα δεν απασχολούν μόνο εμάς. Βλέπουμε επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, οι οποίοι έρχονται στο Αιγαίο, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά όλο το χρόνο, με πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειλικρινές ενδιαφέρον για το τι θα κάνουμε, τι θα γίνει, πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Και το ελπιδοφόρο είναι ότι βλέπουμε ότι η νέα γενιά επιστημόνων θέλει να αποκτήσει μία διαφορετική νοοτροπία, να μην είναι διαχειριστές προβλημάτων, αλλά να δίνουμε πιο ριζικές λύσεις.
0: Ναι.
3: Άρα αυτό το μήνυμα το βλέπουμε σαν ελπιδοφόρο. Εμείς στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος εκπαιδεύουμε εκατοντάδες ανθρώπους από όλο τον κόσμο και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η γενιά μας πραγματικά έχει κάνει τεράστια ζημιά στη θάλασσα και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, αλλά οι λύσεις υπάρχουν. Φτάνει να τις εφαρμόσουμε για να μην παίζουμε παιχνίδια τύπου ο ΟΠΕΚΕΠΕ και μικροσυμφέροντα τα οποία τελικά καταστρέφουν τους φυσικούς μας πόρους.
0: Επειδή θέλατε να δώσετε μια αισιόδοξη νότα, θέλω να σας ρωτήσω, είμαι σίγουρος ότι θα γνωρίζετε για το θέμα. Κάπου διάβαζα πρόσφατα για ότι έχουν αναγεννηθεί τα λιβάδια Ποσειδονία στη Λίμνο, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση.
3: Γίνεται μια προσπάθεια φύτευσης, όπως και εμείς κάνουμε φύτευση λιβαδιών εδώ και 7-8 χρόνια στο Δωδεκάνησα. Είναι σημαντική, είναι σημαντικό να καλύψουμε να καλυφθούν τα κενά των λιβαδιών και στη Λίμνο που έχει κάποια τα μεγαλύτερα ένα από μήνα της Μεσογείου και στο υπόλοιπο Αιγαίο. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι ένα πολύ μικρό μέτρο. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε πάνω από 100.000 σκάφη να κατακλείσουν στις ελληνικές θάλασσες και ακόμα τους επιτρέπεται να γυροβολούν πάνω στην Ποσειδονία ενάντια στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία. Άρα αυτές οι προσπάθειες είναι καλές, τις εφαρμόζουμε και εμείς εδώ και πολλά χρόνια, όμως το πιο σημαντικό είναι να δοθούν ριζικές λύσεις να σταματήσει η καταστροφή, έτσι ώστε να μπορέσουν οι θάλασσές μας να έχουν τα θαλάσσια δάση, τα λιβάδια Ποσειδονίας και να συνεχίσουν να έχουν ζωή και να τα δάση τα οποία είναι η βάση της ζωής στα παράκτη νερά μας.
0: Κύριε Αμέλιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
3: Να είστε καλά.
0: Και κρατάω την πρόσκληση, θα έρθω κάποια στιγμή στο σκάφος.
3: Περιμένουμε.
0: Να είστε καλά. Η κυρία Αναστασία Μίλιου, θαλάσσια βιολόγος και διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ σου στην αέρα για πάρα πολλά. Δεν ξέρω αν σας φαίνονται ενδιαφέροντα ή όχι. Απλώς νομίζω πως καλό είναι να γνωρίζουμε σε επαφή με τους ανθρώπους που τα γνωρίζουν και τους επιστήμονες φυσικά. Και εκείνοι μην νομίζετε, συνεχώς μαθαίνουν περισσότερα. Ξέρετε, όσο πιο πολλά γνωρίζεις, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνεις και το μέγεθός σου στον κόσμο. Και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει άπειρη γνώση ακόμα που μπορείς να κατακτήσεις και παλεύεις να την κατακτήσεις. Δεν είναι μάταιο σε καμία περίπτωση. Άνθρωποι εκεί στο Αρχιπέλαγος κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Παρακολουθώ χρόνια τη δουλειά τους και πραγματικά θεωρώ ότι έχουν μια πολύ σημαντική κομβική παρουσία σε ό,τι αφορά στα θαλάσσια οικοσυστήματα εδώ στη χώρα μας. Λοιπόν, δεν υπάρχει ανησυχία για τους καρχαρίες, δεν υπάρχει ανησυχία για το λαγοκέφαλο, μην σας δαγκώσει. Να μην φοβάστε, λέει, πιο πιθανό να σας δαγκώσει κανένας αετονίξη εκεί στην παραλία παρά καρχαρίες λαγοκέφαλος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πιάνω.
9: Πιάλο.
8: Βάζω. Το κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω. Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια
8: μου. Και σηκώνω ψηλά.
10: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, 2 και 48 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Την καλησπέρα μας σε όλους. Να είστε καλά, να περνάτε καλά αυτό το Σαββατοκύριακο και γενικότερα το καλοκαιράκι μπροστά σας. Να έχετε βάλει κάτω τα δεδομένα, να κάνετε τα σχέδιά σας. Ούκεν το πολλό το F. Δεν χρειάζεται να έχουμε πάρα πολλά λεφτά για να περάσουμε καλά. Πρέπει να έχουμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Αν ακούσετε να το λέει και κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτό, θα ξέρετε ότι έχει διαφορετικά κίνητρα από μένα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω στο Μάνο. Καλησπέρα, καπετάνια. Καλώ τον φίλο μου. Μου έχει στείλει ένα από τα χιουμοριστικά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Εν τω μεταξύ, λέει: περνά από παιδική χαρά, ακού του γονεί να φωνάζουν τα ονόματα των παιδιών του και νομίζει ότι βρίσκεσαι σε σύναξη αυτοκρατόρων στην αρχαία Ρώμη. Άκουσα βέβαια και ένα Γιώργο που προφανώ ήταν ολοπληβίω. Και τα λε τώρα, μάνα, αυτά σε έναν άνθρωπο που έχει άσονα και ιοκάστη, παιδιά. Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε, τι φάγαμε κι εμεί και παρνιά μα. Λοιπόν, την καλησπέρα μα να στείλουμε επίση στον. Εδώ, απλέ καλησπέρε που όμω είναι πολύτιμε, επαναλαμβάνω. Ο Μάκη και η Ανδρομάχη, ο Χρήστο, η Φλόρα, η Έλενα, ο Βασίλη, ο Παναγιώτη και ο Γιώργο. Καλησπέρα και στον Γιάννη. Τι θε να σου πω για τον Τζίπρα πάλι. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα για το ποιος θα βάλει περισσότερο τη σάμπα στα μέσα μεταφοράς. Δεν ξέρω αν το είδες. Άλλα προτείνει το Πασόκ, άλλα προτείνει η Ελλάς. Είναι πρόβλημα τώρα. Είτε το πεις η Ελλάς, είτε το πεις. Κανονικά είναι η Ελλάς, γιατί είναι ελληνική, πώς την είπαμε, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι. Άρα είναι η Ελλάς. Αλλά είναι και η Ελλάς, είναι η ελληνική αστυνομία. Πώς μας μπέρδεψε έτσι, βρε Αλέξη, πώς μας πετσοκόψεις έτσι. Λοιπόν, την καλησπέρα μας να στείλουμε επίσης εδώ στον Δημήτρη που μπήκε στην παρέα και μας λέει η Βραζιλία θα πάρει το τρόπαιο. Α, και το Μουντιάλ, ότι η Βραζιλία θα πάρει το τρόπαιο. Μακάρι, εγώ δεν ξέρω. Δεν νομίζω όμως είναι τα πρώτα φαβορή. Δηλαδή ακούω, δεν ξέρω ρε παιδιά, εσείς προφανώς κάποιοι ασχολείστε περισσότερο, αλλά εγώ ακούω πάρα πολύ για τη Γαλλία, για την Πορτογαλία έχω ακούσει ότι έχει πολύ καλό σύνολο. Εντάξει, τώρα η Βραζιλία και η Αργεντινή εννοείται ότι είναι πάντα στις κορυφαίες ομάδες. Μια γνωστή μου λέει για την Ουρουγουάη, έχει μείνει στο 1950 προφανώς. Ο Μάνος μου λέει έχω και εγώ Εμίλιο, αλλά είναι το όνομα του πατέρα μου. Μάλιστα. Καλησπέρα επίσης στην Κατερίνα που μπήκε στην παρέα μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Της φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε με την κυρία Μίλιου. Ναι, το είπε και η κυρία Μίλιου κάποια στιγμή. Αυτό μας λέει για τρομολαγνία και η Κατερίνα. Εντάξει, πολλές φορές ρε παιδί μου πέφτουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι τα μέσα ενημέρωση στην παγίδα να κάνουμε λίγο πιο εντυπωσιακό το προϊόν, σε πολλά εισαγωγικά προϊόν, να το πασάρουμε για να το αγοράσει ο καταναλωπολί, ο πελάτης σε εισαγωγικά και ο πελάτης, και εκεί κάπου λίγο χάνεται η μπάλα, χάνεται το παιχνίδι. Βέβαια, να πούμε ότι έχει την ευθύνη του και ο πελάτης σε εισαγωγικά, έτσι, ο καταναλωτής της ενημέρωσης σε εισαγωγικά. Όταν επιβραβεύεις το τρομολαγνικό και το εντυπωσιακό με τα κλικ σου, με το δελτίο που βλέπεις, με το ραδιόφωνο που ακούς, με την εφημερίδα που αγοράζεις, όταν το επιβραβεύεις, ξέρεις, αναγκάζεις σε μια κατάσταση που, να μην κοροϊδευόμαστε, όλα τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωση περιμένουν από τη διαφήμιση για να ζήσουν. Η διαφήμιση θα έρθει από την απήχηση που θα έχει το προϊόν μας και ούτω καθεξής. Λοιπόν, να ξέρετε ότι συνεχίζονται αυτές οι εργασίες στο μετρό. Δεν ξέρω αν κυκλοφορείτε αρκετά με τα μέσα μεταφοράς. Είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, πάντα από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη, από μία ώρα και μετά έκλειναν οι σταθμοί του μετρό σε κάποια σημεία. Σταδιακά γινόταν αυτό, έτσι, περνώντας ο καιρός, γιατί αλλάζαν σιδηροτροχές, αλλάζαν το τροχαίο υλικό. Τώρα υπάρχουν παρεμβάσεις σε σταθμούς της γραμμής 3. Είναι η μπλε γραμμή από το αεροδρόμιο μέχρι το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, έτσι. Από σήμερα έως και τις 18 Ιουνίου την ερχόμενη Πέμπτη, όπως σας το είπα, δηλαδή Κυριακή μέχρι Πέμπτη, τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό της Αθήνας, σε βασικά τμήματα της γραμμής 3. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στη γραμμή 2, είναι η κόκκινη γραμμή, Ανθούπολη Ελληνικό. Τώρα οι εργασίες μεταφέρονται στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. της γραμμής 3. Για το διάστημα λοιπόν αυτό, από σήμερα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν προσωρινά καθημερινά από Κυριακή ως Πέμπτη στις 10 παρα 20 το βράδυ. Περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο. Θα υπάρξουν τροποποίηση στα δρομολόγια και στις τελευταίες αναχωρήσεις από βασικούς σταθμούς, ενώ επηρεάζονται και ορισμένα δρομολόγια προς και από το αεροδρόμιο με σειρμούς να τερματίζουν νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη με στάσεις στους σταθμούς που επηρεάζονται. Να το γνωρίζετε, μην βρεθείτε προεκπλήξεως, βρεθείτε κάποια στιγμή στο μετρό και περιμένετε να έρθει το μετρό και δεν θα έρχεται το μετρό και πάει πίσω όλο το πρόγραμμα και κυρίως η ξεκούρασή σας. Έτσι, μιλάμε για βραδινές ώρες που αρκετοί ενδεχομένως και γυρίζουν και από επαγγελματικές υποχρεώσεις. Πάμε τραγουδάκι, πάμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Περίπου 2,5 λεπτά ακόμα απομένουν για να ολοκληρωθεί η πρώτη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Να ξέρετε, έχει μια φωτιά στην Πρέβεζα. Επιχειρεί ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Σηκώθηκαν και δύο αεροπλάνα. Και η αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νέο Σωροπό στην Πρέβεζα. Εκεί πνέουν και ισχυροί άνεμοι και όπως καταλαβαίνετε δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 αεροπλάνα. Είναι η φωτιά στην περιοχή Τζούμσα του Οροπού. Λοιπόν, κινήθηκε προς ελαιώνες η φωτιά, προκαλώντας έντονη ανησυχία, και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν υπάρχει θέμα απειλής κατοικημένης περιοχής. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε για το δελτίο των ειδήσεων στις 3 ακριβώς με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ και με καλησπέρες επί προσωπικού, με δικά σας μηνύματα, με τις απόψεις σας, με τις εκτιμήσεις σας, με τα σχόλιά σας, θέλω τις προβλέψεις σας για το Μουντιάλ, εάν και εφόσον ασχολείστε με το άθλημα, έτσι, για να μην πω στη διαδικασία να σας ζητήσω τις προβλέψεις σας για τις εκλογές, να κάνουμε καμιά άτυπη δημοσκόπηση εδώ. Να δούμε, βγαίνουν τα 25άρια, βγαίνουν τα 10άρια, βγαίνουν τα 12άρια, βγαίνουν τα 5άρια. Όλα αυτά τα ποσοστά που βγαίνουν από τις δημοσκοπήσεις. Χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Πείτε μας, αυτό δεν είναι πρόθεση ψήφου. Δεν σας ζητάω να μου πείτε τι θα ψηφίσετε, μην παρεξηγηθούμε. Εκτίμηση ψήφου. Πώς πιστεύετε, για να μπούμε σε διαδικασία. Πλάκα, θα Κυριακή μεσημέρι, να καθόμαστε να λέμε. Μπα από ποιο, όχι. Με τίποτα. Λέμε ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί κάποιος να έχει την όρεξη να πει ότι να, θα πάρει τόσο Νέα Δημοκρατία, τόσο ο Τσίπρας, τόσο ο Δανδρουλάκης, τόσο εκείνο, τόσο το άλλο. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε από το δελτίο των ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου για την επόμενη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας, θα συζητήσουμε λίγο και αυτό το πολύ ενδιαφέρον που σας έλεγα εχθές, που δεν ήθελα να το αφήσω να το ξεπετάξουμε στα γρήγορα. Είναι το όραμα ακαδημαϊκών για την επιβίωση του πλανήτη που πιστεύουν ότι είναι εφικτός ένας κόσμος ισότιμος και βιώσιμος. Σας κάνω ένα πρόλογο. Είναι μια παγκόσμια έκθεση που προτείνει εναλλακτικές λύσεις και για την κλιματική κατάρρευση και για τον πολιτικό εξτρεμισμό και για τις οικονομικές εντάσεις. Και περιλαμβάνει διάφορες προτάσεις που θα μπορούσαν να καταστήσουν πιο καλή την πράγμα, να διαμορφώσουν μια πιο ανθρώπινη κατάσταση, πιο καλή κατάσταση και ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον, κυρίως αυτό, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε να στέλνετε και τις καλησπέρες σας φυσικά. Ο nerpapaki@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Βασιλική Γιούτσου, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Τεχεράνη συμφώνησε στον όρο ότι δεν θα αναπτύξει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ανέφερε πως το τελικό σχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν προβλέπει ακόμα το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ περιλαμβάνει και απαλλαγές από τις αμερικανικές πετρελαϊκές κυρώσεις. Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν το πρωί στην Τεχεράνη στον πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση της συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Πακιστάν προέβλεψαν ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο η Τεχεράνη έχει διατυπώσει αμφιβολίες για το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Εξάλλου, αντιδράσεις προκαλούν οι όροι της συμφωνίας σε Ιράν και Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας για σήμερα το βράδυ. Οι Βρετανικές ένοπλες δυνάμεις ανέκοψαν σήμερα την πορεία

Υπάρχουν ανέγκυχτοι. Η διαφθορά κερδίζεται με σχέδιο, σημειώνει Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του, κάνοντας εκτενή αναφορά στην εξάρθρωση κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας. Ο Πρωθυπουργός αφιερώνει μεγάλο μέρος της ανάρτησής του και στα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr και στην ψηφιακή αλλαγή του κράτους, ενώ εξαπολύει πειρά κατά της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα κατά του ΠΑΣΟΚ για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, καταλογίζοντάς του υποκριτική στάση. Ο Πρωθυπουργός που δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86 προτείνει να διατηρηθεί στη Βουλή η αρμοδιότητα άσκησης ποινικής δίωξης για τυχόν αδικήματα υπουργών, σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο ΕΦΑΠΑΞ έως στις 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Πυρομαχικό υλικό, πιθανότατα παλιά οξυδωμένη νάρκεντο, ψελουόμενο στην Πιερία χθες το απόγευμα και ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης. Το πυρομαχικό υλικό που βρίσκεται σε κατάσταση οξύδωσης εντοπίστηκε σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου και σε απόσταση περίπου 10 μέτρων από την ακτή. Αρχίζουν από αύριο Δευτέρα κατά τις νυχτερινές ώρες οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείο. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός αύριο γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Για την Αττική αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Μεσημέρι βάρη, μεσημέρι πια Κυριακής 14 Ιουνίου. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, να είστε όσο γίνεται πιο ικανοποιημένοι από το πώς κύλησε το Σαββατοκύριακο και κυλάει ακόμα, να έχετε κάνει αυτά που έχετε σχεδιάσει, να έχουν προκύψει ενδιαφέροντα και ευχάριστα πράγματα. Εδώ είμαστε στον Αλφα Radio 989. Προσπαθούμε αυτή την ώρα να σας κρατάμε όσο γίνεται καλύτερη συντροφιά. Η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber. Λοιπόν, πάμε λίγο να συζητήσουμε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, από χθες μάλλον. Ένα όραμα που εκφράζουν σε μια συγκεκριμένη έκθεση ακαδημαϊκή από όλο τον πλανήτη. Προτείνονται εναλλακτικές λύσεις στην κλιματική κατάρρευση, τον πολιτικό εξτρεμισμό και τις οικονομικές εντάσεις. Είναι παράμετροι της ίδιας πολυεπίπεδης κρίσης που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Δεν ξέρω αν μέσα στην καθημερινότητά μας μπορούμε

να το αντιληφθούμε για το πόσες παράλληλες κρίσεις αντιμετωπίζει η ανθρώπινη κοινωνία στην εποχή μας. Και όχι ο καθένας μας ατομικά, έτσι. Λένε λοιπόν οι επιστήμονες, λένε οι ακαδημαϊκοί, ότι η ανθρωπότητα μπορεί να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο, να μειώσει τις ανισότητες και να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με αυτό το ριζοσπαστικό όραμα που αναπτύσσουν. Η έκθεση αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της πολυεπίπεδης κρίσης. Παράμετροι της οποίας είναι, όπως είπαμε, η κλιματική κατάρρευση, ο πολιτικός εξτρεμισμός, οι οικονομικές και κοινωνικές εντάσεις κτλ. Προτείνει αυτή η έκθεση μια σειρά τολμηρών πολιτικών μέτρων, όπως την επιβολή υψηλών φόρων περιουσίας στους δισεκατομμυριούχους, τη δραστική μείωση του ωραρίου εργασίας, την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών και τη μετατόπιση των επενδύσεων από τομείς με υψηλή κατανάλωση πόρων, όπως η βιομηχανία και η εξόρυξη, προς την εκπαίδευση και την υγεία. Σύμφωνα με την έκθεση, αν ληφθούν αυτά και άλλα μέτρα, τα εισοδήματα του 89% του παγκόσμιου πληθυσμού θα διπλασιαστούν έως το 2100, 9 στους 10 κάτοικοι είναι αυτοί, έτσι, και η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη θα περιοριστεί σε λιγότερο από 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από το προβιομηχανικό μέσο όρο. Οι συντάκτες της έκθεσης υποστηρίζουν ότι το όραμά τους προσφέρει μια θετική εναλλακτική λύση στις δυσίωνες προβλέψεις των ακροδεξιών τεχνοκρατών, των εθνικιστών και των δισεκατομμυριούχων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι το μέλλον θα φέρει αναπόφευκτα περισσότερα ορυκτά καύσιμα, κλιματική αναστάτωση και ανισότητα. Διεξάγεται μια τεράστια πολιτιστική, πνευματική και πολιτική μάχη και όλοι έχουμε έναν ρόλο να διαδραματίσουμε, δήλωσε ο Τόμας Πικετή, συνδιευθυντής του WIL και καθηγητής στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Παρισιού, στον Guardian. Η ιδεολογία που παρατηρούμε στον Τραμπ και σε όλους τους μικρούς Τραμπ που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, απλά δεν θα αποδώσει. Τελικά θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια τέτοια συνεργατική ανακατανομή των πόρων και της εξουσίας, διότι η εναλλακτική λύση θα οδηγήσει απλά σε καταστροφικά αποτελέσματα τόσο για το περιβάλλον και το κλίμα, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, εξηγεί. Η έκθεση για την παγκόσμια δικαιοσύνη που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα επιχειρεί να ξεπεράσει τις αδυναμίες των κυρίαρχων προσεγγίσεων για την πολυκρίση, συμπεριλαμβανομένης της αμφισβητήσιμης αποτελεσματικότητας της οικονομικής αποανάπτυξης που προτείνουν πολλοί οικολόγοι και της έλλειψης μελετών κοινωνικού αντίκτυπου από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ. Στοχεύει να διορθώσει αυτούς τους περιορισμούς ενσωματώνοντας μελέτες για την ανισότητα, την κλιματική επιστήμη και προτάσεις για τη δημιουργία μιας πολιτικής συμμαχίας ικανής να μεταρρυθμίσει την παγκόσμια χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική. Αυτό το σχέδιο για ισότητα και ευημερία εντός των πλανητικών ορίων είναι το προϊόν δουλειάς 45 συγγραφέων, παρακαλώ, και βασίζεται σε βάσεις δεδομένων που συγκέντρωσαν περισσότεροι από 200 ερευνητές από όλο τον κόσμο. Στον πυρήνα βρίσκεται η έννοια της επάρκειας, η ιδέα ότι οι άνθρωποι μπορούν να απολαμβάνουν μια ευημερούσα και υγιή ζωή χωρίς να προσπαθούν συνεχώς να καταναλώνουν ή να συσσωρεύουν περισσότερα υλικά αγαθά που υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον από το οποίο εξαρτάται κάθε μορφή ζωής. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Ένας λόγος που οδηγούμαστε και που οδηγούμαστε νομοτελειακά, έτσι, με μαθηματική ακρίβεια, είναι η υπερκατανάλωση. Το σύστημα είναι τέτοιο, το καπιταλιστικό σύστημα, και δει το νεοφιλελεύθερο, είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Συνέχεια προάγει την κατανάλωση, συνέχεια πρέπει να καταναλώνουμε, και όσο περισσότερο καταναλώνουμε, σημαίνει τόσο περισσότερο καταναλώνουμε από τους πόρους του πλανήτη. Και αν το καλοσκεφτείτε, πράγματα τα οποία δεν είναι αναγκαία ουσιαστικά. Τώρα, για να επιτευχθεί αυτό, οι συγγραφείς προτείνουν 3 βήματα. Τη μείωση κατά περισσότερο από το ίμιση του μέσου χρόνου εργασίας, από 2.100 ώρες ετησίως σε 1.000 ώρες, κάτι που ισοδυναμεί περίπου μία εβδομάδα εργασίας 2,5 ημερών, ενθάρρυνση των ανθρώπων να καταναλώνουν λιγότερο κόκκινο κρέας, που αποτελεί τον κύριο παράγοντα της αποδάσωσης και της οικολογικής καταστροφής, και από προσανατολισμός της οικονομίας προς δραστηριότητες χαμηλής κατανάλωσης, με περισσότερο από διπλασιασμό των δαπανών για την εκπαίδευση στα 8.400 ευρώ ανά άτομο και των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη στα 14.400 ευρώ.
Ένα επιπλέον ευρώ του ΑΕΠ στην εκπαίδευση και την υγεία έχει 3 έως 4 φορές μικρότερο υλικό αποτύπωμα και κατανάλωση ενέργειας από ένα επιπλέον ευρώ του ΑΕΠ στον μεταποιητικό τομέα. Γι' αυτό και οι τομεακές μετατοπίσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές, τονίζει ο κύριος Πικετή. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι ανισότητες. Είναι ένας κεντρικός στόχος αυτής της συγκεκριμένης έκθεσης, αυτού του συγκεκριμένου οράματος. Σύμφωνα με το σχέδιο, το μέσο κατακεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα σε παγκόσμιο επίπεδο θα ανέρχεται σε 5.000 ευρώ το μήνα μέχρι το τέλος του αιώνα. Μία αύξηση για σχεδόν όλους, με τα μεγαλύτερα ωφέλη να καταγράφονται στον παγκόσμιο νότο. Εξαίρεση θα αποτελούσαν οι υπερπλούσιοι, οι οποίοι θα φορολογούνταν βαριά, καθώς φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κλιματική κρίση. Το μερίδιο του παγκόσμιου πλούτου που κατέχουν οι δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι αποτελούν μόλις το 0,001% του παγκόσμιου πληθυσμού, θα μειώνονταν από 6 σε 0,05%, ενώ το κατώτερο 50% θα έβλεπε το μερίδιο του στον πλούτο να αυξάνεται από 2 σε 30%. Η άλλη προτεραιότητα είναι η μείωση των κλιματικών κινδύνων μέσω της μείωσης των εκπομπών όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 0. Η έκθεση εξετάζει 3 σενάρια για την απεξάρτηση από τον άνθρακα για τα μέσα του αιώνα, όπως αυτά περιγράφονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και τα προβάλλει μέχρι το 2100. Σύμφωνα με το πιο φιλόδοξο σχέδιό της, κεφάλαια θα ανακατευθύνονται από τους πλουσιότερους του κόσμου και θα επενδύονται σε ολική, ηλιακή και ανανεώσιμες τεχνολογίες, με στόχο την επιτάχυνση της πλήρους απεξάρτησης από τον άνθρακα και της ηλεκτροδότησης του ενεργειακού εφοδιασμού έως το 2050. Περαιτέρω μείωση των εκπομπών θα προέλθει από τη μείωση των ώρων εργασίας και την αλλαγή σε διατροφικές συνήθειες και την οικονομική δραστηριότητα. Αυτό αναμένεται να περιορίσει την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 1,8 βαθμούς Κελσίου έως το τέλος του αιώνα, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από τις καταστροφικές εκτιμήσεις για αύξηση 4 έως 4,5% που προκύπτουν από σενάρια αργής απεξάρτησης από τον άνθρακα και συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για υλικά αγαθά. Είναι επίσης καλύτερο από το 1,9 βαθμού Κελσίου που προβλέπονται σε ένα σενάριο γενικευμένης οικονομικής συμπίεσης. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα, νομίζω ενδιαφέροντα, δεν ξέρω και τη δική σας γνώμη, αυτής της έκθεσης. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στις 3:20, οπότε θα πάμε υποχρεωτικά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την παγκόσμια έκθεση 45 ακαδημαϊκών που, επαναλαμβάνω, θέτουν ως όραμα, παρουσιάζουν μάλλον το όραμά τους για έναν κόσμο ισότιμο και βιώσιμο, και προτείνουν συγκεκριμένα πράγματα ώστε να προλάβουμε, ώστε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κατάρρευση, τον πολιτικό εξτρεμισμό και τις οικονομικές εντάσεις που ταλαιπωρούν τις ανθρώπινες κοινωνίες και, όπως συνεχίζουμε και πορευόμαστε, δεν αποκλείεται να οδηγήσουν και στην κατάρρευσή τους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
8: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
9: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
10: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας. Θα πάμε μετά σε αυτά, στη συνέχεια, μετά τις 3.30. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. oner@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα τα μηνύματά σας, οι απόψεις σας, οι εκτιμήσεις σας, οι διαφωνίες σας, ό,τι άλλο θέλετε και προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζετε με τη δημόσια διοίκηση και μπορούμε να βοηθήσουμε. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε λίγο αυτά που λέγαμε για το όραμα 45 ακαδημαϊκών για τον πλανήτη, που περιλαμβάνει προτάσεις συγκεκριμένες σε αυτή η παγκόσμια έκθεση. Κύριο μέτρο μεταξύ των πρακτικών βημάτων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της έκθεσης θα ήταν ένα παγκόσμιο ταμείο δικαιοσύνης για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης και την επίβλεψη της αύξησης των δαπανών για την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη στο 38% του παγκόσμιου ΑΕΠ από το σημερινό 13%. Σήμερα το 13% του παγκόσμιου ΑΕΠ πάει στην υγειονομική περίθαλψη. Το έργο αυτό θα υποστηρίζονταν από ένα παγκόσμιο κρατικό ταμείο που θα επανεξισορροπούσε την κατανομή του δημοσίου και ιδιωτικού πλούτου σε παγκόσμιο επίπεδο, φέρνοντάς την πιο κοντά στις αναλογίες που παρατηρήθηκαν για τελευταία φορά το 1970. Ένας βιώσιμος και ισότιμος 21ος αιώνας είναι ουσιαστικά εφικτός, καταλήγει η έκθεση. Αυτό που στέκεται εμπόδιο δεν είναι η τεχνική αδυναμία, αλλά η πολιτική επιλογή και το δύσκολο αλλά κρίσιμο έργο της δημιουργίας μιας συμμαχίας που θα την υποστηρίξει. Όπως αναγνωρίζετε, η έκθεση είναι οραματική και ίσως μπορεί να χαρακτηριστεί και ουτοπική. Ούψ. Αλλά αυτό ήταν απαραίτητο για να δείξει ότι υπάρχουν και άλλες δυνατές διαδρομές. Τι μου θυμίζει το υπάρχει, μπορεί να υπάρξει και ένας άλλος κόσμος. Τι μου θυμίζει. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να συνδυάσουμε έναν ισότιμο κόσμο με την τήρηση των προϋπολογισμών άνθρακα, τονίζεται, ενώ εξηγείται πως αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο αποτέλεσμα και ότι εκφράζεται αισιοδοξία ότι είναι δυνατόν να βλέπουμε πόσο δύσκολα είναι να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά και πώς μπορούν με βούληση και με προσπάθεια να γίνει αυτό. Ο Πικετή, που αναφέραμε νωρίτερα, ανέφερε ότι η πρόσφατη ιστορία αποδεικνύει πως οι στόχοι της έκθεσης είναι εφικτοί. Χώρες όπως η Σουηδία και η Νορβηγία, που κάποτε παρουσίαζαν τεράστιες οικονομικές ανισότητες, σημείωσαν αραγδαία πρόοδο στη μείωση των ανισοτήτων χάρη στις κυβερνητικές πολιτικές και στην ανακατεύθυνση των επενδύσεων προς την εκπαίδευση και την υγεία. Ενώ ο χρόνος εργασίας στην Ευρώπη έχει μειωθεί κατά το ίμιση από το 19ο αιώνα, κάτι που συνάδει με το στόχο που ορίζεται στην έκθεση. Το κλειδί, πρόσθεσε ο Πικετή, είναι να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα η ανισότητα και η βιωσιμότητα του πλανήτη. Χωρίς αυτή τη δυτή προσέγγιση, προειδοποίηση, οι κυβερνήσεις θα διακινδύνευαν να επαναλάβουν τα λάθη που προκάλεσαν τις διαμαρτυρίες των κίτρινων γυλαίκων στη Γαλλία ενάντια σε ένα φόρο άνθρακα που θα έπληκε περισσότερο τους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη παρά τους πλούσιους. Αν δεν τοποθετήσετε αυτό στο επίκεντρο της ανάλυσής σας και αν μιλάτε για πράσινες πολιτικές και περιβάλλον σε αφηρημένο επίπεδο, αυτό απλά δεν θα λειτουργήσει, υπογραμμίζουν οι συντάκτες της έκθεσης. Η έκθεση συζητήθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ανισότητα που πραγματοποιήθηκε στις 4 έως 6 Ιουνίου στο Παρίσι με κορυφαίους ομιλητές. Το ρεζουμέ, να το πω έτσι, ποιο είναι? Για να γίνει ο πλανήτης, να διασωθεί ο πλανήτης και οι ανθρώπινες κοινωνίες παράλληλα να απαλλαγούν και από τον πολιτικό εξτρεμισμό και από τις οικονομικές εντάσεις και από τις ανισότητες, πρέπει να αλλάξουμε πλεύση σε ό,τι αφορά στο οικονομικό σύστημα το οποίο ακολουθούμε. Νομίζω τα πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα και όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται ακόμα πιο ξεκάθαρα και τα οράματα έρχονται πιο κοντά στα μάτια μας. Σας ελπίζουμε και στην πράξη μας.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 3:30. Πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με καλησπέρες επιπροσωπικού, με δικά σας μηνύματα. Εδώ παραμένουμε έως τις 4. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο, Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, πάμε καταρχάς να ρίξουμε λίγο μια γρήγορη ματιά στα της κυκλοφορίας, να δούμε αν έχει προκύψει κάτι στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Όχι, παιδιά, τα πράγματα είναι εξαιρετικά στο λεκανοπέδιο. Δεν κυκλοφορεί ψυχή κοινώς ή, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφορούν πάρα πολύ λίγοι, δεν προλαβαίνουν να γεμίσουν τους δρόμους. Ακόμα και σημεία που νωρίτερα υπήρχαν κάποια μικροπροβληματάκια, όπως ήταν, ξέρω εγώ, και για ένα σημείο της Αττικής Οδού ή στην Παραλιακή, τώρα δεν έχουν κανένα απολύτως ζήτημα. Πιστεύω ότι πιο πολλοί έχουν πλέον, είναι η ώρα τέτοια, ή στο σπίτι αραχτή, προσπαθούν έτσι να βάλουν τα πράγματα σε μια τάξη εν ώψη της εργάσιμης εβδομάδας που ξεκινάει από αύριο. Ή ακόμα περνάνε κάποιες από τις ωραίες στιγμές του Σαββατοκύριακου. Ευχόμαστε πραγματικά να το περάσετε όσο γίνεται καλύτερα με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Αυτός είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος να παλέψουμε τα δύσκολα της καθημερινότητας, παιδιά. Αυτό είναι, νομίζω, αυτονόητο. Πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες επί προσωπικού σε φίλους που μπήκαν στην παρέα, έχουν στείλει την καλησπέρα τους και τα μηνύματά τους. Είπαμε, περιμένουμε και τις προβλέψεις σας για το Μουντιάλ, αν και εφόσον ασχολείστε με το ποδόσφαιρο, και τις προβλέψεις σας για τις εκλογές, εάν και εφόσον ασχολείστε με την πολιτική. Έτσι κι αλλιώς, ξέρετε, πολλές φορές ο τρόπος που εκφέρεται ο δημόσιος λόγος κάνει τους δύο τομείς να μην τους ξεχωρίζει και πάρα πολύ. Εδώ ο άλλος έκανε κόμμα με τον πλασάριζε με τη βανέλα της Μπαρτσελώνα, επειδή λέει του αρέσει η Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, καλησπέρα στείλουμε στο Γιώργο, στο Δημήτρη, στη Βάσο, ο Γιάννης, η Έλενα, η Φλόρα, ο Χρήστος είναι εδώ στην παρέα μας. Καλησπέρα επίσης ο έτερος φίλος ο Γιώργος. Σιγά, λέει, μην αφήσουν οι νεοφιλελεύθεροι να γίνει το σύστημα πιο κοινωνικό. Ρε συ Γιώργο, αυτοί σιγά μην το αφήσουν. Μήπως έχουμε περάσει όμως τη λογική, σιγά μην το προσπαθήσουμε. Και μήπως αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τι αφήνουν εκείνοι. Τι διεκδικούμε εμείς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκείνοι, όσο εμείς δεν διεκδικούμε, εκείνοι δεν θα αφήνουν. Αυτό είναι το αυτονόητο. Μήπως αυτή η απάθεια η δική μας και αυτή η παρέτηση. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Έτσι είναι ο καπιταλισμός. Έτσι είναι ο φιλελευθερισμός. Μήπως όλο αυτό μας έχει κάνει φίλο, φίλο και πώς λένε, στον άνεμο. Φτερό στον άνεμο. Και πηγαίνουμε όπου μας πάει το σύστημα αυτό. Αντώνης, το προηγούμενο μήνυμα που στείλει ο Ανώλης ήταν ότι η χειρότερη ομάδα που είδα, λέει, μέχρι τώρα είναι η Βραζιλία. Εγώ δεν το είδα. Το είπα πριν, το είπα πριν αυτό το μήνυμα.
1: Το έχει πει και ο Πάτροκλος, νομίζω αυτό.
0: Ναι, μάλιστα. Μου γράφει όμως ο Αντώνης και για το θέμα εδώ που λέγαμε νωρίτερα, για αυτή την παγκόσμια έκθεση με το όραμα 45 ακαδημαϊκών για την διάσωση του πλανήτη, την καταπολέμηση του πολιτικού εξτρεμισμού και την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Λέει, συμφωνώ με όλα όσα διάβασα από την έρευνα αυτή. Το 92 είχα το μάθημα οικολογικό management εντός ειδικότητας στο Πανεπιστήμιο του Innsbruck. Εγώ έχω καταλήξει ότι όσο το οικονομικό μας μοντέλο είναι ο καπιταλισμός με αρχή το κέρδος πάση θυσίας, όσο οι πολιτικοί ψηφίζουν νομοσχέδια υπέρ του κέρδους και ενάντια στο περιβάλλον, όπως για παράδειγμα μας φέρνει εδώ την Αλβανία, το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, έτσι, Natura κτλ., με τα πανίσχυρα λόμπι να φρενάρουν όλες αυτές τις μελέτες, όλα όσα διάβασα θα μένουν καλές προτάσεις και καλές ιδέες από κάτι πάλιο κουμούνια, σε εισαγωγικά, οι οποίες όμως είναι εμπόδια στην ανάπτυξη. Πραγματικά είδατε τι γίνεται στην Αλβανία. Τους βγάζω το καπέλο και νομίζω ότι πρέπει να τους το βγάλουμε όλοι μαζί. Γιατί ξεσηκωθήκαν όλοι μαζί για την υποβάθμιση της γης εκεί, της παραλίας, των ακτών τους. Στο βωμό ενός τουρισμού, ο οποίος ουσιαστικά το μόνο που θα αποφέρει θα είναι κέρδος για τους επενδυτές εντός ή εκτός εισαγωγικών, τους ντόπιους και τους ξένους. Ποιος είναι ο γαμπρός, ο Τραμπ, νομίζω είναι. Και θα μείνει τι. Στην τοπική κοινωνία τι θα μείνει? Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Πρόσκαιρα κάποια χρήματα από θα τους ρίξουν κάποια ψίχουλα. Και το ίδιο παθαίνουμε και εδώ. Και εμείς δεν ανοίγει ρουθούνι. Δεν κάνουμε τίποτα. Διάβαζα προχθές 75, λέει, αιτήσεις εκκρεμούν για δόμηση στη Μήλο. Στο νησί μου. Στο νησί της καταγωγής μου, για να μην ακριβολογώ. 75 αιτήσεις δόμησης στη Μήλο που τολμήσανε οι αλήτες και πήγαν να σκάψουν το σαρακίνικο. Και δεν έχει πάει ένας άνθρωπος φυλακή για αυτό το έγκλημα. Ένας άνθρωπος. Μισός. Όχι φυλακή, να του κάνουν μια επίπληξη. Βρε μπαγάσα, τι πήγες να κάνεις, παλιόπαιδο, μην το ξανακάνεις. Τίποτα. Και υποτίθεται, λέει, από τις αποφάσεις που βγήκαν, είναι υποχρεωμένος, λέει, αυτός που το ξεκίνησε να πάει να αποκαταστήσει το περιβάλλον. Πώς θα αποκαταστήσει το περιβάλλον χιλιάδων χρόνων εκεί, στο Σαρακίνικο, βρε άνθρωπε? Πώς θα το αποκαταστήσεις αυτό το περιβάλλον εκεί? Τι θα ρίξεις, πλαστελίνη? Τι θα ρίξεις, γύψο? Τι θα ρίξεις, στόκο? Με συγχύσατε. Όμορφες καλησπέρες στη Δώρα που μας στέλνει τις δικές της, έχει φυσικά και τις δικές μας. Ο Πάτροκλος. Ρε εσύ Πάτροκλε, τι είναι αυτά που μου έχει στείλει μια φωτογραφία, δεν έχω καταλάβει τι είναι και μου λες να, πόσες να στείλω. Τι είναι, πίτσες, είναι πίτες, είναι τι είναι? Πίτσες πρέπει να είναι, Να σου πω κάτι, είμαστε εδώ, πόσοι είμαστε, η Έλλη, η Πόπη, η Βάσο, η Αφροδίτη, εγώ. Βάλε 20. Ξέρεις, οι 10 για τα κορίτσια και οι 10 για μένα. Καλησπέρα, ο Πάτροκλος λέει, μόνο από αυτό που θυμόμαστε από την προηγούμενη γενιά, ποια θέρμανση είχε ο πλανήτης μας, δεν μπορούμε να κρίνουμε ποια πρέπει να έχει τώρα, εφόσον τότε δεν είχαμε τέτοια τεχνολογία όπως τώρα. Τι, δεν καταλαβαίνω, βρε Πάτροκλε, θες να πεις? Είναι ένα μέτρο, έχει να κάνει βέβαια με την εξέλιξη τεχνολογίας και της βιομηχανίας, η άνοδος του πλανήτου, της θερμοκρασίας. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλησπέρα, την πιο μεγάλη μου καλησπέρα και με όλη μου την αγάπη θέλω να στείλω στην Νατάσα. Έτσι, είναι από τους σταθερούς ακροατές εδώ στην παρέα του Alpha Radio 989, από τις σταθερές του ημερολόγιο καταστρώματος, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την προτίμηση. Με τιμάει με την παρουσία της εδώ ως ακροάτρια, όπως όλοι φυσικά, έτσι, απλώς είναι κάποιοι που είναι πολύ σταθεροί και πολύ συνεπείς. Θα μου επιτρέψετε όμως να της αφιερώσω και τραγούδι, έτσι, λόγω της συνεπειάς της.
2: Alpha Radio 989.

0: Καινούριο του Παυλίδη είναι αυτό, έτσι. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Ωραίο, ωραίο. Δεν το έχω ξανακούσει, αλλά είναι ωραίο. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας, τις διαφωνίες σας. Σε πολύ λίγο θα είμαστε στις ακριβώς παρατέταρτο. Ακούστηκε λίγο περίεργο, έτσι. Θα είμαστε στις 4 παρατέταρτο, εν πάση περιπτώσει, οπότε θα πάμε σε διαφημιστική διακοπή. Ήθελα μέχρι εκεί να αναφερθώ σε κάτι, έτσι να το πω, ρε παιδί μου, και ας το πάρει το ποτάμι. Έτσι. Αλλά σαν είδηση νομίζω ότι έχει μια αξία και δεν ξέρω αν θα την ακούσετε και πουθενά. Δεν κομίζουμε τίποτα καινούριο, έτσι, δεν το παίζουμε κάτι διαφορετικό. Απλώς διαβάζω ότι αποχώρησε από την μια αξιωματούχος της ΗΠΑ, είπε υπεύθυνη εθνικής ασφαλείας κτλ. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν συγκράτησε το όνομά της, η οποία παραδέχθηκε ούτε λίγο ούτε πολύ, ουσιαστικά αναφερόμενοι στα πεπραγμένα της υπηρεσίας της οποίας ηγήθηκε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρηματοδοτούσαν 120 κέντρα που κάναν έρευνες σε βιολογικά εργαστήρια. Τα χρηματοδοτούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε 30 χώρες. Δόθηκε στην δημοσιότητα μια λίστα πάνω από 120 βιολογικών εργαστήριων που χρηματοδοτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ αυτών 30 και στην Ουκρανία. Και εμένα, ρε παιδί μου, ξέρεις, μπορεί να μην θυμάμαι τι φάγα χθες, αλλά έχει να κάνει μάλλον και με την σκεπαρνιά της δουλειάς, έτσι. Θυμόμουν μερικά πράγματα από την αρχή του πολέμου και τότε φώναζαν οι Ρώσοι και λέγανε για βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία που παράγουν βιολογικά όπλα κτλ. Και σπέσαν όλοι να πούνε: α, τι λέει ο δικτάτορας ο Πούτιν, ο έτσι, ο αλλιώς, και ψάχνει να βρει προσχήματα για να εισβάλλει στην Ουκρανία, ξέρω εγώ, και το ένα και το άλλο. Και λίγο, κάτι τέτοιο δεν έλεγε ο Πούτιν στην αρχή του πολέμου. Επαναλαμβάνω, δεν θεοποιώ τον Πούτιν, δεν λέω ότι ο Πούτιν είναι ο Άγιος κτλ. Προς Θεώ, σε καμία περίπτωση, μιλάμε για μια εισβολή μια χώρα στην άλλη. Αλλά το παιχνίδι που παίζεται υπογείως πρέπει να το γνωρίζουμε. Και μάλιστα αυτές οι πληροφορίες για τα 120 βιολογικά εργαστήρια σε πάνω από 30 χώρες που χρηματοδοτούσαν οι Αμερικανοί είχαν επιμελώς αποκριβεί από την αμερικανική κοινή γνώμη τα προηγούμενα χρόνια. Η κοινότητα πληροφοριών είχε προειδοποιήσει, λέει, προηγουμένως ότι ένα βιολογικό εργαστήριο στην Ουκρανία χρηματοδοτούμενο από τις ΗΠΑ πιθανότητα φιλοξενούσε επικίνδυνα παθογόνα και παρέμενε ευάλωτο σε μακροχρόνιες απειλές ρωσικής επίθεσης, κατάσχεσης ή ζημιάς. Είναι ο απολογισμός των πεπραγμένων. Αυτό όμως είχε αποκριβεί για χρόνια από τους, από τους Αμερικανούς πολίτες. Επαναλαμβάνω ότι από την έναρξη του πολέμου η Μόσχα υποστηρίζει ότι η Ουκρανία διεξήγαγε έρευνα για βιολογικά όπλα με χρηματοδότηση των Αμερικανών. Σε συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕΔΕ, η Ρωσία υποστήριζε ότι ανακάλυψε ένα δίκτυο εργαστηρίων στην Ουκρανία που ειδικεύονται σε βιολογικά όπλα με την υποστήριξη των Αμερικανών. Και ήρθε τώρα και ανακοινώνεται αυτό από, αμερικανικά χείλη. Δεν πρέπει να τα μαθαίνουμε όλα. Πρέπει.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: που και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Περίπου 12 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και τις εκτιμήσεις σας και τις απόψεις σας και τις διαφωνίες σας, τις θέλουμε και αυτές. Όπως πάντα αυτή την ώρα της εκπομπής πάμε στο χώρο του θεάτρου. Θα πάμε τώρα συνολικά να δούμε τι γίνεται με τις παραστατικές τέχνες, γιατί έχουμε το πρώτο φεστιβάλ σύγχρονων παραστατικών τεχνών 26 με 28 Ιουνίου από τη Μικρή Αυλαία στα Εξάρχεια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ματίνα Στάμου να μας πει περισσότερα εκ των υπευθύνων αυτής της διοργάνωσης. Κυρία Στάμου, καλώς σας μεσημέρι, τι κάνετε?
8: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας να μιλήσουμε για αυτό το φεστιβάλ, το οποίο ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω είναι ανοιχτό και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, έτσι δεν είναι?
8: Ακριβώς. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές, παίρνουμε καθημερινά καινούργιες προτάσεις, είμαστε πολύ έτσι, μεγάλη και εμείς αναμονή να δούμε τι θα παρουσιάσει αυτό το πρώτο φεστιβάλ, το οποίο γεννήθηκε από μια ανάγκη και δική μας ως καλλιτέχνες, ναι, και εμένα και των συνεργατών μου, να υπάρχει χώρος, να δοθεί βήμα σε νέους δημιουργούς και από το θέατρο αλλά και από το χορό και από την μουσική, να έχουν το δικό τους χώρο και χρόνο πάνω στη σκηνή, για να δούμε έτσι λίγο πιο δημιουργικά και με ανοιχτό μυαλό, τι μπορεί να γεννηθεί, ας πούμε, σε έναν μικρό νέο καλλιτεχνικό χώρο που έχει ανοίξει εδώ και μερικούς μήνες.
0: Υπάρχει έτσι μέχρι στιγμής ενδιαφέρον, κυρία Στάμου?
8: Ναι, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο.
0: Σε τι αριθμό έχουν φτάσει μέχρι τώρα οι αιτήσεις από νέες ομάδες, νέους καλλιτέχνες κτλ. Σε αυτούς τους τομείς που προαναφέρατε?
8: Πολύ προσεγγιστικά τώρα θα μπορέσω
0: να
8: πω, γιατί λαμβάνουμε συνεχώς αιτήσεις. Μέχρι στιγμής έχουν ανοίξει εδώ και μερικές ημέρες. Μέχρι στιγμής έχουμε από την κάθε καλλιτεχνική κατηγορία που ανέφερα, έχουμε γύρω στις 10 με 15 αιτήσεις.
0: Και έχει πολύ χρόνο ακόμα μπροστά του, βέβαια.
8: Δηλαδή μέχρι και τις 25 Ιουνίου θεωρητικά θα μπορεί κάποιος να στέλνει. Έχουμε αφήσει ένα περιθώριο στις 20, αλλά εννοείται ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο, ακριβώς επειδή το ζητούμενο είναι να δοθεί βήμα και χρόνος στους νέους δημιουργούς, ώστε να δεχόμαστε τις αιτήσεις και να μπορέσουμε να τις δούμε στη σκηνή της αυλαίας.
0: Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές για να μπορέσει κάποιος να στείλει μια αίτηση για να συμμετάσχει στο φεστιβάλ?
8: Υπάρχει αναλυτικά στο αντίστοιχο δελτίο τύπου που έχει επικοινωνηθεί το τι χρειάζεται για την κάθε κατηγορία. Στην ουσία αυτό που θέλουμε είναι να είναι μια πρωτότυπη ιδέα που δεν έχει παρουσιαστεί ξανά, να είναι η πρώτη της.
0: Αναζητείτε κάτι καινούργιο, έτσι?
8: Ακριβώς. Και υπάρχει στην ουσία, για να μπορέσουμε να τους δούμε όλους, ένας συγκεκριμένος χρόνος όπου είναι στα 20, μέγιστη διάρκεια 20 λεπτών για το θέατρο, 10 λεπτά για κάποιο χορευτικό, κάποια χορευτική performance και 1 με 2 πρωτότυπα μουσικά κομμάτια από κάποιον τραγουδοποιό.
0: Μάλιστα. Έχει διαγωνιστικό κομμάτι το φεστιβάλ, έτσι, έχει βραβεία.
8: Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Είναι το πρώτο βραβείο που θα πάει στην θεατρική προσπάθεια, το οποίο είναι 500 ευρώ για την ομάδα, προκειμένου να μπορέσει με αυτό το ποσό και από εμάς να οργανώσει την παραγωγή της για αυτή την παράσταση την οποία θα προτείνει. Και θα μπορέσει και να την παρουσιάσει σε 10 παραστάσεις μέσα στη σεζόν 2026-2027 στη σκηνή της Μικρής Αυλαίας.
0: Και αυτό σημαντικό.
8: Και στη συνέχεια για την ομάδα χορού υπάρχουν 5 παραστάσεις που θα μπορούν να δώσουν στην Μικρή Αυλαία και αντίστοιχα 5 μουσικά live για τον μουσικό ή τους μουσικούς, αναλόγως αν θα είναι μπάντα ή ένας μουσικός, 5 live βραδιές στη Μικρή Αυλαία μέσα στη σεζόν 2026-2027 και πάλι.
0: Μάλιστα.
8: Είναι ένας τρόπος και εμείς να γνωρίσουμε δημιουργούς και εκείνοι να γνωρίσουν εμάς, γιατί όπως σας είπα είναι μια νέα καλλιτεχνική, ένα νέο καλλιτεχνικό σπίτι.
0: Και εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να βοηθήσουμε, κυρία Στάμου, γιατί πιστεύουμε σε αυτές τις νέες προσπάθειες. Πείτε μας τώρα, πού μπορεί να βρει κάποιος που ενδιαφέρεται και μας ακούει αυτή την ώρα, πού μπορεί να βρει λεπτομέρειες περισσότερες από όσοι μας επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος να πούμε. Υπάρχει κάποιο site, υπάρχει κάποια διεύθυνση στα social media?
8: Υπάρχει η σελίδα μας στο Instagram, Μικρή Κάτω Παύλα Αυλαία.
0: Ναι.
8: Και υπάρχουν τα ανερτημένα τα δελτία τύπου σε διάφορα site. Αν το γουκλάρει κάποιος θα μπορείς πολύ εύκολα να το βρει ως το πρώτο φεστιβάλ παραστατικών τεχνών. Και υπάρχει και το email που στέλνουν τις αιτήσεις. Ναι. Είναι το mikriavleafestival@gmail.com, όπου μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και αντίστοιχα τηλέφωνα στη σελίδα. Αν το γκουγκλάρει κάποιος θα μπορέσει πολύ εύκολα να βρει όλα τα στοιχεία.
0: Είπαμε σε πρώτη φάση μέχρι τις 20 του μήνα οι αιτήσεις, αλλά από εκεί και πέρα θα δοθεί ουσιαστικά μια μικρή παράδοση αν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
8: Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ανοιχτοί γίνεται.
0: Κυρία Στάμου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια.
0: Η κυρία Ματίνα Στάμου, εκ των υπευθύνων της Μικρής Αυλαίας, για αυτό το πρώτο φεστιβάλ σύγχρονο παραστατικών τεχνών 26 με 28 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Ίσως κάποιος σκέφτεται ότι τώρα αυτά τα μικρά φεστιβάλ και τα λοιπά, ξέρετε τι διαμάντια υπάρχουν. Ξέρετε τι πλούσια καλλιτεχνική παραγωγή που δεν φωτίζεται επαρκώς υπάρχει στο πλαίσιο του φαίνεστε και του PR. Πολύ. Λοιπόν, ο Αντώνης εδώ τι μου λέει. Ξέρεις που σάλει τρακέ την ώρα ένα μικρό κότερο 19 μέτρων, 200, πόσα και ένα αεροπλάνο σε μια δύο ώρη πτήση, 240.000 κτλ. Θέλει να μου δείξει προφανώς το μέγεθος της ρύπανσης από τους πλούσιους. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία μας μουσική ανάσα. Έχω πειράξει λίγο τη λίστα, όχι όμως χωρίς λόγο. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος. Μπορεί κάποιοι να διαφωνήσουν και ευχαρίστως να την εκφράσουν αυτή τη διαφωνία τους. Αν σήμερα στις 14 Ιουνίου του 1928 γεννήθηκε στην Αργεντινή ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, μια πολύ σπουδαία μορφή της παγκόσμιας ιστορίας, κατά την ταπεινή μου άποψη. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Είναι διαχειρός Καβαδία η στίχη, έτσι, με τη φωνή του Βασίλη Λέκα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, Στεχινίκος Καβαδίας, μουσική Χάρης Παπαδόπουλος, παρέλειψα νωρίτερα να το πω, ερμηνεία Βασίλης Λέκας, Γκεβάρα. Σαν σήμερα το 1928 γεννήθηκε ο μεγάλος επαναστάτης από την Αργεντινή. Λοιπόν, να πούμε τελευταίες καλησπέρες εδώ στην Θεάνο που μπήκε στην παρέα και την ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Ο Πάτροκλος μας λέει αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Το Μάρτιο του 22 το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το επενδυτικό ταμείο Rosamond Seneca με επικεφαλής τον Hunter Biden συμμετείχε στη χρηματοδότηση ενός στρατιωτικού βιολογικού προγράμματος στην Ουκρανία. 9 ο μήνας, λέει ο Πάτροκλος. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Λίγο πριν φύγουμε, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/Fiber. Η Έλλη Σπυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Πόπη Ματζίκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Μένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων. Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά Βίκυ Καρατζαφέρη με την ιατρική της εκπομπή. Εμείς, Θεό θέλοντος και καιρό επιτρέποντος, θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Παρασκευή 4 με 6 το απόγευμα στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας και φυσικά το Σαββατοκύριακο 2 με 4 μετά το μεσημέρι. Καλή εβδομάδα εύχομαι, με δύναμη, με πίστη, με αισιοδοξία και με το κεφάλι ψηλά πρωτίστως.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Τεχεράνη συμφώνησε στον όρο ότι δεν θα αναπτύξει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ανέφερε πως το τελικό σχέδιο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν προβλέπει ακόμα το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ενώ περιλαμβάνει και απαλλαγές από τις αμερικανικές πετρελαϊκές κυρώσεις. Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν το πρωί στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση της συμφωνίας, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης. Οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Πακιστάν προέβλεψαν ότι σήμερα θα υπογραφεί η συμφωνία πλαίσιο, ωστόσο η Τεχεράνη έχει διατυπώσει αμφιβολίες για το χρονοδιάγραμμα. Εξάλλου, αντιδράσεις προκαλούν η όρτη συμφωνία σε Ιράν και Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας για σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση σήμερα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια. Πρόκειται για την αντίδραση του Ισραήλ στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά Ισραηλινών περιοχών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού. Οι Βρετανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανέκοψαν σήμερα την πορεία ενός δεξαμενόπλου του ρωσικού σκιώδου στόλου στη μάχη, ηγούμενες για πρώτη φορά μιας επιχείρησης διακοπής των πετρελαϊκών εσόδων που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε το πρωί στο ράλι Δοδόνης όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του. Το όχημα δεν ακούμπησε τους θεατές, ωστόσο το παιδάκι από το φόβο του έπεσε από μια καρέκλα και χτύπησε. Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Διαφθορά κερδίζεται με σχέδιο. Σημείωνε Κυριάκος Μητσοτάκης. Άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Διαφθορά κερδίζεται με σχέδιο. Σημείωνε Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του.

είναι να διατηρηθεί στη Βουλή η αρμοδιότητα άσκησης ποινικής δίωξης για τυχόν αδικήματα υπουργών, σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι αύριο Δευτέρα 15 Ιουνίου έχουν περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ έως στις 31 Ιουλίου. Ενώπιον του ανακριτή απολογήθηκε νωρίτερα ο 59χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 9 τραυματίστηκαν ύστερα από σημερινή επίθεση ουκρανικό ντρόν σε μια πολυκατοικία διαμερισμάτων στη ρωσική πόλη Οριόλ, νοτίος της Μόσχας, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Η Ελβετία απέρριψαν σήμερα μία πρόταση δημοψηφίσματος για τον περιορισμό του πληθυσμού της Ελβετίας στα 10 εκατομμύρια, σύμφωνα με μία προκαταρκτική πρόβλεψη του αποτελέσματος, καθώς οι ψηφοφόροι έδωσαν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα και τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των ανησυχιών για τους μετανάστες. Και ο καιρός αύριο γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Για την Αττική αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, ακολουθεί η Βίκυ Καρατζαφέρη.

0: εδώ είμαστε και εμείς. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλύτερα. Για την επόμενη ώρα θα πάμε παρέα με Σταμάτη Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου και Βίκυ Καρατζαφέρη στο μικρόφωνο, που αλλού φυσικά εδώ που είσαστε σταθερά συντονισμένοι στην παρέα του Σαββατοκύριακου στον Αλφα Radio στους 989. Και θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον θέμα που δεν το έχουμε ξανά συζητήσει εκτενώς στην εκπομπή και έχει να κάνει με την κλιτορίδα. Μάλιστα, πρόσφατα βγήκε μια καινούρια μελέτη, η οποία στην πραγματικότητα χαρτογράφησε πλήρως το συγκεκριμένο όργανο, το οποίο ήταν κάπως παραμελημένο, να το πω επιστημονικά. Ήταν πάντως από τα λιγότερο μελετημένα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά με τη βοήθεια της κυρίας Έφης Ρομποτή, η οποία είναι γυναικολόγος με ευτήρας χειρουργός. Γεια σας, κυρία Ρομποτή.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας.
0: Εγώ χαίρομαι που θα συζητήσουμε πολύ αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα ταμπού και γενικά ό,τι σχετίζεται νομίζω με τη γυναικεία σεξουαλικότητα είναι ζήτημα που δεν το πολύ κουβεντιάζουμε, τουλάχιστον επιστημονικά, για να μαθαίνουμε και τα σωστά πράγματα. Οπότε πάμε να μας πείτε κάποιες πρώτες βασικές πληροφορίες, καταρχάς για την ανατομία της κλιτορίδας.
1: Η ανατομία της κλιτορίδας είναι πολύ διαφορετική από αυτή που πιστεύουν. Νομίζω ότι ακόμη και πιο γνώστες της ανατομίας αγνοούν ότι η κλιτορίδα δεν είναι αυτό το ένα ή λιγότερο ή λίγο περισσότερο εκατοστό που βλέπουμε εξωτερικά. Αλλά η κλιτορίδα είναι ένα τεράστιο στην πραγματικότητα όργανο.
0: Τεράστιο,
1: σε σχέση με αυτό που νομίζουμε. Γιατί το πραγματικό της μέγεθος είναι 9 με 11 εκατοστά. Και έχει πολύ διαφορετικό σχήμα από αυτό το μικρό εκατοστό που βλέπουμε εκεί που ενώνονται τα χείλη στην επάνω επιφάνειά τους.
0: Άρα αυτό είναι, βλέπουμε δηλαδή κάτι απ' έξω και από μέσα στα εσωτερικά γυναικεία όργανα είναι πολύ μεγαλύτερο, αυτό λέτε.
1: Αγκαλιάζει όλο τον κόλπο και δεν το ξέραμε, γιατί μέχρι το 1998 δεν αναφερόταν τίποτε απολύτως ούτε στην ιατρική εκπαίδευση, αφού ήταν άγνωστο. Τότε χαρτογραφήθηκε για πρώτη φορά από μία ουρολόγο Αυστραλή και έκανε την πρώτη της δημοσίευση. Τραγικές ιστορίες, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η ανατομία γίνεται από τον 14ο αιώνα και στην αρχαιότητα επίσης, και φτάσαμε στον αρχές του 21ου αιώνα σχεδόν για να ανακαλύψουμε ότι η κλιτορίδα και ο ρόλος της είναι εντελώς διαφορετικά από αυτό που πίστευαν μέχρι τότε.
0: Να μας πείτε λίγο πού ακριβώς είναι η κλιτορίδα.
1: Το εξωτερικό της σημείο το ξέρουν όλοι, το βλέπουν. Εσωτερικά αγκαλιάζει όλον τον κόλπο από τις δυο του τις πλευρές, όλο τον κολπικό σωλήνα δηλαδή, και είναι εκείνη που όταν διαγείρεται μία γυναίκα διαγείρεται και όλο το κολπικό τείχομα, γεμίζει με αίμα και αρχίζει να λιπαίνεται πολύ περισσότερο.
0: Άρα είναι και μια εκ των βασικών ερωτογενών ζωνών της γυναίκας, έτσι δεν είναι, δηλαδή...
1: Γι' αυτό και πολύ συχνά, όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλα ερωτογενή σημεία μέσα στο κόλπο πέρα από αυτά που αγκαλιάζει η κλιτορίδα, αλλά είναι μια πολύ βασική προϋπόθεση η διέγερση της κλιτορίδας για να διεγερθεί όλος ο κόλπος. Και... είναι δηλαδή η κινητήριος δύναμη πίσω από κάθε γυναικεία σεξουαλική κορύφωση.
0: Άρα αν σας ζητούσα να μας πείτε με απλά λόγια για αυτό το μηχανισμό διέγερσης.
1: Εκείνο το οποίο είναι εκπληκτικό είναι ότι η Βάλανος, δηλαδή το τμήμα που βλέπουμε εξωτερικά, περιέχει, και αυτό πάλι είναι πολύ πολύ πρόσφατο που το μάθαμε, το 2022, όταν λέμε πρόσφατο.
0: Εντελώς πρόσφατο, ναι.
1: Ναι. Περιέχει περίπου 10.000 νευρικές απολύξεις. Δεν υπάρχει, σε αυτό το ένα εκατοστό του, δεν υπάρχει κανένα όργανο σε γυναίκα ή άντρα που να περιέχει τόσες πολλές νευρικές απολύξεις. Δηλαδή είναι διπλάσιες και παραπάνω από αυτές που έχει το αντρικό μόριο. Αυτό δείχνει την τεράστια ευαισθησία και την, το ότι η φύση ήθελε να υπάρχει αυτή η τεράστια ευαισθησία, η ερωτογενής ευαισθησία στις γυναίκες, και πόσο παραμελημένη είναι η γνώση ότι επειδή περιέχει πάρα πολλές απολύξεις, μπορεί η διέγερση να γίνεται γρήγορα. Mm-hmm. Αν γίνει όμως άγαρμα, μπορεί να είναι και επώδυνη. Είναι θέμα ανατομίας και όχι πάθησης κάποιας γυναίκας.
0: Θα κάνουμε μια γρήγορη διακοπή και όταν επιστρέψουμε θέλω να μου πείτε εάν είναι ένα όργανο που σχετίζεται και με την υγεία της γυναίκας ή είναι φτιαγμένο αποκλειστικά για αυτό που συζητάμε, για τη διέγερση και για την ευχαρίστηση. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Όταν
3: κοιτάς από ψηλά, ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Μαζί ψηλάνδες. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Με την κυρία Έφη Ρομποτή, γυναικολόγο με ευτήρα χειρουργό, συζητάμε για το γυναικείο όργανο που είναι η κλιτορίδα και μας είπατε, κυρία Ρομποτή, ότι ήταν επιστημονικά παραμελημένο για πάρα πολλά χρόνια. Η πιο πρόσφατη μελέτη ήταν το 2022 μόλις, και αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση μέχρι τώρα στην κουβέντα είναι ότι πρόκειται για ένα όργανο που είναι πολύ μεγαλύτερο και δεν είναι αυτό που μπορεί να δούμε στον καθρέφτη. Οι γυναίκες γνωρίζουμε, με βάση αυτό που βλέπετε και στο ιατρείο, γνωρίζουμε λεπτομέρειες για την κλιτορίδα μας. Είναι κάτι δηλαδή που μας προβληματίζει και μπορεί να έχουμε απορίες, ή ακριβώς επειδή συσχετίζεται με το κομμάτι της σεξουαλικής ικανοποίησης είναι και αυτό λίγο παραμελημένο εκ μέρους μας?
1: Το ζήτημα είναι ότι ό,τι σχετίζεται με τη γυναικεία σεξουαλική ευχαρίστηση δεν είναι μόνο παραμελημένο από την κοινωνία και από τα ταμπού της κοινωνίας, αλλά και από τις ίδιες τις γυναίκες, στο να ρωτήσουν. Ενδεχομένως μόνες τους έχουν τις απορίες τους, έχουν τη διερεύνηση του τι γίνεται μερικές από αυτές τουλάχιστον, αλλά γενικώς ερωτήσεις που αφορούν τη σεξουαλικότητά τους σπάνια κάνουν οι γυναίκες. Τώρα ενδεχομένως αρχίζουν να κάνουν, αλλά εάν συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν, ότι δηλαδή ήταν ένα άγνωστο στην ουσία όργανο, είναι πολλά πράγματα που είναι άγνωστα ακόμη. Καταρχήν η διέγερση της γυναίκας κρατάει πολύ περισσότερο και θα είναι πιο μακροχρόνια ιστορία από την διέγερση του άντρα. Δηλαδή τα ζευγάρια δεν έχουν αυτή την απορία και την γνώση και την εκπαίδευση για να μπορούν να απολαμβάνουν την σεξουαλική τους ζωή πολύ καλύτερα. Και πολλοί ειδικοί επίσης δεν έχουν αυτή τη γνώση ή την εκπαίδευση ή το χρόνο για να τους βάλουν σε αυτή τη λογική της καλή σεξουαλικής και ευχάριστης ζωής, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με την ευχαρίστηση. Άρα σε αυτό που ρωτήσατε πριν τη διακοπή,
0: για το δηλαδή, αν σχετίζεται με τη γυναικεία υγεία
1: μόνο όργανο, πράγματι η κλιτορίδα είναι ίσως το μόνο όργανο το οποίο βασικό στόχος είναι η ευχαρίστηση, η σεξουαλική ευχαρίστηση της γυναίκας. Όμως, κατά τη διέγερση και κατά τον οργασμό παράγονται ορμόνες. Οπότε αλλάζει το σκηνικό. Μπορεί άμεσα να είναι η ευχαρίστηση, έμεσα όμως από όλη την νευροφυσιολογία που γίνεται στο γυναικείο σώμα, τα πράγματα παίρνουν εντελώς άλλη τροπή. Δηλαδή αρχίζει να παράγεται οξυτοκίνη, αρχίζει να παράγεται προλακτίνη που κρατάει πάνω από μία ώρα σε πολύ ψηλά επίπεδα. Αρχίζουν να παράγονται ενδορφίνες. Τι κάνουν όλα αυτά? Είναι ουσίες φυσικά παυσίπονα του οργανισμού.
0: Δηλαδή
1: φυσικά αντιστρεσογόνα του οργανισμού. Μειώνουν τους πόνους, μειώνουν τις κράμπες, μειώνουν τους πονοκεφάλους, μειώνουν το στρες της ημέρας, δίνουν καλύτερο ύπνο το βράδυ, δίνουν ευχαρίστηση.
0: Αυτά εφόσον υπάρχει διέγερση της περιοχής και υπάρχει και οργασμός ή από μόνο του. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι η ύπαρξη αυτή καθ' αυτή του οργάνου που τα επιφέρει αυτά. Η ενασχόληση με το όργανο τα επιφέρει.
1: Το όργανο είναι φτιαγμένο για να δίνει την ευχαρίστηση της σεξουαλικής στις γυναίκες. Όταν όμως το ξέρουν και παίρνουν αυτή την ευχαρίστηση,
0: ναι,
1: εκλείεται μια σειρά από γεγονότα μέσα στο γυναικείο σώμα σε χημικό και νευροφυσιολογικό επίπεδο που φέρνουν όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και οι έρευνες που έχουν αρχίσει να υπάρχουν πλέον, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχαν, δείχνουν ότι τα ζευγάρια γενικά που έχουν καλή σεξουαλική ζωή, όχι καλή επαφή μεταξύ τους γενικώς, ψυχική μόνο, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι και ποιοτικά καλή η σεξουαλική του ζωή σε βάθος χρόνου, ζουν πολύ περισσότερο, γιατί δημιουργούνται μια σειρά από νευροφυσιολογικές διεργασίες στον οργανισμό που το φέρνουν σε πολύ καλύτερη ισορροπία.
0: Κυρία Ρομποτή, ο ρόλος της αυτοικανοποίησης ποιος είναι και πώς μας βοηθάει στο να μάθουμε καλύτερα το σώμα μας?
1: Σίγουρα βοηθάει το να μάθει κανείς το σώμα του πολύ καλύτερα, ή όταν σε χρονικά διαστήματα που κάποιες γυναίκες, μια και μιλάμε για την κλιτορίδα τώρα, δεν έχουν συντρόφους, και συμβαίνει αυτό στη ζωή από ό,τι ξέρετε σε πολλές γυναίκες πολύ συχνά, είναι ένας τρόπος για να φτάνουν σε οργασμό και να μην χάνουν τα πλεονεκτήματα και την ευχαρίστηση που αυτός φέρνει στη ζωή τους. Επίσης σε μικρότερες ηλικίες είναι πάρα πολύ βασικός παράγοντας εξερεύνησης του σώματος και είναι πάρα πολύ σημαντικό η γυναίκα να μιλάει με το σώμα της. Αυτό είναι ένα πεδίο που λέμε τώρα, αλλά γενικώς το να ακούει το σώμα της είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή της και για την ποιότητα της ζωής της. Πάρα πολλές γυναίκες δεν ξέρουν και δεν αισθάνονται τι συμβαίνει μέσα τους, δεν προσέχουν τι γίνεται στην περίοδο της ορυξίας, δεν προσέχουν πότε μπορεί να μην κοιμούνται καλά, και υπάρχουν άλλες που ξέρουν με λεπτομέρεια κάθε στιγμή τι συμβαίνει, ξέρουν ότι αν αισθανθούν κάτι ενδεχομένως θα έχουν κάποιο πρόβλημα και το ελέγχουν πριν φτάσει το πρόβλημα να εκδηλωθεί. Είναι σημαντικό να εξερευνούμε και να στηριζόμαστε στην κουβέντα που έχουμε με το σώμα μας.
0: Κυρία Ρομποτή, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Επίσης θέλω να πω ότι το να φτάνει μια γυναίκα σε κορύφωση, να φτάνει σε οργασμό δηλαδή, πέρα από ότι είναι αντιστρες θεραπεία, συζητητή, ξέρουμε ότι παράγει το κιτοκίνη, άρα το στρες πέφτει, η γυναίκα αισθάνεται πολύ λιγότερο άγχος. Είναι και μια τέλεια γυμναστική του πιελικού εδάφους, που είναι πάρα πολύ βασικό για την όλη σεξουαλική λειτουργία και όχι μόνο την ουρογενετική λειτουργία της γυναίκας. Άρα είναι πολλά τα ωφέλη, άρα εξερευνήστε τι κάνει για σας η κλιτορίδα σας και η κορύφωσή σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Εγώ ευχαριστώ, γεια. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε και τώρα καλωσορίζω τον κύριο Κυριάκο Ρέπα, διατροφολόγο, για να μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά πάρα πολύ και σχετίζεται με τη λεγόμενη συντήρηση. Όταν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό σωματικό βάρος, είναι αυτή η περίοδος που αρχίζουμε αργά και σταδιακά να ξαναμπαίνουμε στην... πώς να πω, στο μοντέλο το διατροφικό το σωστό που μας έχει πει ο ειδικός διατροφολόγος, και εκεί πάντα έχουμε την αγωνία μήπως γίνει τίποτα με τη ζυγαριά. Κύριε Ρέπα, καλησπέρα. Είναι ένα θέμα που μας ορίζει λίγο η συντήρηση, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο πιο δύσκολο και αμφιλεγόμενο από την ίδια τη δίαιτα.
0: Ναι, δηλαδή, σωστά.
1: Όλοι όταν έρχονται για να κάνουν δίαιτα δεν φοβούνται τόσο το στάδιο αυτό, δεν κάπως θα κρατήσει και αυτό, αλλά θα τα κρατήσουν μετά, γιατί το έχουν δει το έργο ότι τα ξαναπαίρνουν τελικά, ναι. Και εδώ λίγο.
0: Ο λόγος δηλαδή που τα ξαναπαίρνουμε είναι γιατί κάνουμε κάτι λάθος στην περίοδο της συντήρησης, κατά κανόνα, από την εμπειρία σας.
1: Από την εμπειρία μου, κοιτάξτε, είναι πραγματικά συνήθως όταν τελειώνουμε ένα πρόγραμμα διατροφής, νομίζουμε ότι σταματάνε όλοι οι περιορισμοί.
0: Έτσι είναι.
1: Ξεκινάμε να τρώμε όπως τρώγαμε πριν γνωρίσουμε το διαιτολόγο μας.
0: Φτούξε ελευθερία, ναι, σωστά.
1: Ναι, ναι. Και αυτό βέβαια έχει τον αντίκτυπο που περιμένουμε όλοι, το να πάρουμε πίσω κιλά. Πραγματικότητα, ένα πρόγραμμα διατροφής πρέπει να χωρίζεται σε αρκετά τμήματα. Δηλαδή, να ξεκινάμε με μια απώλεια, ενδεχομένως, αν είναι και αρκετά τα κιλά, με λίγο πιο γρήγορη, μετά να προχωράμε με τέτοιο τρόπο ώστε τελικά ο άνθρωπος που είναι απέναντί μας να μάθει να τρώει λίγο πιο σωστά.
0: Ναι.
1: Ώστε όταν φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι που λέγεται συντήρηση, και έρθει αυτή η ερώτηση, ωραία, και τώρα τι κάνω, να μπορεί εύκολα να απαντήσει όχι κάτι διαφορετικό από αυτό που κάναμε μέχρι τώρα.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα σας ακούω, χαμογελάτε, το καταλαβαίνω, αλλά επειδή και προσωπικά έχω βρεθεί σε αυτή την πρόκληση, να το πω έτσι, με αυτή την πρόκληση μάλλον αντιμέτωπη. Πράγματι έχει να κάνει με το ότι μαθαίνουμε να τρώμε θεωρητικά τουλάχιστον σωστά τώρα και για πάντα, αλλά δεν είναι και εύκολο, γιατί πολλές φορές και η συντήρηση, φαντάζομαι βέβαια αυτό είναι εξατομικευμένο, εσείς θα μου πείτε, μπορεί να κρατήσει και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Ο στόχος είναι να κρατήσει.
0: Α, ο στόχος είναι
1: πάντα,
0: να κρατήσει.
1: Αν είναι δυνατόν να κρατήσει για πάντα.
0: Πάμε δηλαδή μόνοι μας σε συντήρηση, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, να σας το πω λίγο διαφορετικά. Αν ο στόχος που πάμε στο διαιτολόγο είναι απλά να χάσουμε κιλά και μετά να κάνουμε του κεφαλιού μας και ό,τι να είναι, εντάξει, δεν θα είναι και πολύ πετυχημένη η συντήρηση. Είναι, δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό είναι
0: ξεπερασμένο
1: μοντέλο αντιμετώπισης πια. Δηλαδή, κανένας δεν έρχεται με στόχο να χάσει τώρα 5-10 κιλά και μετά να τα ξαναπάρει πίσω. Ο κόσμος πια είναι αρκετά υποψιασμένος και δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να μπορέσω να ελέγξω την παρόρμηση, τη διάθεσή μου, να μάθω να τρώω λίγο πιο σωστά κτλ. Και εκεί υπάρχουν πάντα οι απαντήσεις, αλλά η πιο σωστή απάντηση που θα δίναμε είναι ότι η συντήρηση είναι μια σύνθετη διαδικασία που δεν περνάει μόνο από το τι τρως ή το τι δεν τρως, αλλά περνάει γενικά από τον τρόπο ζωής σου, από το αν αθλείσαι, από το τι τρως όταν βγαίνεις, από το ok, βγήκες και μια και δυο φορές, είσαι και ένα τραπέζι το Σαββατοκύριακο, έφυγες και κάνα ποτό παραπάνω, είναι μέσα στη ζωή. Δεν γίνεται να βγάλουμε απ' έξω την ειδονή της ζωής, που η μεγαλύτερη μάλλον είναι το φαγητό. Πρέπει να το κρατήσουμε στο παιχνίδι μέσα. Αλλά μετά έχουμε εκπαιδευτεί μέσα την εβδομάδα, στην καθημερινότητα, να φάμε σωστά και λιγάκι υποθερμιδικά, αν θέλετε, και να γυμναστούμε και λίγο για να μαζέψουμε το Σαββατοκύριακό μας.
0: Άρα δηλαδή εσείς συστήνετε ουσιαστικά να πάμε σε μια εκδήλωση, ας πούμε, ή να φάμε κάτι παραπάνω, αλλά την άλλη μέρα να το έχουμε στο νου μας, να προσέξουμε λίγο περισσότερο. Αυτό καταλαβαίνω, για να κερδίσουμε λίγο, να υπάρχει μια, πώς, ένα ισοζύγιο τέλος πάντων, δεν ξέρω, μια ισορροπία. Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, αφού το πάμε και σε προσωπικό επίπεδο, αν και πιστεύω, αυτά μας δίνουν και μελέτες τελικά,
0: ναι,
1: ότι τελικά ένα καλό μοντέλο συντήρησης περιλαμβάνει σίγουρα την άσκηση, σίγουρα στην καθημερινότητα ένα υπείως υποθερμιδικό διαιτολόγιο με καλές καθημερινές συνήθειες διατροφής, και ένα ακόμα κομμάτι που το ξεχνάμε να το τονίζουμε οι διαιτολόγοι, παρακολούθηση στο διαιτολόγο, ή τουλάχιστον σε έναν, να δίνουμε λίγο αναφορά για να μπορούμε να έχουμε και ένα feedback, δηλαδή να μην το αφήσουμε τελείως τον αυτόματο.
0: Ναι.
1: Αν θέλετε να κάνετε το διαιτολόγο εσείς ο ίδιος, δεν υπάρχει θέμα, ας πούμε, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να ελέγχουμε. Δεν είναι το φτούξε ελευθερία και θα ξαναδώ το βάρος μου μετά από 3 μήνες. Μάλλον η ζυγαριά θα δείξει 5, 6, 7, 8 κιλά παραπάνω.
0: Ναι, θέλει έλεγχο και επιστασία.
1: Ναι, αν κάνει 15 μέρες, ούτε καν να μιλήσει με τον διατροφολόγο, αν είσαι υποχρεωμένος εντός εισαγωγικών, αν έχεις το νου ότι πρέπει κάπου να λογοδοτήσεις, αυξάνει από 70 έως και 90% την πιθανότητα να συντηρήσει τα χαμένα κιλά.
0: Πολύ εντυπωσιακό.
1: Την προσωπική μου εμπειρία σε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Σε όλους μου τους πελάτες, όταν ξεκινάμε τη δίαιτα, τους λέω ότι στο τέλος θα με το καλό τελειώσουμε, όποτε και αν είναι αυτό, γιατί καμιά φορά βάζουμε στόχο τον οποίο δεν καταφέρνουμε να τον πιάσουμε. Δηλαδή, λέμε ότι πάμε να χάσουμε 15 κιλά και στα 10 κιλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ζόρι. Παιδί, δεν πάει παρακάτω και δεν είναι, δεν πάει ζυγαριά παρακάτω. Δεν μπορούμε, μας αρέσουμε πια τόσο πολύ που δεν προσπαθούμε όσο προσπαθούσαμε στην αρχή για να τα χάσουμε. Επομένως, κάπου εκεί το βάρος σταματάει να πέφτει. Έχουμε αποκτήσει καλές διατροφικές συνήθειες, οπότε λέμε: OK, εδώ ξεκινάει τώρα η συντήρηση. Μην το προσπαθήσουμε να χάσουμε τα τελευταία 5 κιλά, γιατί το πιο πιθανό είναι να απομακρυνθούμε από τον διαιτολόγο. Ας μείνουμε εδώ και ας έχουμε στο μυαλό μας ότι κάθε 15 μέρες, και το δίνω σε όλους, πιστέψτε με, έχω δοκιμάσει όλους τους τρόπους.
0: Ναι.
1: Τους λέω: θα έρχεστε κάθε 15 ή κάθε 20 μέρες και θα μας δώσετε και το δικαίωμα, αν δεν έρθει, να σας πάρουμε μη τηλέφωνο. Θα έρχεστε για δίγισμα που σημαίνει 3 λεπτά μέσα στο γραφείο μας, δεν σας στέλνουμε παραπάνω.
0: Ναι.
1: Μόνο και μόνο για να σας πούμε καλά τα πάτε ή μην έρθει σε 2 εβδομάδες, ελάτε την άλλη εβδομάδα να δω το κιλό που πήρατε, το χάσατε. Οι 9 στους 10 που το κάνουν κρατάνε τα κιλά τους χαμένα. Και ανάποδα, οι 9 στους 10 που δεν το κάνουν ξαναπαίρνουν τα κιλά τους πίσω.
0: Σε πόσο καιρό μπορεί να πάρει κάποιος κιλά πίσω, πόσο γρήγορο μπορεί να είναι αυτό?
1: Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί εύκολα να έχουμε ένα ρυθμό, ένα κιλό πρόσληψη την εβδομάδα. Και αν είμαστε λίγο συντεσταλμένοι, αυτό να είναι 1 κιλό το μήνα, το δίμηνο, το τρίμηνο.
0: Ναι.
1: Από εμάς εξαρτάται. Από το πόσο έχουμε καταλάβει ότι αυτή τη διαφορά μεταξύ δίαιτας και διατροφής που λέμε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ότι η δίαιτα είναι ένα περιορισμένο διάστημα που, ναι, κόβουμε τις πολλές μπούρδες που κάναμε πριν, αλλά σκάβουμε και λίγο πιο κάτω και κάνουμε δίαιτα, τρώμε λιγότερο από αυτό που χρειαζόμαστε ή που πεινάμε για να χάσουμε κιλά. Ενώ στο κομμάτι της διατροφής, της συντήρησης, προσπαθώ να φάω σωστά και ισορροπημένα μέσα την ημέρα, να μην έχω αυξητική τάση και να ξανακάνω λίγο, ας το πούμε, δίαιτα όταν ξεφύγω 2-3 μέρες για να το μαζέψω.
0: Δηλαδή,
1: είναι αδύνατο, ναι, να τρώμε 7 μέρες την εβδομάδα συνετά ώστε να μην παίρνουμε βάρος. Δεν ταιριάζει με το στυλ ζωής μας.
0: Δηλαδή, κύριε Ρέπα, έχει περισσότερο να κάνει με την ποσότητα του φαγητού και όχι με το φαγητό αυτό καθ' αυτό? Τι εννοώ?
1: Με όλα.
0: Γιατί αν κάποιος, ας πούμε, ακολουθεί για ένα διάστημα συγκεκριμένο μια διατροφή, τέλος πάντων σε συνεργασία με το διατροφολόγο του, που μπορεί να έχει λιγότερη ποσότητα ή καθόλου για ένα διάστημα από ένα συγκεκριμένο τρόφιμο. Δεν θέλω τώρα να το φωτογραφίσω, γιατί αυτό είναι και πολύ υποκειμενικό, φαντάζομαι. Και μετά επανεισαγάγεται αυτό σταδιακά κάποια στιγμή. Ναι.
1: Φωτογραφίστε το. Μιλάτε για τον υδατάνθρακα,
0: ναι,
1: που οι συνηθισμένες περιπτώσεις τον κόβουν και λένε φάει μόνο κρέας.
0: Ναι, όταν όμως επανεισαγάγεται ο υδατάνθρακας, αυτό τι τεχνική μπορεί να θέλει, αν θέλει, έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτή την παγίδα που μας λέτε? Δηλαδή, που δεν έχει να κάνει άρα μόνο με την ποσότητα, αλλά και με το είδος του τροφίμου. Ναι.
1: Ποια είναι η μεγάλη παγίδα? Η μεγάλη παγίδα είναι ότι καταρχάς σου δημιουργείται η εντύπωση στο μυαλό σου ότι όταν τρώω κρέας δεν παχαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύει.
0: Α, δεν ισχύει.
1: Οι πρωτεϊνικού τύπου δίαιτες είναι και αυτές ολιγοθερμιδικές δίαιτες. Επειδή το κρέας, γενικά η ομάδα κρέατος, προκαλεί μεγάλο κορεσμό όταν το καταναλώνουμε και γεμίζουμε και το υπόλοιπο με σαλατούλα, λέμε: OK, είμαι αρκετά χορτάτος. Άρα μπορώ να φάω λίγες θερμίδες μέσα στην ημέρα και να νιώθω χορτάτος. Αλλά κανένας δεν έφαγε ένα κοτόπουλο το μεσημέρι, ένα κοτόπουλο το βράδυ και αδυνάτησε. Τα παχύνει.
0: Πείτε το μας αυτό, γιατί αυτό νομίζω ότι δεν το πιστεύει ο κόσμος, δεν το ξέρει. Έχει την αίσθηση ότι.
1: Αυτοδοκιμάσαι ποιος δεν το πιστεύει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όποιος μπορεί να φάει ένα κοτόπουλο το μεσημέρι και ένα κοτόπουλο το βράδυ, εγώ δεν θα πω για μια εβδομάδα, για 2 μέρες, και για μία μέρα θα καταλάβει ότι την επόμενη μέρα θα είναι 1 κιλό βαρύτερος.
0: Άρα γιατί το έχει ζήτημα... επικρατήσει αυτή, συγγνώμη τώρα πάω από το ένα στο άλλο, αλλά μου δημιουργείται η απορία στην πορεία της κουβέντας. Γιατί δημιουργείται αυτή η αίσθηση λοιπόν?
1: Θα συνδέσω μετά. Δημιουργείται η εντύπωση γιατί η πρωτεΐνη δημιουργεί κορεσμό. Αν λοιπόν εσείς φάτε όχι ένα κοτόπουλο, αλλά ένα στήθος από το κοτόπουλο, που είναι μια νορμάλ ποσότητα, με μια καλή σαλάτα, χορτάσατε. Και οι θερμίδες που θα πάρετε δεν είναι πολύ διαφορετικές από μια μακαρονάδα, ελαφριά, αλλά η μισή ώρα που θα πάτε μακαρόνια πεινάτε. Ανεβαίνει πολύ η ισουλίνη, πέφτει το ζάχαρα στο αίμα, είναι και πολύ γρήγορη στην πέψη αυτή, θα πεινάσουν πολύ γρήγορα. Ενώ με το κρέας 4-5 ωρίτσες θα την έχουμε περάσει καλά.
0: Ναι.
1: Επομένως μπορεί να έρθει το επόμενο γεύμα να ξαναφάμε μια μικρότερη δόση πρωτεΐνης με σαλάτα και να πούμε «ΟΚ, καλά είμαι τώρα» και να χάσουμε βάρος. Ενώ με φάω μακαρόνια, μετά από λίγο αρχίζω «Να φάω και ένα φρούτο», «Να φάω και κάτι αλμυρό», «Να φάω και λίγο», καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν μας βοηθάει η καλύτερη απόδοση διατροφή, να ξέρετε, πολύ καλή. Επίσης, η σάξια είναι και το φαγική. Δηλαδή και η καλύτερη σε απόδοση διάρκειας είναι η μεσογειακή, που η βάση της είναι υδατάνθρακες, δεν είναι οι πρωτεΐνες.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν κάνουμε δίαιτα που είναι αυτό το σκάψιμο, σας είπα, σκάβουμε λίγο παρακάτω, δηλαδή προσπαθούμε να πάμε όσο λιγότερο γίνεται, η πρωτεΐνη βοηθά. Όταν όμως η δίαιτά σας έχει μόνο πρωτεΐνη, και εδώ θα το συνδέσω τώρα με το επόμενο κομμάτι που λέμε την τήρηση, και μετά βγείτε στον πραγματικό τον κόσμο, που πόσο καιρό πια να φάω μόνο φιλέτο με σαλάτα?
0: Μα γι' αυτό, ρωτάω συγκεκριμένα.
1: Ακριβώς, δεν πρέπει να φάω και μια πίτσα, θα φάω και ένα σουβλάκι, θα φάω και μια μακαρνάδα, θα φάω και ένα φρούτο, θα φάω και ένα. Δεν λέω μόνο κακά δηλαδή πράγματα. Θα φάω και κάτι που έχει ποτάμι. Θα πάω και σε ένα πάρτι, να φάω και ένα γλυκό, θα πιω και ένα.
0: Θα πιω και λίγο ποτό, θα φάω και λίγο παγωτό.
1: Μα ακριβώς, γιατί αλλιώς γιατί να ζω και δηλαδή δεν έχει τόσο πολύ νόημα. Εκεί πρέπει να έχει εκπαιδευτεί σε αυτό που λέμε ισορροπία.
0: Κύριε Ρέπα,
1: θέλω
0: να μου το πείτε λίγο πιο αναλυτικά αυτό λοιπόν, να δώσουμε κάποια χρήσιμα tips, αλλά πρέπει να κάνω και ένα γρήγορο διαφημιστικό, οπότε μείνετε μαζί μας και επιστρέφουμε για να τα πούμε αναλυτικά.
1: Θα περιμένω.
0: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ο διατροφολόγος Κυριάκος Ρέπας μας μιλεί στα μυστικά της συντήρησης. Ξέρετε, όταν έχουμε προσπαθήσει να αποκτήσουμε το ιδανικό βάρος ή τέλος πάντων ό,τι πιο κοντά σε αυτό ορίζεται σε συνεργασία με τον διατροφολόγο μας. Και είναι αυτή η πανούργα περίοδος, κύριε Ρέπα, το αμέσως μετά, που καμιά φορά θέλουμε λιγάκι να επαναστατήσουμε και εκεί μπορεί να γίνει το λάθος και η προσπάθειά μας να μας κάνει να γυρίσουμε πίσω ουσιαστικά αυτό που έχουμε καταφέρει, σιγά σιγά να το αποδομούμε. Θέλω λοιπόν να μας δώσετε κάποιες πρακτικές συμβουλές τώρα στο διατάφτα να περάσουμε. Με ποιο τρόπο μπορούμε, επιστρέφοντας, έχοντας κλείσει αυτό το μεγάλο κύκλο που μπορεί για τον κάθε άνθρωπο ανάλογα με το βάρος που θέλει να απολέσει να είναι από λίγους μήνες μέχρι ένα ή δύο χρόνια ή δεν ξέρω, μπορεί και παραπάνω αναπερίπτωση, που μπορεί ο άνθρωπος αυτός σιγά σιγά να αρχίσει να ξανατρώει κάποια πράγματα που για αρκετό καιρό ενδεχομένως να τα είχε ξεχάσει ή τέλος πάντων η ποσότητα που επιτρεπόταν να τα καταναλώσει να ήταν πιο περιορισμένη ενδεχομένως και να βάλει και το γλυκό ή και το αλκοόλ. Καλοκαίρι είναι τώρα, ξέρετε, και το παγωτό το θέλουμε και το ωραίο το κοκτέιλάκι μας το θέλουμε ενίοτε και το κρασί μας.
1: Επαναλαμβάνω, είναι το αλάτι της ζωής, δεν μπορούμε να το... Ναι. Πόσο έχει νόημα να είμαστε μονίμως σε μια δίαιτα, παιδί μου. Θα πρέπει κάπου κι εμείς από κάπου να ρουφάμε την ειδονή. Και το φαγητό είναι πάντα εκεί να μας τη δίνει την ειδονή αυτή.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, τελειώσαμε το προηγούμενο μέρος με μια πολύ μαγική λέξη, την οποία θέλω να μείνω. Είναι η λέξη ισορροπία.
0: Ναι.
1: Έτσι, πάνω με τον άριστο. Δηλαδή, έχει σκοπό να βγει και να απολαύσει το κοκτέιλάκι σου. Μην φας το μεσημέρι φαγητό κανονικό. Φτιάξε δύο αυγά βραχτά, βάλε και μια φρυγανιά ή ένα παξιμάδι, κόψε και μια ωραία σαλάτα γιατί το βράδυ θα βγει. Θέλει να πιει κοκτέιλάκι.
0: Ναι.
1: Την επόμενη μέρα έχει προγραμματίσει και ένα μπανάκι στη θάλασσα και να κολυμπήσει και λίγο παραπάνω για να κάψει κάποιε τερμίδε. Ή βγαίνει να περπατήσει, να τρέξει ή να κάνει γυμναστική. Αλλά αυτό όλο θέλω να το δείτε σαν μια ολότητα, όχι μεμονωμένες σπασμωδικές κινήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ο οποιοσδήποτε από εμάς κάθε μέρα βγαίνει και κάθε μέρα υπερκαταναλώνει θερμίδες, είναι μοιραία η κατάληξη. Θα πάρει το βάρος πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Θα έπαιρνε βάρος ακόμα και δεν το είχε χάσει. Και αυτό κέρδος είναι γιατί συντήρηση λέγεται και αυτό. Δηλαδή, ακόμα και όταν παίρνουμε ένα-δύο κιλά, συντήρηση. Έτυχαν τα συνεχόμενα καλέσματα ή γάμοι βαπτίσεις, πήραν ένα-δύο κιλά, δεν πειράζει. Θα βρω μετά μια εβδομάδα να παλέψω λίγο παραπάνω για να το μαζέψω. Θα έλεγα λοιπόν ότι η δεύτερη λέξη είναι να μην πάρουμε την συντήρηση ως μια διαδικασία στατική συγκεκριμένων θερμίδων,
0: ναι,
1: αλλά ως μια δυναμική κατάσταση, αυτή είναι η δεύτερη λέξη που θα σας περάσω, μια δυναμική κατάσταση όπου προσπαθούμε να διώξουμε τα κιλά του Σαββατοκύριακου. Με τον όρο Σαββατοκύριακο βάλτε όποια φορά θέλετε να βγείτε για να καταναλώσετε παραπάνω θερμίδες. Άρα, δεν είναι στατική διαδικασία που τώρα τρώω λίγο παραπάνω από τη δίαιτα. Αντίθετα, προσπαθώ να κάνω λίγο δίαιτα μέσα στη βδομάδα για να φάω παραπάνω το Σαββατοκύριακο και να ισορροπήσω τελικά το αποτέλεσμα. Και το τρίτο που θέλω να σας μείνει σαν μπούλετ έτσι στο μυαλό είναι το κομμάτι της άσκησης. Δεν γίνεται να χρησιμοποιούμε ειδονές από το φαγητό, το ποτό κτλ. Που είναι, επαναλαμβάνω, πραγματικά πολύ καλό πράγμα να το κάνουμε όλοι, δεν το συζητάμε αυτή είναι η ζωή. Πρέπει να έχουμε και μια γόμα να μας δίνει κάτι από αυτά. Δεν υπάρχει άλλη την άσκηση. Άρα όταν λέμε δίαιτα, θα χάσουμε κιλά ακόμα και τα δεν ασκούμαστε, βοηθάει πάντα η άσκηση. Όταν λέμε συντήρηση, εγώ δεν ξέρω κανένα να έχει κρατήσει τα κιλά του χωρίς να έχει εντάξει στη ζωή του τη δραστηριότητα.
0: Πιο εντατικά από ότι παλιότερα ή αρκεί και το τρεις φορές την εβδομάδα μία ώρα, ας πούμε.
1: Το κάνουμε και λίγο πιο δύσκολο, κυρία Καρατεφέλη. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο.
0: Ναι.
1: Ανάποδα με αυτό που έχουμε στο μυαλό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Και εν πάση περιπτώσει είναι και το περπάτημα. Ναι.
1: Αλλά, μα τώρα όταν το προσδόκιμο επιβίωση ξεπερνάει τα 80, τα 50 και τα 60 είμαστε νέοι. Ποιο περπάτημα.
0: Ναι.
1: Γυμναστήριο. Τόσα πολλά πράγματα μπορεί να κάνει πια κάποιος για να ασκηθεί. Από σπορ μέχρι ορειβασίες, μέχρι πεζοπορίες. Δηλαδή το κέντρο της Αθήνας έχει γίνει πια η ομορφότερη πόλη από τις ομορφότερες στον κόσμο. Γιατί να μην γίνουμε τουρίστες στο κέντρο μας. Γιατί να πάμε να περπατήσουμε δύο ώρα και πρέπει να προσαρμοζόμαστε μονάχα στο μισάωράκι και αν το κάνουμε που είναι και λίγο βαρετό αν το θέλετε. Εγώ θέλω αυτό να δώσουμε στον κόσμο μια θετική νότα. Η συντήρηση είναι μια εύκολη διαδικασία. Γιατί στη δίαιτα δεν επιτρέπεται παρεκτροπές. Στη συντήρηση οι παρεκτροπές είναι εκεί. Μας περιμένουν να τις κάνουμε. Απλά πρέπει να έχουμε και μέτρα που θα διώχνουν τα αποτελέσματά τους.
0: Και αυτό που είπαμε και στο προηγούμενο κομμάτι της συζήτησής μας, ότι ουσιαστικά πάντοτε πρέπει να είμαστε νοιασμένοι. Δηλαδή, αν είναι να βγούμε, όπως λέτε, να ξέρουμε να προσέξουμε το μεσημέρι της ίδιας μέρας ή την επόμενη μέρα, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνεται πάντα. Αυτό καταλαβαίνω, δηλαδή, ότι θα πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας, ναι.
1: Ναι, ναι. Απλά δεν θέλω να είναι στο μυαλό μας σαν μια περιοριστική κατάσταση. Δηλαδή,
0: όχι, το κάνεις για να απολαύσεις αυτό το κάτι διαφορετικό.
1: Μπράβο,
0: που μπορεί να θέλεις.
1: Όταν δουλεύετε παραπάνω το συνηθισμένο, δεν έχετε ανάγκη για διακοπές μετά. Όταν το παρακάνουμε και στο φαγητό, πρέπει και λίγο να το μαζέψουμε μετά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε να ξεφεύγουμε από αυτό το μέτρο.
0: Το πώς εισάγονται ξανά κάποιες τροφές που μπορεί για ένα διάστημα να τις είχαμε, αν όχι απαραίτητα αποκλείσει εξ ολοκλήρου, αλλά μειώσει την ποσότητα, παίζει ρόλο στο να μας.
1: Όχι ιδιαίτερο. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι όταν εισάγουμε ξανά τη μακαρονάδα,
0: ναι,
1: θα πρέπει να περάσουμε μια-δύο εβδομάδες αγκαλιά με το διαιτολόγο εισαγωγικό, ναι, για να καταλάβουμε ότι δεν μας παχαίνει. Αντίθετα, μπορούμε και να δυνατήσουμε τρώγοντας τα μακαρόνια.
0: Ναι.
1: Η ποσότητα και το είδος της μακαρονάδας είναι το πρόβλημα. Είναι άλλο πράγμα να φάω μια καρμπονάδα και άλλο πράγμα να φάω μια μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα και λίγο τυράκι. Άλλο πράγμα να φάω ένα πιάτο μακαρόνια, άλλο να φάω δύο.
0: Ναι.
1: Έχουμε και μια κακή συνήθεια, ρε παιδί μου. Όταν τρώμε μακαρόνια και δεν τρώμε σαλάτα.
0: Ναι.
1: Ενώ όταν τρώμε κρέας είναι δεδομένη σαλάτα. Όχι. Να κάνουμε πρόγραμμα μαζί με τα όσπρια, μαζί με το σπανακόριζο, μαζί με τη μακαρόνια, να τρώμε και σαλάτα. Για να φάμε λιγότερη σαλάτα και το κενό να το καλύψει. Συγγνώμη, για να φάμε λιγότερο φαγητό και το κενό
0: και
1: να το καλύψει.
0: Και περισσότερη σαλάτα. Σε σχέση με τα φρούτα, που αυτή είναι και μια μαγική εποχή, έχει εκπληκτική νοστιμιά φρούτα αυτή η εποχή που διανύουμε. Υπάρχουν κάποια φρούτα που μπορεί να χρειάζονται ίσως μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση ή στην ποσότητα.
1: Να σας το πω διαφορετικά. Τα φρούτα, κατά τη γνώμη μου, είναι τα γλυκά της φύσης.
0: Ναι.
1: Και όταν λέτε ότι είναι καλή εποχή, εννοούμε ότι ναι, και εγώ πριν μιλήσω μετά, κεράσια έτρωγα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι ανώτερο από το να φας παγωτό, αν ρωτάτε τη γνώμη μου. Είναι τόσο νόστιμα. Το θέμα είναι την ώρα που θα φας τα κεράσια. Είναι η ώρα που θα έτρωγες μια άλλη μπουρδίτσα, οπότε τα κεράσια θα σου κάνουν και καλό. Ή αφού τελειώσουμε το φαγητό μας, πάμε και παίρνουμε ένα κιλό κεράσια για να φάμε.
0: Εντάξει, ένα κιλό. Υπερβολή τώρα, ένα κιλό. Εντάξει. Όχι ότι δεν τρώγονται, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι.
1: Υπερβάλλω για να καταλάβετε τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Σε όλα χρειάζεται μέτρο. Τα φρούτα είναι εξαιρετικά τρόφιμα για να μας κόψουν την πείνα ανάμεσα στα κύρια γεύματα της μέρας. Ας πούμε ανάμεσα στο μεσημεριανό και το βραδινό. Ιδανικό γεύμα. Γιατί αν δεν φάμε φρούτο, στη θέση του θα φάμε μια άλλη μπουρδίτσα που θα βρούμε στο σπίτι. Θα φάμε το γλυκό μας, το παγωτό μας, το.
0: Ναι,
1: κάτι
0: ναι,
1: που δύσκολα θα κρατηθούμε, εν πάση περιπτώσει. Αν έχουμε στη συνήθειά μας να φάμε φρούτο, αυτό είναι ιδανικό στο να συντηρήσουμε τα κιλά μας.
0: Και λέτε,
1: να ξέρετε ένα πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι πρέπει να έχετε πάντα στο νου σας το κάθε τρόφιμο. Τι σας δίνει, βρε παιδί, μα θα φάτε ένα κιλό κεράσια, ένα κιλό ντομάτες ή ένα κιλό μακαρόνια ή ένα κιλό κρέας. Σε αυτή τη σύγκριση, μετά τα λαχανικά, αμέσως μετά έχω τα φρούτα. Οπότε όταν πεινάω υπερβολικά, κόψτε καρπούζι να φάτε.
0: Ναι.
1: Καλύτερα να φάτε καρπούζι από να τρώγατε παξιμάδια μέχρι σε σκάτω.
0: Εσείς προτιμάτε δηλαδή, κύριε Ρέβα, το φρούτο να το καταναλώνουμε στα ενδιάμεσα των γευμάτων και όχι απαραίτητα ως επιδόρπιο, να το πω έτσι, αμέσως μετά την κατανάλωση του γεύματος.
1: Δεν είναι η δική μου γνώμη. Εγώ θα σας εξηγήσω το γιατί το σκέφτομαι. Ας πούμε ότι το σώμα σας χρειάζεται 500 θερμίδες τη στιγμή που μιλάμε. Και τρώτε ένα γεύμα 500 θερμίδων.
0: Ναι.
1: Αν πάτε και 200 θερμίδες από φρούτα μετά. Όχι ένα κιλό κεράσια που λέγαμε,
0: ναι,
1: τα 200 θερμίδες είναι, ξέρω εγώ, 50 κεράσια.
0: Ναι.
1: Αυτές οι 200 θερμίδες, ο οργανισμός δεν ξέρετε τι κάνει, λίπος θα πάει να τις κάνει. Δεν υποχρεωτικά θα είναι των κερασιών το λίπος, μπορεί να είναι και του φαγητού που φάγατε, αλλά από τις 500 που πήγαμε σε 700, η περίσσια, ο οργανισμός δεν ξέρει αν το κάνει άλλο πέρα από λίπος, θα τα αποθηκεύσει.
0: Ναι.
1: Με καταλαβαίνετε, άρα
0: ναι,
1: όχι.
0: Άρα
1: εκεί θέλει 500-500. Αφήστε να περάσει μετά η ώρα να πέψουμε, να χρησιμοποιήσουμε την ενέργεια. Και εκεί που θα ξαναχρειαστεί κάτι, επαναφορτίστε με ένα φρούτο. Γιατί αλλιώς κινδυνεύετε να φάτε το φαΐ, να φάτε το φρούτο και μετά να ξαναφορτίζετε με κάτι άλλο που μάλλον θα είναι πολύ και τελικά να οδηγηθείτε στο να τρώτε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ρέπα.
1: Πολλά μικρά.
0: Ναι, είναι σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Πολλές φορές, ξέρετε, τα συζητάμε, αλλά είναι από αυτά που όσες φορές τελικά και να τα συζητήσουμε, πάντα κάτι καινούριο μαθαίνουμε και είναι γνώση σημαντική, άσχετα αν θέλουμε να χάσουμε ή όχι βάρος. Αυτές είναι βασικές διατροφικές οδηγίες για καλύτερη υγεία, καταρχάς. Οπότε και για καλύτερη φυσική κατάσταση.
1: Θα σας δώσω ένα τελικό επίλογο. Όταν κάνετε δίαιτα και πάτε μετά από μία-δύο εβδομάδες και δεν έχετε χάσει κιλά, που σημαίνει ότι προφανώς είχατε μία-δύο εξόδους ή κάπου σπάσατε και πάγατε λίγο παραπάνω, έχετε κάνει συντήρηση. Όταν κάποιος ψάχνει να δει την συντήρηση, είναι κάνω δίαιτα στην καθημερινότητα και αφήνω με λιγάκι τις μέρες που θέλω να φετώ.
0: Και είπαμε, οι μαγικές λέξεις είναι ισορροπία, σωστά, άσκηση και δυναμική.
1: Άσκηση. Και ότι είναι μια δυναμική κατάσταση και όχι μια στατική. Τρώω το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. Όποτε εδώ τι πάει να μου φύγει, το μαζεύω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρέπα. Να είστε καλά.
1: Χάρηκα που τα είπαμε ξανά.
0: Και εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
7: Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Παίρνουμε τα κουβαδάκια μας και πάμε σε άλλη παραλία. Εσείς εννοείται ότι μένετε εδώ, στον Αλφα Radio 989. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 4.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Κυριακή 14 Ιουνίου, στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε κοντά σας, θα είμαστε δίπλα σας μέχρι τις 6. Εμείς είμαστε πιστοί στο ραντεβού μαζί σας, 5 με 6 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Υπόπη Ματζίκα είναι στον ήχο, η Βίκης Γιάμπαρ στην παραγωγή, είμαι ο Χάρης Τιγρητάκης. Δεύτερο ημίχρονο σήμερα, Φιλοθέα Μακρυδάκη, στείλτε τα δικά σας ερωτήματα στη συχνότητα του, στο site του Α989, για να σας απαντήσουμε, να σας απαντήσει η Φιλοθέα βέβαια, να προλάβουμε να λίγο να διαβάσει η κοπέλα και λίγο έτσι, μην την, δεν τα ξέρετε, είναι φωτεινός παντογνώστης, αλλά ξέρετε τώρα είναι το ρεύμα πάρα πολύ ακριβό κιόλας και χρειάζεται μια επανάληψη. Ξεκινάμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που εδώ και καιρό σκέφτομαι να το κάνω σε αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, προσφάτως ολοκληρώθηκαν τα Ποσειδόνια, αυτή η μεγάλη εκδήλωση, η κορυφαία ή μία από τις κορυφαίες στον κόσμο, οφείλουμε να το καταθέσουμε αυτό. Και φυσικά ο χώρος που γίνεται, ο εξαιρετικός χώρος του Metropolitan Expo για κάτι τέτοιες εκδηλώσεις είναι πάρα πολύ μικρός. Το έχω πει και για τη Χορέκα αυτό, αλλά εδώ έχουμε και για μεγάλες επενδύσεις. Εκεί συμμετείχε η Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Έχω τη χαρά να έχω τον εκτελεστικό διευθυντή της Ένωσης, Βασίλη Μάμαλη, κοντά μου να μιλήσουμε για τους, αν βοδόθηκαν οι στόχοι της Ένωσης, της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, αλλά και να μας μιλήσει και για το επενδυτικό ενδιαφέρον. Καλησπέρα σας κύριε Μάμαλη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα κύριε Τιγρητάκη, μια χαρά. Χαίρομαι που σας ακούω και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ σας πήρα για να χαρώ. Αυτά θα μου πείτε, καταλάβατε. για πέστε μου τώρα για το έτσι... Πώς είδατε τα φετινά Ποσειδόνια και αν οι δικοί σας στόχοι έτσι εκπληρώθηκαν με την παρουσία σας εκεί?
2: Τα φετινά Ποσειδόνια και για μας όπως και για πιστεύω το σύνολο των εκθετών ήταν μια καταπληκτική ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους της ναυτιλιακής αγοράς στο παγκόσμιο επίπεδο. Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία επισκεψιμότητας και τώρα

0: Δεχτήκαμε πολύ μεγάλο πλήθος επισκεπτών και σίγουρα θέλω να μιλήσω για τη μεγάλη επιτυχία της διοργάνωσης μιας ημερίδας, η οποία βέβαια, όπως αναφέρατε και εσείς, λόγω χωρικών περιορισμών δεν έγινε στο χώρο του αεροδρομίου στο Expo, έγινε στο Ευγενίδιο, παρόλα αυτά υπό το πρίσμα των Ποσειδονίων πάντα.
1: Ναι, βέβαια. Με αφορμή έτσι κι αλλιώς αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, γίνονται παράλληλες εκδήλωσεις. Πόσα μέλη έχει η Ένωση Λιμένων σήμερα?
0: Η Ένωση Λιμένων Ελλάδας σήμερα έχει 45 μέλη. Λιμάνια είναι τα 45, θα έλεγα, μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας. Έχουμε το σύνολο των ανώνυμων εταιριών, των ιδιωτικών, ιδιωτικοποιημένων δηλαδή.
1: Και τους οργανισμούς, όλα.
0: Φυσικά τους οργανισμούς και τα μικρότερα λιμάνια. Έχουμε δημοτικά λιμενικά ταμεία, κρατικά λιμενικά ταμεία. Και μάλιστα το τελευταίο μέλος της Ένωσης ήταν η On Export, δηλαδή ο νέος φορέας που θα διαχειριστεί τις λιμενικές εγκαταστάσεις, διαχειρίζεται ήδη δηλαδή και εξελίσσει τις λιμενικές εγκαταστάσεις του ναυπηγείου της On Export στην Ελευσίνα.
1: Και λίγα συντόμως θα κατέβει και στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, από ό,τι ξέρω, σε κοινοπραξία, για να πάρει και το κομμάτι που ετοιμάζεται. Έτσι λέει η αγορά.
0: Δεν θα διαφωνήσω με την αγορά, δεν έχω κάποια inside information. Το θεωρούμε όμως και εμείς έτσι μια φυσική εξέλιξη.
1: Ναι. Εσείς μέσα από την παρουσίαση τι μήνυμα στείλατε στα εκατοντάδες άτομα που συναντήσατε, ξένους ως επιτοπλίστων φαντάζομαι, ενδιαφερόμενους?
0: Κοιτάξτε, θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα στις στοχευμένες συναντήσεις που έγιναν. Εμείς σαν Ένωση Λιμένων Ελλάδος παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις και εννοείται ότι θέλουμε να προετοιμαζόμαστε πριν τα γεγονότα μας προλάβουν. Με αφορμή λοιπόν αυτό, διοργανώσαμε, όπως σας είπα, μια εκδήλωση στις 2 Ιουνίου στο Ευγενίδιο, όπου ασχοληθήκαμε με τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα είχε να κάνει με τα γεωπολιτικά. Είχαμε την τιμή να έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές, ξεκινώντας από τον εξοχότατο πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εφοπλιστών, τον κύριο Σωτήριο Ράπτη, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης. Είχαμε τον εκπρόσωπο της ΔΕΣΦΑ, τον κύριο Φερνάντο Καλιγά, για να μιλήσουμε δηλαδή για όλη αυτή την επίδραση στα καύσιμα, στην ναυτιλία. Είχαμε εκπρόσωπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την κυρία Ρεγκίνα Σαριώτης, η οποία είναι στο Division του Trade και Logistics. Και δεν θα μπορούσε να λείπει η Ευρωπαϊκή Ένωση Λιμένων, η ΕΣΠΟ, όπου έστειλε στη συζήτηση να συμμετάσχει ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Σεντρίκ Βιρτζίλιο. Άρα λοιπόν η πρώτη θεματική και το πρώτο σημαντικό κομμάτι ήταν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και πώς αυτά θα επιδράσουν το επόμενο χρονικό διάστημα στο λιμενικό σύστημα.
1: Τι συμπέρασμα εξήχθη από την κουβέντα?
0: Κοιτάξτε, το συμπέρασμα, καταρχάς να πούμε ότι τα λιμάνια της Ελλάδος φαίνεται να είναι ανθεκτικά, γιατί παρόλες τις τελευταίες, να το πω έτσι, διαφοροποιήσεις από τη ρουτίνα που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, το λέω πολύ κομψά, τα ελληνικά λιμάνια, λόγω της γεωγραφικής θέσης αλλά και λόγω των επιλογών των διοικήσεών τους, έχουν φανεί ανθεκτικά, άρα δεν φαίνονται κάποια προβλήματα σε σχέση με τη λειτουργία ή την ποσότητα των φορτίων τα οποία διακινούνται. Απέναντίας, έχουν εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες και αναμένεται να καταγραφεί και αύξηση του συνολικού όγκου των φορτίων τα οποία διακινούνται από τον ελλαδικό χώρο. Ο βασικός προβληματισμός είναι για την επόμενη μέρα όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα ή το νέο καύσιμο ή το μεταβατικό καύσιμο που τα συμφραζόμενα δείχνουν να είναι το φυσικό αέριο. Λέω τα συμφραζόμενα γιατί κανένας δεν το έχει αποδεχθεί, χωρίς να αποκλείονται άλλου είδους καύσιμα ή λύσεις. Συμφωνούν όμως όλοι ότι δεν μπορούμε να θυσιάσουμε παράγοντα ανταγωνιστικότητα, ούτε όσον αφορά την ναυτιλία, την ελληνική, την ευρωπαϊκή, ούτε όσον αφορά τα λιμάνια, σε σχέση με το να επιλέξουμε λύσεις οι οποίες δεν είναι μετρήσιμες αυτή τη στιγμή και δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό της ναυτιλίας. Δηλαδή δεν μπορούν τα ευρωπαϊκά λιμάνια, είτε η ευρωπαϊκή ναυτιλία, να κάνει επιλογές οι οποίες θα αντιφέρουν πολύ πίσω σε ανταγωνιστικότητα, δεδομένου ότι άλλες χώρες δεν θα τις επιλέξουν και θα συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικές. Όπως αντιλαμβάνεστε, Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σκληρό και σε αυτό το παιχνίδι εννοείται ότι ο καλύτερος με την έννοια την οικονομική κερδίζει πάντοτε.
1: Ναι. Είδα...

0: βλέπετε ενδιαφέρον των ξένων για να συνεχίσουν τις επενδύσεις τους στην Ελλάδα?
1: Φυσικά πάντοτε υπάρχει ενδιαφέρον και μάλιστα το ενδιαφέρον όταν σε μια περιοχή, ας το πούμε, μειώνονται οι επιλογές. Ήδη έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα 4 μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, δηλαδή ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και η Ιγουμενίτσα. Η Ιγουμενίτσα και το Ηράκλειο, για να τα πούμε τη σωστή σειρά, αναμένεται τους επόμενους μήνες η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού του Λαβρίου. Και μετά από όλα αυτά, ξεκινάμε να κάνουμε μια συζήτηση για IMEC, για νέους διαδρόμους, για νέες, αν θέλετε, απαιτήσεις διακίνησης σημαντικών φορτίων. Άρα και τα υπόλοιπα λιμάνια, είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα, αρχίζουν να αποκτούν έντονο επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Και θα πω επίσης ότι αυτό είναι από την πλευρά της ζήτησης. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο αξιολογούν οι επιχειρηματίες σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ότι οι προηγούμενες ιδιωτικοποιήσεις μέχρι στιγμής τουλάχιστον δείχνουν να είναι επιτυχημένες. Δηλαδή έχουν εκπληρώσει και τους στόχους τους οι επιχειρήσεις, αυτοί που επένδυσαν οι επιχειρηματίες, αλλά και σαν χώρα έχουμε ωφεληθεί πάρα πολύ από την, αυτή, αν θέλετε, την διαφοροποίηση της αλλαγής της διοίκησης και του τρόπου λειτουργίας των λιμανιών.
0: Περιμένουμε τώρα για κουραζιέρα το Κατάκολο, την Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, και Μαρίνα εκεί πέρα. Συνεχώς, ο Βόλος, δεν ξέρω, τελείωσε το εκεί πέρα ο διαγωνισμός?
1: Όχι, θα σας πω. Όσον αφορά, να ξεκινήσω λίγο από το θέμα του Βόλου για να πάω πιο εξειδικευμένα στην κουραζιέρα. Όσον αφορά για το θέμα του Βόλου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο, θέλετε, κάποιος διαγωνισμός ανοιχτός όπου να προσελκυθούν επενδυτές για να δείξουν το ενδιαφέρον τους. Σίγουρα το ενδιαφέρον των επενδυτών υπάρχει.
0: Ακυρώθηκε η πρώτη.
1: Ακυρώθηκε ο προηγούμενος διαγωνισμός και τώρα όλοι αναμένουμε να δούμε πώς θα και αν θα πάμε και πότε θα πάμε σε έναν επόμενο διαγωνισμό. Σίγουρα όμως έτσι με πολύ καλύτερες προδιαγραφές και πολύ καλύτερα αποτελέσματα για το ελληνικό δημόσιο. Περνώντας τώρα στο κομμάτι της κουραζιέρας, είχαμε ένα ξεχωριστό πάνελ για την κουραζιέρα. Μας τίμησε με την παρουσία του ο Μπαντ Ντάρ, ο πρόεδρος της ΚΛΙΑΣ, της Παγκόσμιας Ένωσης Κουραζιέρας. Ο κύριος Κέρι Αναστασιάδης, ο οποίος είναι ο Strategic Advisor της MSC Cruise στην Ελλάδα. Επίσης ο κύριος Μανώλης Αλευρόπουλος, ο οποίος είναι Senior Vice President της Royal Caribbean, δηλαδή είχαμε την Παγκόσμια Ένωση Κουραζιέρας, τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες κουραζιέρας του κόσμου και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει ο καπτάν Γιώργος ο Κουμπενάς, CEO της Celestial, υπό την καθοδήγηση των ερωτήσεων από την κυρία Θεοδώρα Αρίγα, η οποία είναι και πρόεδρος της Men Cruise. Είχαμε λοιπόν μια πολύ σημαντική συζήτηση για την κουραζιέρα.
0: Και πρόεδρος νομίζω και του οργανισμού λιμένος Καβάλα, Κέρκυρας.
1: Και γι' αυτό, αν έχετε παρατηρήσει και τα αποτελέσματα της Κέρκυρας στην κουραζιέρα, έχει εκτοξευθεί έτσι. Τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα, δείχνουν πόσο ανεβαίνει ένα λιμάνι. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι οι εταιρείες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους ανοιχτά και ξεκάθαρα για την κουραζιέρα στην Ελλάδα. Θέλουν να αναπτύξουν περαιτέρω την κουραζιέρα στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάντοτε, αν θέλετε, συζητήσεις και προβληματισμοί αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των μικρότερων προορισμών σε σχέση με τις απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών. Σίγουρα όλοι στο τέλος της ημέρας θέλουν να είναι όλες οι πλευρές ικανοποιημένες, δηλαδή και οι τοπικές κοινωνίες και οι επιβάτες και οι εταιρείες. Και για αυτό το λόγο υπάρχει και ανοιχτός διάλογος και εμείς συμμετέχουμε σε αυτό και αν θέλετε θέλουμε να πρωτοστατούμε και όλες σε αυτόν τον διάλογο, γιατί τα περισσότερα λιμάνια της κουραζιέρας είναι μέλη μας. Άρα να δίνεται η ευκαιρία στους τοπικούς παράγοντες να έρχονται σε επαφή με τα πραγματικά στελέχη της κουραζιέρας χωρίς μεσάζοντες, να το πω πολύ απλά, να λύνονται τα προβλήματα και να προχωράμε έτσι ώστε όλες οι πλευρές να απολαμβάνουν ωφέλη.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πες το μια κουβέντα ακόμα. Θέλω να μου πείτε και τα επόμενα τα σχέδιά σας σαν Ένωση Λιμένων Ελλάδας, έτσι, σε αδρές γραμμές. Ξεφύγαμε γιατί τα λέτε ωραία κιόλας και έχετε ωραίο λόγο. Για πέστε μας τα.
1: Λοιπόν, εκτιμώ λοιπόν ότι η κρουαζιέρα έχει την ευκαιρία και όσον αφορά τις εταιρείες να αναπτυχθεί σε μικρότερους προορισμούς και μικρότεροι προορισμοί να απολαύσουν τα ωφέλη της κρουαζιέρας και είναι κάτι που θα δούμε τους επόμενους μήνες, τον επόμενο χρόνο ενδεχομένως στην Ελλάδα μας. Αναφορικά με τις προοπτικές της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, η Ένωση Λιμένων Ελλάδος είναι ένα θεσμικό όργανο. Ο ρόλος της είναι πραγματικά να μπαίνει μπροστά, να εκπροσωπεί τα μέλη της και να προλαμβάνει τα προβλήματα αλλά και να αρπάζει τις ευκαιρίες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη που ήδη υπάρχει στην Ένωση και βέβαια και εμείς θα πρωτοστατήσουμε σε όλες τις εξελίξεις διευκολύνοντας την επικοινωνία και των επενδυτών και των μελών και των τοπικών κοινωνιών έτσι ώστε όλοι να απολαύσουμε τα αποτελέσματα τα οποία ξέρετε κατά πρώτον, κατά βάση είναι έχουν οικονομικό αντίκτυπο αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό δεδομένου ότι μιλάμε για την νησιωτικότητα και για τα περιφερειακά λιμάνια έχουν και έντονο κοινωνικό αντίκτυπο.
0: Βασίλης Μάμαλης, εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Να ρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Moon Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι Regency Casino Moon Parnes τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Yo, baby.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
6: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
5: Λίγκο.
6: Να μαθαίνουμε και κάτι.
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πριν λίγες μέρες προσεκλήθην σε μια ξενάγηση, να το πω έτσι, στο πεδίο. Και μιλάμε στην καρδιά του Ελληνικού, εκεί που γίνεται ένα τεράστιο project, ένα τεράστιο έργο. Μια νέα πολιτεία, έτσι. Και εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά μιλάμε εκεί, θα γίνει ένας πεντάστερος προορισμός ως επιτοπλίστων, και τουριστικός αλλά και επαγγελματικός, καθότι αυτοί που θα έχουν τα σπίτια, που αγοράζουν τα σπίτια, είναι υψηλού βαλαντίου. Οφείλουμε να το καταθέσουμε αυτό. Προχωράει και η υπογειοποίηση, κάποια στιγμή θα γίνει, γιατί πρέπει να γίνουν και έργα οδικά μεγάλα. Εκεί θα έχει συν 30.000 άτομα σε μερικά χρόνια, έτσι. Ελπίζω να ζήσουμε να το δούμε αυτό, βέβαια. Αλλά θα το ζήσουμε πρώτα Θεός, γιατί κάνουμε και γυμναστική, έτσι, Πόπη. Γυμναζόμαστε, προσπαθούμε. Και λιγότερο άγχος, Παναγία μου. Θα το δούμε αυτό, θα το καταφέρουμε. Λοιπόν, εκεί επισκέφτηκα τον Όμιλο Ηρακλή, όπου εκεί πέρα έχει τα τσιμέντα, όπου εκεί έχει φτιάξει ολόκληρες εγκαταστάσεις έτοιμου σκυροδέματος, και έχει διαθέσει περισσότερα από 550.000 κυβικά, παρακαλώ, μέτρα. Η συμμετοχή του εκτείνεται σε ορισμένα από τα πλέον απαιτητικά τμήματα της επένδυσης, όπως ο Riviera Tower, αυτός ο ψηλός ο πύργος, το Integrated Resort Complex, το καζίνο που γίνεται εκεί, οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, το Park Rise, το κέντρο φροντίδας ατόμων με αναπηρία, αλλά και η υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Ομίλου Ηρακλή στο Ελληνικό ήταν η δημιουργία της πρώτης παγκοσμίως μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος με περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος εντός εργοταξίου. Εκεί έχει παραγωγική δυνατότητα, δυναμικότητα 220 κυβικών μέτρων ανά ώρα, λειτουργεί με πλήρη ανακύκλωση νερού και επιτυχάνει εξοικονόμηση ενέργειας κατά 25%, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγικής διαδικασίας. Για το Riviera Tower, για παράδειγμα, το πρώτο πράσινο οικιστικό ουρανοξύστη της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη συνεχής σκυροδέτηση που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με διάστρωση 7.500 κυβικών μέτρων σκυροδέματος σε 40 ώρες αδιάλειπτης λειτουργίας. Χρησιμοποιήθηκαν εξειδικευμένες λύσεις σκυροδέματος υψηλών αντοχών που συμβάλλουν στην επίτευξη διεθνών πιστοποιήσεων βιωσιμότητας. Ιδιαίτερα απαιτητική ήταν η θεμελίωση του Integrated Resort Complex. Χιτεύτηκαν συνολικά 11.500, παρακαλώ, κυβικά μέτρα σκυροδέματος. Φαίνεται εκεί έχει πέσει πολύ τσιμέντο. Σε δύο διαδοχικές φάσεις, ενώ στην υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος, ο Όμιλος Ηρακλής συνεχίζει να υποστηρίζει ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής του Ελληνικού. Τώρα, μέσα σε 5 χρόνια, βλέπω, οι πωλήσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 600.000 κυβικά μέτρα το 2021 σε 1,76 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το 25. Παράλληλα, το δίκτυο παραγωγικών μονάδων επεκτάθηκε από 14-45 μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα. Έτσι, να πούμε ότι ο Όμιλος Ηρακλής, έτσι, ανήκει στην εταιρεία Holcim. Είναι μέλος της Holcim, έδρα της Ζυρίχη. Και βλέποντας τα αποτελέσματα, μάλλον μας τα είπανε, για το 26 θα φτάσει τα 550 εκατομμύρια, παρακαλώ, τζίρο, έχοντας περίπου το 48% μερίδιο στην αγορά της Ελλάδος. Και εντάξει, επίσης κοίταγα ότι ετοιμάζει και ένα πολύ ισχυρό από το 25 μέχρι το 30, ένα πρόγραμμα επενδυτικό CAPEX, να το πω έτσι όπως το λένε οι ειδικοί, γύρω στα, πόσο να σας πω τώρα εκεί πέρα, είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ CAPEX, θα κάνει δηλαδή δράσεις. Υπήρξε μια αύξηση των τιμών στο τσιμέντο, αρχές Γενάρη στο 8%, καθότι όλα αυτά που για την παραγωγή του έχουν ακριβήνει, με προμετωπίδα φυσικά την ενέργεια αλλά και το μεταφορικό κόστος, για βάλε τώρα, με τον πόλεμο, και έχει πάρει ένα συν 5% από ό,τι πληροφορήθηκα τελευταία, δηλαδή μια σημαντική άνοδο στις τιμές. Παρόλα αυτά, η ζήτηση είναι συγκλονιστική. Από ό,τι είδα, τα λειτουργικά κέρδη για το 26 θα φτάσουν τα 110 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικά αποτελέσματα, πώς να μην είναι ευχαριστημένοι οι ξένοι. Τώρα, Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-424-21-055.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι. Θα σας μεταφέρω τώρα στον μαγικό κόσμο των startups. Και ειδικά στον τουρισμό έχουμε δει αρκετές πετυχημένες, οι οποίες έχουν περάσει από την κρυσάρα, να το πω έτσι, του Capsule T, του επιταχυντή του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου της Ελλάδος. Ο Capsule T, Travel and Hospitality Accelerator, πραγματικά έχει κάνει μια σπουδαία διαδρομή, έχει βγάλει πάρα πολλές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, έχουν περάσει μάλλον από, αλλά τις έχει αναδείξει, γιατί ξέρετε, δεν είναι ότι απλά τις βραβεύει, εδώ υπάρχει παρακολούθηση, μέντορες μαθαίνουν, βελτιώνονται και όλα αυτά αποτελούν παρακαταθήκη για ένα πολύ καλύτερο προϊόν για το ελληνικό τουρισμό αλλά και για το ελληνικό επιχειρήν, έτσι. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου την Κατερίνα Τσαριδάκη, η οποία είναι διευθύντρια του Capsule T, και αφού της ευχηθώ καλησπέρα, να της ευχηθώ και καλή αρχή, αφού βλέπω ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής του ένατου κύκλου επιτάχυνσης και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 25 Ιουνίου. Έχουν ξεκινήσει καιρό βέβαια, αλλά θα μείνουν ανοιχτές έως τις 25 Ιουνίου, και αυτό θέλω να το επισημάνουμε. Κυρία Σαριδάκη, καλησπέρα σας και ευχαριστώ που είστε κοντά μου. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας κύριε Τιγρυντάκη, και σας ευχαριστώ θερμά για την τόσο όμορφη εισαγωγή και τόσο περιεκτική που δεν ξέρω τι άλλο να προσθέσω. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα μπορούσα να πω κι άλλα, αλλά πρέπει να μιλήσετε κι εσείς, καταλάβατε, είστε εξαιρετικοί γι' αυτό.
2: Να είστε καλά, είναι χαρά μου που είμαι στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά. Θέλω να μου πείτε, κυρία Σαριδάκη, πού εστιάζει ο νέος κύκλος επιτάχυνσης?
2: Ο νέος κύκλος, περιμένουμε να δούμε διάφορες νέες ιδέες, νέες startup εταιρείες, γιατί μιλάμε για πρόγραμμα επιτάχυνσης για εταιρείες που έχουν ξεκινήσει, που έχουν δημιουργηθεί, είναι στα πρώτα τους βήματα και θέλουν να κάνουν έτσι το μεγαλύτερο άλμα στην ελληνική αγορά, και σε αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε και εμείς μέσα από το πρόγραμμά μας. Νομίζω ότι σίγουρα θα έχουμε, βλέποντας και από την τάση που είχαμε στον προηγούμενο κύκλο, θα έχουμε αρκετές λύσεις που θα εστιάζουν ή θα χρησιμοποιούν πολύ τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μέρος της πραγματικότητας σε όλους τους κλάδους, σε όλο το κομμάτι της τεχνολογίας και σε όλες τις εκφάνσεις, δεν θα μπορούσε να λείπει από τον τουρισμό. Άρα ένα κομμάτι είναι εφαρμογές που χρησιμοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά σε διάφορους τομείς, από το κομμάτι του operation του ξενοδοχείου μέχρι και την εμπειρία που μπορεί να ταυτιστείς ως άτομο και να βρεις την εμπειρία που σου ταιριάζει στο ταξίδι σου ακριβώς, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σου. Αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε και αιτήσεις που έχουν να κάνουν περισσότερο και με το κομμάτι της βιωσιμότητας, του sustainability, γύρω από όλο αυτό το κομμάτι που ενδιαφέρει και το ελληνικό ξενοδοχείο και τον ελληνικό τουρισμό, αλλά και τους νέους που είναι και πολύ ευαισθητοποιημένοι γύρω από τέτοια θέματα. Οπότε δεν μπορώ να σας κάνω πρόβλεψη. Εμείς είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε και να δούμε νέα πράγματα. Αυτό μας ενδιαφέρει, και θέλουμε κυρίως προτάσεις και εφαρμογές, λύσεις και προϊόντα που φέρνουν πραγματικές απαντήσεις σε καθημερινές ανάγκες και προβλήματα του τουρισμού, έτσι.
1: Μέχρι τις 25 Ιουνίου, είπαμε, είναι οι αιτήσεις. Πού μπορεί μια travel tech startup να κάνει αίτηση, κυρία Κασαριδάκη?
2: Είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες στο website του επιταχυντή, στο capsuletaccelerator.gr. Νομίζω ότι εκεί θα μπορέσουν να δουν και όλους τους όρους συμμετοχής και όλες τις πληροφορίες. Το πρόγραμμα διαρκεί 5 μήνες. Είναι ένα εντατικό πρόγραμμα. Θέλει δουλειά, δεν είναι για κάποιον που νομίζει ότι απλά θα περάσει από ένα διαγωνισμό. Έχει πραγματικά πολλά κομμάτια από τα workshop, όπως ονομάσατε και εσείς στην αρχή, και το mentoring κομμάτι, μέχρι όμως και τη συμμετοχή σε εκθέσεις. Φροντίζουμε πάντα ως Capsule T με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος να έχουμε συμμετοχή στις ελληνικές εκθέσεις μας, στη Φιλοξένεια και στην Ξενία, με δικό μας περίπτερο, για να δώσουμε αυτό το βήμα και το ένασμα στις νέες επιχειρήσεις να έρθουν άμεσα σε επαφή με την αγορά. Άρα Έχει πολλή προετοιμασία, έχει αρκετή δουλειά, αλλά ο στόχος είναι πολύ σημαντικός, είναι για αυτούς που θέλουν να πάνε από το Α στο επόμενο βήμα, είναι το Β, το Γ, το Δ, ό,τι στόχο έχουν, και αυτός είναι ο ρόλος μας, να βοηθήσουμε αυτές τις εταιρείες να μπορέσουν να αναπτυχθούν σωστά, ορθότερα, πιο αποτελεσματικά, να ακούσουν τις ανάγκες των πελατών και των συνεργατών, γιατί ξέρετε, πολλές φορές ξεκινούν, έχουν μια εικόνα και τελικά αλλάζει αυτή η εικόνα, και το βλέπουμε πολύ συχνά κατά τη διάρκεια του προγράμματος, να αλλάζουν, να τροποποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, γιατί είχαν μια άλλη εικόνα και βλέπουν την πραγματικότητα μέσα από το πρόγραμμα. Και είναι, αυτό είναι νομίζω και το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί μιλάμε για πραγματικές, σε πραγματικό χρόνο και σε πραγματική, έτσι, κατάσταση να κάνει, δεν είναι μια προσομοίωση, είναι πραγματικές συνθήκες. Είναι σημαντικό, είναι ο ένατος κύκλος, είναι μεγάλη μας χαρά. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε καταφέρει να έχουμε ακόμα ένα.
1: Με προλάβατε, γιατί ήθελα να μου πείτε λίγο, να μας δώσετε κάποια numericals, κάποια αριθμητικά δεδομένα που αναδεικνύουν αυτή την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων κύκλων.
2: Έχουν περάσει από το Acceleration καθαρά πρόγραμμα, γιατί το πρόγραμμα αυτό εντάσσει μικρό αριθμό ομάδων. Δεν είναι ο σκοπός μας να έχουμε ποσότητα, αλλά ποιότητα. Άρα έχουμε ομάδες σε κάθε κύκλο από 8 έως 10 συμμετέχοντες, είναι μέσα, συμμετέχουσες ομάδες. Έχουν περάσει πάνω από 70-75 εταιρείες. Και το θετικό, παρόλο που έχουμε κάνει από 3 κύκλους σχεδόν, 2 σίγουρα μέσα στον COVID, από αυτές τις εταιρείες ένα 40% με 50% λειτουργούν ακόμα. Είναι ένα στατιστικό πολύ σημαντικό, γιατί σύμφωνα με τη διεθνή, έτσι, βιβλιογραφία, μία στις 10 startup πετυχαίνει. Σε εμάς βλέπουμε τα νούμερα να είναι πιο ψηλά, γιατί γίνονται βιώσιμες επιχειρήσεις. Μπορεί να μην καταφέρουν όλες να σηκώσουν το πολυπόθητο funding που λέμε, τη χρηματοδότηση από επενδυτές, όμως μπορούν να βασιστούν στα πόδια τους, να μπορέσουν να αναπτυχθούν με σωστό πελατολόγιο, με συνεργασίες. Και έχουμε βέβαια προφανώς και εταιρείες που έχουν αντλήσει, έτσι, χρηματοδότηση από επενδυτές. Πάρα πολλοί άγγελοι επενδυτές έχουν ξεκινήσει και επενδύουν σε ελληνικές τουριστικές startups, το οποίο είναι πολύ αισιόδοξο και ελπιδοφόρο, και θέλουμε πολύ να εστιάσουμε και εμείς και να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Να σημειώσω ότι όλο αυτό το πρόγραμμα είναι δωρεάν. Έτσι, δεν παίρνουμε ούτε μετοχές, ούτε ποσοστά από τις εταιρείες. Ο σκοπός, έτσι κι αλλιώς, μέσα από τη δράση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, είναι να βοηθηθούν οι νέοι να παραμείνουν στη χώρα, να δημιουργήσουν σωστά και ωραία και χρήσιμα προϊόντα για τον ελληνικό τουρισμό. Και παράλληλα και το ελληνικό ξενοδοχείο, τα μέλη του ξενοδοχείου, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, αλλά και συνολικά ο τουριστικός κλάδος, να έρθει πιο κοντά στις τεχνολογίες, να μπορέσει να γνωρίσει νέα πράγματα. Γι' αυτό και κάνουμε και ταξίδια. Έχουμε κάνει 17 εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα σε συνεργασία με τοπικές ξενοδοχειακές ενώσεις, ούτως ώστε να έρθουμε και πιο κοντά στον επαγγελματία. Και να μην έχει και αυτή την εικόνα ότι είναι ακριβή η τεχνολογία, είναι δύσκολη, πώς θα το βάλω, πώς θα το χρησιμοποιήσω.
1: Εσείς, εντάξει, τους μαζεύετε, έρχονται αυτοί οι 75, πόσοι θα φτάσουν συνέχεια?
2: 150 είναι συνολικά μαζί με το Idea Platform, γιατί έχουμε και άλλο ένα πρόγραμμα.
1: Από αυτούς, πώς έχουν κάνει διεθνή καριέρα?
2: Μπορώ να σας πω ότι σίγουρα, και χωρίς να έχουν πάρει όλη επένδυση, σίγουρα... είναι πάνω από 20 με 30 εταιρείες που έχουν δικτυωθεί και έχουν πελάτες στο εξωτερικό.
1: Σπουδαίο αυτό. Και από πού προέρχονται οι επενδύσεις, έτσι, οι περισσότερες?
2: Οι περισσότερες είναι από αγγέλους, από ιδιώτες. Οι άγγελοι επενδυτές είναι ιδιώτες. Πολύ λιγότερα είναι οι περιπτώσεις των funds, έρχονται σε δεύτερη φάση. Δηλαδή καταφέρνουν οι ομάδες να σηκώσουν κάποια μικρά κεφάλαια στην πρώτη φάση τους, αυτή τη φάση δηλαδή που εντάσσονται και στο πρόγραμμα, και μετά στο δεύτερο γύρο εκεί μπορούν να μπαίνουν συνήθως και κάποια funds, είτε ελληνικά είτε ξένα.
1: Αυτό που λέμε οι angel, δεν το ξέρουν οι
2: ακροατρίες μας, angel
1: είναι οι επενδυτές, ναι, οι οποίοι μπαίνουν στις startups, τις λένε συνήθως angel investors, έχει παγιωθεί αυτός ο...
2: Ακριβώς, angel investors, η οποία είναι και μια, έτσι, πιο εύκολη. Καταρχάς, ένας άγγελος επενδυτής, ένας angel investor, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμμετέχει με πολύ μεγάλα κεφάλαια, έτσι, γιατί μπορεί να φαντάζεται ο κόσμος ότι μιλάμε για ανθρώπους που βάζουν 500.000 ή 1 εκατομμύριο. Συμβαίνει και αυτό. Πολύ πιο σπάνια στην Ελλάδα, έτσι, είναι πολύ λιγότερες αυτές οι περιπτώσεις. Είναι αμερικάνικο το μοντέλο αυτό για τόσο μεγάλα νούμερα. Αλλά είναι επενδυτές που είναι συνήθως και από το χώρο. Δηλαδή είναι άνθρωποι του τουρισμού ή ευρύτερα της επιχειρηματικότητας που βλέπουν μια αξιόλογη πρόταση. Ναι. Την πιστεύουν, πιστεύουν την ομάδα, βλέπουν την αξία και μπορούν να συμμετέχουν. Και υπάρχει και το καλό νέο για τους Angel Investors, είναι ότι υπάρχει και ένα πρόγραμμα από το κράτος που είναι ουσιαστικά η φορολογική ελάφρυνση όσων επενδύουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Κατερίνα Σαριδάκη, διευθύντρια του Capsule T Travel and Hospitality Accelerator του Ξενιακού Μιλητηρίου της Ελλάδος. Μέχρι 25 Ιουνίου οι αιτήσεις. Μάλιστα θα συμμετέχει από ό,τι γνωρίζω. Σαν φορές συμμετέχετε τώρα και στην Beyond Expo από 17 με 19 Ιουνίου στο Μετροπόλιταν. Έτσι δεν είναι? Να πάρουν κάποιοι κάποια πληροφόρηση.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ χρήσιμη και αυτή η πληροφορία. Χαίρομαι που το αναφέρετε. 17 με 19 Ιουνίου θα είμαστε στο περίπτερο της περιφέρειας Αττικής με μεγάλη χαρά για δεύτερη χρονιά συμμετέχουμε στο δικό τους περίπτερο με 5 αντιπροσωπευτικές startup που προφανώς έχουν έδρα την Αττική και θα είμαστε εκεί και θα έχουμε και ένα ωραίο πάνελ 18 Ιουνίου το πρωί στις 10.30 όποιος θέλει να έρθει να μας ακούσει και να συζητήσουμε μαζί με τη startup αλλά και όποιος άλλες μέρες θέλει κάποιος να έρθει από κοντά να μιλήσουμε, να λύσουμε απορίες, να γνωρίσουν και αντιπροσωπευτικές ομάδες από το πρόγραμμά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε ένα καλό βράδυ και να είστε καλά. Γεια σας.
2: Και εγώ να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστώ.
1: Την Δετάρτη 17 Ιουνίου η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Ήμβριος έρχεται live στο Regency Casino Montparnasse και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ελάτε με την παρέα σας να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό set μενού στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μην λείψει κανείς, πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-2421-055, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα αν των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πού πας καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Και ήρθε η ώρα που περιμένατε. Έχουμε κοντά μας τη γνωστή φοροτεχνικό, τη Φιλοθέτη Μακρυδάκη. Θα μπορούσα να πω ότι η μεγάλη κυρία της ελληνικής λογιστικής. Πάει και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, αλλά δεν πειράζει. Πιστεύω απαντάς και σε αυτό, Φιλοθέη. Δεν ροδείς προουδενός, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Άρη, δεν έχω λόγια να πω για την εισαγωγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανταποδίδω, όχι μεγάλη κυρία της λογιστικής. Υπάρχουν αξιόλογοι συνάδελφοι. Δόξα τω Θεώ. Και αρκετή καλύτερη και από μένα να μας έχει όλους ο Θεός καλά και να μας φωτίζει. Να μπορούμε να διαβάζουμε διαρκώς και να τα λέμε όσο γίνεται πιο σωστά.
0: Εδώ είχε μια πορεία ένας φίλος και λέει αν ένας πολίτης χάσει το σπίτι του σε πληστηριασμό χωρίς να έχει ενημερωθεί ποτέ πραγματικά επειδή επιταγή προς πληρωμή επιδόθηκε σε λάθος διεύθυνση, μιλάμε για μια νόμιμη διαδικασία ή για κατάργηση του θεμελιώδους δικαιώματος του πολίτη, άμυνας του πολίτη?
1: Ναι, καταρχάς προφανώς ο ακροατής μας έχει στο νου του μια απόφαση που πήγε πρόσφατη και καλό είναι να τη συζητήσουμε μαζί με την ευκαιρία, διότι μπορούμε από αυτή την απόφαση να κρατηθούμε και να λάβουμε θετικές αποφάσεις και για εμάς. Το μονομελές πρωτοδικείο Χάλι ακύρωσε την επιταγή προς πληρωμή και την αναγκαστική κατάσχεση οφειλή του, η αιτία δεν ήταν το ύψος της οφειλής, αλλά η εσφαλμένη επίδοση του πρώτου εκτελεστικού εγγράφου. Η επιταγή προς πληρωμή επιδόθηκε με χειροπόληση σε διεύθυνση όπου ο φιλέτης δεν κατοικούσε. Ο φιλέτης διέμενε περίπου 20 χρόνια, φαντάσου, σε διαφορετική κατοικία. Εγκατακλείδη, τι κρατάμε από αυτό? Ότι δεν αρκεί να υπάρχει ένα χρέος για να είναι νόμιμη εκτέλεση. Πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλες οι δικονομικές εγγύησεις. Κάθε φορά που φίλες και φίλοι λαμβάνετε ένα έγγραφο το οποίο σας παραπέμπει σε μια κατάσχεση ή σε οποιαδήποτε διαδικασία που έρχεστε αντιμέτωποι με το δημόσιο, το πρώτο στοιχείο που θα κοιτάτε είναι να γίνεται σωστά η διαδικασία και να πληρείς τους νόμιμους τρόπους. Και εδώ θα σας πω χάρη το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κληθεί από την εφορία για έλεγχο βιβλίων και στοιχείων και στην όλη διαδικασία ο έφορας δεν τήρησε τις απαιτούμενες διαδικασίες και εν κατακλείδη βρέθηκε ο φορολογούμενος να απαλλάσσεται. Γι' αυτό ναι, μεν, μπαίνουμε στο γεγονός ότι να προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά από την άλλη θα πρέπει να είμαστε πολύ διαβασμένοι, ώστε να γνωρίζουμε και το τι πρέπει να κάνει η άλλη πλευρά, προκειμένου και εμείς να είμαστε θωρακισμένοι. Γιατί η υπόθεση αυτή υπενθυμίζει ότι σε ένα κράτος δικαίου η προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη δεν μπορεί να θεωρείται τυπική διαδικασία. Κανείς δεν ζητά να διαγράφονται νόμιμα οφειλές και κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμα των πιστωτικών, των πιστωτών να διεκδικούν τα χρήματά τους. Όμως η πράξη μιας απέτησης δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της ενημέρωσης
0: και της
1: δυνατότητας άμυνας του πολίτη.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, κοίταγα ένα δημοσίευμα για τη ραγδαία άνοδο των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
1: Ναι.
0: Ρεκόρ μάλιστα.
1: Χαμός γίνεται, ναι.
0: Και βλέπω ότι από την άλλη η πολιτεία, δεν ξέρω ρε γάμο το, δεν έχει αντιληφθεί το μεγάλο πρόβλημα και πάει μόνο σε 72 δόσεις και μάλιστα αυτές πριν από το 2023. Εξήγησέ μου, αυτό είναι δική μου απορία, έτσι.
1: Οι 72 δόσεις είναι μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου του 2023, είπαμε, και από εκεί και μετά οι οφειλές 24, 25 και 26 πρέπει να ρυθμιστούν σε έως 24 τις όπως ημιμίες δόσεις. Ταυτόχρονα και πληρώνουμε ταυτόχρονα και τις δύο ρυθμίσεις. Σαφέστατα και αυτό που λες είναι γεγονός ότι τα ληξιπρόθεσμα έχουν εκτοξευθεί, αλλά από την άλλη.
0: Για το 25 και 26 το καταλάβω. Αλλά γιατί δεν μπαίνει μέσα στην εξίσωση και το 24.
1: Σωστό, πάρα πολύ σωστό αυτό. Η απάντηση της πολιτείας εδώ έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι περισσότερες οφειλές που υφίστανται αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν με το τέλος του 23. Και επειδή μην ξεχνάμε ότι τι θέλει το κράτος να κάνει, ουσιαστικά το κράτος θέλει να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα γίνεται πιο γρήγορα. Οπότε σου λέει, βάζω στις 72 τις παλιές, να μου τελειώνουν τα παλιά, βάζω ταυτόχρονα και μια καινούργια ρύθμιση, μια άλλη επιπλέον ρύθμιση, δεύτερη ρύθμιση για τα 24, 25, 26 έτη. Οπότε έτσι έχω να εισπράττω ταυτόχρονα από δύο πηγές. Μακάρι να εισακουστούμε, γιατί ακόμα δεν έχει ψηφιστεί εγκατακλείδη, είναι στη διαβούλευση το νομοσχέδιο. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί κάτι να αλλάξει, αν και δεν το νομίζω, γιατί πολλές φορές τα λέμε, τα συζητάμε, έχουν ακουστεί, έχουν συζητηθεί διάφορα. Ωστόσο, όμως, εδώ θα είμαστε. Αν αλλάξει κάτι, να το πούμε και αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ λέει ο Παναγιώτης, λέει, έχει δύο παιδιά. Θα πάρει κάποτε τα 150 ευρώ. Είναι για κάθε
1: θα
0: παιδί.
1: Θα τα πάρει, λέει, Παναγιώτη, τα 150 ευρώ, αρκεί να πληρεί τα κριτήρια. Τα κριτήρια ξέρουμε ότι είναι 39.000 ευρώ με ένα παιδί για τους άγαμους, 44.000 ευρώ με δύο παιδιά για τους άγαμους. Αν είστε άγαμος, είναι με ένα παιδί 40, με δύο παιδιά 45 και ούτω καθεξής. Ο φίλος μας μπορεί με λίγα λόγια να δει το κλίμα και από το ίντερνετ, δεν είναι κάτι αυτό. Αλλά να γνωρίζουμε ότι επειδή πλησιάζουμε, είμαστε μέσα του μήνα, 24 Ιουνίου μέχρι 30 είναι περίπου που έχει ανακοινωθεί ότι θα πιστωθούν στους λογαριασμούς. Και αυτό να τονίσουμε εδώ έχει να κάνει με τα εισοδήματα τα οποία είχαμε στις φορολογικές δηλώσεις που κάναμε το 2025. Άρα χάρη μιλάμε για το εισόδημά μας το 2024. Γιατί τώρα που έχουμε 26 δηλώνουμε το εισόδημα του 25. Πάμε μια χρονιά πίσω.
0: Ναι, έτσι πάει. Εδώ με ρωτάνε για ποιο λόγο, εδώ μου ρωτάει η Ελένη, για ποιο λόγο πρέπει να κρατάει τις βεβαιώσεις αποδοχών. Έχει κανένα νόημα?
1: Βεβαίωση αποδοχών είναι σημαντική και αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι ότι με βάση τη βεβαίωση αποδοχών έρχεται το εισόδημά μας, το οποίο θα φορολογηθούμε.
0: Δεν το κρατά αυτό η ΑΟΔΕ απευθείας. Ξέρει.
1: Ξέρει το πληρώνει, εμείς δεν πρέπει να το κρατάμε με την έννοια να το φυλάσσουμε, γιατί είμαστε στην φορολογική μας δήλωση. Αν είμαστε συνταξιούχοι ή μισθωτοί, ο 301 είναι προσυμπληρωμένος και πλέον το σύστημα μας δίνει και τη βεβαίωση. Ταυτόχρονα μπορούμε να αντλήσουμε από την ενημέρωση των στοιχείων τα ποσά που έχουμε σπράξει. Εδώ αξίζει να αναφέρω το εξής, ότι σε περίπτωση που βρεθούν λάθη, να ξέρετε ότι αυτά διορθώνονται. Και πώς διορθώνονται τα λάθη? Παραδείγματος χάρη, εσύ τώρα θα είναι θεωρητικές όσα θα πω, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ακροατές μας σε αυτά τα οποία ρωτούν. Εσύ, παραδείγματος χάρη, είσαι μισθωτός αυτή τη στιγμή από τον ραδιοφωνικό σταθμό Α. Και βλέπεις ότι στο εισόδημα το οποίο φορολογείσαι από τον σταθμό είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο έχει δηλωθεί από το πραγματικό. Έρχεσαι σε επικοινωνία με το λογιστήριο και ζητάς να γίνει τροποποίηση γιατί έχει σταλεί λάθος βεβαίωση. Έχουμε έναν φίλο μας που είναι συνταξιούχος αυτή τη στιγμή. Και αυτό στους συνταξιούχους χάρη το έχουμε παρατηρήσει πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή υπάρχουν συνταξιούχοι που καταλήγουν να φορολογηθούν σε εισοδήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μου έχει τύχει και είναι πρόσφατο αυτό το γεγονός που θα σου αναφέρω, να έχει φύγει από τη ζωή ο σύζυγος και εν συνεχεία αυτή η σύζυγο που έχει παραμείνει εν ζωή.
0: Να κάνει πάρτι.
1: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, αν και ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι, οπότε δεν θα είχαν τέτοια, θα τα είχαν ξεπεράσει αυτά. Λοιπόν, έχει έρθει το εισόδημα του θανόντα συζύγου, εντάξει, και τη θηδία που είναι εν ζωή δεν υπάρχει πουθενά. Και του θανόντα συζύγου ήταν διπλάσιο από το δικό τη. Λοιπόν, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, και τι κάναμε, ένα αίτημα, επικοινωνήσαμε με τον ΕΦΚΑ, είπαμε ότι έχει γίνει λάθος αυτό το εισόδημα, δεν έχει δοθεί ποτέ στην ίδια και στάλει μια νέα βεβαίωση αποδοχών διορθωμένη.
0: Μια γρήγορη ερώτηση, το είπες, να πάμε σε μια τελευταία, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
1: Να πω πολύ γρήγορα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υφίσταται πρόστιμο φορολογικής δήλωσης, αν το σύστημα έχει κλείσει, γιατί το λάθος είναι του δημοσίου και όχι του προλογούμενου.
0: Ναι, αν μια επιχείρηση υποβάλλει λαθασμένα στοιχεία στην ΑΔΑΕ, ρωτά εδώ πέρα η Μαρία, ναι. Μπορεί να διορθώσει αυτό το λάθος αρχείο, μπορεί να κάνει διόρθωση την επόμενη μέρα,
1: βεβαίως,
0: για παράδειγμα.
1: Βεβαίως.
0: Έχει πρόστιμο.
1: Ό,τι και αν κάνουμε, ανάλογα με την ημερομηνία τα οποία τα κάνουμε.
0: Τη γνωστή τοκογλυφία.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, να είμαστε σίγουροι ότι κάνουμε έναν έλεγχο, γιατί δεν σημαίνει το ότι κάτι είναι προσυμπληρωμένο ότι είναι και σωστό. Και αν είναι προσυμπληρωμένο με τρόπο που να μας ευνοεί, ενδεχομένως κάποιοι να μην κάνουν καμία κίνηση. Αν δεν μας ευνοεί, εκείνη συνήθως που τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: Φιλοθέη Μακρυδάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και καλή εβδομάδα να έχεις.
1: Με υγεία σε όλους, να είμαστε καλά.
0: Αμήν, με τη σειρά μου φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω όλους που είστε κοντά μας. Η Πόπη Ματζίκα στον ήχο, η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή. Ήμουν ο Χάρης Διερτάκης. Πρώτα Θεός, το προσεχέ Σαββατοκύριακο 5 μέχρι το Σάββατο, 5 μέχρι τη Κυριακή θα είμαστε κοντά σας. Να έχετε ένα καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Υγεία για όλους. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, στο όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλσου στα μικρόφωνα, συγχωρέστε μου λίγο τη φωνή, είναι μάλλον ερκοντισιονίτιδα, ο κύριος Παπάς είναι στην κονσόλα του ήχου. Έλλης Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή, και Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, οι Πανελλήνες τελείωσαν, τώρα είναι τα ειδικά μαθήματα όσα παιδιά θέλουν να δώσουν, τις ξένες γλώσσες και τα ειδικά μαθήματα, και από εκεί πέρα σε λίγες μέρες έχουμε τα αποτελέσματα, και με το Σύμβουλο Σταδιοδρομίας τον κύριο Λέλε που ήταν και την προηγούμενη φορά μαζί μας. Τι κάνετε, πως είστε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Θέλω έτσι να συζητήσουμε πιο πολύ. Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στους γονείς για να μπορούν να παρακολουθήσουν μετά τις συζητήσεις των παιδιών. Και αυτό που θέλουμε έτσι να καταλάβουμε, οδηγίες προς ναυτιλωμένους γονείς στη βοήθεια του μηχανογραφικού, αν μας ρωτήσουν βεβαίως, είναι γενικώς πώς πήγαν τα πράγματα φέτος και να δούμε και στις τέσσερις. Παλιά τις λέγαμε δέσμες εμείς, πώς τις λένε τώρα, τέσσερις ομάδες, τέσσερις κατευθύνσεις.
2: Επιστημονικά παιδεία, ναι.
1: Στα τέσσερα επιστημονικά πεδία, λοιπόν, τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει, τι σχολές υπάρχουν, τι έχει σχέση με την αγορά εργασίας, δηλαδή να κάνουμε ένα διάβασμα ώστε και εμείς οι φτωχοί γονείς, γιατί δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά τα πράγματα της νέας γενιάς, τότε εμείς είχαμε τέσσερις δέσμες, ήταν καθαρά τα πράγματα. Λοιπόν, να ξέρουμε τι θα πούμε. Ο λόγος σε εσάς, πάμε να το πιάσουμε από την αρχή. Καταρχήν, τώρα πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα, τι είναι αυτό που βγαίνει τώρα?
2: Όπως πολύ σωστά αναφέρατε στην εισαγωγή σας, από τις 16 του μήνα ξεκινάνε τα ειδικά μαθήματα, οπότε από τις 15 συγγνώμη, του μήνα ξεκινάνε τα ειδικά μαθήματα και συνεχίζουμε μέχρι την ολοκλήρωση στις 26 Ιουνίου. Στις 26 Ιουνίου θα βγουν οι βαθμοί όπως έχει οριστεί. Mm-hmm. Το τέλος του μήνα είναι σίγουρα πάντως η τελική ημερομηνία όσον αφορά την ενημέρωση για τις βαθμολογίες των μαθητών. Mm-hmm. Που πρέπει να αναφέρουμε ότι από αύριο υπάρχει δυνατότητα στα παιδιά να δηλώσουν και το κινητό τους, προκειμένου να τους έρθει το μήνυμα από το Υπουργείο με τις βαθμολογίες τις οποίες θα έχουν.
1: Που μπαίνουν, δηλαδή υπάρχει κάποιο.
2: Υπάρχει ένα σύνδεσμος τον οποίο μπορούν να τον βρουν στη σελίδα του Υπουργείου, όπου θα τους δοθεί η δυνατότητα να μπορέσουν να δηλώσουν.
1: Και εκεί βάζουν τον κωδικό από την κάρτα που πέρασαν, που έγραψαν τις Πανελλήνιες, φαντάζομαι, ΜΑΜΚΑ, και κάτι τέτοια πρέπει να τους ζητάει.
2: Ακριβώς τα στοιχεία τα οποία χρειάστηκε για τις εξετάσεις, στο καρτελάκι το οποίο έχουν τα παιδιά, μπορούν να το συμπληρώσουν πολύ εύκολο και να τους έρθει το μήνυμα με την βαθμολογία και στη συνέχεια με τη σχολή στην οποία θα εισαχθούν, με την ολοκλήρωση φυσικά και την ανακοίνωση.
1: Πριν πάμε στα αποτελέσματα, θέλω μία τελευταία συμβουλή, παρότρινση. Υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν πει ότι θα δώσουν την ξένη γλώσσα, αλλά ακόμα ψάχνονται. Κυρίως όχι οι φιλολογίες, δηλαδή γερμανικές και αυτές, αυτές οι σχολές που έχουν αγγλικά, που είναι λίγο πιο γενικές, κάτι διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών, που είναι λίγο πιο γενικές, κάτι διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών, κάτι τέτοιες σχολές. Υπάρχουν λοιπόν παιδιά

0: και ευρωπαϊκών σπουδών, το τμήμα ναυτιλιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τα τμήματα προφανώς τα οποία σχετίζονται με το σχέδιο, το ελεύθερο ή το γραμμικό, που είναι η αρχιτεκτονική, το εσωτερική αρχιτεκτονική, το γραφιστική και οπτική επικοινωνία. Οπότε αμέσως μπορούμε να
1: και
0: δώσουμε.
1: Και το ΜΜΕ νομίζω, και στο ΜΜΕ του Παντίου
0: ακριβώς,
1: πρέπει να έχει.
0: Ακριβώς, έχουμε και την ξένη γλώσσα και εκεί σαν μια επιλογή. Οπότε βλέπετε ότι ανοίγουν κάποιες πόρτες, οι οποίες ακόμα και μέσα από την λογική ότι ένα παιδί μπορεί να γράψει ψηλά στο ειδικό μάθημα, μπορεί να του δώσει ένα ισχυρό έτσι, έξτρα, ένα έξτρα αριθμό μορίων, ο οποίος μπορεί να τον βοηθήσει στην εισαγωγή του σε κάποιο τμήμα, το οποίο πραγματικά, όπως είπαμε και από τις αναφορές στα συγκεκριμένα τμήματα, αποτελούν εξαιρετικές επιλογές, αν φυσικά του αρέσουν, αλλά σίγουρα δεν είναι
1: τι είναι το ΕΒΕ τώρα. Το ΕΒΕ, τι είναι αυτό το ΕΒΕ που βλέπουμε, ΕΒΕ, ΕΒΕΑ, πώς λέγεται αυτό το ΕΒΕ που λέει.
0: Είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
1: Τι είναι αυτό.
0: Η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
1: Στους γονείς μιλάτε έχοντας τώρα, έτσι λίγο να καταλαβαίνουν οι γονείς τι βλέπουν.
0: Εδώ και 6 χρόνια έχουμε τη συγκεκριμένη προϋπόθεση όσον αφορά το να μπορούν να δηλώσουν τα παιδιά τις σχολές στο μηχανογραφικό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει δυνατότητα σε κάθε επιστημονικό πεδίο τα παιδιά να εισεχθούν σε κάποια τμήματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως μπορούν να και τις δηλώσουν τις σχολές στο μηχανογραφικό, αν δεν πιάσουν την απαιτούμενη βαθμολογία, η οποία αποτελεί την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Πώς λειτουργεί φυσικά η συγκεκριμένη προϋπόθεση. Μαζί με τις βαθμολογίες των παιδιών στις 26 ή σίγουρα μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα ανακοινωθούν και οι μέσοι όροι των βαθμολογιών για όλα τα επιστημονικά παιδεία στα πανελλαδικώ εξεταζόμενα μαθήματα. Δηλαδή, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, αν πάμε σε ανθρωπιστικές σπουδές που τα παιδιά δίνουν έκθεση αρχαία, λατινικά και ιστορία, βρίσκουμε τους μέσους όρους των βαθμολογιών σε όλα τα πανελλαδικώ εξεταζόμενα μαθήματα για τους μαθητές ή τους υποψηφίους που ήταν στο συγκεκριμένο πεδίο. Βρίσκουμε το μέσο όρο στα αρχαία, το μέσο όρο στην έκθεση, στα λατινικά, στην ιστορία, διαιρούμε 2 του 4 και βγαίνει μια τιμή. Αν θεωρήσουμε, πάλι ως παράδειγμα, φυσικά εκεί κυμαίνονται περίπου οι μέσοι όροι, ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι περίπου στο 11, το κάθε τμήμα το οποίο υπάρχει στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο επιλέγει μια ποσόστοση η οποία κυμαίνεται από το 0,8 στο 1,2, πολλαπλασιάζεται με το μέσο όρο και προκύπτει μια τιμή. Τώρα, πάμε στο μέσο όρο του κάθε υποψηφίου. Βρίσκουμε το μέσο όρο του κάθε παιδιού και συγκρίνουμε τη βαθμολογία που προκύπτει με το μέσο όρο του παιδιού. Όταν το παιδί υπερβαίνει ο μέσος όρος του, είναι ίσως με τη συγκεκριμένη βαθμολογία που προκύπτει, τότε μπορεί να τη δηλώσει. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αν ο μέσος όρος είναι 11 και η νομική στην Αθήνα επιλέξει το 1,2, 1,2 επί 11 κάνει 13,2, για να μπορεί να τη δηλώσει το παιδί τη σχολή, δηλαδή να εμφανιστεί στο μηχανογραφικό, πρέπει ο μέσος όρος του να είναι μεγαλύτερος ίσως από αυτή τη τιμή. Αν δεν είναι μεγαλύτερος ίσως από αυτή τη τιμή, τότε δεν θα το εμφανιστεί στο μηχανογραφικό. Και γι' αυτό λέμε ότι περίπου το 22-25% των υποψηφίων δεν μπορεί να δηλώσει καμία σχολή στο μηχανογραφικό.
1: Λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Δηλαδή, όπως ήταν στα δικά μου τα χρόνια, τώρα εσείς είστε πολύ μικρότερος, ας πούμε θυμάμαι τότε, εάν έγραφες ένα μάθημα κάτω από τη βάση, τότε ας πούμε ήταν τα μαθηματικά στην τέταρτη δέσμη, έπρεπε να ξαναδώσεις, όλα. Δηλαδή, έχανες όλη τη χρονιά, κάπως γινόταν. Δηλαδή, κάτι αντίστοιχο, είναι ένα κόφτης η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: Όπως το λέτε, είναι ένα κόφτης όμως, ο οποίος ξέρετε ποια είναι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν που υπήρχε μια συγκεκριμένη τιμή. Τότε, αν θυμάστε στα ειδικά μαθήματα, τα λέγαμε τη βάση του 10.
1: Μπράβο,
0: αν ένα παιδί δεν πέρναγε τη βάση του 10, τότε δεν μπορούσε π.χ. να χρησιμοποιήσει τα αγγλικά στα συγκεκριμένα τμήματα. Τώρα δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και λειτουργεί με βάση ουσιαστικά μια συγκεκριμένη τιμή που προκύπτει από το μέσο όρο. Αυτό τώρα θα μου πείτε γιατί το λέω. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός δεν επηρεάζεται με το αν τα θέματα ήταν ευκολότερα ή δυσκολότερα, άρα ο μέσος όρος ήταν ψηλότερος ή χαμηλότερος. Γιατί εγώ είμαι και μαθηματικός στο πρώτο πτυχίο. Εμείς λέμε ότι ουσιαστικά ο αριθμός των παιδιών, ο οποίος θα είναι κάτω από το 0,8 στο μέσο όρο που προκύπτει, είναι ακριβώς ο ίδιος, είτε ο μέσος όρος ήταν 11, είτε ο μέσος όρος ήταν 12.
1: Κατάλαβα.
0: Γιατί ουσιαστικά μιλάμε μέσα από μια μαθηματική έννοια, μια κατανομή όπως την ορίζουμε εμείς, όπου πρακτικά ο αριθμός δεν επηρεάζεται από τον βαθμό της σχολείας των παιδιών, από τον βαθμό της σχολείας των μαθημάτων. Άρα ουσιαστικά αυτό έχει ως αποτέλεσμα εδώ και 6 χρόνια ένας πολύ μεγάλος αριθμός υποψηφίων να μην μπορεί να δηλώσει καμία σχολή στο μηχανογραφικό. Δηλαδή ανοίγουν την καρτέλα.
1: Ούτως ή αλλαίως δηλαδή. Μπράβο. Ούτως. Και εκεί μετά τι γίνεται, μετά ξαναδίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι. Ή μπορούν να μετά με το 10% το Σεπτέμβριο.
0: Όχι. Όχι, πολύ σημαντικό για αυτό που λέτε. Τα παιδιά τα οποία ουσιαστικά χρησιμοποιούν το 10%, δηλαδή την επόμενη χρονιά, τα παιδιά τα οποία έδωσαν πέρσι και θέλαν.
1: Τι είναι το 10% λίγο, γιατί πολλά παιδιά λένε μαμά το 10%, αλλά να καταλάβουμε και εμείς οι γονείς τι είναι αυτό το 10%.
0: Για να μιλήσουμε για την παιδινή χρονιά.

0: Πείτε το με σχολή. Δηλαδή, είναι κάποιος που περνάει, ξέρω εγώ, στο, τι να πούμε τώρα, στο ΜΜΕ του Παντίου και έχει ένα 14. Αλλά ήθελε, ξέρω εγώ, να πάει στην κοινωνιολογία Παντίου που είναι 15 και δεν το έχει πιάσει. Τι μπορεί να κάνει?
1: Ας πούμε αρχικά το εξής, ότι σε κάθε σχολή δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά, ναι, ένα έξτρα 10% των θέσεων προσφέρεται μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, 6% για τους περσινούς και 4% για τους προπέρσινους. Άρα ουσιαστικά αρχικά υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός στο 10%. Ότι αν π.χ. υπάρχουν ένα τμήμα το οποίο δίνει 100 θέσεις, δίνονται 10 έξτρα θέσεις ουσιαστικά στα παιδιά, 6 για τα παιδιά τα οποία ήταν την προηγούμενη και 4 για την παραπροηγούμενη χρονιά.
0: Ωραία, και αυτές πώς τις διεκδικείς τώρα αυτές τις θέσεις?
1: Ακριβώς. Τα παιδιά τα οποία έχουν δώσει τις προηγούμενες δύο σχολικές χρονιές στις πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν, χωρίς να έχουν δώσει πανελλαδικές, πολύ σημαντικό αυτό, να πάνε να πάρουν ουσιαστικά πάλι τον προσωπικό τους κωδικό και να κάνουν το μηχανογραφικό με τις βαθμολογίες τις οποίες είχαν γράψει τη χρονιά την οποία διαγωνίστηκαν. Πέρσι ή πρόπερσι αντίστοιχα για τα παιδιά τα οποία θέλουν φέτος να κάνουν το αντίστοιχο 10% για το μηχανογραφικό. Άρα ουσιαστικά τι κάνουμε?
0: Α, να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό. Γιατί μπερδευόμαστε εμείς οι γονείς. Το 10% δεν είναι αυτό το Σεπτέμβριο. Το 10% είναι του χρόνου το Σεπτέμβριο για τα παιδιά που έδωσαν φέτος.
1: Ναι. Του χρόνου ουσιαστικά πάλι τον Ιούλιο. Γιατί το μηχανογραφικό για τα παιδιά με το 10% γίνεται ταυτόχρονα με τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές τη χρονιά.
0: Ωραία, άρα δεν είναι, γιατί μου το εξηγούσα μια φίλη μου και έτσι δεν μπορεί να είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι τώρα τα παιδιά που τώρα έδωσαν ότι το Σεπτέμβριο έχουν μια δεύτερη επιλογή. Αυτό αφορά του χρόνου δηλαδή.
1: Μπράβο, την επόμενη ή μεθεπόμενη σχολική χρονιά.
0: Είδατε πόσο χρήσιμη είναι η κουβέντα.
1: Άρα, μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, τα παιδιά μας, και εδώ θέλει προσοχή, γιατί πολύ σωστά είπατε και χρησιμοποιήσαμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, τα παιδιά τα οποία φέτος δεν θα μπορούν να δηλώσουν καμία σχολή στο μηχανογραφικό, επειδή χρησιμοποιούμε τις ίδιες βαθμολογίες και δεν επηρεαζόμαστε από την επόμενη ή τη μεθεπόμενη χρονιά σχέση με τις πανελλαδικές, αφορά τη δική μας δηλαδή σχολική χρονιά την οποία έχουμε δώσει πανελλαδικές, δεν θα τους ανοίξει πάλι καμία σχολή στο μηχανογραφικό, αν δεν μπορούσαν να τους ανοίξει κάτι φέτος.
0: Άρα, δηλαδή, πρέπει να δώσουν αυτά τα παιδιά ξανά.
1: Μπράβο, τα συγκεκριμένα παιδιά ξανά. Αλλά φυσικά υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, πέρασαν σε μια σχολή η οποία π.χ. δεν τους άρεσε ή δεν ήταν. Ουσιαστικά μπήκαν στη σχολή και είδαν ότι δεν ταιριάζει τα δικά τους χαρακτηριστικά. Και του χρόνου μπορούν φυσικά να κάνουν πάλι το μηχανογραφικό για να πάνε κάτι στο οποίο τους ταιριάζει περισσότερο σε σχέση με τα δικά τους θέλω.
0: Και ενδεχομένως να έχουν πέσει και βάσεις, ας πούμε, τον επόμενο χρόνο για τη σχολή που θέλανε. Μπορεί,
1: και πάλι δεν επηρεάζεται όμως. Και πάλι όμως δεν επηρεάζεται. Γιατί φανταστείτε ότι αυτή η συγκεκριμένη ομάδα παιδιών με το 10% ουσιαστικά υπάρχει ένα συναγωνισμό μεταξύ τους πάλι. Δεν επηρεάζεται δηλαδή από τα παιδιά τα οποία έδωσαν την επόμενη χρονιά ξανά πανελλαδικές. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ουσιαστικά τα παιδιά τα οποία φέτος δίνουν πανελλαδικές και θέλουν να χρησιμοποιήσουν το 10% του χρόνου ή του παραχρόνου, ότι πάλι ουσιαστικά πάνε με συναγωνισμό με τα παιδιά που έδωσαν φέτος και με κανέναν άλλον.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα ουσιαστικά δημιουργούν μια δική τους πηγή επιλογών και θέσεων αντίστοιχα, προκειμένου να διαγωνιστούν μεταξύ τους σε σχέση με το μηχανογραφικό και φυσικά με τις βαθμολογίες που έχουν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την εισαγωγή στην τρίτο βάθμο εκπαίδευση.
0: Έχουμε χρόνο να συνεχίσω, κύριε Παπά? Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πολύ ωραία κουβέντα με τον κύριο Λέλα και πραγματικά βοηθιόμαστε πολύ και οι γονείς για να καταλάβουμε λίγο γιατί τα ακούμε όλα αυτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά από ένα διάλειμμα για να δούμε τι γίνεται με τις μεταγραφές. Νομίζω το άλλο Σαββατοκύριακο, κύριε Λέλα, θα πιάσουμε λίγο ξεχωριστά, αν έχετε χρόνο, τις κατευθύνσεις. Γιατί τώρα αυτό είναι πολύ χρήσιμο, είναι γενικές οδηγίες.
1: Πληροφορίες
0: που είναι πάρα πολύ χρήσιμες και για τους γονείς. Επιστρέφουμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ήλιος, θάλασσα. Θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε? Η λύση υπάρχει. Είναι το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+. Είναι το ιδανικό αντιλιακό για σας, για μας. Πολύ ψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος και έχει και αντεξιδωτική δράση και προστατεύει και από τη φωτογύραση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Και βεβαίως είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς σιλικόνη ή άρωμα. Θα το βρείτε στα φαρμακεία ή στα e-pharmacies. Και να σας πω ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφρο... και άφρο, πώς λέγεται, αφροδι... Περίμενε. Θα το κάνω σαρδάμ, αλλά θα το πω. Αφροδισιακής, όχι, αφροδισιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Μην το κόψεις αυτό, άστο, δεν πειράζει, με το σαρδάμ να παίξει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε. Έχουμε μια πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με το σύμβουλο σταδιοδρομία, τον κύριο Λέλε. Πιο πολύ αυτή η κουβέντα απευθύνεται στους γονείς, για να ξέρουμε όταν θα έρθει η ώρα τα παιδιά έτσι και θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό και θα πάρουν τους βαθμούς, λίγο να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μας λένε. Λοιπόν, κύριε Λέλε, μας εξηγήσετε τι είναι το 10%, ποια είναι η διαδικασία με τα μηχανογραφικά. Ήθελα να καταλάβω κάτι άλλο. Γιατί λέμε, ας πούμε, στα παιδιά, εντάξει, σου ανοίγεται ένας δρόμος μεγάλος, έχεις πολλές επιλογές κτλ. Και αν δεν είναι η σχολή που θέλεις, μπορείς να κάνεις μεταγραφή και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Τι ισχύει σε σχέση με κατατακτήριες και μεταγραφές? Δηλαδή, πόσο εύκολη είναι η κινητικότητα όντας ή ούσα φοιτητής?
1: Ναι, λοιπόν, αρχικά να μιλήσουμε για τις μεταγραφές που είναι το πιο άμεσο για τα παιδιά. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε, βέβαια, ότι εμείς οι σύμβουλοι, οι οποίοι ουσιαστικά ερχόμαστε σε επικοινωνία το συγκεκριμένο διάστημα μέσω του μηχανογραφικού με τις οικογένειες, προφανώς βοηθούμε τα παιδιά όσον αφορά το κομμάτι των μεταγραφών και πώς ουσιαστικά μπορούν να υλοποιηθούν. Αλλά πρέπει να αναφέρουμε ότι οι μεταγραφές υλοποιούνται τον Νοέμβριο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ΦΕΚ το οποίο προκύπτει αφορά την επόμενη σχολική χρονιά και εμείς προφανώς οι συζητήσεις και οι ενημερώσεις που κάνουμε είναι από το ΦΕΚ το οποίο ήταν τη χρονιά που μας πέρασε. Αυτό το λέμε γιατί πολλές φορές, όχι πολύ μεγάλες βέβαια, γίνονται κάποιες αλλαγές. Mm-hmm. Τώρα.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι στη σχολή που θα γραφτούν τώρα, αν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει η προϋπόθεση μεταγραφής, η μεταγραφή θα είναι στο δεύτερο έτος τον Νοέμβριο ή στο πρώτο έτος τον Νοέμβριο?
1: Όχι, όχι, θα είναι κατευθείαν. Οι μεταγραφές πλέον είναι άμεσες, δηλαδή mm-hmm. είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι τα παιδιά πεθάνουν ουσιαστικά ό,τι το πρώτο εξάμηνο. Okay. Όμως να πούμε ότι για να μπορέσει ένα παιδί με τα τωρινά δεδομένα να διεκδικήσει τη μεταγραφή του, mm-hmm. υπάρχουν δύο πολύ βασικοί παράγοντες. Ο ένας είναι να υπάρχει αντιστοιχία μεταγραφής μεταξύ τμήματων. Ήδη το Υπουργείο εχθές δηλαδή... ανακοίνωσε τις αντιστοιχίες των μεταγραφών. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάρει ένα παιδί μεταγραφή από ένα τμήμα σε οποιοδήποτε άλλο αν δεν υπάρχει αντιστοιχία. Έχει βγάλει π.χ. το Υπουργείο και έχει πει ότι τα τμήματα ηλεκτρολόγων μηχανικών, τα οποία μπορεί να υπάρχει δυνατότητα μεταγραφής μεταξύ υποποιητών, είναι τα συγκεκριμένα 9 τμήματα τα οποία τα έχει ορίσει. Αντίστοιχα, τα τμήματα διοίκηση επιχειρήσεων, δεν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να πάει οπουδήποτε. Υπάρχει μια αντιστοιχία σχέσεων μεταξύ πανεπιστημιακών τμήματων, το οποίο δίνει τη δυνατότητα.
0: Να καταλάβω κάτι. Εντός του απολύτου ιδίου γνωστικού αντικειμένου, δηλαδή θέλω
1: ακριβώς,
0: να πω ότι ένας μηχανολόγος μηχανικός, π.χ. από την Πάτρα, θέλει να πάρει, ξέρω εγώ, τώρα το λέω πολύ σχηματικά, ναι, μεταγραφή για κάποιο λόγο, γιατί έχει girlfriend στο Βόλο, ας πούμε, μεταγραφή στους μηχανολόγους μηχανικούς του Βόλου. Παρόλο που είναι χαμηλότερη η υποτίθεται η βαθμολογία στο Βόλο. Και τελικά δεν θέλει να πάει στους μηχανολόγους μηχανικούς του Βόλου, θέλει να πάει στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς του Βόλου. Η κινητικότητα αφορά μόνο από μηχανολόγο σε μηχανολόγο. Μπράβο. Αυτό να καταλάβουμε.
1: Ακριβώς. Υπάρχει αντιστοιχία τμήματος, το οποίο σχετίζεται με το ίδιο επιστημονικό αντικείμενο μεταξύ των τμήματων. Φανταστείτε όμως ότι δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν σχολές που δεν έχουν καμία αντιστοιχία. Δηλαδή, τα τμήματα ναυτιλιακών σπουδών μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να πάρουν μεταγραφή από το ένα τμήμα στο άλλο.
0: Γιατί άλλες θάλασσες, άλλα ναυτιλιακά μαθαίνουν στην... το λέω προβοκατόρικα να καταλάβω, στον Πειραιά και άλλα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δηλαδή.
1: Όχι, εδώ εγώ θεωρώ ότι ειδικά για το συγκεκριμένο
0: ήταν
1: παράδειγμα υπάρχει, απλά υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Και θα σας την συγκρίνω με βάση τη δεύτερη προϋπόθεση. Mm-hmm. Η δεύτερη προϋπόθεση έχει να κάνει με το γεγονός ότι για να μπορέσεις να αιτηθείς μεταγραφή σε αντίστοιχο τμήμα, mm-hmm. πρέπει να πιάνεις τη λεγόμενη βάση μετεγγραφής.
0: Τι σημαίνει
1: δηλαδή,
0: αυτό?
1: Η βαθμολογία με την οποία έχει εισαχθεί σε ένα τμήμα,
0: ναι,
1: να απέχει 2.750 μόρια από την σχολή στην οποία υπάρχει αντιστοιχεία και θες να πάρεις μεταγραφή.
0: Δεν το κατάλαβα δηλαδή, αυτό, λίγο απλά πείτε το. Τι
1: πάμε
0: σημαίνει?
1: να το δώσουμε σαν ένα παράδειγμα. Αν ένα παιδί μπει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο τμήμα μαθηματικών στη ΣΑΜΟ.
0: Ωραία.
1: Και εισαχθεί, τα μόρια με τα οποία το παιδί θα εισαχθεί είναι π.χ. 12.000 μόρια.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει να αιτηθεί μεταγραφή στο τμήμα μαθηματικών στην Αθήνα, στο Καποδιστριακό,
0: ναι,
1: θα πρέπει η βάση εισαγωγής του τμήματος, στο οποίο υπάρχει αντιστοιχεία μεταξύ αυτών των δύο τμήματων, να είναι 14.750. Δηλαδή να υπάρχει αυτό το handicap των 2.750 μόρια.
0: Λέτε δηλαδή, ναι, ότι πρέπει, ας πούμε, στο βαθμό που θέλεις να πας σε μια σχολή καλύτερη βαθμολογικά, πρέπει
1: μπράβο,
0: κάπως να είσαι κοντά. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις μπει.
1: Ναι,
0: αυτό
1: να
0: είναι και σωστό, νομίζω.
1: Είναι και απόλυτα σωστό.
0: Ναι, αυτό είναι και αξιοκρατικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτές οι δύο προϋποθέσεις έχουν δημιουργήσει ουσιαστικά τη δυνατότητα στα παιδιά να μπορούν να επιλέγουν σωστά και αντίστοιχα να γίνονται και σωστές μεταγραφές. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, πριν γίνουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις, βλέπαμε πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών τα οποία μπαίναμε με 8.000 μόρια και ερχόντουσαν με μεταγραφή μέσα σχολή π.χ. με 17.000 μόρια.
0: Λοιπόν, μετά η μεταγραφή για να γίνει, τι πρέπει να κάνεις? Δηλαδή, πόσο 8 πήγαινε με 17 στο 17, δηλαδή πόσα έργα σε παίρνουν μετά, γιατί.
1: Υπήρχε δυνατότητα στο παρελθόν μέσα από κάποια οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια, εντάξει, τα οποία είναι απολύτως σεβαστά φυσικά,
0: ναι,
1: να μπορέσει να εισαχθεί. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις οι οποίες είναι αναγκαίες.
0: Ναι, άλλο τα οικονομικο-κοινωνικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν μπορεί το 8 να πάει στη σχολή του 19
1: ναι,
0: ή του 17,
1: γίνει,
0: όταν τα άλλα τα παιδιά έχουν στρώσει ποπό που λέμε και έχουν αγωνιστεί διπλάσια και τριπλάσια. Δηλαδή αυτό είναι και θέμα ισότητας. Αυτό το κατά είναι απόλυτα σωστό.
1: Ναι, όχι, είναι απόλυτα σωστό. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα, γιατί αυτές είναι δύο προϋποθέσεις, οι οποίες και φυσικά θέτουν την αντιστοιχία του τμήματος όσον αφορά το επιστημονικό αντικείμενο,
0: mm-hmm.
1: και φυσικά υπάρχει η δυνατότητα το να μπορέσεις μέσα από την βαθμολογία σου, στην οποία προσπάθησες, έκανες την είχες τα αποτελέσματα τα οποία είχες, και φυσικά αυτό το handicap των 2.750 είναι απόλυτα δίκαιο για να μπορέσεις να δημιουργήσεις αυτή τη συνθήκη. Προσοχή όμως, αυτές οι δύο προϋποθέσεις δεν δίνουν μεταγραφή, είναι οι προϋποθέσεις για να αιτηθείς μεταγραφή.
0: Mm.
1: Τώρα από εκεί και πέρα πάμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες μεταγραφών. Οι πρώτες οι οποίες σχετίζονται με τα οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ ουσιαστικά πώς λειτουργεί, κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων που προσφέρει, είχε ένα τμήμα, ας πούμε, ότι δίνει 100 θέσεις, δίνει 15% θέσεις παραπάνω, το 15% των εισακτεών παραπάνω έξτρα για τις μεταγραφές μέσω οικονομικών κοινωνικών κριτηρίων. Δηλαδή, ανάλογα με τη φορολογική δήλωση της κάθε οικογένειας, με το κατακεφαλήν εισόδημα, το κάθε παιδί παίρνει κάποια μόρια. Mm-hmm. Αν είναι τρίτεκνη, αν είναι πολύτεκνη, αν είναι, υπάρχει ένας πάνω από 67% αναπηρία σε κάποιο μέλος της οικογένειας του παιδιού, αν κάποιο παιδί έχει χάσει κάποιον από τους γονείς του. Έτσι ουσιαστικά συλλέγονται μόρια και μπαίνουμε σε μια διαδικασία ανάλογα με τον αριθμό των μόριων να καλυφθούν αυτές τις θέσεις.
0: Τα αδέρφια παίζει ρόλο.
1: Μπράβο, η δεύτερη κατηγορία είναι τα αδέρφια. Mm-hmm. Τα αδέρφια, όπου ουσιαστικά εκεί υπάρχει δυνατότητα μέσω προπτυχιακών αδερφών να πάρεις αυτόματα μεταγραφή. Βέβαια και πάλι υπάρχουν κάποια κριτήρια οικονομικά.
0: Έχουμε
1: αλλά είναι
0: δύο
1: πολύ
0: λεπτάκια ακόμα, οπότε συμπυκνώστε τα ναι.
1: Αυτό ουσιαστικά θα το κλείσουμε το κομμάτι των μεταγραφών. Όπου υπάρχει δυνατότητα σε πρώτη φάση να πας εκεί που βρίσκεται ο αδερφός ή η αδερφή σου που είναι μεγαλύτερος ηλικιακά, αρκεί να υπάρχει αντιστοιχία.
0: Ναι.
1: Τη σχολή στην οποία βρίσκεσαι και θες να πας μεταγραφή, mm-hmm. διαφορετικά να πας σε δεύτερη προϋπόθεση, σε δεύτερη επιλογή μάλλον, στον τόπο κατοικίας στον οποίο βρίσκεσαι. Άρα, σε πρώτη φάση τα αδέρφια σε πηγαίνουν στον αδερφό ή στην αδερφή σου, η οποία φοιτεί και είναι μεγαλύτερο ηλικιακά, ή αν δεν υπάρχει αντιστοιχεία τμήματος, πηγαίνει στον τόπο κατοικίας.
0: Στην μαμά σου και στον μπαμπά σου. Ναι. Λοιπόν, και κάτι άλλο τώρα για να κλείσουμε. Κατατακτήριες. Είναι όπως παλιά, δηλαδή για να πας κατατακτήριες σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, σε ένα άλλο τμήμα. Δηλαδή θυμάμαι παλιά, αγαπημένοι φίλοι, είχε τελειώσει κοινωνιολογία, έδωσε κατατακτήριες, νομική Κομωτινή, τέλειωσε και Κομωτινή. Ή ξέρω εγώ στην Πάντιο, που είχαμε πάρα πολλές σχολές έτσι ομοειδείς που τις αγαπάγαμε, πάρα πολλοί συνάδελφοι είχαν τελειώσει, ξέρω εγώ, κοινωνιολογία Πάντιο και μετά πήγαν και δίνανε κατατακτήρια, δημόσια διοίκηση, αυτό και το άλλο. Πώς γίνονται πια οι κατατακτήριες? Πρέπει να τελειώσεις το πτυχίο για να κάνεις κατατακτήριες.
1: Ακριβώς. Πρέπει να τελειώσεις το πτυχίο σου και στη συνέχεια, ανάλογα με την επιλογή σου, να ετηθείς την συμμετοχή σου σε συγκεκριμένες εξετάσεις, τις απαιτητικές εξετάσεις, να πούμε.
0: Είναι
1: πολύ απαιτητικές οι συγκεκριμένες εξετάσεις. Υπάρχει μεγάλος αριθμός. Υπάρχουν πάρα πολλές συμμετοχές στο τελευταίο διάστημα στις κατατακτήριες. Πολλοί θέλουν να επιμορφωθούν σε διαφορετικούς, mm-hmm. σε διαφορετικά παιδιά σπουδών από αυτά τα οποία είχαν ως αρχικό πεδίο επιλογής. Όμως
0: να ρωτήσω κάτι.
1: Η κατατακτήριες να τελειώσει ένα βασικό πτυχίο. Ναι,
0: απλά το βασικό πτυχίο πρέπει να είναι ομοίο. Δηλαδή κάποιος που έχει τελειώσει, ξέρω εγώ, μαθηματικά μπορεί να πάει να δώσει κατατακτήριες νομική. Όχι, φαντάζομαι.
1: Υπάρχουν ποσοστώσεις και υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ των τμήματων σε σχέση με τις ποσοστώσεις, όπου υπάρχουν σε αντικείμενα κοντινά και φυσικά και κάποια τα οποία έχουν εντελώς διαφορετικό αντικείμενο. Όσον αφορά την εισαγωγή των φοιτητών σε συγκεκριμένα τμήματα.
0: Και έχει σχέση με το πριν πόσα χρόνια τέλειωσε το πανεπιστήμιο? Δηλαδή, εγώ που τέλειωσα το πανεπιστήμιο το 1993, δεν θα μου πούνε τα έχει ξεχάσει όλα, γιατί να δώσει κατά.
1: Νομίζω ότι αυτό δεν είναι και το νόημα. Το νόημα τη διαβίου εκπαίδευση είναι το ακριβώς αντίθετο, το να μπορούμε να πάμε στιγμή να επιμορφωνόμαστε και να βλέπουμε τις επιλογές που υπάρχουν. Φυσικά να πούμε και για τους μεγαλύτερους ηλικιακά, μια και υπάρχει αυτή η σωστή παρατήρηση, ότι υπάρχει και το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, το οποίο αφορά και τα νέα παιδιά φυσικά. Έτσι δεν επηρεάζεται από την ηλικία την οποία κάποιο μπορεί να.
0: Μπαίνει και από τι πανελλήνιες στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο.
1: Μπαίνει με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως θα μπορούσε να μπει οποιοδήποτε άλλο, όχι μέσα από μηχανογραφικό φυσικά, αλλά υπάρχει δυνατότητα ως κάθε παιδιά να φοιτήσουν και στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, που αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή με 9 προπτυχιακά προγράμματα. Εντάξει, βέβαια πρέπει να δούμε βέβαια και το κομμάτι της κοινωνικοποίησης των νέων παιδιών, ότι mm-hmm. προφανώς η φοιτησή σε μια διαζώση διαδικασία είναι η ιδανικότερη, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια.
0: Καλά,
1: όμως και εδώ υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές και για τους μεγαλύτερους και για τους μικρότερους ηλικιακά που θέλουν να κάνουν και μια διαφορετική επιμόρφωση.
0: Τώρα είναι η εποχή, πώς το λένε, μακάρι τα παιδιά να περάσουν όπου θέλουν, για φοιτητικά πάρτι, για διαβάσματα, ακριβώς, για βιβλιοθήκες, ακριβώς, για πολιτικές νεολαίες, για τραπεζάκια έξω.
1: Για τα καλύτερα χρόνια.
0: Για τα καλύτερα χρόνια. Λοιπόν, θα μου κάνετε τη χαρά και την τιμή και τα άλλο Σαββατοκύριακο για να πιάσουμε τις κατευθύνσεις. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη κουβέντα. Να, εδώ τώρα με τον κύριο Παπά που είμαστε και οι δύο σε αυτή τη φάση, σας ακούγαμε, πώς το λένε, κρεμόμασταν με τα χείλη σας. Αλλά να καταλάβουμε λίγο το άλλο Σαββατοκύριακο που θα είμαστε πιο κοντά και στα μηχανογραφικά.
1: Εννοείται.
0: Τι υπάρχει, λίγο να ξέρουμε κι εμείς μεγαλύτεροι, γιατί κι εμείς τώρα τι ξέρουμε, δηλαδή γιατρός, δικηγόρος, πληροφορικάριος. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Ακριβώς, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, να είστε όλοι και όλες καλά. Υπέροχη καλοκαιρινή μέρα. Η αστάθεια έχει υποχωρήσει, ο καιρός βελτιώνεται, η διάθεσή σας, ειδικά της νέας γενιάς, είναι στο φουλ από το πρωί στις παραλίες. Χτες πολλά παιδιά ξανύχτησαν, καθότι οι πανελλήνιες τέλειωσαν, τώρα έχουμε μόνο τα ειδικά μαθήματα και είναι λογικό ότι έχετε πιάσει τα μπαράκια και τις ρούγες και τις παραλίες. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε πει με την Δόκτωρα Άννα Παπαγεωργίου, την υπεύθυνη του κέντρου Ευρωστία, που είναι κοντά μας, όταν τελειώσει όλο αυτό θα μιλήσουμε πλέον για κανονική διατροφή καλοκαιριού, γιατί πάρα πολλά παιδιά αυτόν τον καιρό διαβάζανε με άγχος, τρώγανε τα πάντα κτλ. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλησπέρα κυρία Νικόλσιου.
2: Ερώτημα πρώτον, πάμε λίγο για τους νέοι. Τους νέοι, τους άλλους τους νέοι. Εμείς δεν είμαι, εγώ δηλαδή δεν είμαι τόσο στους νέοι. Λοιπόν, πάμε για τους νέους. Τώρα τέλειωσαν οι Πανελλήνιες. Προφανώς είχε συσσωρευτεί αυτό που λέμε πάρα πολύ κορτιζόλι μέσα τους. Και φαντάζομαι πάρα πολλά παιδιά τις τελευταίες μέρες είχαν πλακώσει πίτσε, σουβλάκια, δηλαδή ό,τι έτρωγαν, τέλος πάντων, ό,τι τα κράταγε όρθια. Δηλαδή από προφιτερόλ και πατατάκια. Είναι αυτή η ψευδαίσθηση ότι τα τρώω και νιώθω καλά. Ποια είναι μία πρώτη αποτοξίνωση? Γιατί πάρα πολλά παιδιά τώρα σε αυτή τη φάση θέλουν λίγο να ξεπριστούν, που λένε. Όχι με την να χάσουν κιλά, αλλά να υπάρξει ένα, να ηρεμήσει το σύστημα. Τι τρώνε από εδώ και πέρα, πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε?
3: Σίγουρα πολλά παιδιά, όταν δεν έχουμε και όλη αυτή την κουλτούρα που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, γίνεται κατάχρηση όταν έχουμε πολύ άγχος, και κυρίως δεν έγινε κατάχρηση φυσικά σε αλκοόλ στα παιδιά που διάβαζαν, αλλά έγινε κατάχρηση ίσως σε περισσότερη ζάχαρη, περισσότερη σοκολάτα, σε περισσότερο παγωτό. Εκείνο λοιπόν που θα λέγαμε τώρα...
2: Σε πάρα
3: τώρα,
2: πολλά αυτά τα, πώς τα λένε, τα ενεργειακά
3: και
2: ποτά,
3: και για ενεργειακά ποτά, τα οποία έχουν πάρα πολύ ζάχαρη, μπορεί να είναι μέχρι και 15 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη σε κάθε ένα από αυτά. Mm-hmm. Αυτό που θα πρότεινα λοιπόν εγώ στους νέους και στις νέες είναι πρώτα απ' όλα να ξεκουραστούν, πολύ καλά κάνουν και πάνε στην παραλία, να κάνουν και λίγη κίνηση, γιατί υπήρξε περισσότερη υποκινητικότητα όλο αυτό το διάστημα. Mm-hmm. Οπότε το πρώτο πράγμα της αποτοξίνωσης είναι η κίνηση, και το δεύτερο, η κράτωση. Να ενυδατωθούμε καλύτερα, όχι πίνοντας πάλι τα ενεργειακά ποτά, δεν μας χρειάζονται, να πιούμε νεράκι, να φάμε πολύ περισσότερα φρούτα και σαλάτες, να ενισχύσουν δηλαδή αυτό το κομμάτι στη διατροφή τους. Το κατανοώ ότι θέλουν να πάνε και στα beach bar, όπως λέτε κι εσείς, και να πιούν και αλκοόλ κάποια
2: καλά,
3: παιδιά,
2: τώρα προφανώς
3: αλλά με μέτρο.
2: Ναι, δεν μπορείς να πεις τώρα
3: με μέτρο,
2: στο παιδί,
3: γιατί
2: πιείς,
3: καμιά φορά και η εκτόνωση από το έντονο στρες, και αυτό γίνεται κοινωνικά, σας το λέω, δεν είναι η ανάγκη του οργανισμού, επειδή έχουμε αυτή τη κουλτούρα, τη λαθασμένη κουλτούρα και την ανατροπή, πάνε και εκτονώνονται ακόμα περισσότερο τώρα σε αλκοόλ τα παιδιά. Mm. Ακριβώς επειδή έχει φύγει όλη αυτή η ένταση και το στρες, είναι αυτή η περίοδος που λέμε stress release και όλο αυτό σε κάνει ακόμα περισσότερο να κάνεις καταχρήσεις. Και εκεί αρχίζουν και βλέπουν και τις μεταβολές τις αρνητικές στο σώμα τους. Άρα καλύτερη ενυδάτωση, να κινηθούν, να κάνουν μπάνιο. Αν θέλουν να ξενυχτήσουν, ok για τώρα, και είναι και καλοκαίρι, αλλά με μέτρο και το αλκοόλ, και να είναι και με ενυδάτωση. Δηλαδή μην πίνουμε μόνο αλκοόλ και δεν πίνουμε καθόλου νεράκι, να πιούνε 2 λίτρα νερό.
2: Δηλαδή όχι απότομα. Δηλαδή
3: να φάνε τα 2-3 φρούτα την ημέρα. Να φάνε μέσα στην καθημερινότητα μια ωραία σαλάτα, γιατί έχει πολλούς φυσικούς ηλεκτρολίτες και θα ενυδατωθούν. Άρα ενυδάτωση και κίνηση είναι το βασικό. Για τον ύπνο δεν μπορούμε να παρέμβουμε, ούτε εγώ ούτε εσείς, κυρία Νικόλσιου, γιατί αυτό το απαντάει το σώμα το ίδιο. Και από εκεί και πέρα πολύ σωστές πρωτεΐνες. Δεν χρειάζεται τώρα και ειδικά το καλοκαίρι, αυτό ισχύει για όλους μας, να βάζουμε πάρα πολύ κορεσμένο λίπος μέσα στον οργανισμό μας. Mm-hmm. Θέλουμε πιο ελαφριά και πιο εύπεπτη διατροφή. Γιατί?
2: Τι εννοείται σωστές πρωτεΐνες? Τι είναι σωστές πρωτεΐνες?
3: Σωστές πρωτεΐνες εννοούμε πρωτεΐνες οι οποίες δεν έχουν πάρα πολύ κορεσμένο λίπος, όπως είναι το αυγό, το κοτόπουλο, mm-hmm. το ψάρι, τα όσπρια, σε σαλάτες μορφή που τα τρώμε το καλοκαίρι, όχι σε ζεστά. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και μία φορά την εβδομάδα, δεν χρειάζεται να είναι κάθε μέρα. Και να αποφύγουμε το πολύ κόκκινο κρέας και το κυριότερο, να αποφύγουμε εντελώς όμως το επεξεργασμένο κρέας, που πολλές φορές όλα αυτά τα λαντικά υπάρχουν και στα σάντουιτς μέσα και στα μπέργκερς και όλα αυτά τα πράγματα που παίρνουν τα παιδιά.
2: Να ρωτήσω, για παράδειγμα, είναι πολύ της μοδός που λένε αυτές οι κοντοπουκές επεξεργασμένες, δεν κάνω ζημιά σε καμία εταιρεία.
3: Αλλά... Mm-hmm. Ναι, καμία. Αλλά να ξέρουμε όλοι. Είναι καλά, ξέρετε, η δική μου άποψη είναι καλά να γνωρίζουμε. Έτσι. Και όταν είμαι σωστά ενημερωμένος καταναλωτής, ας πάρω την απόφαση να φάω λάθος. Mm-hmm. Αλλά να ξέρω ότι είναι υπερεπεξεργασμένη τροφή, έχουν καταργηθεί πλέον τα υπερεπεξεργασμένα, γιατί έχουμε με βεβαιότητα μελέτες ότι είναι υπεύθυνα για καρκίνο αυτή τη στιγμή και είναι στο group 1 του καρκίνου.
2: Δηλαδή, όπως να ρωτήσω κάτι.
3: Όπως και το αλκοόλ επίσης.
2: Όλα αυτά τα σνίτσελοειδή που είναι προψημένα, πρωτηγανισμένα, δηλαδή κάτι μπιφτέκια, ξέρω, κοτόπουλο, μπιφτέκια, αυτά που είναι μία μάζα, είναι προψημένα και είναι σαν σνίτσελ.
3: Είναι τελείως διαφορετικό το μπιφτέκι το οποίο είναι το κατεψυγμένο, και άλλο είναι η κοτομπουκιά την οποία έχει επενδυθεί με τη μάζα αυτή που λέμε, με υπερεπεξεργασμένα υλικά. Mm-hmm. Είναι καλύτερο να έχουμε όσο το δυνατόν πιο φυσική τροφή, έτσι. Αυτό που μιλάμε τώρα στην πλειοψηφία, τι πρέπει να κάνουμε των ημερών του μήνα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρότεινα λοιπόν στα παιδιά όσο το δυνατόν να αποφύγουν αυτές τις τροφές που κυρίως υπάρχουν στα beach bar. Mm-hmm. Και είναι καλό να έχουν και μερικούς ξηρούς καρπούς δικούς τους. Δεν είναι κακό να έχεις μερικά φρούτα mm-hmm. στη τσάντα σου ή να έχεις μερικούς ξηρούς καρπούς ή να πάρεις μία μπάρα δημητριακών. Είναι μια μπάρα που μπορεί να έχει περισσότερη πρωτεΐνη. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν αρκετά τώρα mm-hmm. καταστήματα που φτιάχνουν και υγιεινά. Αυτά είναι λίγο περισσότερο όμως ψάξιμο. Οι νέοι τα ψάχνουν αυτά, ξέρετε. Επειδή δουλεύω αρκετά με νέους, ψάχνουν και πολλοί νέοι και νέες φτιάχνουν και δικά τους. Δεν παίρνει πολύ χρόνο αυτό. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα μιλάμε και εδώ σήμερα που μιλάμε μαζί, τι θα γίνει αυτές τις μέρες που βγαίνουν έξω. Mm-hmm. Απλά να έχουν λίγο το νου τους. Το τι τρώω, το τι καταναλώνω. Να γνωρίζουν ότι αυτό που τρώω τώρα δεν είναι σωστό. Mm-hmm. Γιατί όταν το γνωρίζεις, είσαι συνειδητοποιημένος, κάποια στιγμή δεν θα κάνεις, θα μειώνεις σιγά σιγά τα λάθη σου. Αλλά έχουμε και πολύ μεγάλη μερίδα νέων παιδιών, κορίτσια, αγόρια, τα οποία δεν καταλαβαίνουν αυτό που τρώνε τι είναι, ούτε καν σε τι κατηγορία ανήκει. Και αυτό είναι λάθος, mm-hmm. γιατί αυτό δεν θα σε πάει καλά στη ζωή σου.
2: Mm-hmm. Πάντως το καλό είναι.
3: Όπως επίσης, συγγνώμη, να προσθέσω και κάτι άλλο, κυρία Νικόλτσου. Είναι και οι σκόνες που πίνουν τα παιδιά που πάνε και κάνουν γυμναστήριο. Ένας πολύ λάθος συνδυασμός είναι ότι τρώω λανθασμένα, τρώω junk, τρώω υπερεπεξεργασμένα και ταυτόχρονα παίρνω κρεατίνη, παίρνω πρωτεΐνες, σκόνες που τα κάνω shaker και τα πίνω για το γυμναστήριο. Αυτός είναι ένας τεράστιο λάθος συνδυασμός που μπορεί να σου αυξήσει το ενδοκυλιακό σπλαχνικό λίπος, να σου κάνει παχυσαρκία και γενικότερα να μην πας πολύ καλά στην υγεία σου. Θέλει αυτό μεγάλη προσοχή.
2: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο περισσότερο για το αλκοόλ. Έχουμε πει αρκετά για το αλκοόλ, αλλά ξέρετε, κανείς τουλάχιστον από τη λίγο παλαιότερη γενιά δεν έχει συνδέσει το αλκοόλ με τον καρκίνο. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι, ειδικά στη χώρα μας, πίνουν κοινωνικά. Δηλαδή, αυτό που λέμε, πιούμε ένα κρασάκι, να πιούμε ένα τσιπουράκι, να πιούμε μαρακί το καλοκαίρι, αντί μια μπύρα. Ειδικά για κάποιους ανθρώπους, ξέρω εγώ, πήγε στην Κρήτη, κάθε μέρα πίνουν τουλάχιστον δύο ρακές, πώς να το πω, άντρες, γυναίκες, νέοι και τα λοιπά. Δηλαδή είναι μέρος κουλτούρας η καθημερινή χρήση αλκοόλ απενοχοποιημένα. Ή ξέρω εγώ, υπάρχουν άνθρωποι που κάθε βράδυ για να χαλαρώσουν είτε κοινωνικά θα πιούν 2-3 ποτήρια, ξέρω εγώ, λευκό κρασί. Σταθερά όμως. Γιατί αυτό έτσι είναι η ζωή τους. Αυτό πόσο επικίνδυνο είναι και ποια είναι τα όρια της εξάρτησης?
3: Αυτό είναι, ξέρετε, οι Αμερικάνοι μετά από τόσα χρόνια μελετών έβγαλαν ένα πολύ ωραίο ορισμό ότι αυτό είσαι αλκοολικός όταν το κάνεις και 2-3 φορές την εβδομάδα, αλλά το κάνεις με μεγάλη σταθερότητα. Mm-hmm. Είναι και αυτό μία μορφή αλκοολισμού, παρότι δεν είναι ο αλκοολισμός όπως εμείς τον ξέρουμε, πως φαίνεται ο φαινότυπος, ο αλκοολικός τύπος. Mm-hmm. Εμείς θεωρούμε αλκοολικό αυτό που πέφτει κάτω στα πατώματα.
4: Να.
3: Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια στα οποία εσείς περιγράψατε ότι εμείς κάναμε αυτά και είχαμε αυτή την κουλτούρα και πίνουμε τη ρακή μας.
2: Ή ας πούμε στη Γερμανία όλοι πίνουν, κάθε μέρα πίνουν μία μπύρα. Ας πούμε δηλαδή ναι. το να πιούν κάθε βράδυ.
3: Τι συνδέσανε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια όλες αυτές οι μελέτες λοιπόν έβγαναν πολλά συμπεράσματα και τα μαθηματικά είναι αλάνθαστα, ξέρετε.
2: Mm-hmm.
3: Δεν βάλλονται από πουθενά. Καταλάβαμε γιατί έχουμε και τόσους πολλούς καρκίνους. Ποιος είναι δηλαδή ο κοινός παραδομαστής σε πολλά πράγματα. Το περιβάλλον, το κάπνισμα και το αλκοόλ παίζουν τεράστιο ρόλο.
2: Mm-hmm.
3: Είναι
2: mm-hmm.
3: το μεγαλύτερο ποσοστό των καρκίνων είναι αυτό το κομμάτι. Και δεν το είχαμε καταλάβει λοιπόν. Γι' αυτό και όταν σπουδάζουν τώρα και οι γιατροί και οι διαιτολόγοι στα πανεπιστήμια, ενώ είχαμε τα guidelines τα οποία εκπαιδευόμαστε και λέμε το ένα ποτήρι mm-hmm. κρασί για τον άντρα, το μισό για τη γυναίκα, πλέον έχουν φύγει από τα πανεπιστήμια αυτά τα guidelines. Mm-hmm. Είναι ότι το αλκοόλ όσο το δυνατόν λιγότερο στη ζωή σου και μόνο σε κάποιες περιστάσεις, αλλά εμείς έχουμε συνέχεια περιστάσεις, πανηγύρια κλπ. Που λέτε κι εσείς. Mm-hmm. Και είναι group 1 αυτή τη στιγμή για τον καρκίνο. Εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι group 1 για τον καρκίνο και κυρίως και για τον καρκίνο.
2: Μισό λεπτό. Ας βάλουμε μια ανωτελεία, λίγο να επιστρέψουμε, να μην το κλείσουμε έτσι συνοπτικά, γιατί μιλάμε για τη διατροφή και το αλκοόλ με την δόκτωρα Άννα Παπαγεωργίου. Επιστρέφουμε μετά από ένα πολύ, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, τα κουνούπια είναι θαμώνες, κλασική της γης. Ακούστε τώρα, υπάρχουν αλήθεια. Εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια, σοβαρά μιλάμε. Εμείς όμως κλασικά ρυπέλ σπρέι, ας τα αναλωνίζουν στενή φίλοι. Το ρυπέλ σπρέι κρατάει το έντομο μακριά για 8 ώρες. Είναι αόσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Και εμείς κλασικά ρυπέλ σπρέι από τη Unipharma.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 89 με την δόκτωρα Άννα Παπαγεωργίου, την υπεύθυνο του Κέντρου Ευρωστίας συζητάμε με αφορμή την αποτοξίνωση που κάνουν αυτές τις μέρες οι νέοι που τέλειωσαν τις Πανελλήνιες, έτσι πως σιγά σιγά μπορούν να μπουν σε μια λίγο πιο φυσιολογική διατροφή. Λοιπόν, αλλά ανοίξαμε ένα μεγάλο θέμα της κατανάλωσης αλκοόλ και δει σε κάποιες χώρες όπως η δική μας, όπως η Γαλλία, όπως η Γερμανία, ξέρω εγώ πιο τοπικιστικά όπως η Κρήτη, που η καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ είναι κομμάτι της κουλτούρας. Δηλαδή στη Γαλλία κάθε βράδυ πίνουν 3 ποτήρια κρασί, δηλαδή, και το θεωρούν κομμάτι, δηλαδή πώς πίνουν το νερό, κομμάτι της ζωής τους. Ξέρω εγώ στη Γερμανία που δεν νομίζω ότι υπάρχει βραδιά που να μην πιούν, όχι όλοι βεβαίως, έτσι μία μπύρα. Ή ακόμη και στην Αγγλία θυμάμαι, όταν ήμουν στην Αγγλία, ένα πάιν το βράδυ. Λοιπόν, αυτό τελικά προφανώς έχει ενοχοποιηθεί πλέον πολύ.
3: Δεν έχει απλά ενοχοποιηθεί, έχει αποδειχθεί. Έχει τεράστια διαφορά, κυρία Νικόλση, να αποδειχθεί κάτι από το να ενοχοποιηθεί. Γιατί όταν λέμε έχει ενοχοποιηθεί, λέει ο άλλος, εντάξει, εμένα θα τύχει. Θα σας απαντήσω με ένα ερώτημα. Λέτε ότι, ναι, πίνουν, είναι μέσα στην κουλτούρα. Έχουμε αναρωτηθεί γιατί αυξάνεται ο καρκίνος στις νεότερες ηλικίες. Παίζει τεράστιο ρόλο η διατροφή και το αλκοόλ. Μετά από μελέτες, ναι, επιβεβαιωμένα. Έχουμε αναρωτηθεί γιατί νέες κοπέλες αυξάνουν το καρκίνο του μαστού. Αυτή τη στιγμή 15 και 16 και 17 χρονών κορίτσια πίνουν σχεδόν, σας λέω γιατί δουλεύω με φίλους, 7 και 8 και 10 και 12 ποτά την εβδομάδα. Μόνο Σαββατοκύριακα μπορούν να πιούν από 8 ποτά, 4 και 4, 4 Σάββατο, 4 Κυριακή όταν βγαίνουν με τους φίλους. Μπορούν να πιούν και 7 ένα βράδυ. Μια κοπέλα 15 χρονών όταν κάνει τέτοια κατάχρηση αλκοόλ φλερτάρει επικίνδυνα με τον καρκίνο του μαστού και το γυναικολογικό καρκίνο. Αυτά πλέον η επιστήμη τα έχει ταυτοποιήσει. Ξέρετε ποιος δεν τα έχει ταυτοποιήσει? Οι πολιτικές υγείας που πρέπει να γίνουν από το κράτος και οι καμπάνιες παντού και οι νόμοι που πρέπει να περάσουν περί χρήσης αλκοόλ, πώς πρέπει να γίνεται στα κέντρα και στα μπαρ που διατίθεται το αλκοόλ αλόγιστα και στην ουσία σκοτώνονται τα παιδιά. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό δημόσιας υγείας και για μένα είναι και ζήτημα ηθικής. Προσωπικά, είναι, καταθέτω αυτή την προσωπική μου άποψη, είναι ζήτημα ηθικής. Ποιος βομβαρδίζει τα παιδιά με τέτοιου είδους, με τον καρκίνο στην ουσία. Μετά αναρωτιόμαστε γιατί ο καρκίνος αυξάνεται και γιατί δεν είναι μόνο. Και το περιβάλλον φυσικά παίζει ένα τεράστιο ρόλο. Αλλά είναι και όλα αυτά που κάνουμε, αυτό που πράττουμε, ο τρόπος ζωής μας. Αν σε αυτό προσθεθεί και ότι δεν κάνουν καθόλου κίνηση τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, δεν κάνουν σωστή κίνηση τέτοια που να βοηθάει να κάνει αυτό που λέμε εμείς reverse στα κύτταρα μέσα, όλη αυτή την τοξίνη που παίρνουνε, τότε με μεγάλη έτσι ακρίβεια οδεύουν προς τον καρκίνο και προς την ασθένεια γενικότερα. Υπάρχουν και αυτό άνοσα, υπάρχουν πολλά νοσήματα τελικά που ενοχοποιείται ο τρόπος ζωής μας. Δεν είναι όλα μούτυχε και όλα το και ο παππούς μου και θα το πάθω εγώ.
2: Σωστό.
3: Δεν είναι τα γονίδια το πεπρωμένο μας. Το πεπρωμένο μας δημιουργείται και από τον τρόπο ζωής που κάνουμε. Εγώ λοιπόν λέω προσωπικά σαν επιστήμονας τόσα χρόνια και δουλεύοντας και με παιδιά, γιατί βλέπω τις καταχρήσεις που γίνονται και όλοι μας το ξέρουμε και εσείς είστε μητέρα, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή θα δούμε σε μια 15ετία μαζεμένα όλα τα ποσοστά των καρκίνων που θα είναι πολύ μικρότερες ηλικίες και θα αναρωτιόμαστε μα τι έχει γίνει τελευταία 15ετία.
2: Και φαντάζομαι το ίδιο και με το τσιγάρο, έτσι, με όλα αυτά που καπνίζουν
3: φυσικά,
2: από
3: φυσικά,
2: πολύ μικρά
3: φυσικά,
2: και τα ηλεκτρονικά
3: τσιγάρα. Το βάιπινγκ, εγώ να το καταθέσω και εγώ παιδί έχω. Βλέπω τι γίνεται στις παρέες. Ναι, θεωρούν όλοι τα παιδιά, ενώ έχουν βγει μελέτες και για το βάιπινγκ, ότι είναι αθώο τελικά για τον καρκίνο του πνεύμονα. Και βλέπουμε πάρα και κυρίως φωνάζω και για τα αλλαντικά. Και για τα αλλαντικά είναι πλέον επιβεβαιωμένο το μεταποιημένο κρέας ότι συνδέεται με το καρκίνο του παχαίου σιδέρου. Που είναι από τις χειρότερες μορφές. Και βγήκε τελευταία μελέτη τώρα, νομίζω ότι την παρακολουθήσατε, ότι έχει αυξηθεί και στην Ελλάδα οι μικρότερες ηλικίες να έχουν καρκίνο του παχαίου σιδέρου και ψάχνονται επιστήμονες γιατί.
2: Μετά από πόσο
3: πρέπει
2: καιρό
3: να αναρωτηθούμε όλοι λοιπόν.
2: Προφανώς όχι, και γι' αυτό ήθελα να κάνουμε αυτή την εκπομπή με αφορμή τώρα σήμερα που έχουμε και χρόνο και που είναι η επικαιρότητα λίγο έτσι πιο στοχοπροσιλωμένη σε αυτά τα θέματα πια. Ήθελα να ρωτήσω εάν κάποιος τελικά πάρει την απόφαση και αλλάξει τη διατροφή του. Δηλαδή λέμε τώρα ένας από την Κρήτη που πίνει 30 χρόνια τσίπουρο κάθε βράδυ, οι Ρακίτη πίνουν στην Κρήτη. Προφανώς φαντάζομαι θα έχει υποστεί αλλοιώσεις και ο φάρυγγας και ο εσωφάγος, γιατί αυτό είναι σαν να βάζεις ξύδι κάθε μέρα στο λαιμό σου. Μετά από πόσο καιρό ο οργανισμός έτσι μπορούμε να πούμε ότι έχει καθαρίσει ή αυτό μετακαταγράφεται στο DNA κατά κάποιο τρόπο?
3: Αυτό καταγράφεται στο DNA καταρχήν από την πρώτη στιγμή στιγμή, δηλαδή στους πρώτους μήνες έρχονται οι αλλαγές στο σώμα, στον πρώτο χρόνο ακόμα περισσότερο τα ωφέλη, και βλέπουμε ότι σχεδόν σε μία πενταετία μπορεί ένας οργανισμός να επανέλθει πραγματικά, αν ξεκινήσει άσκηση και διατροφή, να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση. Αυτή τη δουλειά χρειάζεται να κάνει ο οργανισμός. Σχεδόν σε μία εφταετία, χοντρικά σας λέω τώρα, για κάποιον που μπορεί να σταματήσει το τσιγάρο. Το κάπνισμα. Είναι τεράστια τα ωφέλη της αλλαγής τρόπου ζωής, και γι' αυτό φωνάζουν όλοι οι επιστήμονες και το έχουν περάσει στα ελαφριά, ότι συνταγογραφείται ο τρόπος ζωής. Δηλαδή, πού πρέπει να επιστρέψω. Πρέπει να επιστρέψω σωστά, επιτρέψτε μου την έκφραση, στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις, όπως είναι φτιαγμένος. Έχουμε κάνει αρκετές καταχρήσεις, έχουμε και ένα περιβάλλον που μας επιβαρύνει. Μην το επιβαρύνουμε κι άλλο. Είναι θέμα. Σας λέω, έχω δουλέψει με ανθρώπους που μου κάνουν την αλλαγή όμως τρόπου ζωής. Και οι ίδιοι ποτέ δεν θέλησαν να ξαναγυρίσουν πίσω στον προηγούμενο τρόπο ζωής. Και λέει, πραγματικά έχω χάσει πολλά χρόνια. Νιώθω τεράστια δεξία. Η καθημερινότητά μου, και να σας πω κάτι άλλο και για το αλκοόλ και για το κάπνισμα, χαλάει και τις προσωπικές σχέσεις. Ειδικά το αλκοόλ επεμβαίνει τόσο πολύ στον εγκέφαλο, είναι υπεύθυνο και για την άνοια. Είναι δηλαδή ο πρόδρομος και ο προθάλαμος, μάλλον θα έλεγα, για να πάθεις άνοια μελλοντικά. Εκφυλίζονται δηλαδή, κοιτάζει το εγκεφάλου με την κατάχρηση του αλκοόλ. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό. Αν θα έλεγα μία καμπάνια και πολιτικές υγείας, είναι η μείωση του αλκοόλ. Είναι τεράστια τα συμφέροντα, βέβαια, τα οικονομικά πίσω από αυτή τη βιομηχανία του αλκοόλ. Και εδώ είναι θέματα πολιτικών. Δεν μπορούμε να επέμβουμε. Μπορούμε, σαν καταναλωτές, να πάρουμε ατομική ευθύνη, να ενημερωνόμαστε σωστά και να πάρουμε την ευθύνη της ζωής μας. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται και η πολιτεία να κάνει πράγματα.
4: Έτσι είναι. Λοιπόν, εξαιρετική κουβέντα που είχαμε με την Δόκτωρα Άννα Παπαγεωργίου. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, και έτσι και πώς, και αυτό μπορεί να γίνει σταδιακά, φαντάζομαι, γιατί όλα αυτά έχουν και ένα στοιχείο εξάρτησης από έναν τρόπο διατροφής, έναν τρόπο ζωής. Δηλαδή, προφανώς χρειάζεται και μια βοήθεια από τους ειδικούς, γιατί δεν ξυπνάς ένα πρωί και λες όπτακο βόλα τώρα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όλα αυτά θέλουν μια σωστή, έτσι, και μια στήριξη από τους ειδικούς, για να μην πέσουμε, που λέμε, και πάλι μετά στην, να το πω έτσι, στη λούμπα, πώς το λένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά, Δόκτωρ Παπαγεωργίου. Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω να ήταν εξαιρετικά χρήσιμη και για σας αυτή η κουβέντα με την Δόκτωρ Παπαγεωργίου για τις επιπτώσεις της διατροφής του τσιγάρου και του αλκοόλ στην υγεία μας, αλλά και στις νεότερες ηλικίες, και την εμφάνιση καρκίνων πλέον σε πολύ μικρότερες ηλικίες. Γι' αυτό λοιπόν στόχος είναι η πρόληψη και η ενημέρωση. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Ο κύριος Παπάς ήταν στην κονσόλα του ήχου. Έλλης Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή. Αφροδίτη Σμίτη, μουσικές επιλογές. Να στο λέει κιόλας καλά. Εμείς τα λέμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Χαιρετώ. Γεια σας, γεια σας. Μείνετε συντονισμένοι. Αλφα Radio 989.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Ακούτε Αλφα Radio 989. Και σήμερα Κυριακή, πιστή στο ραντεβού μας με την επιχειρηματικότητα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Στην επιχειρηματικότητα μιλάμε συχνά για απόδοση, παραγωγικότητα, στόχους και αποτελέσματα. Σπάνια όμως μιλάμε για κάτι που δεν μετριέται τόσο εύκολα. Όμως επηρεάζει βαθιά τον άνθρωπο, την κοινωνία και τελικά και τους ίδιους τους οργανισμούς, την προσφορά. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς «δίνω λίγο το χρόνο μου». Είναι μια πράξη συμμετοχής. Είναι η απόφαση να μένω θεατής απέναντι σε μια ανάγκη, αλλά να γίνομαι μέρος της λύσης. Από τις μεγάλες στιγμές συλλογικής συμμετοχής, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας, μέχρι τις καθημερινές δράσεις αλληλεγγύης σε μια γειτονιά, ένα οργανισμό ή ένα χώρο εργασίας, ο εθελοντισμός δείχνει κάτι πολύ ουσιαστικό. Ότι η κοινωνία δεν χτίζεται μόνο με θεσμούς, αλλά και με ανθρώπους που αναλαμβάνουν ευθύνη. Σήμερα λοιπόν και για πρώτη φορά στην εκπομπή αυτή θα μιλήσουμε για το τι είναι πραγματικά ο εθελοντισμός, ποιες αξίες κρύβει, πώς εξελίσσει τον ίδιο τον άνθρωπο και γιατί μπορεί να έχει ουσιαστική θέση ακόμα και μέσα στις επιχειρήσεις. Θα δούμε τα όρια του, θα δούμε γιατί ο εθελοντισμός έχει αξία μόνο όταν βασίζεται στον σεβασμό, στην ελεύθερη συμμετοχή και στην καθαρή πρόθεση και όχι όταν γίνεται άλοθη για εκμετάλλευση ή δωρεάν εργασία. Μαζί μας, εδώ στον Alpha Radio 989, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και να δούμε πώς η προσφορά μπορεί να γίνει δύναμη προσωπικής εξέλιξης, κοινωνικής συνοχής και υπεύθυνης επιχειρηματικής κουλτούρας, είναι ο Γιάννης Χαρχαντής, είναι ο ιδρυτής και ο πρόεδρος της Infinity Greece Kinsep, μιας βραβευμένης κοινωνικής επιχείρησης στον τομέα του μάρκετινγκ. Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ υποσχόμενη, νομίζω, η σημερινή θεματική.
1: Ναι, και το έχουμε ξαναπιάσει το θέμα αυτό. Οπότε, πες μας, όταν μιλάμε για εθελοντισμό, τι ακριβώς εννοούμε? Είναι προσφορά χρόνου ή μια βαθύτερη στάση ζωής?
2: Ο εθελοντισμός γενικότερα, τώρα όπως σε όλα τα πράγματα, υπάρχει η θεωρία και υπάρχει και η πράξη. Έτσι, ο εθελοντισμός στη βάση του και στη θεωρία του έχει να κάνει με τη στάση ζωής, με το τι ένας άνθρωπος θέλει να προσφέρει, θέλει να δει τον κόσμο στον οποίο ζει λίγο καλύτερο, οραματίζεται πράγματα και κάνει κάτι για αυτά, δεν τα οραματίζεται απλώς. Και στην πράξη έχει πάρα πολλές διαφορετικές μορφές. Είτε είναι ένας εθελοντισμός μέσω του οποίου κάποιος προσφέρει τον χρόνο του και την τεχνογνωσία του, είτε είναι μια απλή καθημερινή πράξη όπως άκουσα να λέτε και στην εισαγωγή. Ο εθελοντισμός σίγουρα είναι στάση ζωής και έχει πολλές διαφορετικές πλευρές, να το πω έτσι, και πολλές διαφορετικές φορές και εκφάνσεις.
1: Ξέρω ότι είσαι εθελοντής σε πολλούς και διαφορετικούς οργανισμούς. Τι είναι αυτό που σε κινητοποιεί και είσαι εθελοντής?
2: Εγώ είμαι εθελοντής από φύση μάλλον. Νομίζω ότι αυτό το οποίο με έκανε να έχω αυτή τη στάση και αυτή την οπτική είναι η κατασκήνωση στην οποία πήγαινα από παιδί και το πώς έμαθα να δουλεύω σε ομάδες, να συνεργάζομαι, να κάνω πράγματα τα οποία ωφελούν συνολικά την κοινότητα. Το κίνητρο το οποίο έχει κάποιος είναι συνήθως προσωπικό. Εκτός από την κεντρική έννοια του εθελοντισμού που έχει να κάνει με την προσφορά, η αλήθεια είναι ότι καθένας μπαίνει σε αυτό το χώρο έχοντας την δική του οπτική στο πώς μπορεί να υποστηρίξει τον εαυτό του, να αναπτύξει δεξιότητες, να συνεισφέρει σε ένα θέμα το οποίο θεωρεί σημαντικό. Εάν για παράδειγμα έχει δεξιότητες, να συνεισφέρει σε ένα θέμα το οποίο θεωρεί σημαντικό. Εάν για παράδειγμα εγώ είμαι γονέα.

0: πάρα πολύ με ένα νεανικό κοινό. Mm-hmm. Οπότε το Infinity Crystal σκέφτονται ως επιτοπλίστων άνθρωπο που είναι 18-30-35. Πολλές φορές δημιουργείται η παρανόηση ότι ο εθελοντισμός είναι μόνο για άτομα τα οποία είναι σε νεαρή ηλικία. Και θα ήθελα αυτό να το βγάλω από την εξίσωση, διότι ο εθελοντισμός μπορεί να είναι μια στάση ζωής, όπως υπόσχεται, σε όλες τις ηλικίες. Mm-hmm. Η βασική του αξία είναι η προσφορά και το ότι ένας άνθρωπος θέλει να δει κάτι διαφορετικό στον κόσμο. Στην πράξη, πολλές φορές συναντάμε τον λεγόμενο εθελοντισμό του βιογραφικού, θα το πω εγώ, το οποίο το βλέπω πάρα πολλές φορές και η αλήθεια είναι ότι με στεναχωρεί. Όταν δηλαδή ένα άτομο ξεκινάει και εμπλέκεται σε μια εθελοντική δραστηριότητα με σκοπό όχι να συνεισφέρει σε κάτι το οποίο θεωρεί σημαντικό και το οποίο επηρεάζει τον κόσμο στον οποίο ζει, αλλά αντιμετωπίζει τον εθελοντισμό ως όχημα για να εξελιχθεί, να μπει σε ένα ρόλο, να αποκτήσει μια εμπειρία, να εμπλουτίσει το βιογραφικό του. Η βάση όμως πάντα είναι η προσφορά. Ακόμα και όταν ένα άτομο έρχεται με αυτό το κίνητρο, εμείς τουλάχιστον, όπως και όλοι οι οργανισμοί, θεωρώ, γιατί κάθε άνθρωπος, όπως ανέφερα, έχει τα δικά του κίνητρα, οφείλουμε να εμπνεύσουμε, να καθοδηγήσουμε, να ξυπνήσουμε το ενδιαφέρον και να διασφαλίσουμε ότι η προσφορά ενός ανθρώπου πράγματι ωφελεί στο τέλος το κοινωνικό σύνολο.
1: Βέβαια, αναφέρεις το θέμα του βιογραφικού. Έχω την αίσθηση ότι έχει περάσει ότι αν ο εργοδότης δει ότι κάνει εθελοντικές δράσεις, αυτό μετράει θετικά στην αξιολόγηση. Στην αξιολόγησή σου, στην αξιολόγηση του προφίλ σου ως υποψήφιος εργαζόμενος. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει και μια αιτιολογία αυτό που μόλις περιέγραψες.
0: Είναι αναμενόμενο, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει εθελοντικά το χρόνο του, αυτό σημαίνει ότι το κίνητρό του δεν είναι μονάχα το οικονομικό. Θέλει να συνδεθεί, θέλει να εξελιχθεί, θέλει να γνωρίσει ανθρώπους, θέλει να μπει σε μια κοινότητα, θέλει να αναπτύξει μια δεξιότητα, θέλει να φέρει μια αλλαγή. Οπότε αυτό δίνει κάποια στοιχεία για το τι είδος ανθρώπου, ας πούμε, έχεις απέναντί σου. Είναι λογικό ένας εργοδότης να το προσμετράει αυτό θετικά στην εξίσωση και γι' αυτό και γίνεται κάποιες φορές αυτή η κατάχρηση. Δηλαδή είναι κόσμος ο οποίος βλέπει μια θελοντική θέση και λέει θα πάω να γίνω θελοντής, να το βάλω στο βιογραφικό, το οποίο βέβαια είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο.
1: Μίλησες για εθελοντισμό, μίλησες για τον τρόπο που ο εθελοντισμός είναι σημαντικός για μια κοινωνία. Τι αλλάζει όταν οι πολίτες δεν περιμένουν μόνο από το κράτος ή τους θεσμούς, αλλά συμμετέχουν ενεργά? Τι αλλάζει στη δομή της κοινωνίας?
0: Καταρχάς, οι ίδιοι οι πολίτες αποκτούν αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, βλέπω ότι κάτι έχει πέσει κάτω, σηκώνομαι, πηγαίνω και το σηκώνω με τα χεράκια μου. Αυτό μου δίνει τη δύναμη να καταλάβω ότι σε κάποια πράγματα τα οποία γίνονται γύρω μου, έχω και εγώ λόγο, μπορώ και εγώ να συνεισφέρω, δεν είμαι παθητικός δέκτης. Διότι υπάρχει αρκετή κοινωνική πίεση, είναι η αλήθεια, αρκετή δυσκολία οικονομική και ο κόσμος έχει ανάγκη να πιστέψει και να ενεργοποιηθεί και να ξυπνήσει. Οπότε ακόμα και η πιο μικρή ενέργεια δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα ελπίδας, συλλογικότητας, συνεργασίας. Ο καθένας βέβαια στο αντικείμενο που τον ενδιαφέρει. Εμείς δουλεύουμε σε προγράμματα νεολαία. Κάποιος μπορεί να θέλει να γίνει εθελοντής σε ένα πρόγραμμα που αφορά το περιβάλλον ή την ισότητα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής.
1: Μίλησες για αυτοπεποίθηση. Ο εθελοντισμός μπορεί να καλλιεργήσει δεξιότητες που είναι χρήσιμες για την επαγγελματική ζωή? Και αν ναι, ποιες θα ήταν αυτές ίσως?
0: Μπορεί να καλλιεργήσει πάρα πολλές δεξιότητες ο εθελοντισμός, όπως και οποιαδήποτε τριβή. Δηλαδή, άμα ένας άνθρωπος κάνει κάτι, τότε σε αυτό το κάτι σίγουρα εξελίσσει δεξιότητες. Ο εθελοντισμός πάντως σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στις λεγόμενες EPS, soft skills, ή τις δεξιότητες, οριζόντιες δεξιότητες, soft skills, που έχουν να κάνουν με το να είμαι επικοινωνιακός, να μπορώ να αφήσω σχέσεις, να διαχειριστώ τον χρόνο μου, την εργασία μου, το άγχος μου. Όταν μπαίνει δηλαδή ένας άνθρωπος σε διαδικασία να συνεργαστεί με άλλα άτομα και πρέπει να σεβαστούν ο ένας τον άλλο, να μάθουν ο ένας τα όρια του άλλου, να λάβουν από κοινού αποφάσεις, αυτό δημιουργεί μια πολύ ωραία ζύμωση, το αποτέλεσμα της οποίας φαίνεται και στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Έτσι φαίνεται και στις καθημερινές του επαφές και στην επαγγελματική του ζωή.
1: Αυτή η ζύμωση είναι και αυτό που μαθαίνει κάποιος για τον εαυτό του όταν προσφέρει χωρίς άμεσο οικονομικό αντάλλαγμα?
0: Μαθαίνει κάποιος πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό του, είναι η αλήθεια. Μαθαίνει λίγο τα όρια του, μαθαίνει πόσα πράγματα μπορεί να κάνει. Το καλό με την ανάλογα

0: και με το σε ποιο οργανισμό και σε τι βάθος είναι κανείς εθελοντής. Θέλω να πω ότι άλλη είναι η ευθύνη που κουβαλάει ένας εθελοντής γιατρός ή ένας εθελοντής πυροσβέστης που απαιτεί μια πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση. Και άλλη ευθύνη που κουβαλάει ένας εθελοντής, χωρίς να το υποτιμώ, που κάνει μια δράση, σαν μια δράση που θα κάνουν σε εμφύνη τη χρήση, που είναι εκπαιδευτική ή μια δημιουργική απασχόληση σε παιδιά. Όλα έχουν την ευθύνη τους και δεν πρέπει να βγάζουμε τη λέξη ευθύνη από τον εθελοντισμό, γιατί και αυτό το ακούμε πολύ συχνά. Όμως μέσα από αυτή τη διαδικασία σίγουρα κάποιος αναπτύσσεται και, και φέρνει προστιθέμενη αξία και στον εαυτό του και στο σύνολο.
1: Νομίζω ότι οι Έλληνες ήρθαν σε πρώτη επαφή με την έννοια του εθελοντισμού στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004. Ήσουν εθελοντής ή είναι πολύ πίσω?
0: Εγώ το 2004 ήμουνα 8 χρονών στο σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Δεν το υπολόγισα σωστά.
0: Και έβλεπα την τελετή έναρξης και την τελετή λήξης. Έβλεπα την αναβίση. Αυτό μπορούσα να κάνω εκείνη τη στιγμή.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι ξέρεις ότι η πρώτη φορά που ασχοληθήκαμε ουσιαστικά με την έννοια του εθελοντισμού ήταν το 2004, όπου έγιναν τεράστιες καμπάνιες να εξηγήσουμε στον κόσμο τι θα πει εθελοντισμός. Νομίζω ότι δεν είχε ξανασυμβεί στην Ελλάδα κάτι τέτοιο και είχε γίνει κίνημα το να είσαι εθελοντής. Περνάγαμε συνεντεύξεις για να γίνουμε εθελοντές. Δηλαδή υπήρχε ολόκληρο screening και πήγαινες ανάλογα με το τι ήξερες να κάνεις, έτσι. Από ό,τι έχεις ακούσει, τι άφησε εκείνη η εμπειρία και πώς πιστεύεις ότι επηρέασε την αντίληψη των Ελλήνων για την εθελοντική προσφορά?
0: Θεωρώ ότι αυτή η εμπειρία, από όσα έχω ακούσει και όσα έχω δει, διαβάσει, παρακολουθήσει εκ των υστέρων, ότι άφησε αυτή την αυτοπεποίθηση που λέγαμε και πριν, ότι ναι, μπορούμε. Ότι εμείς όταν θέλουμε μπορούμε να συγχρονιστούμε, να συντονιστούμε, να συνεργαστούμε στο βαθμό των άλλων, να παραμερίσουμε τους διαφορετικούς ορισμούς και τρόπους με τους οποίους λειτουργεί ο καθένας μας για να φέρουμε ένα κοινό αποτέλεσμα. Ήταν δηλαδή σαν ένα τεράστιο στοίχημα, το οποίο όταν έκλεισε όλο αυτό το πράγμα, μας άφησε μια αίσθηση ότι είμαστε ικανοί. Μπορούμε να, δηλαδή, άμα θέλουμε μια αλλαγή, άμα θέλουμε να φέρουμε κάτι διαφορετικό, μπορούμε να το κάνουμε. Και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό και γι' αυτό αναφέρθηκα και προηγουμένως ότι υποστηρίζονται οι άνθρωποι πάρα πολύ στην προσωπική τους ανάπτυξη μέσα από αυτή τη διαδικασία. Άφησε μια κουλτούρα εθελοντισμού στη χώρα σίγουρα. Τώρα η προσωπική μου θέση είναι ότι λόγω και του βεληνικού μια τέτοια διοργάνωση όπω οι Ολυμπιακοί Αγώνε. Εντάξει, αυτό είναι once in a lifetime, έτσι, δηλαδή δεν γίνεται συνέχεια. Και αυτό το οποίο παθαίνουμε και λίγο ως Έλληνε είναι ότι τώρα έρχονται να μα δουν οι ξένοι, έρχονται οι επισκέπτε. Άρα να είμαστε καλά τώρα που θα έρθουν οι ξένοι, να συγχρονιστούμε και μετά μπορεί να δυσκολευτούμε οι ίδιοι άνθρωποι με την ίδια τεχνογνωσία, με το ίδιο υπόβαθρο, να δυσκολευτούν να συνεργαστούν για να καταφέρουν κάτι εξίσου μοναδικό και όμορφο μέσα στη χώρα τους. Δεν λέω ότι δεν γίνονται προσπάθειες, γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία συμμετέχουν ως εθελοντές και τους αξίζει ένα μπράβο. Λέω ότι παρατηρώ στην κουλτούρα μας ότι πολλές φορές ενωνόμαστε καλύτερα όταν έχουμε έναν κοινό σκοπό που μας εκθέτει και προς τα έξω.
1: Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αλλά υπάρχουν εθελοντές κυρίως ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Ή χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη. Δεν έχουμε ελληνικές πρωτοβουλίες που να ενισχύουν τον εθελοντισμό πια. Σωστά τα λέω?
0: Έχουμε οργανισμούς που ενισχύουν πάρα πολύ τον εθελοντισμό. Και το Infinity Greece και άλλοι φορείς. Τώρα ας μην αναφερθώ άλλους οργανισμούς. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το δίκτυο των εθελοντικών οργανώσεων που ενώνει οργανισμούς που ασχολούνται με τον εθελοντισμό. Υπάρχουν καταγεγραμμένες πρακτικές, είναι ως επιτοπλίσιο με ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Πολλοί δήμοι προσπαθούν να χτίσουν μητρώ εθελοντισμού και κάθε δήμος κάνει και λίγο με το δικό του τρόπο το φέρνει στα μέτρα του, το οποίο πρέπει να έχει μια ρύθμιση, αλλά είναι και υγιές γιατί δεν έχουν όλοι οι δήμοι την ίδια ανάγκη. Πρόσφατα ρυθμίστηκε, σχετικά πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, 4 χρόνια πριν βγήκε ο νόμος για τους οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, που είχε μέσα λίγο πιο ξεκάθαρες διατάξεις για τον εθελοντισμό επιτέλους. Και πάντα υπάρχει αυτός ο διάλογος του πώς δουλεύουμε εθελοντές, πώς δεν δουλεύουμε, ποιο είναι το πλαίσιο, τι μπορούμε, τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Και υπάρχουν, όπως αναφέρθηκε, και πάρα πολλές ευρωπαϊκές ευκαιρίες. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσω για ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, μέσω του οποίου μπορεί ένα νέο άτομο έως 30 ετών να ταξιδέψει για ένα διάστημα από 2, εάν δεν κάνω λάθος, εβδομάδες μέχρι και 12 μήνες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συνεισφέρει σε κάποιο εθελοντικό πρόγραμμα με καλυμμένη διαμονή, καλυμμένη διατροφή, καλυμμένα τα προσωπικά του έξοδα της διαβίωσης, για να μπορεί να συμμετάσχει κάποιος ως εθελοντής σε μια εμπειρία μετασχηματιστική. Άρα ευκαιρίες υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται.
1: Πολύ ωραία. Γιάννη, βάζει μια ανατελεία. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρεφουμένη στη γραμμή σου.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούτε Αλφα Radio 989. Είμαι ο σύμβουλος Μάρκινγκ Θέμης 41. Σε αυτή την επιχειρηματική ώρα που θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, τώρα συζητάμε για τον εθελοντισμό και πώς, τι είναι καταρχάς και πώς μπορεί να ενταχθεί σε επιχειρήσεις. Μαζί μας ο Γιάννης Χαρχαντής από το Infinity Greece. Γιάννη, μας εξήγησε στο πρώτο μέρος τι είναι ο εθελοντισμός, πόσο χρήσιμος είναι, πόσο καλλιεργεί τον ίδιο τον άνθρωπο. Πώς μπορεί όμως, με δεδομένο ότι ο εθελοντισμός έχει μόνο καλά να δώσει, πώς μπορεί μια επιχείρηση να εντάξει τον εθελοντισμό στην κουλτούρα της με ουσιαστικό τρόπο και όχι απλώς να το παρουσιάσει ως μια δράση, μια ενέργεια δημοσίων σχέσεων, γιατί ξέρεις τι, συνήθως εγώ πιστεύω, κάνε το και ρίξου το γυαλό, κάνε το καλό και ρίξου το γυαλό, το κάνεις και πιάνεις και το φωνάζεις, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις.
6: Εντάξει, ναι, υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, υπάρχουν επιχειρήσεις, οργανισμοί, όχι μόνο μεγάλες εταιρείες και μικρές εταιρείες και μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή εμένα μου έχουν πει και καταστήματα γειτονιάς ότι εμείς κάνουμε το τάδε. Πάμε εκείνη τη μέρα, δίνουμε όλοι μαζί αίμα και δεν τα επικοινωνούν κάπου. Το συντονίζουν τοπικά πράγματα χωρίς μια μεγάλη marketing καμπάνια δημοσίων σχέσεων όπως ανέφερες. Mm-hmm. Αυτό το οποίο λοιπόν μπορεί να κάνει μια επιχείρηση για να το εντάξει με ουσία είναι καταρχάς να είναι ένα αντικείμενο το οποίο άπτεται των ενδιαφερόντων της εταιρείας. Δηλαδή αν είναι μια εταιρεία που ασχολείται με προϊόντα υπηρεσίες που σχετίζονται με το περιβάλλον, θα έβγαζε νόημα να κάνει συναφείς ενέργειες στο πλαίσιο του εθελοντισμού, καθώς επίσης και το να ρωτήσει τους ίδιους τους εργαζομένους. Δηλαδή η εταιρεία να λειτουργήσει ως χώρος, ως προτροπή, ως safe space, για να μπορεί κάποιος να πει εγώ από εδώ μέσα θα προσφέρω και κάτι παραπάνω, εκτός από αυτά τα οποία προσφέρω στην εργασία μου, εάν βεβαίως το επιθυμώ. Και το καλύτερο είναι η εταιρεία να ρωτήσει τι θέματα σας ενδιαφέρουν, με τι θα θέλατε να ασχοληθούμε. Μπορεί σε μια εταιρεία που δεν ξέρω, έχει γαλακτοκομικά ας πούμε, να είναι για κάποιο λόγο πάρα πολύ υψηλά στην ατζέντα το ζήτημα της εκπαίδευσης και των σχολείων, επειδή υπάρχουν πολλά στελέχη με παιδιά σε αυτή την ηλικία και τους ενδιαφέρει να συνεισφέρουν σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι κακό. Mm-hmm. Το καλύτερο είναι να συμπεριλάβεις τους ανθρώπους σου, ούτως ώστε να σου προτείνουν τα ίδια τα άτομα της ομάδας θέματα που τους αφορούν και να τα κάνουν όντως με την καρδιά τους και να μην τα κάνουν για το PR.
5: Πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε, επειδή είμαι σίγουρος ότι αρκετοί ακροατές που ακούνε αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, τον εθελοντισμό από, εντάξει, είναι λίγο βαριά λέξη, από την εκμετάλλευση. Πώς λοιπόν διασφαλίζουμε ότι ένας εθελοντής δεν αντικαθιστά μια πιθανή αμοιβόμενη εργασία και δεν χρησιμοποιείται ως αυτό που θα πω εγώ σε εισαγωγικά δωρεάν προσωπικό?
6: Πολύ ωραία. Υπάρχουν.
5: Διότι, ξέρεις, γιατί σε ρωτάω, πολλοί λένε σιγά μην πάω να κάνω τον εθελοντή και να μην πληρώσουν.
6: Ναι, αυτό είναι, γι' αυτό και είμαι και λίγο δυσταχτικός με την κουλτούρα του εθελοντισμού και το τι άφησαν οι Ολυμπιακοί. Διότι από τη μία αφήσαν όλο αυτό το πράγμα το οποίο είπαμε ότι αφήσαν, από την άλλη δεν ότι ως λαός έχουμε την κουλτούρα αυτή της προσφοράς. Έχει αυτό το ότι, και μάλιστα εγώ το έχω δει, έχω δει ανθρώπους να λένε ότι σιγά μην πάω να γίνω εθελοντής και τα λοιπά, και μετά να πάει κάπου να γίνεται εθελοντής του βιογραφικού, που το λέω. Το έχω δει δηλαδή να συμβαίνει. Οπότε υπάρχουν συνθήκες για εκμετάλλευση του εθελοντισμού και από τις δύο πλευρές. Σημασία έχει οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον, είναι εθελοντές, να μην παράγουν άμεσα κέρδη, δηλαδή η συνεισφορά τους να μην είναι σε μια υπηρεσία η οποία είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, να είναι συνεισφορά σε μια υπηρεσία, ένα προϊόν, μια συνθήκη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες μπορεί ένας άνθρωπος να είναι εθελοντής, δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι 40 ώρες την εβδομάδα εθελοντής, να είναι 12, να είναι 15, αλλά να μην υποκαθιστά πράγματι μια θέση απασχόλησης. Και το οποίο μετά έχει να κάνει και με το πόσο έντονα μπαίνει σε αυτό το αντικείμενο, αλλά και το πού τραβάει ο καθένας τη γραμμή. Διότι μπορούμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα και να πούμε ότι για εμένα θέση απασχόλησης είναι ο πυροσβέστης. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εθελοντής. Για μένα θέση απασχόλησης είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας έναν οργανισμό νεολαίας. Άρα το Infinity Greece να μην πάρει κανέναν νέο να βοηθήσει στο μάρκετινγκ και στην επικοινωνία του οργανισμού. Mm-hmm. Παρόλο όμως υπάρχουν και εργαζόμενοι στο κομμάτι του μάρκετινγκ της επικοινωνίας και υποβοηθούνται από τους εθελοντές. Αυτή είναι η διαφορά. Mm. Οι εθελοντές δηλαδή πρέπει να δίνουν μια προστιθέμενη αξία για να κάνουμε περισσότερα πράγματα τα οποία δεν θα ήταν εφικτό να τα κάνουμε αλλιώς, και όχι για να μην προσλαμβάνουμε ανθρώπους και κάποιος να κερδοσκοπεί. Ειδικά στους κερδοσκοπικούς οργανισμούς, άλλωστε αυτό είναι πολύ μέσα στο DNA.
5: Τι πρέπει να προσέχει μια επιχείρηση, ένας οργανισμός, όταν ζητά τη συμμετοχή εθελοντών, για να μην υπάρχουν παρατράγουδα?
6: Πρέπει να είναι τα πράγματα ξεκάθαρα από την αρχή. Γιατί όπως είπα, όλοι έρχονται με μια δικιά τους προσδοκία. Άρα εγώ όταν πηγαίνω κάπου να δηλώσω συμμετοχή ως εθελοντής, σκέφτομαι ότι θα πάω και θα αναπτύξω δεξιότητες, ας πούμε. Και όταν θα πάω και θα κοινωνικοποιηθώ. Και είναι OK. Να γνωρίζω όμως και πού πηγαίνω. Δηλαδή, αν έρθω σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, ας μην αναρωτηθώ στη διαδρομή γιατί δεν κάνουμε τηλεόραση και προκύψει το παρατράγουδο που είπες και εσύ. Άρα, το σημαντικότερο είναι να υπάρχει μια σωστή προσδοκία από την αρχή, ένα καλό onboarding, όπως και σε μια εταιρεία, όσο δυνατόν πιο ξεκάθαρη ρόλη, ανάλογα με το είδος του εθελοντισμού. Κάποιες θέσεις έχουν πολύ πιο συγκεκριμένα και σαφή όρια, όπως οι γιατροί, οι πυροσβέστες που ανέφερα, που περνάνε πολύ βαρβάτη εκπαίδευση. Mm-hmm. Όταν τώρα όμως είσαι φοιτητής και είσαι εθελοντής σε ένα συνέδριο ενός πανεπιστημίου, εκεί πέρα η υποστήριξή σου είναι πολύ πιο απλή και πολύ πιο εύκολη και έχει μία-δύο συναντήσεις onboarding, plug and play. Κάνεις την εκπαίδευση, κάνεις την υποδοχή, και είναι ξεκάθαρο το που συνεισφέρεις στην ομάδα του συνεδρίου. Mm-hmm.
5: Γιάννη, κλείνοντας, αν κάποιος άκουσε, εμπνεύστηκε και θέλει να ξεκινήσει τώρα τον εθελοντισμό, από πού πρέπει να αρχίσει?
6: Πρέπει να ανακαλύψει πού θέλει να συνεισφέρει. Δηλαδή, εγώ θέλω να γίνω εθελοντής γιατί θέλω να αναπτύξω μια δεξιότητα, γιατί βλέπω κάτι στη γειτονιά μου που δεν μου αρέσει. Βλέπω ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Βλέπω μια δράση η οποία με αγγίζει και θέλω να την υποστηρίξω, τη θεωρώ σημαντική. Άρα, αν ένας άνθρωπος αρχίσει από το τι τον ενδιαφέρει, είναι η ψυχική υγεία, είναι η νεολαία, είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι οι πυρκαγιές, τι πρόβλημα θέλει να λύσει, πού φαντάζει τον κόσμο καλύτερο, θα βρει και τους αντίστοιχους οργανισμούς και θα μπορέσει μέσα από την αναζήτηση αυτή να βρει και έναν οργανισμό με τον οποίο να ταιριάζει. Και εννοείται ότι δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους. Μπορεί οι οργανισμοί Α, Β, Γ να ταιριάζουν με το Θέμη, αλλά όχι με τον Γιάννη. Και αντιστρόφως, ο τρόπος που εργαζόμαστε, οι χρόνοι μας, οι προτεραιότητές μας. Διότι ακόμα και αν εγώ θέλω να συνεισφέρω σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για παράδειγμα, μπορεί να βρω έναν οργανισμό που κάνει καμπάνιες. Και εγώ να μην θέλω να συνεισφέρω σε καμπάνιες, να θέλω να κάνω ακτιβισμό. να θέλω να κάνω ενημερώσεις σε σχολεία.
5: Σωστά.
6: Να θέλω να κάνω κάτι άλλο. Να θέλω να κάνω συνηγορία.
5: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
6: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Χαρά μου να κάνω πάντα όμορφες συζητήσεις.
5: Φίλες και φίλοι, έχει περάσει μισή ώρα. Παραμένετε συντονισμένοι. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Αλφα Radio 989 και τώρα αλλάζουμε θέμα. Θα μιλήσουμε για κάτι που όλοι θεωρούμε αυτονόητο, αλλά μάλλον δεν είναι. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Η επικοινωνία. Γιατί στην Ελλάδα μιλάμε πολύ. Μιλάμε έντονα, μιλάμε αυθόρμητα, με πάθος και με άποψη. Στις παρέες, στη δουλειά, στην πολιτική, στα κοινωνικά δίκτυα, στις οικογένειες, στις επιχειρήσεις. Το ερώτημα όμως είναι ένα. Επικοινωνούμε πραγματικά? Με αφορμή λοιπόν την πανελλαδική έρευνα της Focus Bari με τίτλο «Η κουλτούρα του λόγου στην Ελλάδα, μιλάμε αλλά επικοινωνούμε», θα δούμε σήμερα πώς αντιλαμβάνονται οι Έλληνες στην επικοινωνία, τι ρόλο παίζει ο τρόπος που μιλάμε στην εικόνα μας, πόσο σημαντική θεωρείται η δημόσια ομιλία και γιατί, παρότι όλοι αναγνωρίζουμε την αξία της επικοινωνίας μας στην πράξη, κυριαρχούν η αμηχανία, η γκρίνια, η έλλειψη ακρόασης και οι παράλληλοι μονόλογοι. Αλλά μέσα από ένα πρίσμα, τι σημαίνουν όλα αυτά για το επιχειρήν? Γιατί μια επιχείρηση δεν κρίνεται μόνο από τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή την τεχνολογία της? Κρίνεται από το πώς μιλούν οι άνθρωποι της. Πώς ακούν, πώς συνεργάζονται, πώς διαχειρίζονται την ένταση και πώς εμπνέουν εμπιστοσύνη. Εξάλλου ξέρετε ότι η επιχείρηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά άνθρωποι και ανθρώπινες σχέσεις. Άρα, σήμερα δεν συζητάμε για το λόγο, συζητάμε για την εμπιστοσύνη, την επιρροή, τη συνεργασία και την ποιότητα των σχέσεων, των προσωπικών, των κοινωνικών και θα εστιάσουμε στις επαγγελματικές σχέσεις. Μαζί μου η εκπρόσωπος της Focus Bari, Κατερίνα Κοντού, για μία ακόμα φορά. Κατερίνα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
7: Καλησπέρα, Θέμη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα.
7: Πολύ χαίρομαι που σου άρεσε. Να πούμε λίγα λόγια για την έρευνα και την προλόγηση πολύ ουσιαστικά και πολύ to the point. Να πούμε ότι η έρευνα έγινε τον Απρίλιο του 2026 σε δείγμα 1.008 ατόμων πανελλαδικά, ανδρών και γυναικών. Και στόχος ήταν να αποτυπώσουμε, προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε κάτι πολύ ανθρώπινο και πολύ επίκαιρο. Το πώς επικοινωνούμε σήμερα στην Ελλάδα και πώς βιώνουμε το δημόσιο και προσωπικό λόγο στην καθημερινότητά μας.
5: Μιλάμε αλλά επικοινωνούμε, ο τίτλος. Ποια είναι τελική η βασική διαφορά μεταξύ του μιλάω και επικοινωνώ?
7: Το να μιλάμε είναι απλώς η μετάδοση λέξεων. Το να επικοινωνούμε είναι να δημιουργείται κατανόηση, σύνδεση και επίδραση. Να έχει δηλαδή κάποιο αποτέλεσμα. Η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι δεν αξιολογούν μόνο τα λόγια, αλλά και το συναίσθημα, την πρόθεση, τη φωνή, γενικότερα τη μη λεκτική συμπεριφορά, την ενέργεια, ακόμα και το ντύσιμο. Άρα η επικοινωνία δεν είναι μόνο τι λέω, αλλά κυρίως πώς κάνω τον άλλον να νιώθει όταν με ακούει. Με ακούει, συνδέεται μαζί μου. Τι συναισθήματα βγάζω?
5: Πολύ σημαντικό να συνδεόμαστε.
7: Και αυτό είναι στην ουσία και η έννοια της επικοινωνίας.
5: Μέσα από την έρευνα βλέπουμε ότι οι περισσότεροι Έλληνες θεωρούν την επικοινωνία σημαντική, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Άρα αυτό είναι κάτι που το αναγνωρίζουμε θεωρητικά, γιατί ξέρεις αυτό που μας λες τώρα, ότι το να επικοινωνούμε και να συνδεόμαστε είναι κάτι που όλοι ξέρουμε και όλοι αντιλαμβανόμαστε. Όμως στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα, φαίνεται να υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
7: Ναι, εδώ είναι το παράδοξο της έρευνας, το μεγάλο παράδοξο της έρευνας, θα λέγαμε. Σχεδόν όλοι, το 90, παραπάνω από 90%, θεωρούν την επικοινωνία σε μέλη ολίσθησης προσωπικής και επαγγελματικής επιτυχίας σε όλα τα επίπεδα. Όμως η πράξη είναι αυτό που είπες εσύ πολύ εύστοχα στο πρόλογό σου. Βιώνουμε έλλειψη συνέστησης, παράλληλους μονολόγους, αρνητικότητα. Νομίζω ότι αυτό που βγήκε είναι ότι περισσότερο έχουμε μάθει να εκφραζόμαστε, γιατί και σαν λαός εκφραζόμαστε και πολύ έντονα και λόγω της, το ταπεραμέντο μας, το Έλληνο Μεσογειακό. Εκφραζόμαστε παρά ακούμε. Ζούμε, και μην ξεχνάμε ότι ζούμε και σε μια εποχή ταχύτητας, άγχους, ψηφιακής υπερφόρτωσης, όπου έχουμε αντικαταστήσει την ουσιαστική σύνδεση με γρήγορες αντιδράσεις.
5: Η έρευνα μας λέει ότι ο τρόπος που μιλάει κάποιος επηρεάζει την πρώτη εντύπωση και επηρεάζει βέβαια και την άποψή μας για τον χαρακτήρα του. Εντάξει, είναι γνωστό ότι δεν έχουμε δεύτερη ευκαιρία για πρώτη εντύπωση. Όμως στην πραγματικότητα, πόσο δίκαιο ή άδικο είναι να κρίνουμε έναν άνθρωπο από τον τρόπο που εκφράζεται?
7: Ίσως να μην είναι πάντα δίκαιο, αλλά είναι βαθιά ανθρώπινο και συμβαίνει στην πράξη. Η πρώτη εντύπωση δημιουργείται μέσα σε δευτερόλεπτα. Και ο τρόπος ομιλίας επηρεάζει το πώς αντιλαμβανόμαστε το χαρακτήρα, την αξιοπιστία και την αυτοπεποίθηση κάποιου. Όχι ότι αυτό στην πορεία δεν μπορεί να αλλάξει. Αλλά το ζητούμενο στην όλη διαδικασία δεν να γίνουμε επιφανειακοί κριτές για το πώς εκφράζεται ο άλλος, αλλά να κατανοήσουμε ότι η επικοινωνία είναι μέρος της παρουσίας μας. Δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό, είμαστε εμείς, η επικοινωνία μας αφορά, ο τρόπος που εκφραζόμαστε είναι κάτι που μας αφορά και κάτι το οποίο θα παίξει ρόλο στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Άρα δεν αρκεί να έχουμε κάτι αξιόλογο να πούμε ή να πούμε κάτι εντυπωσιακό, γιατί ναι, τα όμορφα λόγια ναι θα μείνουν, αλλά πρέπει να μπορεί να φτάσει και καθαρά στον άλλον.
5: Βέβαια ένα ακόμα ενδιαφέρον έρευνα, γιατί διάβασα με πολύ προσοχή την έρευνα, είναι πως η επικοινωνία δεν περιορίζεται στις λέξεις, όπως μας είπες κιόλας, αλλά μετράει η φωνή, ο τόνος, η γλώσσα του σώματος, το συναίσθημα και η πρόθεση. Μήπως τελικά λέμε περισσότερα με τον τρόπο μας παρά με τα λόγια μας?
7: Ναι, και η έρευνα το επιβεβαιώνει πολύ έντονα κατά αυτό εδώ που είπες. Οι Έλληνες θεωρούν ότι το συναίσθημα, η μη λεκτική επικοινωνία, γενικότερα η ενέργεια η οποία βγάζει όλη η διαδικασία, επηρεάζουν περισσότερο από το ίδιο το λεκτικό περιεχόμενο. Ένας άνθρωπος μπορεί να πει τις σωστές λέξεις, αλλά αν η φωνή του, το βλέμμα, η στάση, ο τρόπος που μιλάει δεν συμφωνούν, δεν συνάδουν με αυτά που λένε, ότι ο συνομιλητής αντιλαμβάνεται αυτή την συμφωνία μέσα σε δευτερόλεπτα. Και μην ξεχνάμε ότι η επικοινωνία είναι κυρίως εμπειρία και όχι μόνο πληροφορία, απλή μετάδοση γνώσεων ή λέξεων. Είναι να μπορέσει να σου μείνει.
5: Βέβαια, η επιστήμη, η τέχνη, όχι, ας μην πω επιστήμη, από τέχνη, η τέχνη της επικοινωνίας, μας λέει ότι το 55% της όλης διαδικασίας είναι η γλώσσα του σώματος. Mm-hmm. Το 38% της διαδικασίας είναι η φωνή και η τονικότητα και μόλις το 7% είναι αυτό το οποίο λες. Το οποίο ακριβώς εμφανίζεται και μέσα από την έρευνα τη συγκεκριμένη. Επίσης, ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον έβριμα αφορά στις αρνητικές συμπεριφορές, οι οποίες εμφανίζονται πολύ συχνά στην καθημερινότητα. Ποιες είναι αυτές?
7: Οι αρνητικές συμπεριφορές είναι τα κακόβουλα σχόλια, η κριτική, το κουτσομπολιό, ο αρνητισμός γενικότερα. Και αυτό δείχνει
5: και το βλέπουμε.
7: Αυτό δείχνει
5: μια... Ναι, αλλά και το βλέπουμε και πολύ έντονα και στα κοινωνικά δίκτυα. Η τοξικότητα.
7: Τοξικότητα, δείχνει μια κοινωνική κόπωση. Οι άνθρωποι, οι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι η αρνητικότητα, η γκρίνια και το κουτσομπολιό, θα έλεγα εγώ. Ξέρεις, καμιά φορά για να ξεχάσουμε τα δικά μας, ασχολούμαστε με τους άλλους, με τους γύρω μας και για να εκτονώσουμε την έντασή μας, προσπαθούμε να τη βγάλουμε κάπου αλλού. Και το βλέπουμε αυτό, κυριαρχούν στην καθημερινότητα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες δεν έχουμε επικοινωνιακή δύναμη. Αντίθετα, έχουμε ένταση, εκφραστικότητα, ζωντάνια, όπως είπα και στην αρχή, είναι το ταπεραμέντο, η φύση μας. Το πρόβλημα είναι ότι λείπει η ενεργητική ακρόαση, ο σεβασμός και προπάνω αυτό που είπες, ότι υπάρχει αρνητική τοξικότητα. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός και ψυχραιμία. Και η ψυχραιμία είναι κάτι που μας λείπει, γιατί έχουμε πάρα πολλά ερεθίσματα στην καθημερινότητα. Πολλές, και έχουμε μάθει αυτό που είπα και προηγουμένως, να αντιδρούμε γρήγορα παρά να ακούμε, να αφομοιώνουμε, να συνειδητοποιούμε το τι βλέπουμε.
5: Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που αφορά στη δημόσια ομιλία, δηλαδή το πώς μιλάμε μπροστά σε κοινό. Μόλις 2 στους 5 Έλληνες, λέει η έρευνα, ότι νιώθουν άνετα να μιλήσουν μπροστά σε κοινό. Και παρότι το να, ειδικά άμα και στα πανεπιστήμια και σπουδάζεις σε αρκετά επαγγέλματα, είναι απαίτηση πια να μπορείς να εκφραστείς σε ομάδες και να εκφράσεις τη σκέψη σου έτσι με παρουσιάσεις. Γιατί όμως η δημόσια έκθεση εξακολουθεί να προκαλεί τόσο άγχος και ξέρεις, και το πιο σημαντικό είναι ακόμη και σε ανθρώπους που έχουν άποψη και εμπειρία?
7: Ναι, γιατί η δημόσια ομιλία δεν είναι μόνο τεχνική δεξιότητα, και που είναι πολύ σημαντικό και πολύ κρίσιμη και επαγγελματική δεξιότητα, είναι και ψυχολογική έκθεση. Όταν μιλάς δημόσια, νιώθεις ότι αξιολογείσαι. τόσο για τις γνώσεις, για αυτά που λες, αλλά είναι και η εικόνα σου, η προσωπικότητά σου. Και η έρευνα είπε, δείχνει αυτό που είπες, ότι περίπου 2 στις 5 θάνονται πραγματικά άνετα να μιλήσουν προς τα κοινό. Αυτό σημαίνει γιατί η αυτοπεποίθηση στην έκφραση δεν είναι αυτονόητη. Δεν σημαίνει ότι την έχεις, ότι γεννιέσαι με αυτό, είναι, ή ότι την έχεις κάποια στιγμή. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να καλλιεργείς συνεχώς. Είναι μια δεξιότητα η οποία, την οποία πρέπει να καλλιεργείς και πρέπει να εξελίσσεις συνεχώς.
5: Το 80% λέει η έρευνα συμφωνεί ότι πρέπει όλο αυτό να δάσκει στο σχολείο.
7: Mm-hmm.
5: Τι θα άλλαζε σε μια κοινωνία αν τα παιδιά μάθαναν από νωρίς να μιλούν, να επιχειρηματολογούν, φυσικά να ακούν, γιατί η επικοινωνία έχει και την ενεργητική ακρόαση μέσα, και να σέβονται τον συνομιλητή τους.
7: Να συμπληρώσω αυτό που είπες, ότι ναι, μεν βγήκε το 81% το είπε, mm-hmm. αλλά βγήκε πολύ έντονα και σε αυθόρμητα σχόλια του κοινού, γιατί συγκεντρώσαμε 1.800 αυτόνους απαντήσεις και προσπαθήσαμε να τις αποκωδικοποιήσουμε και βγήκε και αυτό, βγήκε πολύ έντονο, ότι είναι κάτι το, η δημόσια ομιλία πρέπει να δάσκεται στο σχολείο. Θα ήταν εντελώς διαφορετικά ο τρόπος που σχετιζόμαστε ως κοινωνία. Αν τα παιδιά μάθαιναν από νωρίς πώς να επιχειρηματολογούν, να ακούν, να εκφράζονται με σεβασμό και να διαχειρίζονται όλο το άγχος της έκθεσης, είχαμε πολύ πιο όριμο δημόσιο διάλογο και πιο υγιείς επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις. Και δεν είναι τυχαίο που το 81% λέει ότι πρέπει να δάσκεται στο σχολείο. Να συμπληρώσω εδώ ότι δεν είναι μόνο το σχολείο. Ένας βασικός πυλώνας και ο κύριος πυλώνας είναι και η οικογένεια. Είναι κάτι το οποίο βγήκε και αυτό σε αυτόν τις απαντήσεις. Ότι τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία πρέπει να μάθουν να ζουν σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει ενεργητική ακρόαση, ο ένας ακούει τον άλλον, υπάρχει ψυχραιμία και όλα. Υπάρχει ψευτική επικοινωνία και σύνδεση.
5: Κατερίνα, μπαίνει στη γραμμή, πάμε σε μία μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αστερόσκονη.
2: First Dates.
3: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
2: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
8: Για μένα.
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δε στο πουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Είμαι ο σύμβουλος Μάρκιν Θέμης 41, σας ακούτε Αλφα Radio 989. Σε αυτή την επιχειρηματική ώρα θα είμαστε παρέα για λίγο ακόμα μέχρι τις 8. Και τώρα συζητάμε για την επικοινωνία, για την τέχνη της επικοινωνίας στην ζωή μας, στην επιχειρηματική μας ζωή, μέσα από μια έρευνα που έκανε η Focus Bar. Μαζί μας η Κατερίνα Κοντού, εκπρόσωπος της Focus Bar, που μας παρουσιάζει την έρευνα. Κατερίνα, να συνεχίσω αυτό που λέγαμε πριν. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας είναι και η κατανόηση, είναι το γνωστό feedback. Η έρευνα σε κάποιο σημείο αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι νιώθουν πως ό,τι και αν πούν, οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν τι εννοούν. Αυτό είναι κυρίως πρόβλημα έκφρασης ή πρόβλημα ακρόασης?
15: Πιστεύω, Θέμη, ότι είναι κυρίως πρόβλημα ακρόασης. Η έρευνα δείχνει πολύ χαρακτηριστικά την εικόνα των παράλληλων μονολόγων που είπαμε και πριν. Πολλές φορές ακούμε για να απαντήσουμε και όχι για να καταλάβουμε. Λειτουργούμε αυτόματα. Ακούω τον άλλο με στόχο, το πρώτο μου μέλημα είναι να το απαντήσω, όχι να καταλάβω τι μου λέει. Άρα ακόμα και όταν κάποιος εκφράζεται σωστά, μπορεί να νιώθει ότι δεν γίνεται αντιληπτός, γιατί ο άλλος μπορεί να μην είναι πραγματικά παρόν στη συζήτηση. Οπότε είναι καθαρά πρόβλημα ακρόασης.
14: Mm-hmm. Επίσης, αν πάρουμε το θέμα της επικοινωνίας μέσα σε μία επιχείρηση, πώς φαίνεται η καλή ή κακή επικοινωνία μέσα σε αυτήν, μεταξύ των εργαζομένων?
15: Ναι, καταρχήν η καλή επικοινωνία φαίνεται στην εξέλιξη της εταιρείας. Βλέπουμε μια εταιρεία, όταν υπάρχει μια καλή επικοινωνία στην κουλτούρα της εταιρείας, όπου οι άνθρωποι λειτουργούν συνεργατικά, υπάρχει σαφήνεια, αξιοπιστία, γίνονται όλες οι δουλειές προγραμματίζονται οι δουλειές, γίνονται, υπάρχει συνεννόηση, οπότε υπάρχει και υπάρχει κανονική ροή, συνεχής ροή και εξέλιξη. Και οι άνθρωποι στην ουσία, το πιο σημαντικό σε μια, σε μια επιχείρηση όπου υπάρχει σωστή επικοινωνία, νιώθουν ότι ακούγονται και ότι μπορεί να εκφράσουν ιδέες χωρίς φόβο. Και είναι πολύ σημαντικό ένας εργαζόμενος να νιώθει ασφαλής στο περιβάλλον του. Αντίθετα, η κακή επικοινωνία φαίνεται σε παρεξηγήσεις, στο micromanagement που λέμε, στην εσωτερική ένταση, στην παθητικότητα πολλές φορές και στη χαμηλή απόδοση. Γιατί όταν υπάρχει ο φόβος ότι αν πω κάτι το οποίο θα παρεξηγηθεί, τότε υπάρχει συστολή, δεν υπάρχει εξέλιξη. Και γι' αυτό και οι περισσότεροι Έλληνες αναγνωρίζουν ότι η κουλτούρα της επικοινωνίας επηρεάζει άμεσα την επιτυχία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
14: Στον επιχειρηματικό κόσμο μιλάμε πολύ για δεξιότητες, μιλάμε για τεχνολογία, πωλήσεις και στρατηγική, λέξεις κλειδιά και σως. Μήπως όμως η ικανότητα του ανθρώπου να επικοινωνεί καθαρά είναι τελικά η πιο υποτιμημένη δεξιότητα?
15: Απολύτως. Μπορεί κάποιος να έχει γνώσεις, να έχει στρατηγική, να έχει εμπειρία, αλλά αν δεν μπορεί να μεταδώσει καθαρά τις ιδέες του, τις γνώσεις του, το τι νιώθει, το τι θέλει να κάνει, η επιρροή του σίγουρα περιορίζεται σημαντικά. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε έναν κόσμο υπερπληροφόρησης, που δεν αρκεί να γνωρίζεις, πρέπει να μπορείς να συνδυάσεις και να εμπνέεις και να κινητοποιήσεις τους ανθρώπους. Και στην εποχή μας αυτό πρέπει να γίνεται άμεσα.
14: Ένας επιχειρηματίας, ένας επιχειρηματίας ή ένας τέλεχος έχει γνώση, εμπειρία και καλές ιδέες, αλλά δεν μπορεί να τα μεταδώσει με σαφήνεια. Επηρεάζεται η επιρροή του στην ομάδα του και στους πελάτες του?
15: Πάρα πολύ. Η αγορά, οι ομάδες, οι πελάτες του δεν βλέπουν μόνο τη γνώση, ακόμα και να τη μεταφέρει, μπορεί να μην μπορεί να τη μεταφέρει ουσιαστικά τη γνώση, το όπως πρέπει. Άρα βλέπουν ότι και είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να μεταφέρεις τις γνώσεις σου με σαφήνεια, απλότητα και πιστικότητα, να μην κουράζεις τον άλλον. Να μην χρονοτριβείς και να είσαι to the point. Άρα ένας άνθρωπος μπορεί να έχει εξαιρετικές ιδέες, αλλά αν οι ιδέες αυτές δεν επικοινωνούνται σωστά, παραμένουν αόρατες ή δεν υπάρχει σύνδεση. Άρα η επικοινωνία είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου η γνώση κάποιου αποκτά επιρροή ή το σχέδιό του μπορεί να υλοποιηθεί.
14: Αν η αξιοπιστία μετρά περισσότερο από την εφράδεια, όπως δείχνει η έρευνα, τότε τι κάνει έναν άνθρωπο πιστικό? Η συνέπεια, οι ωραίες λέξεις ή αυτό που εκπέμπει?
15: Η έρευνα δίνει πολύ καθαρά την απάντηση ότι η αξιοπιστία μετράει περισσότερο από την εφράδια. Οι άνθρωποι πείθονται, και το έχουμε δει και σε άλλες έρευνες, ακόμα και στην εξυπηρέτηση πελατών, ότι πείθονται όταν νιώθουν συνέπεια ανάμεσα σε αυτά που λέει κάποιος και σε αυτά που κάνει και σε αυτά που εκπέμπει. Οι ωραίες λέξεις, όπως είπες εσύ, μπορεί να τραβήξει προσοχή. Η αυθεντικότητα όμως είναι να χτιστεί η εμπιστοσύνη και πραγματική επιρροή και σύνδεση, που είπαμε ότι είναι το σημαντικότερο στην επικοινωνία.
14: Γιατί, ενώ όλοι συμφωνούμε ότι η επικοινωνία είναι σημαντική, στην πράξη δεν τα καταφέρνουμε τόσο καλά? Επηρεάζει η καθημερινότητα, επηρεάζει η πίεση ή η ψηφιακή επικοινωνία σε αυτό, πιστεύεις?
15: Είναι όλοι οι παράγοντες αυτοί. Είναι σίγουρα η ταχύτητα της σημερινής εποχής. Είναι η έλλειψη εκπαίδευσης. Είναι η έλλειψη καλλιέργειας. Ότι εντάξει, μπορεί να εκπαιδευτείς κάποια στιγμή όσον αφορά στο λόγο ή σε οτιδήποτε, αλλά αν αυτό δεν το καλλιεργείς, δεν υπάρχει συνέχεια, είναι κάτι το οποίο μένει πίσω. Και μην ξεχνάμε ότι πρέπει να συμβαδίζουμε και με την εποχή μας. Άρα και η επικοινωνία, η σημερινή επικοινωνία, παίρνει άλλη μορφή. Χρειάζεται αμεσότητα, χρειάζεται ταχύτητα, χρειάζεται βέβαια. Το βασικότερο που υπάρχει σε όλες τις εποχές είναι να υπάρχει αυθεντικότητα, ειλικρίνεια και αξιοπιστία.
14: Τελικά, μήπως το πρόβλημα στην επικοινωνία είναι η έλλειψη συναίσθησης και η καθαρή πρόθεση? Το έχετε δει σε άλλες έρευνες αυτό, στο πώς λειτουργεί η κουλτούρα των Ελλήνων?
15: Σίγουρα η έλλειψη ενσυναίσθησης είναι κάτι το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο. Βέβαια η έλλειψη ενσυναίσθησης δεν είναι από μόνη της, δεν είναι ότι υπάρχει ξαφνικά έλλειψη ενσυναίσθησης. Η έλλειψη ενσυναίσθησης φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην οικογένεια. Δεν έχει γαλουχηθεί το παιδί μέσα στην οικογένεια, έτσι. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει καλλιεργηθεί μέσα στην εκπαίδευση και σε συνδυασμό με την εξέλιξη, με την γρήγορη επικοινωνία, με τα social media, με την υπερφόρτωση των γνώσεων και των συνομιλιών, σίγουρα όλα αυτά παίζουν ρόλο.
14: Κατερίνα Κοντού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
15: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
14: Φίλες και φίλοι, ήμασταν εδώ για μία ώρα στον Alpha Radio 989 με την επιχειρηματική μας ώρα. Είμαι ο Σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Στον ήχο ήταν ο Ρέστης Παπάς. Μουσική Αφροδίτη Σιμίτη. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί ο Αντώνης και ο Άρης Τιβαχτάρης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σαββατοκύριακο και Σάββατο και Κυριακή 7 με 8 το βράδυ με άλλα ενδιαφέροντα business και επιχειρηματικά θέματα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και φυσικά να είστε επιχειρηματικά δραστήριοι. Καλό σας βράδυ.
0: Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Άρης Βαχτάρης.
2: Και ο Αντώνης Βαχτάρης εγώ.
1: Και σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με ένα συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου, μια νέα παρουσίαση. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα δούμε πού βρίσκεται πραγματικά η αυτοκινητομηχανία στα μισά του 2026. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν, ποιοι αλλάζουν κανόνες παιχνιδιού και το σημαντικότερο, πώς θα είναι το αυτοκίνητο που θα αγοράσουμε τα επόμενα 5 χρόνια. Πιστεύεις ότι μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό?
2: Εννοείς στην Ελλάδα ή παγκόσμια?
1: Συγγνώμη, αυτό που αγοράζουμε στην Ελλάδα δεν μπορούν να το αγοράσουν άλλες χώρες του κόσμου?
2: Εντάξει, αγορά με αγορά έχει τεράστιες διαφορές.
1: Τα νούμερα όμως είναι αυτά που αλλάζουν αγορά, όχι?
2: Τα νούμερα που θα δούμε σήμερα είναι σε παγκόσμια κλίμακα ή τα νούμερα της ελληνικής αγοράς?
1: Γενικότερα θα μιλήσουμε για την παγκόσμια αγορά και για την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν θα κουράσουμε με νούμερα. Κάποιες αυξητικές τάσεις θα σχολιάσουμε.
2: Θεωρείς ότι θα μιλήσουμε πάλι για ηλεκτρικά?
1: Δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί να έχουμε λίγο ηλεκτρικά. Εμείς δεν να πούμε ότι εμείς οι ακροατές μας ξέρουν, δεν επιμένουμε να μιλάμε για ηλεκτρικά. Δεν είναι αυτό. Όμως απασχολούν πολύ τις ειδήσεις της αυτοκίνησης στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και αυτός είναι και ο λόγος που αναφερόμαστε συχνά.
2: Να σου πω, για Κίνα θα μιλήσουμε.
1: Η Κίνα δεν είναι πάντα. Μιλάς λίγο Ευρώπη, κάτι έχει να πει η Κίνα.
2: Γιατί έχει γίνει τόσο πια.
1: Η Κίνα.
2: Θέμα συζήτησης. Δηλαδή δεν υπάρχει εκπομπή δική μας η οποία να μην ασχοληθεί τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο, να το πω έτσι, με κάτι κινέζικο. Τόσο πολύ έχουν κατορθώσει οι Κινέζοι να μπουν μέσα μας.
1: Θεωρώ πως ναι, αφού και με το κινητό σου όταν περπατάς, τα στοιχεία αυτά, δηλαδή του πόσο περπάτησες και τα λοιπά, όταν τα μοιράζεσαι με τον κατασκευαστή του κινητού ή με το app, είναι μετρήσεις. Μετρήσεις έχουν και τα αυτοκίνητα, μετρήσεις έχουν τα πάντα. Από τις μετρήσεις αυτές, ένα τμήμα marketing ή ένα τμήμα εξέλιξη έχει να βγάλει πάρα πολλά πράγματα.
2: Δηλαδή, αυτό που λένε οι Κινέζοι όταν πάνε στις εκθέσεις τις ευρωπαϊκές, καλημέρα σας, ήρθαμε για τους πελάτες σας.
1: Έχει κολλήσει, με αυτό τώρα. Καλημέρα, ήρθαμε για τους πελάτες μας. Εντάξει, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή βραδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, τι ήρθανε. Προσπαθούν.
2: Ισχύει.
1: Τι αν ισχύει, εσύ αν ήσουν μια χώρα η οποία υποστηρίζει τη μαζική κατασκευή αυτοκινήτων και την ανάπτυξη νέων μαρκών και νέων αυτοκινήτων συνέχεια, τι θα προσπαθούσες να κάνεις? Να μην πάρεις τους πελάτες κάποιου άλλου?
2: Okay.
1: Απάντησε ναι ή όχι.
2: Κοίταξε να δεις, αν βάλεις ότι στην Κίνα υπάρχουν πάνω από 100 εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων.
1: Δεν είναι τα εργοστάσια, οι μάρκες είναι. Δεν είναι 100 εργοστάσια.
2: Εντάξει,
1: μπορεί τα εργοστάσια στο τέλος να είναι 10.
2: Περίμενε μισό λεπτό. Κάθε μάρκα έχει και ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Για να μην σου πω ότι υπάρχουν από μία μάρκα πολλά εργοστάσια που παράγουν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα.
1: Ξεφύγαμε. Περίμενα τόση ώρα να με ρωτήσεις πώς πάει η αγορά και έχεις αρχίσει για την Κίνα.
2: Κάτσε λίγο.
1: Και στη Σανγκάη, στον τάδε δρόμο κτλ. Okay.
2: Όχι, επειδή να επανέλθω σε αυτό που σου είπα προηγουμένως, ότι σε κάθε μας εκπομπή και σε κάθε μας κουβέντα και μεταξύ μας και με φίλους κλπ. Μοιραία η συζήτηση καταλήγει στα κινέζικα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι το θέμα της εποχής, είναι το θέμα.
1: Να σου πω κάτι. Δες το απλά. Είχες μέχρι στιγμής 20-25 μάρκες αυτοκινήτων
2: στην ελληνική αγορά.
1: Ναι. Μέχρι και πριν από 4 χρόνια, 3
2: αυτές
1: χρόνια.
2: Αυτές οι οποίες πουλούσαν το 90%.
1: Ναι, και ήταν αυτές οι οποίες τις γνώριζες τα τελευταία 30 χρόνια.
2: Mm-hmm.
1: Και ξαφνικά μέσα σε 3 χρόνια έχεις άλλες 30. Και ακούς ότι υπάρχουν και άλλες 70 που δεν έχουν έρθει και μπορούν να έρθουν.
2: Τις οποίες και τις 30 δεν τις καλογνωρίζω και τις 70 δεν τις ξέρω καθόλου.
1: Ναι, δεν θα είχες την περιέργεια. Δεν θα ήταν αντικείμενο. Καλός είναι αντικείμενο συζήτηση.
2: Ξέρεις, επειδή έρχομαι τώρα τελευταία με την ευκαιρία της δουλειάς που κάνω το καραβάνι αυτό, το road show της Maxus, έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Και από την Κρήτη μέχρι τώρα στη Φιότιδα που είμαστε αυτή τη στιγμή. Και στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με έναν τοπικό εδώ άρχοντα και παράγοντα της περιοχής, τον Πανουριά. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο και βλέπω ότι ξέρουν τα πάντα γύρω από τα κινέζικα και πάρα πολλά γύρω από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν είναι το διαδίκτυο, είναι οι εκπομπές, είναι τα περιοδικά, είναι. Τι είναι αυτό, αλλά ο κόσμος, όπως ήταν παλιά ενημερωμένος για το αν το χ μοντέλο έχει πεντάρι σασμάν ή τεσάρι ή εξάρι αργότερα ή αν έχει δύο κεντροφόρους και όλα αυτά που ήταν της εποχής μου, τώρα ο κόσμος

0: Απαραίτητα.
1: Ηλεκτρικά, θερμικά, τα πάντα όλα.
0: Ναι, ναι. Θα σου πω όμως ότι σχεδόν ένα στα πέντε αυτοκίνητα που πουλήθηκαν στην Ευρώπη στο πρώτο τρίμηνο του 26 ήταν αμυγός ηλεκτρικό.
1: Στην Ελλάδα.
0: Εσύ με πήγες.
1: Ναι.
0: Εσύ με πήγες. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερα και να μπούμε στην Ελλάδα κτλ. Τώρα δεν έχει σημασία, απλώς επιδέλυξε όλο αυτό. Υπήρχε μια θεωρία ότι οι καταναλωτές κουράστηκαν. Και εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα που ξαναζητήσαμε ένα θέμα που έχουμε ζητήσει πολλές φορές και εγώ κουράστηκα. Κουράστηκα γιατί. Γιατί τι νόημα έχει, ρε παιδί μου. Το εξαντλήσω, οκ. Okay. Σε ενδιαφέρει, πήγαινε δες το. Κάτσε σε ένα τραπέζι, συζήτα το. Άλλοι λένε ότι το κοινό θα επιστρέψει στα θερμικά. Α, στοιχεία δείχνουν άλλο πράγμα. Εγώ νομίζω ότι το να έχεις πολλές επιλογές, το έχω ξαναπεί, είναι πάρα πολύ καλό. Και είναι πάρα πολύ καλό γιατί ο καθένας μπορεί να βρει κάτι πιο κοντά σε αυτό το ιδανικό που είχε στο μυαλό του.
1: Αφού και η Φεράρι υπέπεσε στον πειρασμό.
0: Άντε πάλι.
1: Τα λέγαμε στα χθεσινά.
0: Φεράρι, τη Λούτσε. Έχουν ξεκινήσει όλοι. Περίμεναν ότι η Φεράρι, η Λούτσε θα έπρεπε να είναι ένα διαστημόπλιο. Και δεν ήταν ένα διαστημόπλιο γιατί είχε τέσσερις ρόδες. Και αρχίσαμε τώρα όλοι και συζητάμε γιατί η Φεράρι έκανε αυτό και ότι αν το κάναμε εμείς θα το κάναμε καλύτερα. Μέσα σε αυτό δεν είναι το λογίδριο.
1: Όχι.
0: Εγώ σε πληροφορώ ότι η Φεράρι μελέτησε όλα τα αυτοκίνητα του ανταγωνισμού. Τα είχε στη διάθεσή της. Υπήρχαν με πινακίδες Μαρανέλο όλα τα αυτοκίνητα εκείνας κτλ. Εξελίσσαν αυτό το αυτοκίνητο 2 χρόνια. Αποκλείται να είναι κακό. Είναι σίγουρα η εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης σε μια Φεράρι. Τίποτα λιγότερο.
1: Ρε φίλε, αυτό που κάνανε οι Κινέζοι παλιά, δηλαδή πηγαίναν στις εκθέσεις με φωτογραφικές μηχανές, με μπλοκάκια σημειώνανε, αντιγράφανε, φωτογραφίζανε, κάνανε. Το κάνουν τώρα οι Ευρωπαίοι. Μου λες ότι είχαν στο Μαρανέλο όλα τα κινέζικα ηλεκτρικά και τα ψάχνανε και τα ψηρίζανε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τζιμ Φάρλεϊ, ξέρεις ποιος είναι, να σου θυμίσω?
1: Όχι, με ξέρει.
0: Δεν ξέρω αν σε ξέρει.
1: Όχι, για πες μου.
0: Είναι ο CEO της Ford παγκοσμίως, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλο της Ford παγκοσμίως. Ο οποίος είχε δηλώσει πέρσι ότι οδηγώ ένα Xiaomi, αν δεν κάνω λάθος, ετάδε, το οποίο είναι πολύ μπροστά από τα δικά μας και θέλουμε να φτιάξουμε καλύτερα αυτοκίνητα κτλ. Θα μιλήσουμε αργότερα για τη Ford και θα δεις πώς η Ford προσπαθεί να επαναφέρει το V8 κινητήρα. Εγώ όμως θα σου πω κάτι άλλο και κάτι που δεν έχει εξετάσει ακόμα η αυτοκινητομηχανία. Είναι μια έρευνα που κάνω τις τελευταίες μέρες και θα επανέλθω με στοιχεία μόλις μπορέσω. Θα σου πω όμως ότι ο CEO της Ford έχει ταξιδέψει, γιατί αυτά τα στοιχεία μπορείς να τα βρεις για τους διευθύνοντες συμβούλους και τους πρόεδρους των εταιριών των Fortune 500, μπορείς να τα βρεις σε μια σελίδα στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Από την αυτοκινητομηχανία έχει ταξιδέψει στην Κίνα τα τελευταία 2 χρόνια 60% περισσότερο από το δεύτερο. Προφανώς για εμπορικές συμφωνίες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Και σίγουρα δεν έχουν το σήμα της Ford. Και σίγουρα είναι δίπλα μας και κοντά μας. Και σίγουρα είναι μερικές από αυτές τις εταιρείες που μιλάς εκείνας. Κάποια στιγμή θα τα μάθουμε όλα. Μέχρι τότε μπορείς απλά να κοιτάς αυτοκίνητα, να συγκρίνεις τεχνικά, γιατί έχουν περάσει, θεωρώ εγώ, κινητήρια σύνολα και διάφορα άλλα. Έτσι, είτε υπό τη μορφή license είτε κάτι άλλο. Μένει να το δούμε τι σημαίνει αυτό.
1: Να σου πω ένα πράγμα και να μου πεις αν αυτό ισχύει.
0: Ναι.
1: Έτσι, μέχρι τώρα οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι και οι Ιαπωνέζοι έδιναν φασόν στην Κίνα μέρη αυτοκινήτων, κινητήρες, δεν ξέρω, διάφορα πράγματα. Έτσι. Και ενδεχομένως και ολόκληρα αυτοκίνητα. Ολόκληρα αυτοκίνητα. Αυτή την τεχνολογία οι Κινέζοι τη βρήκαν έτοιμη. Που για να την κάνουν...
0: Την πληρώσαν και ακριβά. Όχι απλά τη βρήκαν, την έχουν πληρώσει ακριβά.
1: Πώς την πληρώσαν, πού την πληρώσαν?
0: Δεν υπάρχει ουσιαστικά εταιρεία στον πλανήτη η οποία να μην λειτουργεί για το κέρδος. Το R&D λοιπόν το δικό σου, το οποίο είναι προδεκαετίας, όταν το δίνεις στην Κίνα,
1: ναι,
0: σίγουρα θα το πληρωθείς.
1: Συγγνώμη, και αν ο Κινέζος αντιγράψει, δεν το κάνει ακριβώς ίδιο, αλλά σου πάρει το βασικό κορμό της τεχνολογίας.
0: Καλύτερα
1: αυτής.
0: Και από μένα ενδεχομένως,
1: ναι,
0: ότι για να πετύχει καλή αντιγραφή χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο από το να το αντιγράψεις με την άδεια του κατασκευαστή. Ό,τι και να κάνεις. Όσες φορές και αν πιάσεις να το διαλύσεις και να το ξανακατασκευάσεις, έχει υπάρξει ένα τμήμα R&D από πίσω, το οποίο το έχει δουλέψει και το έχει βγάλει στην αγορά.
1: Τότε τα κινέζικα αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή παγκόσμια, όχι στη χώρα μας, παγκόσμια. Έτσι. Και παραδεχόμαστε όλοι ότι έχουν μια τεχνολογική εξέλιξη αντίστοιχη των ευρωπαϊκών και των αμερικάνικων αυτοκινήτων.
0: Σε πολλές περιπτώσεις καλύτερη.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις καλύτερη, ναι, εντάξει. Αυτό λοιπόν το έχουν εξελίξει οι Κινέζοι ή το έχουν πληρώσει? ή το βρήκαν έτοιμο, είναι η ερώτηση που σου έκανα προηγουμένως. Θα εσύ λες ότι το πληρώσανε.
0: Θα σου απαντήσω, αλλά με ένα...
1: ψιλοδιαφωνώ.
0: Θα σου απαντήσω, αλλά από μια διαφορετική οδό. Οι Κινέζοι σου εξήγησα ότι

0: είναι. Θα σου το πω στα αγγλικά, συγγνώμη, δεν μου έρχεται, θα το εξηγήσω αμέσως όμως. Είναι software driven. Τι σημαίνει αυτό? Παίρνουν ουσιαστικά τα data από το αυτοκίνητο και δημιουργούν το αυτοκίνητο ψηφιακά. Δηλαδή το ψηφιακό του κομμάτι πρώτα. Από πλευράς software. Έτσι. Mm-hmm. Από πλευράς προγραμμάτων και προγραμματισμού δηλαδή. Και μετά συνεχίζουν στο hardware. Έχουν ξεκινήσει από εκεί. Και εκεί είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί η Κίνα τι έκανε? Έκανε πάρα πολλά χρόνια φασόν που λες και εσύ ηλεκτρονικές συσκευές.
1: Διάλειμμα. Διακοπή.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε, είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φαχτάρης. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Και Αντώνη, πριν φύγουμε για το διάλειμμα μας, είχαμε τη συζήτηση για άλλη μια φορά. Χωρίς να το θέλουμε, κατευθύνθηκε εκεί στην Κίνα. Εγώ όμως θέλω να σου πω πολύ γρήγορα τι κρατάει πίσω τα ηλεκτρικά οχήματα, κατά τη γνώμη μου.
2: Να κλείσουμε ένα λεπτάκι το προηγούμενο κομμάτι. Έτσι. Να σου πω ποια είναι η δική μου η παρατήρηση.
1: Σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε 60 δευτερόλεπτα, σου το πω. Ότι θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Για να εξελίξουν μια πόρτα το πώς κλείνει. Αυτός ο ήχος που κάνει το μπουκλούπ, ας πούμε, ο γεμάτος ο ήχος που κλείνει την πόρτα και λες πω τι αυτοκινητάρα είναι αυτή.
1: Αυτό που μόλις άκουσες.
2: Κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Αυτό. Αυτό λοιπόν που το γκουπ που κάνει η πόρτα, για να το πετύχει ένα εργοστάσιο, κάνει εκατομμύρια ανοικοκλεισίματα. Έχουν μηχανάκια τα οποία ανοικοκλίνουν πόρτες και αλλάζουν τσιμούχες, αλλάζουν μεντεσέδες, αλλάζουν πόμολα, αλλάζουν μέχρι να πετύχουν αυτό το γκουπ, το γεμάτο.
1: 30 δευτερόλεπτα.
2: Αυτό οι Κινέζοι δεν το πήραν έτοιμο. Αυτό θέλω να μου πεις.
1: Το έχουμε ξαναπαντήσει αυτό.
2: Έτσι, αυτό και κατ' επέκταση σε πολλά άλλα θέματα αυτοκινήτου, οι Κινέζοι τα βρήκαν έτοιμα.
1: Αντώνη,
2: δεν ασχοληθήκανε. Ασχοληθήκανε όμως πολύ σε εξέλιξη ηλεκτρονικών, όπως είπες και εσύ, στο να προγραμματίζουν πρώτα και να κατασκευάζουν μετά. Όλα αυτά και τα
1: ξέρεις
2: ηλεκτρονικά.
1: Σε τι άλλο έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Πήγαν ανάποδα. Πήγαν στην διαφήμιση. Τι εννοώ. Αν δεις όταν πηγαίνουν δημοσιογράφοι στην Κίνα. Τους πηγαίνουν σε κάτι πολύ ωραίες εγκαταστάσεις, μεγάλες, στις οποίες μέχρι πρότινος δεν είχαν πρόσβαση δημοσιογράφοι από τους υπόλοιπους κατασκευαστές, γιατί άνοικαν στα τμήματα εξέλιξης και εκεί είχαν πάρα πολλά πρωτότυπα. Και επειδή για να βγει στη γραμμή παραγωγής ένα αυτοκίνητο χρειάζεται μια συνεχής και διαρκής εξέλιξη από πίσω για να φτάσει, δεν είχαν την πολυτέλεια και τον χρόνο να κάνουν αυτό. Εκείνες τι κάνανε, δημιουργήσανε τέτοιους χώρους που τους λένε εδώ κάνουμε εξέλιξη. Στην πραγματικότητα δεν είναι ο χώρος που κάνουν εξέλιξη, μπορεί να είναι ίδιος. Πηγαίνουν εκεί οι δημοσιογράφοι, γυρνάνε και σου λένε Κίνα είναι 20 χρόνια μπροστά. Δεν είναι 20 χρόνια μπροστά.
2: Και να σου πω κάτι ακόμα. Μου λέγανε παιδιά δημοσιογράφοι που είχαν πάει στην Κίνα ότι πέρα από αυτά που βλέπουμε τα σύγχρονα εργοστάσια, τα ρομπότ και όλα αυτά, το σφυρί και το καλέμι πάει σύννεφο, λέει. Τώρα που το είδανε και τι εννοούν δεν ξέρω, αλλά μου είπαν ακριβώς έτσι ότι το σφυρί, λέει, πάει σύννεφο στα εργοστάσια τα κινέζικα. Και όλα αυτά με ένα κόστος δεν ξέρω πόσων δολαρίων.
1: Δεν έχω καταλάβει τι εννοείς το σφύρι πάει σύννεφο.
2: Ότι πέφτει πολύ χειρονακτική εργασία στα σύγχρονα αυτά εργοστάσια που είναι η βιτρίνα και βλέπεις στα διάφορα βίντεο που ανεβάζουν και στο promotion που κάνουν για την κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία Κινέζοι. Σε κάποια άλλα κομμάτια, τμήματα, δεν ξέρω πού, η χειρονακτική δουλειά είναι πάρα πολύ έντονη και όχι με τόσο σύγχρονα εργαλεία που
1: okay.
2: Επειδή έχουν πολύ χαμηλό κόστος, κάπως έτσι ας πούμε. Ότι, αυτό που είπαμε ότι μην βλέπεις αυτά που βλέπεις, το σφυρί πάει σύννεφο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να πούμε γρήγορα τι δική μας γνώμη κρατάει, τι κρατάει πίσω τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Να το πω πολύ. Τέσσερα σημεία βλέπω εγώ. Υποδομές, η έλλειψη, οι τιμές τους. Κάποιοι τα περιμένουν, τα θέλουν φθηνότερα.
2: Τα ηλεκτρικά ή τα κινέζικα. Τα ηλεκτρικά.
1: Τα ηλεκτρικά γενικότερα.
2: Η φόρτιση. Το είναι κινέζικα. Ναι.
1: Και η μεταπολιτική αξία που κανείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρει. Ένα αυτοκίνητο θα το αγοράσει. Αν θα θέλει να το πουλήσει για οποιοδήποτε λόγο σε τρεις μήνες. Επειδή δεν του αρέσει.
2: Περίμενε, σου κάνει ερώτηση τώρα.
1: Σε δύο χρόνια τι θα γίνει.
2: Σε
1: τέσσερα χρόνια τι θα γίνει.
2: Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό. Θα αγοράζεις ένα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο σήμερα.
1: Εγώ το έχω ξαναπεί, θα αγόραζα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό σήμερα, γιατί θεωρώ ότι έχεις και πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να το παζαρέψεις, όπως λέμε.
2: Α, μόνο με αυτό το σκεπτικό.
1: Με το σκεπτικό ότι θα έπαιρνε ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Έτσι, γνωρίζω ότι δεν χρειάζονται τίποτα. Θα κοιτούσε, το έχουμε ξαναεξηγήσει, το ιστορικό της μπαταρίας και την υγεία της μπαταρίας, δηλαδή να έχει ένα status report για την μπαταρία. Θα έπαιρνε ένα status report από τον κατασκευαστή, το οποίο έχω δει διάφορα βίντεο, δεν έχω όμως εγώ. Άποψη προσωπική δική μου. Κάποιοι λένε ότι δυσκολεύονται να τα πάρουν από τις εδώ εταιρείες για κάποια εισαγόμενα. Δεν το πιστεύω.
2: Εγώ θα το σκεφτόμουν. Δεν θα πήγαινα έτσι όπως το λες απλά. Θα έμπαινα σε πολύ μεγαλύτερη διαδικασία του να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Το μεταχειρισμένο ηλεκτρικό ανοίγει το δρόμο και για τους ιδιώτες να εισάγουν από το εξωτερικό εύκολα. Δεν έχουν δασμούς. Θέλεις ένα καλό εκτελονιστή. Έναν άνθρωπο να βρεις, που υπάρχουν πολλοί που μιλάνε και ελληνικά.
2: Εννοείς να πας
1: στη Γερμανία. Όχι, δεν χρειάζεται να πας μόνος. Γιατί πολλοί λένε θα πάω. Δεν πας μόνος σου. Βρίσκεις έναν διεκπεραιωτή που κάνει αυτή τη δουλειά στη Γερμανία. Ή υπάρχουν και πάρα πολλοί εδώ στο TikTok που κάνουν βιντεάκια και εισάγουν αυτοκίνητα συνεχόμενα, και αυτοί θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν. Όλοι έχουν ένα οικονομικό αντάλλαγμα για την εργασία τους. Εγώ, εσύ, αυτοί οι άνθρωποι. Πάντως, με ένα διαμεσολαβητή εκεί, με λίγα λόγια, και με έναν εκτελονιστή εδώ, δεν χρειάζεται κάτι. Μηδενικό. Δεν έχουν δασμό στα αυτοκίνητα αυτά. Και όταν στη Γερμανία μπορείς να πάρεις αυτοκίνητο. Συγγνώμη που πήγα εκεί τώρα.
2: Εγώ, πάντως,
1: αλλά κοιτώντας, ας πούμε, ευρωπαϊκά. Δηλαδή, κάποια, να πω ένα παράδειγμα, Audi Q8.
2: Κάτσε.
1: Διετίας αυτοκίνητο στην Ελλάδα έκανε 80, το παίρνει με 35.
2: Ναι, ρε φίλε, μεταχειρισμένο ηλεκτρικό, χωρίς να το δω από τη Γερμανία, sorry, δεν το παίρνω.
1: Μα γι' αυτό στέλνεις έναν άνθρωπο, ο οποίος τον πληρώνεις και σου πιστοποιεί ότι είναι 100% OK.
2: Αυτό, να σου το πιστοποιήσει.
1: Αυτό είναι. Ναι, βέβαια.
2: Με πιστοποίηση, ναι.
1: Ναι, υπάρχουν.
2: Αλλά να πάρω στον τι, στο χήμα, αντράγκα, λοιπόν, φέρε μου ένα μεταχειρισμένο, να κάνει τις διαδικασίες όλες και να μου πει, έλα, πάρ' το. Όχι.
1: Όχι. Sorry, όχι. Γι' αυτό είπα, βάζεις κάποιον διεκπεραιωτή που κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Πάει και λέει.
2: Και να το πιστοποιήσει.
1: Ναι. Κάνουν αυτή τη δουλειά ακριβώς.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Ωραία.
1: Μεταπολιτική αξία όμως, εκεί είναι το κλειδί. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δυστυχώς. Θα πρέπει μετά να πάμε και στο επόμενο κομμάτι. Σε λίγο θα πάμε σε μια διακοπή. Να πούμε πολύ γρήγορα πού πιέζονται οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές και ποιοι είναι αυτοί. Ή δεν θέλεις. Θες να μας πεις κάτι εσύ και να κλείσουμε στα 2 λεπτά που έχουμε.
2: Όχι, δεν έχω εγώ να προσθέσω κάτι άλλο. Σου είπα, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο για μένα και πιστεύω για τους ανθρώπους της ηλικίας μου είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια. Δεν θα έλεγα χρόνια, να περάσει ένα διάστημα, εν πάση περιπτώσει, να το αφομοιώσουν.
1: Ωραία, ωραία. Πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτό.
2: Ναι.
1: Πώς βλέπεις εσύ το αυτοκίνητο του 2030 ή την αγορά, πώς θεωρείς ότι θα είναι σε 4 χρόνια από σήμερα?
2: Κοίταξε, πιστεύω ότι θα.
1: Μπορεί να γίνει πρόβλεψη.
2: Ναι, τη δική μου την άποψη την είπα χθες, ότι το ηλεκτρικό είναι η μετάβαση στο υδρογόνο. Τώρα, πόσο θα κρατήσει αυτό? Θα κρατήσει ένα τέρμινο που λένε. Έτσι.
1: Ποιος είναι ωραία,
2: το τέρμινο, ναι. Το είναι τόσο. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Όμως θεωρώ εγώ ότι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπήκε στη ζωή μας για να είναι η μετάβαση από τα θερμικά στο υδρογόνο. Δική μου θεωρία, όποιος θέλει την παίρνει σοβαρά, όποιος θέλει μπορεί να μου πει ότι δεν τα λες καλά, τα λες λάθος. Τα περί μόλυνσης του πλανήτη, τα περί κλιματικής αλλαγής, τα περί προβλημάτων που δημιουργούν τα θερμικά αυτοκίνητα, δεν τα υποστηρίζω εν θέρμος, δεν τα υποστηρίζω μάλλον καθόλου εγώ προσωπικά, προσωπική μου άποψη.
1: Μην πηγαίνεις εκεί, δεν έχει νόημα τώρα.
2: Εντάξει. Και ως εκ τούτη, λοιπόν, αποτέλεσμα της δικής μου αυτής σκέψης είναι ότι τα ηλεκτρικά είναι το σημείο μετάβασης, όπως είπα και πρώτα, από τα θερμικά στα υδρογόνα.
1: Αλλά δεν μπορείς να μας απαντήσεις αν θα έχουμε υδρογόνο το 2030.
2: Όχι, αυτό δεν. Κοίταξε, το υδρογόνο θέλει διαδικασία, έτσι. Θέλει πρατήρια, θέλει παραγωγή, θέλει. Όμως ήδη τα πρώτα δειλά βήματα γίνονται. Τα πρώτα δειλά. Δηλαδή το ξέρουμε ότι αυτό είναι η λύση. Αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν την κλιματική αλλαγή ξέρουν ότι η λύση είναι το υδρογόνο. Διότι και για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, πέρα από τις ανανεώσιμες πηγές,
1: δεν υποστηρίζει κάποιος την κλιματική αλλαγή. Υποστηρίζει την όλη θεωρία που υπάρχει ότι η ρύπανση προκαλεί την κλιματική αλλαγή και βλέπουμε ακραία κοινωνικά φαινόμενα.
2: Ρε φίλε, να σου πω κάτι άλλο τώρα για να τα πούμε τα πράγματα όπως έχουν, έτσι.
1: Οπα.
2: Αν δεν έχεις δικό σου φορτιστήρι στο σπίτι, πιο ακριβό είναι το ηλεκτρικό.
1: Και κάπως έτσι φεύγουμε για μια διακοπή. Φεύγουμε
2: έτσι,
1: για μια διακοπή.
2: Αν βάλεις το πόσο τα αγόρασες.
1: Δεν είναι πιο ακριβό. Δεν είναι. Φύγαμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Επιστρέψαμε. Είναι μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και Αντώνης Φαχτάρης. Είστε πάντα στον Alpha Radio 989. Και Αντώνη, σήμερα στο στούντιο έχουμε μαζί μας...
3: Έχουμε μαζί μας ένα φίλο, τον Πανουριά Πανουριά, στο γνωστό κατά κόσμο τον αγωνιστικό Ελνάκ Τζούνιορ, ο οποίος είναι κάτοικος μόνιμος της περιοχής της Φθιώτιδος, φυσικά από την Αθήνα, αλλά μένει εδώ τα τελευταία χρόνια, και ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα της περιοχής. Και εμείς, αφού βρισκόμαστε στην περιοχή της Φθιώτιδας με αφορμή το καραβάνι της Μάξους, το οποίο διατρέχει όλη την Ελλάδα και έχουμε μόλις έρθει εδώ μετά την Κρήτη και την Πελοπόννησο, θα μιλήσουμε με τον Πανουριά για πάρα πολλά θέματα που αφορούν την οδική ασφάλεια, τους δρόμους, την κυκλοφοριακή αγωγή, την πολιτεία και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, φυσικά, αυτό που όλοι τόσο πολύ αγαπάμε, τους αγώνες. Πανουριά, σε καλωσορίζουμε κοντά μας, στον Alpha Radio 989. Πώς περνάς εδώ πέρα, για πες μας.
4: Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα Άρη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι πως η επαρχία συνεχίζει να είναι ξεκάθαρα μια καλύτερη επιλογή από πλευράς ποιότητας ζωής. Παρ' όλα αυτά, ακόμα νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν για να γίνει ακόμα καλύτερη.
3: Εσύ είσαι γεννημαθρέμα Αθηναίος, σωστά, και μένεις όμως στην περιοχή, ανεβοκατεβαίνεις φυσικά στην Αθήνα, γυρνάς και εσύ όλη την Ελλάδα με αγώνες, με δουλειές, με. Πώς βλέπεις, κοίταξε στην Κρήτη, το συζητάγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο.
2: Οπα, όχι άλλο Κρήτη. Πώς βλέπει ο Πανουριάς. Έχεις αφιερώσει 4 Σαββατοκύριακα για τα όρια ταχύ. Δεν θέλουμε. Πανουριά, σε παρακαλώ. Πες μας λίγο στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας και όπου αλλού θες στην Ελλάδα. Πώς βλέπεις αυτό που θα σε ρωτήσει.
3: Θα το πω στον παπά μου, δεν με αφήνει να μιλήσω.
4: Λοιπόν, η Κρήτη. Η Κρήτη έχει πολλές ομορφιές, αλλά και η Φθιώτιδα έχει τις δικές της, όμως όπως και πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά σίγουρα είναι και η οδική ασφάλεια, στην οποία δυστυχώς, ενώ βλέπουμε στην Αθήνα, ακριβώς επειδή όπως είπες Αντώνη, περνώ το μισό μου χρόνο στην Αθήνα και το μισό στην επαρχία, η αλήθεια είναι πως ενώ η αστυνόμευση και κυρίως οι τροχονομικοί έλεγχοι έχουν ενταθεί στην Αθήνα και έχουν και καταπληκτικά αποτελέσματα, η επαρχία για άλλη μια φορά είναι σε μια δεύτερη μοίρα όσο αφορά όλα αυτά. Και αυτό δυστυχώς το βλέπουμε να υπάρχει μια σοβαρή έλλειψη.
3: Ρε φίλε, να σου πω ένα πράγμα. Έβλεπα προχθές εκεί στην ευθεία της Λαμίας, μετά τις Θερμοπύλες, που ήταν 4 περιπολικά σταματημένα σε ένα πάρκινγκ και γράφανε αυτούς οι οποίοι πηγαίνανε 131 αντί για 130 που είναι το όριο. Έτσι, και παράλληλα ακούω τον κόσμο να λέει εδώ πέρα ότι γίνεται χαμός από κλοπές στις ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές της Φθιώτιδας, στις Ράχες, στο Καραβόμηλο κτλ.
4: Αντώνη μου, να σε διακόψω. Ναι. Οι τροχονομικοί έλεγχοι που γίνονται στην Εθνική Οδό δεν έχουν να κάνουν
3: με την αστυνομία
4: ή και τους τροχονομικούς ελέγχους που γίνονται μέσα στη Φθιώτιδα.
3: Αλλά 4 περιπολικά, ρε φίλε.
4: Είναι μια διαφορετική δύναμη τελείως. Ναι. Εδώ έχουμε την αστυνομική δύναμη Φθιώτιδας, η οποία υπολείπεται τόσο σε προσωπικό κυρίως. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη πολιτική ευθύνη. Λοιπόν, και εκεί κοινώς τι λέμε, ότι δεν υπάρχουν οι άνθρωποι ώστε να μπορέσουν να αστυνομεύσουν σωστά. Είτε έχει να κάνει με τις κλοπές και τις ληστείες κλπ. Είτε έχει να κάνει με την τροχονόμευση, τα αλκοτέστ, τα κράνη, τις ζώνες κλπ.
3: Να πω ότι εσύ τα ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, δεδομένου ότι ήσουν και υποψήφιος δήμαρχος Θηλίδας και έχεις εμπλακεί πάρα πολύ με τα κοινά και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο Δήμου. Έχει μια ενεργό συμμετοχή στο γίγνεσθε του νομού Φθιώτιδος, έτσι.
4: Ναι, εδώ και πολλά χρόνια μου αρέσει η ιδέα του να προσφέρω. όσο περισσότερο μπορώ, είτε αυτό είναι από, δεν έχω υπάρξει ποτέ σε κάποια θέση, ούτε ο σκοπός μου ήταν μια θέση, αλλά τι ήταν το να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ώστε να έχουμε λιγότερους θανάτους στην άσφαλτο. Για μένα ήταν πολύ βασικό. Έχω δύο παιδιά, με νοιάζει να βλέπω τα νέα παιδιά να οδηγούν με ασφάλεια. Χαίρομαι που βλέπω ότι στην Αθήνα πλέον, στην παρέα της κόρης μου που είναι 19 χρονών, δεν τίθεται θέμα το θα πιω και θα οδηγήσω. Αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Από την άλλη, στα παιδιά της επαρχίας ακόμα δεν έχει περάσει αυτό. Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Έχω πει πολλές φορές ότι λέμε, α, στο εξωτερικό δεν πίνει κανείς. Α, κοίτα πώς είναι ο Γερμανός, π.χ. Και όμως, ο Γερμανός δεν έχει κάτι καλύτερο ή κάτι διαφορετικό από εμάς. Έχει απλά μάθει μέσω της αστυνόμευσης να συμπεριφέρεται κοινωνικά σωστά.
3: Μέσω της αστυνόμευσης.
4: Ναι, μέσω της αστυνόμευσης περνάει και μια κουλτούρα. Γιατί, π.χ., η κόρη μου μεγαλώνει σε μια κουλτούρα που δεν υπάρχει περίπτωση να πιει κάποιος και να οδηγήσει, γιατί ξέρει ότι το αλκοτέστ είναι δεδομένο. Αυτός ο φόβος, αν θέλεις, καλύπτει την έλλειψη οδικής παιδείας που έχουμε από τα σχολεία μας.
3: Ναι, να σου πω τι συμβαίνει. Το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές με τον Άρη, ότι με αυτό το φόβο βλέπεις πια αυτοκίνητα στην Αττική Οδό να κινούνται μέσα στη μέση με 50. Με φόβο μην είναι κάποιο περιπολικό με πολιτικές πινακίδες, με φόβο μην έχει μπει κάποιο κρυφό ραντάρ, επειδή δεν έχουν κοιτάξει ποτέ το όριο, απλά φοβόνται και βλέπεις τρίτη λουρίδα με 50.
2: Εντάξει, απλώς να πούμε ότι εκεί περνάς ένα άλλο τέτοιο. Όταν έχεις όριο 80 και 90 και αποφασίζει κάποιος να κινηθεί με 50, υπάρχει κάποιο πρόβλημα θεωρητικά.
3: Ναι, φόβος.
2: Και
3: φόβος,
2: πρακτικά φόβος, για το υπόλοιπο κοινωνικό συλλογιστήριο. Δεν μπορείς όμως, ναι, απλά είναι δύο πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πανουριά σε αυτά που έχει πει μέχρι τώρα. Ήθελα απλά για άλλη μια φορά να πω ότι πρέπει το θέμα της οδηγικής παιδείας να το δούμε σοβαρά και πρέπει να είναι από το δημοτικό, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, έστω με κυκλοφοριακή αγωγή, με κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, τα οποία θα ευαισθητοποιήσουν και τους γονείς. Γιατί είπε ο Πανουριάς ότι και στην Αθήνα πια δεν τίθεται θέμα. Το ακούω. Παρ' όλα αυτά, γιατί για την επαρχία να το συζητάμε ότι ακόμα είναι στο τραπέζι? Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία δύο ταχυτήτων.
4: Ακριβώς, μα ακριβώς αυτό λέω. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σοβαρό πρόβλημα. Η Αθήνα ξαφνικά, ναι, δουλεύει σωστά. Δεν βλέπεις άνθρωπο χωρίς κράνος. Δεν βλέπεις άνθρωπο χωρίς ζώνη. Δεν βλέπεις παιδί το οποίο να μην είναι σωστά τοποθετημένο σε παιδικό κάθισμα. Το δεν βλέπεις εισαγωγικά φυσικά. Από εκεί και πέρα έχεις μια επαρχία που το να δεις κάποιον με κράνος σου κάνει εντύπωση.
3: Αυτό ακριβώς θέλω να πω.
4: Προσωπικά κυκλοφορώ με τη μοτοσυκλέτα μου με κράνος και με κοιτάνε σαν εξωγήινο.
3: Ακριβώς.
4: Όταν πω σε έναν άνθρωπο, φίλε μου, μη βάζεις το παιδί σου να γίνει το μαξιλάρι σου ανάμεσα σε σένα και το ταμπλό, θυμώνει. Γιατί να υπάρχει ακόμα αυτό το 2026?
3: Και για να μην σου πω για τα μηχανάκια των deliveradon, για να μην πω τίποτα για αυτούς. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Θεωρούν ότι επειδή αυτοί δουλεύουν, όλοι οι υπόλοιποι είναι υποχρεωμένοι να ανέχονται τις φίνες τους, να ανέχονται τις μαγκές τους, να ανέχονται. Λυπάμαι πάρα πολύ. Συμπαθέσατε τα παιδιά κατά τα άλλα, αλλά μόλις καβαλάνε αυτό το μηχανάκι για να κάνουν το delivery του καφέ ή της πίτσας, μεταμορφώνονται σε άλλους ανθρώπους.
4: Αντώνη, το νέο παιδί θέλει καθοδήγηση.
3: Ακριβώς.
4: Θέλει καθοδήγηση και θέλει και να ξέρει ότι πρέπει να σεβαστεί κάποιους κανόνες.
3: Ναι.
4: Γιατί όταν, όπως σωστά είπε ο Άρης, δεν υπάρχει από μικρή ηλικία η σωστή εκπαίδευση, τότε δυστυχώς η μόνη μέθοδος είναι η τιμωρία. Γιατί μόλις δει την αστυνόμευση και μόλις μαθευτεί στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας, μόλις μαθευτεί ότι, ωπ, παιδιά, ξεκινήσαν να γράφουν, τι γίνεται, ξαφνικά γίνονται όλοι νομοταγείς. Αν αυτό λοιπόν γίνει πιο σταθερό, θα γίνει και σταθερά σωστή η συμπεριφορά τους.
2: Η επανάληψη. Με λίγα λόγια, η επανάληψη είναι κάτι που πιθανότητα θα μας βοηθήσει και ελπίζουμε να μας βοηθήσει. Επειδή γκάζωσε ο Αντώνης πριν και πήγε λίγο σε επαγγέλματα διανομών κτλ., το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά, και εκεί υπάρχουν εργοδότες, δηλαδή είναι ένα πλαίσιο που συνολικά θα πρέπει να το δούμε, αλλά ξεκινάει από την πολιτεία. Τώρα, από εκεί και μετά, σίγουρα έχουμε και άλλα προβλήματα. Έχουμε προβλήματα στη σημεία, έχουμε ένα οδικό δίκτυο το οποίο μάλλον είναι πλέον ανεπαρκές. Σωστά.
4: Ξεκάθαρα θα δώσουμε για παράδειγμα ένα από τους δρόμους που απασχολεί εδώ την περιοχή μας, ο εσωτερικός δρόμος του Λαμία στη Λίδα, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια γίνονται έργα για διάφορους λόγους, φυσικό αέριο, αλλαγή καλωδίων, ίδρυυση κλπ. είναι αυτή τη στιγμή ένα χάος, ένα επικίνδυνο χάος, το οποίο έχει να κάνει με πολλά διαφορετικούς παράγοντες.
3: Και στο οποίο περνάνε τα λίγες για να γλιτώσουν τα δύο.
4: Ο ένας σοβαρός παράγοντας είναι ότι δεν υπάρχει πάλι αστυνόμευση, δεν σταματάει κανείς τα λίγες να τον χρησιμοποιούν το επαρχιακό δίκτυο για να γλιτώνουν τα διόδια. Κοινώς έχουμε πολύ επιφορτισμένη κίνηση.
2: Για να σας διακόψω, να σας πω το εξής. Ένα φορτηγό για να κάνει Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, αυτοκινητοφόρο θα σου πω σε αυτήν την περίπτωση, χρειάζεται περίπου 250 ευρώ διόδια. Καταλαβαίνετε ότι για κάποιον που είναι δικό το φορτηγό, για ένα αυτοκινητιστή, ο οποίος, okay, ένα μεροκάμα το βγάζει στο τέλος ημέρας, εδώ που έχουν
3: ναι,
2: φτάσει.
3: Το χρεώνει όμως. Το χρεώνει.
4: Το χρεώνει και να το χρεώνει περισσότερο αν χρειαστεί, γιατί η ασφάλεια η δική μου, της οικογένειάς μου, των ανθρώπων γύρω μας, είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι πολύ πιο σημαντική από το αν θα χάσει ένα ποσό ο οποιοσδήποτε επαγγελματίας οδηγός. Το καταλαβαίνω
3: όχι,
4: αυτό
3: δεν
4: που
3: το
4: λες.
3: Χρέωνε, αν όχι, δεν το χρέωνε, όχι, άντε και το δέχομαι.
4: Αντώνη,
3: αν
4: δεν το χρέωνε. Το καταλαβαίνω, δύσκολη καιρή, αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι πιο βασικό από τη ζωή μας.
2: Ναι. Συμφωνώ. Εγώ ήθελα να σας πω όμως ότι και εκεί είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πάλι συλλογικά. Και πρέπει να ξεκινήσει από το πρώτο σκαλοπάτι. Το τι επιτρέπεται και το τι όχι. Και έρχεται η αστυνόμευση, έρχονται πολλά πράγματα το αν θα πρέπει ή όχι, διότι όταν η πολιτεία εφαρμόζει τον νόμο, τότε και όλοι οι υπόλοιποι θα συμμορφωθούν και στο πλαίσιο το χρεώνει που είπατε κτλ. Εγώ δεν μπορώ να σου πω αν το χρεώνει ή όχι εκεί που είναι ανταγωνισμός. Θεωρώ και εγώ ότι το χρεώνει. Παρ' όλα αυτά, πρέπει λίγο να τα δούμε όλα σωστά, να ισχύουν τα ίδια για όλους, για να μπορέσει και αυτή η κοινωνία σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε είναι στην Αθήνα, στην επαρχία, να προχωρήσει μπροστά και να μένει στάσιμη.
4: Σωστό. Ευελπιστώ ότι στο πλαίσιο της συλλογικότητας έχεις απόλυτο δίκιο μεν, αλλά ελπίζω ότι θα δούμε και πιο γρήγορες και άμεσες παρεμβάσεις.
2: Να πάμε για μία διακοπή και να επιστρέψουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε. Αντώνη.
3: Ναι, ναι, πάμε.
0: Αλφα Radio 989.
5: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτη, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επιστρέψαμε, είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Αντώνης και ο Άρης Φαχτάρης. Είστε πάντα στον Αλφαρίδιο 99. Μαζί μας σήμερα είναι και ο Πανουριάς Πανουριάς. Στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής συζητούσαμε λίγο για το κομμάτι οδική ασφάλεια, επαρχιακό οδικό δίκτυο, κυρίως για τη φτιότητα.
4: Είναι ένας τόπος που γνωρίζουμε, οπότε καλό είναι να μιλάμε για αυτά που ξέρουμε.
3: Σωστά. Για να κλείσουμε σιγά σιγά όμως αυτό, είναι κάτι άλλο, Πανουριά, που θα ήθελες, στο οποίο θα ήθελες να αναφερθείς?
4: Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω δει την περιφέρεια να είναι πιο ενεργή στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας και όχι μόνο για τα τυπικά. Και αυτό, αν θέλεις, είναι και σπόντα, γιατί ήλπιζα ότι θα έχουν γίνει περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα πάρα πολύ, ενώ σέβομαι αυτό που λες, το συλλογικό κομμάτι, να δω άμεσες λύσεις. Να δω από το Υπουργείο να καταλάβουν τις φωνές των αστυνομικών εδώ ότι δεν φτάνουν, να δούνε τα νούμερα, να δούνε πόσες οργανικές θέσεις είναι λοιπείς, να δούνε πόσοι άνθρωποι από την αστυνομία έχουν αποσπαστεί στην Αθήνα και τι σημαίνει αυτό για την αστυνόμευση και τους τροχονομικούς ελέγχους. Θα ήθελα να δω σύγχρονες μεθόδους τροχονόμευσης και στιφτιότητα.
5: Να πω προσωπικό παράπονο, με επιτρέπετε?
3: Ναι.
5: Ναι, λοιπόν. Είμαι ίσως από τους μετρημένους στο ένα χέρι πιστοποιημένος εισηγητής οδικής ασφάλειας. Και επειδή έχω και εγώ την τύχη ή την ατυχία να ζω.
3: Πέντε έχω μετρήσει εγώ στο ένα χέρι, δεν ξέρω αν.
5: Πέντε, εγώ σου λέω ότι δεν είμαστε κάνοντε πέντε.
3: Okay, πάμε.
5: Επειδή περνάω και εγώ πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου στη φτιότητα, είπα κάποια στιγμή στο Δήμο τη Λαμιαίων, πέρσι αυτή η ιστορία, ότι υπάρχει ένα εγκατελειμμένο πάρκο οδικής κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά, το οποίο καθαρό είναι, τα χορτάρια τα κόβουν, αλλά δεν το διαχειρίζεται κανείς. Και είπα ότι προσφέρομαι να κάνω δωρεάν, αφιλοκερδός, χωρίς μία δεκάρα, χωρίς κανένα χορηγό, να χαλάω ώρες από τη ζωή μου, για να φέρω μικρά παιδάκια να τους λέω πέντε πράγματα, ό,τι εν πάση περιπτώσει ξέρω, για την οδική ασφάλεια. Ναι.
3: Να το ξαναδείς και εσύ λοιπόν. Σου ευχόμαστε να το κάνεις. Όχι, μισό λεπτό.
5: Δεν μπορείς. Ένα χρόνο,
3: τώρα το ανέφερες, άρα οφείλεις να το ξαναδείς.
5: Μετά από ένα χρόνο.
3: Για να είμαστε συνεπείς.
5: Μετά από ένα χρόνο δεν κάνω τίποτα άλλο.
3: Εμένα η άποψή μου είναι ότι για να είμαστε συνεπείς μπορείς να το ξαναδείς.
5: Και μακάρι. Ξέρω το τηλεφωνό μου, να πάρουν ένα τηλέφωνο.
3: Ευχαριστούμε.
5: Και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Και στην Περιφέρεια είπα ότι μπορώ να το κάνω αυτό σε ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα, σε όλη την περιφέρεια στερεάς Ελλάδος, χωρίς ένα ευρώ. Χωρίς ένα ευρώ. Τίποτα. Καμία αποζημίωση. Όλα από την τσέπη μου. Περιμένω τηλέφωνο. Τέλος πάντων, πάει αυτό.
3: Κάπου εκεί μπορεί να γίνει και το μπέρδεμα, παιδιά. Να το δούμε και να πάμε παρακάτω τώρα.
5: Ναι. Εγώ έχω μία
3: βασική ερώτηση και αν μου επιτρέπετε θέλω να κάνω και στους δυο σας. Συζητήσαμε, Αντώνη, στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, συζητήσαμε λίγο για το ιστορικό Ακρόπολης και είχε ήδη ανακοινωθεί ότι η αφετηρία θα γίνει σε διαφορετικό χώρο και σε ρωτούσα όμως ο τερματισμός θα γίνει κάτω από την Ακρόπολη, διότι θεωρώ και τόσο για τους Έλληνες αγωνιζόμενους, όμως και για όλους αυτούς που ακολουθούν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος ιστορικών, σωστά, έτσι, είναι σημαντικής αξίας, θα έλεγα, ο τερματισμός κάτω από την Ακρόπολη. Ήταν στο πρόγραμμα του αγώνα. Ο αγώνας είχε ξεκινήσει και το Σάββατο μαθαίθηκε ότι τελικά ο τερματισμός θα γίνει στη Θήβα. Και είναι κάτι το οποίο με στεναχώρησε ιδιαίτερα όταν είδα και τις φωτογραφίες από αυτόν τον τερματισμό. Που είχε μια ψίδα που έλεγε Ιστορικό Ακρόπολης και από πίσω είχε ένα ημιτελές κτίριο. Ένα γιαπί, όπως λέμε.
5: Πανουριά, εσύ είσαι πρωταθλητής δύο φορές. Ελνάκ Τζούνιορ είναι το ψευδώνυμο στους αγώνες. Πώς θα σου φαινόταν σαν σαν διαδικασία, το να έχει τερματίσει ένα Ακρόπολης, να περιμένει ότι θα βγάλει φωτογραφία με φόντο τον Παρθενώνα και ξαφνικά να βρεθεί στο γιαπί, όπως λέει ο Άρης στη Θήβα.
4: Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω ζήσει τη χαρά της Ακρόπολης με τερματισμό και σωστή με την Ακρόπολη κλπ. Ήτανε, θα έλεγα ότι μείωσε την αξία του αγώνα, μείωσε την προσπάθεια της οργάνωσης αυτός ο πολύ κακός τερματισμός όσο αφορά την τοποθεσία. Δεν έχω γνώση. Έχω καταλάβει ότι ήταν θέμα αστυνόμευσης. Διορθώστε
5: με αυτό. Περίμενε ένα λεπτό. Δεν φταίει η Ομοσπονδία όμως που διοργάνωνε τον αγώνα. Έτσι.
4: Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι έχω καταλάβει, χωρίς να έχω πληροφορίες επίσημες, ότι το πρόβλημα ήταν ότι από την Ελλάς υπήρχε θέμα λόγω της διεξαγωγής του Final Four να μπορέσει να παρέχει και αστυνόμευση και άλλη αστυνόμευση για τον τερματισμό στην Ακρόπολη.
5: Το οποίο ήθελε κάποια.
4: Προφανώς έχει γίνει ένα μπέρδεμα εκεί. Ναι. Από εκεί και πέρα. Ο τερματισμός, οι εικόνες που είδαμε μειώνει όλη την προσπάθεια που κάνανε και σίγουρα αν μπορώ να μπω στα παπούτσια του αγωνιζόμενου δεν θα ήθελα να έχω πληρώσει, να έχω συμμετάσχει σε έναν αγώνα
5: τέτοιου κύρους,
4: να έχω τερματίσει σε όποια θέση και αν είναι αυτή,
5: ναι, σε ένα
4: και να τερματίζω δίπλα σε ένα γιαπί,
5: ναι.
4: γιατί το έχω ονειρευτεί αλλιώς, το περιμένω αλλιώς και γιατί όταν δήλωσα συμμετοχή δήλωσα συμμετοχή με αυτούς τους παράγοντες.
5: Η φωτογραφία μπράτσου που έχω εγώ στο σπίτι μου για να μου θυμίζει τα αγωνιστικά μου νιάτα είναι τερματισμός στο Ακρόπολη με φόντα τον Παρθενώνα.
3: Είναι συνέχεια και του προηγούμενου θέματος, συγγνώμη, και θα πω μια λέξη συνέπεια. Στη χώρα μας δεν υπάρχει συνέπεια ούτε στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας, ούτε στο κομμάτι αυτό που συζητήσαμε τώρα, που είναι η διεξαγωγή ενός πανευρωπαϊκού αγώνα, στα πλαίσια ενός πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Όταν δεν υπάρχει συνέπεια λοιπόν από την πολιτεία, πώς θα μπορέσεις να συνεχίσεις και να κάνεις το οτιδήποτε. Εγώ ακούω, λες, δεν φταίει η Ομοσπονδία, αλλά να σας πω και κάτι. Δεν γίνεται κάτι το οποίο έχει ανακοινωθεί, ο αγώνας έχει ξεκινήσει και τρέχει, δηλαδή είναι πλέον Σάββατο. Έχουν περάσει από ειδικές να ανακοινώνεις ότι τελικά δεν θα γίνει. Και εγώ δεν πιστεύω ότι μαθεύτηκε το Σάββατο αυτό το πράγμα. Η αστυνομία και η αστυνομική διεύθυνση Αττικής, φαντάζομαι, ασχολήθηκε με αυτό. Γνώριζε για το Final Four τουλάχιστον 15-20 μέρες πριν.
5: Ένα χρόνο πριν.
3: Εντάξει, εγώ λέω ότι με τις ομάδες που θα συμμετέχουν, γιατί αν δεν ήταν ελληνικές ομάδες μέσα στο Final Four, μπορεί να θεωρούσαν ότι χρειάζονται λιγότερους αστυνομικούς, ας πούμε, στον δρόμο. Δεν το ξέρω. Σκέφτομαι δυνατά. Παρ' όλα αυτά, έτσι, τι κάνουμε.
4: Άρη, θα μου επιτρέψεις. Καταρχήν, υπήρξε μόνο μία ελληνική ομάδα. Άρα δεν υπήρχε ο φόβος τόσο μεγάλος. Δηλαδή, περιμέναμε να δούμε μία ή δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό. Και στο Final Four τελικά υπήρξε μόνο μία ομάδα.
5: Μην παίζεις με τον πόνο μου.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, η διεξαγωγή του Final Four έχει οριστεί εδώ και ένα χρόνο. Έχουν κλειστεί οι ημερομηνίες. Αλίμονο, τα εισιτήρια έχουν διατεθεί εδώ και ένα χρόνο. Οπότε δεν ήταν
3: και
4: κάτι.
3: Για το ιστορικό Ακρόπολης.
4: Και για το ιστορικό Ακρόπολης υπήρχε πολύ χρόνο. Αλλά διαβάζουμε στον τύπο ότι ακόμα και οι έξι αστυνομικοί που χρειάστηκαν για την αστυνόμευση του Final Four, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ότι κάτι ακούγεται ότι κοιμηθήκανε σε λάθος ξενοδοχεία, δεν υπήρχαν δωμάτια να τους κοιμήσουν. Συμφωνώ λοιπόν ότι υπάρχει ξεκάθαρα μια έλλειψη οργάνωσης εκεί και έλλειψη συνέπειας, όπως σωστά είπες.
5: Πάντως, για μένα το να σου πω κάτι. Τι έχει ένα ράλι, σιγά τώρα μην διαθέσουμε. Κάπως έτσι αντιμετωπίστηκε. Τέλος πάντων, είμαστε πάντα το παραπέδι των αθλητικών.
3: Εντάξει, μπορείς να το παίξεις ο Βασιλάκης Καϊλάς της αυτοκίνησης. Δεν έχει όμως ιδιαίτερο νόημα, έτσι. Γιατί μιλάμε για μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα.
5: Πάμε παραπέρα.
3: Παραπέρα.
5: Πανουριά, με έχεις ξαφνιάσει με αυτό που μου είπες, γιατί εγώ δεν πολύ ασχολούμαι με μοτοσυκλέτα. Και αυτό που το οποίο μου είπες για το νησί Μαν με έχει κάνει να νιώθω πολύ άβολα και περίεργα. Και
3: το νησί Μαν, όπως λέμε, Πούσε Μαν.
4: Ναι, είναι κοντά σε αυτό. Είναι το Isle of Man. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς αγώνες στον κόσμο μοτοσυκλέτας. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ.
5: Πες αυτό που μου είπες.
4: Η αλήθεια είναι ότι και εμένα για άλλη μια φορά με σόκαρε δυσάρεστα αυτός ο αγώνας. Διαβάζοντας μια ανάρτηση του Δημήτρη Παπανδρέου. Είναι πολύ λυπηρό γιατί ο Ντάνιελ Ίνγχαμ, ο οποίος ήταν 33 χρονών, είναι το τελευταίο θύμα αυτού του αγώνα. Σκοτώθηκε πριν λίγες μέρες. Εδώ μιλάμε για έναν αγώνα που ξεπερνά τα όρια της λογικής. Όσοι έχουμε οδηγήσει μοτοσυκλέτα ή συμμετάσχει σε αγώνες, οι περισσότεροι ίσως από εμάς δεν καταλαβαίνουμε καν πώς γίνεται αυτό. Θα σας πω μόνο επιγραμματικά ότι μιλάμε για έναν αγώνα που γίνεται σε ένα νησί, το Isle of Man.
5: Όχι σε πίστα.
4: Όχι σε πίστα.
5: Νησί, είναι σε, δρόμους,
4: είναι σε, ένα νησί, σε ένα νησί, το οποίο ουσιαστικά γίνεται ο κύκλος του νησιού. Ο κύκλος του νησιού είναι που γίνεται ο αγώνας. Περνάει μέσα από κατοικημένες περιοχές, ανάμεσα σε κτίρια. Είναι τρομακτικό και μόνο να το δείτε. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο παντού. Το τελευταίο ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος, για να καταλάβουμε λίγο γιατί πράγμα μιλάμε, ο Μακίνες, ο οποίος είναι πολυνίκης στο συγκεκριμένο αγώνα, φέτος έσπασε το ρεκόρ μέσης ορίας ταχύτητας, κινούμενος με 209 χιλιόμετρα.
5: Μέση
4: ορία, θέλω να το τονίσω. Δεν μιλάει με ότι ο άνθρωπος έπιασε την ταχύτητα, την τελική του ταχύτητα.
3: Μέση ωρία και η διάρκεια ποια ήταν, δηλαδή ο χρόνος.
4: Η διάρκεια του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στη 1,5 ώρα. Μέση ωριαία λοιπόν 209 χιλιόμετρα. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό. Όσοι έχετε οδηγήσει μηχανάκι, μοτοσυκλέτα, καταλαβαίνετε περίπου τι εννοώ. Στον χώρο του, όποιος δεν έχει οδηγήσει, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει.
5: Ο χρόνος μας πιέζει. Πες λιγάκι για τα στοιχεία του αγώνα, πόσο καιρό πρέπει να κλείσεις και τι έσοδα έχει και όλα αυτά.
4: Κοίταξε, εδώ μιλάμε για έναν αγώνα ο οποίος. Το Isle of Man αποτελεί ένα ανεξάρτητο κρατήδιο. Υπολογίζεται ότι τα έσοδα του αγώνα είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια λίρες το χρόνο. Για να καταλάβουμε το μέγεθός του. Εάν κάποιος θέλει να το παρακολουθήσει, πρέπει να, για να μείνει καλά και να το απολαύσει, πρέπει να κλείσει τουλάχιστον 3-4 χρόνια νωρίτερα για να μπορέσει να το ζήσει, εκτός αν θέλει να πάει με κάμπερ κλπ. Από εκεί και πέρα, όποιος δεν το έχει παρακολουθήσει, ας το δει λίγο στο ίντερνετ. Μιλάμε για ίσως ανθρώπους οι οποίοι ξεπερνάνε τα όρια της λογικής, ξεπερνάνε αυτό που λέμε το νόημα του κοινός θνητός. Είναι ιερά τέρατα της ταχύτητας, όπως είπε και ο κ. Παπανδρέου.
5: Πανουριά, θα ήθελα να πούμε πολλά πράγματα. Ξέρεις το χώρο και του αυτοκινήτου και της οδικής ασφάλειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης πάρα πολύ καλά. Όμως δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πάντα έχει τέλος. Και έτσι φτάσαμε και εμείς στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας ακούσατε. Άρη, θα ακούσεις τη συνέχεια του προγράμματος. Θα ακούσεις και εσύ τον κύριο Τριάντη.
3: Ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Τριάντης.
5: Εγώ τον παρακολουθώ κάθε φορά και μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ οι εκπομπές του. Να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή εβδομάδα αύριο και προσοχή στους δρόμους, όπως θα πει και ο Άρης.
3: Καλό βράδυ, προσοχή στους δρόμους.
0: Αλφα Radio 989.

Καλησπέρα σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10. Στη ρύθμιση των ήχων, πολύτιμος αρρωγός, ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν. Είναι μουσική αυτή η εκπομπή, αλλά θα ήθελα ειλικρινά να μιλάμε για μπάλα, ακούγοντας και χαρακτηριστικά τραγούδια. Όχι ότι υπάρχουν και πάρα πολλά για το ποδόσφαιρο, υπάρχουν και ξένα και δικά μας, αλλά η εκπομπή είναι μουσική, και από αυτό το μουσικό σούπερ μάρκετ της εκπομπής έχουμε επιλέξει να ακούσουμε, δίνω ένα παράδειγμα, από ένα δίσκο να ακούσουμε δύο τραγούδια ή τρία σε κάποιες περιπτώσεις. Σε μία από αυτές οι συντελεστές δεν είναι οι ίδιοι. Τώρα θα μου πεις τι γρίφους μας βάζεις εισαγωγικά. Θα το δείτε. Επίσης θα είναι και ελληνικά και ξένα τραγούδια κατά το σύνηθες της εκπομπής, και στο τέλος θα έχουμε ένα Requiem. Προς Θεού, μην νομίσετε ότι θα είναι επιμνημόσυνοι ιδέες και τα λοιπά. Requiem για έρωτες και γεγονότα. Λοιπόν, ξεκινάμε με δύο ποιητές. Από τη μια ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα και από την άλλη ο Ναπολέον Λαπαθιώτης, αυτός ο σημαντικός και ευαίσθητος δικός μας ποιητής. Ξεκινάμε με τον Λόρκα, γιατί το 1986 η εταιρεία CBS, για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Λόρκα, κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τίτλο «Ποιητές στη Νέα Υόρκη». Υπήρχε μια συλλογή του Λόρκα με ποίηματα από την εποχή του στη Νέα Υόρκη, είχε πάει, και σε αυτό το άλμπουμ ποιοι συμμετέχουν? Μεγάλοι και τρανοί συνθέτες: ο Λέοναρντ Κοέν, ο Λουί Γιάκ από την Καταλωνία, από τη Βαρκελόνη, ο Άντζελο Μπραντουάρντι, ο Πάκο Ντελουθία και φυσικά ο Μίκης Θεοδωράκης. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με Λέοναρντ Κοέν και ένα πασίγνωστο τραγούδι που ελπίζω να είναι μια καλή εισαγωγή για να είστε μαζί μας μέχρι τις 10. Πάμε, Τάσο. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

δηλαδή είναι μαύροι στην Κούβα. Και το Σαντιάγκο δεν υπάρχει μόνο στη Χιλή, αλλά είναι και πόλη της Κούβας. Το τραγούδι αυτό το είπε πρώτος, τραγούδι του Μίκη, ο Ζορζ Μουστακί. Μετά ακολούθησαν και άλλοι, η Καγιαλόγλου, η Φαραντούρη κτλ. Θα το ακούσουμε λοιπόν στην πρώτη εκτέλεση με τον Ζορζ Μουστακί.

και από τον Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στο δικό μας, τον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Μια ιδιαίτερη χαρακτηριστική περίπτωση ευαίσθητου ανθρώπου. Ζούσε στα Εξάρχεια και μάλιστα ζούσε σε ένα σπίτι. Είχε κλειστή σχέση με τους γονείς του και με τον πατέρα του και έφυγε από τη ζωή το 44, αυτοκτόνησε. Ο Λαπαθιώτης μας άφησε πολύ ενδιαφέροντα ποίηματα και αυτό που θα ακούσουμε είναι από ένα άλμπουμ. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Κρίνω με κρίνα». Λοιπόν, θα μας το πει η Εμμανουέλα Νινιράκη. Η μουσική είναι του Χάρη Μανουσάκη. Ενδιαφέρουσα και η μελοποίηση και η ερμηνεία της Νινιράκη.

ακούγοντας αυτό το τραγούδι, όπως και το επόμενο που είναι από το ίδιο άλμπουμ, θα έλεγε κανείς σε ποίηση του Λαπαθιώτη ότι είναι τραγούδια για τις σιωπές της νύχτας. Ο καθένας όπως το εκλαμβάνει. Το επόμενο τραγούδι, το δεύτερο από το ίδιο άλμπουμ, έχει τίτλο «Το βράδυ που σ' αγάπησα». Και εδώ Ναπολέων Λαπαθιώτης, Χάρης Μανουσάκης και Εμμανουέλα Νινιράκη.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί σας η εκπομπή ούτε τύμπανα ούτε τρομπέτες. Αλλαγή ύφους, μουσικού και θεματολογίας. Είναι μαζί μας ένας ράπερ, ο Τζάουλ. Στα τραγούδια του, στις συνθέσεις του, τι βλέπουμε, ίδιο μοτίβο με τους υπόλοιπους ράπερ, όχι με τους τράπερ τόσο. Σχεδόν οι ίδιοι προβληματισμοί, κάνα δυο ζόρικες κουβέντες ανάμεσα στους στίχους, εκεί η καιροφυλαχτή και το εσουρού, αλλά ας το αφήσουμε στην άκρη. Υπάρχει ένας ύμνος διαρκής στις παρέες και διακριτή απόσταση από την κεντρική σκηνή της πολιτικής αλλά και των συναφιών στη μουσική. Πάντως και από τον Τζάουλ δεν λείπουν οι σπόντες ή οι πενιγμοί για άλλους ράπερ ή χιπχοπάδες. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, οι κοινοτοπίες στην στιχουργική του και τον άλλον ράπερ δεν λείπουν, αλλά ανάμεσα στους στίχους βρίσκουμε διαμαντάκια. Ακούμε το «Κάντο σήμερα» από τον Τζάουλ.

να γυρίζεις. Αυτό είναι το θαύμα. Θα περάσουν από πάνω μας όλοι οι τροχοί. Στο τέλος τα ίδια τα όνειρά μας θα μας σώσουν. Αυτό σας είναι ο κανόν του τραγουδιού.

0: σπάνια χαρμάνια και διατηρούν στην πόλη τη ζωντάνια.
1: Πρέπει να πούμε ότι οι ράπερ ορισμένοι από αυτούς σκίζουν και στη χώρα μας. Το βλέπεις στις συναυλίες του Lex, του Bloody Hawk κι άλλων. Και σκίζουν ειδικά στη νεολαία. Προσωπικά μου προκαλεί ενδιαφέρον ένα παράδοξο γεγονός. Παράδοξο, τέλος πάντων. Ότι κάποιοι ράπερ και η μουσική τους, οι ράπ στη χώρα μας, υμνούνται, όχι όλοι βέβαια και όχι οι τράπερ, από το δυναμικό του έντεχνου τραγουδιού. Στιχουργοί, συνθέτες, τραγουδιστές, μουσικοί της κλασικής έντεχνης, ας πούμε, σκηνής, χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση για να συνεννοούμαστε, αναλύονται σε ύμνους για τους ράπερ και μιλούν για φρεσκάδα και ζωντάνια που πράγματι δεν λείπουν, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι θετικές κρίσεις είναι και ένα σύνθεμα ζήλιας αλλά και συνέστησης ότι κάπου υπολείπονται οι ίδιοι ως μουσική σκηνή, ενώ αυτή η παλιά μουσική σκηνή με τα καινούργια τραγούδια και τους νέους τραγουδοποιούς του έντεχνου υπολείπονται, γιατί τους έχει πάρει φαλάγγι η νεολαία με τους ράπερ. Εν πάση περιπτώσει, ο Τζάουλ ξανά μαζί μας ακούγοντας την παγωνιά του.

Το ταξίδι ξεκίνησε. Σηκώστε πανιά και τις άγκυρες βύρα. Ένα γιο στη φωνή που αντιστέκεται και στα λάνια που μείναν στη γύρα. Τα γραπτά μου είναι ατόφια. Βγαίνουν μέσα από την ψυχή μου, δεν έχουν φύρα. Μια καλοκαίρια έχω βγάλει στο κέντρο με ένα σπασμένα ναι μυστήρα. Για τη μάχη μας τόση τοπάθεια, για τα φράγκα τους τόση προσπάθεια. Έχω δίπλα τα αδέρφια μου, τι να το κάνω το κέρατο από την αμάλθεια. Απευθύνομαι σε όλους εκτός από αυτούς που θαρρούν πως είμαστε χαζοί.

0: ίδιος που γνώρισες.
1: Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με ένα ακόμη τραγούδι του Τζάουλ και να μην λέμε κοινοτοπίες. Υπάρχει μια δυναμική συγκεκριμένη, επικαλέστηκα τις συναυλίες αλλά και από τον δικό μου περίγυρο τον ευρύτερο με νέους ανθρώπους, αλλά και από τα παιδιά μου που ορκίζονται σε αυτούς τους νέους κανταδόρους ή ποιητές, αν θέλεις, μεταξύ των στίχων, επαναλαμβάνω, ορισμένων, έτσι, όχι όλων, υπάρχουν διαμαντάκια. Κλείνουμε λοιπόν με ένα ακόμη τραγούδι του, μια σύνθεση του Τζάουλ με τίτλο «Πιο δυνατά».

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10, όπως και ο Τάσος Τασκαλδιρανιάν που ρυθμίζει τους ήχους μας. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής, το δεύτερο ημίωρο κατά ακρίβεια, το ανοίγουν οι Bratz, ένα γαλλικό συγκρότημα που συνδυάζει επιτυχώς παραδοσιακή τσιγκάνικη μουσική, τζαζ, βαλκανικούς ήχους, αλλά και τραγούδια από την Ανατολική Ευρώπη παραδοσιακά. Οι Bratz ιδρύθηκαν το 1972 και ετελεύθησαν τον μουσικό τους βίο, διαλύθηκαν δηλαδή το 2015. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από τους Bratz έχει τίτλο «Johnny». Δεν αναφέρεται σε

ένα τραγούδι από τους Μπράτς με τίτλο Νουμπάρ. Είναι αρμένικο όνομα με περσικές ρίζες. Και μετά από το Νουμπάρ σας περιμένει μια μεγάλη έκπληξη, γιατί οι Μπράτς θα τραγουδήσουν στα ελληνικά.

Αυτοί είναι οι υπέροχοι τύποι Bratz που δυστυχώς έχουν διαλυθεί. Αυτοί λοιπόν έχουν τραγουδήσει σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά. Τραγούδια όπως «Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά», «Το Ειρηνάκι», «Σήκω χόρεψε κουκλί μου» κλπ. Εδώ θα τους ακούσουμε σε ένα τραγούδι που έγραψε τη μουσική του και αποδίδει ερμηνευτικά ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Η στίχη είναι του Κώστα Βίρβου και το τραγούδι είναι το περίφημο, πασίγνωστο, «Εγνατίας 406».

Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα όχι με άλλο τραγούδι από τους Brats, αλλά από το συγκρότημα Baklava Klezmer Soul. Το τραγούδι λέγεται Tumbalalaika. Θα πάμε μετά σε διαφημίσεις και θα κλείσουμε με τρία τραγούδια που είναι ένα ερωτικό ρέκβιεμ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next.
5: Δευτέρα 4 Μαΐου.
6: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
5: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
7: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι μαζί σας για λίγα λεπτά ακόμα και θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή με μια ερωτική τριλογία για το τέλος. Ένα ρέκβιεμ δηλαδή για σπασμένες σχέσεις και χωρισμούς. Προς Θεού, το ρέκβιεμ στην κυριολεξία σημαίνει ανάπαυση και είναι κάτι σαν επικίδιωση ή επιμνημόσυνδέηση. Προς Θεού, μεταφορικά χρησιμοποιώ τη λέξη. Για το κλασικό ρέκβιεμ απευθυνθείτε στον Βέρντι, στον Μότσαρτ και άλλους. Εδώ είναι μαζί μας η Γκάτζο Ντίλο, ένα πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα που συνδυάζει την τσιγκάνικη τζαζ εμπνευσμένη από τον Τζάνκο Ράινχαρτ, μια παρένθεση. Το σήμα της καθημερινής μας εκπομπής προέρχεται ακριβώς από τον Τζάνκο Ράινχαρτ. Εν πάση περιπτώσει, και διασκεύασαν οι Γκάτζο Ντίλο ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Μπαγιαντέρα, δηλαδή του Δημήτρη Γκόγκου, «Σα μαγεμένο το μυαλό μου».

στίχη σε αυτό το τραγούδι του Δημήτρη Γκόγκου είναι λυπημένη, υπάρχει μια στενοχώρια και μια θλίψη, αλλά στην διασκευή που έκανε η Γκάτζο Ντίλο κυριαρχεί, θα έλεγα, ένας ήσυχος, ένας χαρής τρόπος να πει αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις των χωρισμών. Και το όνομά τους Γκάτζο Ντίλο τι είναι? Στα τσιγκάνικα Γκάτζο είναι ο ξένος, ο μη τσιγκάνος δηλαδή, ο μπαλαμός. Και Μίλο είναι ο τρελός.

Και τι κάνεις στις περιπτώσεις των σπασμένων σχέσεων? Δηλαδή όταν συνδυάζεται η αγωνιώδης αναζήτηση, οι προσπάθειες να τα ξαναβρει ένα ζευγάρι, η στενοχώρια, οι απειλές, οι κραυγές. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Εδώ, στο τραγούδι που ακολουθεί, ο Γιάννης Διονυσίου, μια ωραία στιβαρή λαϊκή φωνή, σε ένα τραγούδι του Αστέρη Κωνσταντίνου, μας λέει ότι με ένα κρασί και ένα χορό θα κοροϊδέψω τον καιρό. Είναι και αυτός ένας τρόπος και υπενθυμίζει ότι δεν πεθαίνουν οι στιγμές και όλα υπάρχουν αν το θες. Και κλείνει ο στίχος και μένει μάταιο μόνο ότι ό,τι εσύ βαφτίζεις μάταιο, τα υπόλοιπα μένουν.

του Αστέρη Κωνσταντίνου είναι αυτό το τραγούδι που μας είπε ο Γιάννης Διονυσίου και φτάσαμε στο τέλος. Στο τέλος, γιατί θα ακούσουμε και αυτό το τραγούδι το τελευταίο που έχει τίτλο «Ψέμα είναι» και μετά κατευθείαν στην οθόνη, γιατί ακολουθεί το μάτς Κατάρ-Ελβετίας. Η Ελβετία είναι καλή ομάδα και πολύ φιλόδοξη. Το Κατάρ θα δούμε. Μην αποκλείεις τίποτα σε αυτές τις αναμετρήσεις. Τέλος πάντων, το τελευταίο μας τραγούδι, είπαμε, λέγεται «Ψέμα είναι». Η μουσική είναι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, η στίχη της Ελένης Γιώγα και θα μας το πει η Έλλη Πασπαλά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, όπως και τον Κωνσταντίνο Ρέκα που έκανε σκατζαβάρδια στον Τάσο Τασκαδιρανιάν. Θα μείνετε εδώ στον Αλφα, γιατί ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, πολλές ευχαριστίες, να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.

φίλες και φίλοι, γεια σας, συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και στην εκπομπή Μουσικές του Νότου. Η Pop Magic είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και θα είμαστε παρέα και απόψε και τις επόμενες δύο ώρες για να ακούσουμε παρέα αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, που μας έχουν όλους συντροφεύσει και συγκινήσει εδώ και πολλές δεκαετίες. Ξεκινήσαμε με τον Γιάννη Πάριο σε μια πολύ τρυφερή σύμπραξη με τον γιο του, Χάρη Βαρθακούρη, στο τραγούδι Πιο Καλή Μοναξιά. Και τη σκητάλη παίρνει ευθύς αμέσως ο Δημήτρης Ζερβουδάκης σε δικούς τύπους τη μουσική. Το κομμάτι που θα ακούσουμε, Τα Ανίποτα.

Ήταν ο Δημήτρης Βουδάκης με τα Ανίποτα και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στο διεθνές ρεπερτόριο. Ακούμε τους Radiohead στο Creep και αμέσως μετά ο μοναδικός Elton John με το Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Ήταν ο Elton John στο Show Him to Be the Hardest World και επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας με την υπέροχη Ελευθερία Ερβανιτάκη σε ένα διαχρονικό τραγούδι, πρωτότυπο μουσικά και στιχουργικά, σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου και σε στίχους του ποιητή Μιχάλη Γκανά, ένας ποιητής της γενιάς του 70 που ασχολήθηκε ενεργά και με το ελληνικό τραγούδι, χαρίζοντάς μας μια σειρά από υπέροχους στίχους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε του Πόθου τα Γρήμια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Άλγη Σωτοψάλτης, ο Διθέσιο, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε μουσική Νίκο Αντίπα και σε στίχους Ελένης Νικολακοπούλου. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι στο διεθνές ρεπερτόριο με τον πολύ σχεδί και πολύ τάλαντο David Bowie στο The Monarch of the World. Και αμέσως μετά ένας ακόμα εμβληματικός, ίσως ο πιο εμβληματικός καλλιτέχνης σε παγκόσμιο κλίμακα του περασμένου αιώνα, ο Elvis Presley, ίσως Suspicious Minds.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη στο «Δύο μέρες μόνο», ένα υπέροχο τραγούδι που συνδέθηκε στενά και με μια τηλεοπτική σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Και συνεχίζοντας τη μουσική μας διαδρομή, έρχεται η Χάρης Αλεξίου σε καθαρό ήμους λαϊκούς δρόμους με το «Βήμα-βήμα», και αμέσως μετά σε εντελώς διαφορετικό κλίμα και ύφος ο Stevie Wonder στο «I just called to say I love you».

Ήταν η Queen στο διαχρονικό Bohemian Rhapsody και συντονισμένη στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Συνεχίζοντας το μουσικό μας ταξίδι, έρχεται ο υπέροχος Γεράσιμος Ανδρεάτος. Στο χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Από το Μιχάλη Γκανά και πάλι, ένα από τα ερωτερά τραγούδια, σε μουσική και αυτή τη φορά του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Και στη συνέχεια ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι σε λόγια του Μάνου Ελευθερίου και σε μουσική και εκτέλεση του Σταμάτη Κραουνάκη, Χρόνια σαν τριαντάφυλλα.

Ήταν η Deep Purple στο Smoke on the Water και στην πάντα συντονισμένη στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου, και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι σε σκληρούς Latin μουσικούς ρυθμούς με το Μάλο.

Ήτανε το Μάλλο και δίνοντας συνέχεια στην μουσική μας διαδρομή έρχεται ο Φίβος Δελιβοριάς με το Φώτι, αλλιώς ένα τραγούδι για τον πατέρα μου, με το γνωστό υπέροχο αφηγηματικό και περιγραφικό του ύφος, και άμεσως μετά σε πιο λαϊκούς μουσικούς δρόμους, σε λόγια και μουσική του Πέτρου Δουρδουμπάκη. Είμαι η Έλληνα Κανά, τραγουδάει τις τυφλές ελπίδες.

ήταν η Μέλινα Κανάς στις τυφλές ελπίδες και πιστεύοντας και πάλι σε μεσογειακούς και λάτινα μουσικούς ρυθμούς, αυτή τη φορά είναι η σειρά του Amor Amor.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
3: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
4: Τι είναι αυτό, ρε?
5: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
4: 3.600.
6: 4.000 από μένα.
7: 4.300.
8: Ούτε 5 που σου δίνω.
9: Ούτε
8: 6.
10: Κάσορ Τρας.
11: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ήταν η ACDC και το Back in Black και ακούτε Alpha Radio 89, τις μουσικές του Νότου, που μαζί κάνει στον ήχο, ο Βασίλης Ρωσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και έρχεται τώρα ο Δημήτρης Ρεβουδάκης σε μια υπέροχη μελοποίηση του Νίκου Καβαδία, ενός ιδιαίτερου ποιητή, ο οποίος έτσι στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού έτυχε να μελοποιηθεί από διάφορους συνθέτες, προεξέρχοντας φυσικά του Θάνου Μικρούτσουκου, αλλά και ο Γιάννης Πανός και η Μαρίζα Κόχ και άλλοι αποπειράθηκαν να το μελοποιήσουν. Εδώ πάμε να ακούσουμε ένα έξοχο δείγμα βασισμένο στο γράμμα σε έναν ποιητή.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνά σε

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Ορφέας Περίδης και το Φεύγω, μία από τις πιο λυρικές και λεπτέστητες στιγμές του σπουδαίου τραγουδοποιού. Και δίνοντας συνέχεια στην μουσική μεγαδρομή, πάμε να ακούσουμε το disco 2000 από Pulp και αμέσως μετά ο Leonard Cohen με το Is This What You Wanted.

Ήταν ένας πολύ στοχαστικός και ιδιαίτερος τραγουδοποιός, ο Leonard Cohen, στο Is This What You Wanted, και επιστρέφουμε στα δικά μας, αλλάζοντας κλίμα και ύφος. Πάμε στο 1996 και στο άλμπουμ Στο αιώνα την παράγκα, η ολοκληρωμένη δισκογραφική συνάντηση του Θάνου Μικρούτσικου με τον Δημήτρη Μητροπάνο, σε μια δουλειά που αποδείχθηκε καθοριστική για την νεότερη ελληνική δισκογραφία, αφού μας χάρισε πολλές επιτυχίες, τη Ρόζα, το Πάντα Γελαστή. Από αυτό το άλμπουμ είναι και το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, σε στίχους Άλκη Αλκαίου, το Λούνα Πάρκ.

Ήταν ο Μίλος Πασχαλίδης και τα όνειρα του Μάρτη, σε δικούς τους στίχους και μουσική, από το άλμπουμ Περσίδες που κυκλοφόρησε το 2016. Και σε κλίμα έτσι νοσταλγικό και λυρικό, πάμε να ακούσουμε μια από τις ερώτητες μπαλάντες, Dust in the Wind από τους Kansas.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του απόψινού μας μουσικού ταξιδιού στον Αλφα Ρέντιο 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε με The Strokes και The Adults Are Talking, και αμέσως μετά η Χάρης Αλεξίου σε ένα έτσι ροκ και ηλεκτρισμένο ηχητικό περιβάλλον, σε μουσική Νίκου Αντίπα και σε στίχους Λευθέρη Παπαδόπουλου, είσαι η νύχτα με τα ενίγματα. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε αυτή τη νύχτα, αυτό το βράδυ. Ήσταν στον Αλφα Ρέντιο 989 στις μουσικές του Νότου. Η Pop Magica ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Βασίλης Ρωσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για τις τελευταίες δύο ώρες. Ελπίζουμε μας κρατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να έχετε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

έξω προκλεισμένο σου παράθυρο. Κι αντάφυλλες θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

καημένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

Την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.